Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, ο Θεέμας, η ουρανή είναι πλήρης της δόξης σου. Και εμείς μαζί με τα ουράνια όντα ενώνουμε τη φωνή μας σε δοξολογία, σε ένο, σε ύμνον, σε σε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου τα απαρχής. Για όλους εμάς, Θεέ μας, ότι σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια σου και μας έφερες στον κόσμο με δοξασμένο σκοπό να μας έχεις για όλη την αιωνιότητα να χαιρόμεθα στη δόξα σου, στην παρουσία σου μπροστά. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το έργο του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμεν για το έργο της Λυτρώσεως, για το αίμα, για το σταυρό, για τη θυσία, τη μοναδική εκείνη θυσία, χάρη στην οποία γεννήκαμε δεκτοί ενώπιόν σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την λύτρωση την οποία απολαμβάνομαι, για την εκλογή την οποία έκανες και μας εξέλεξες και μας ξεχώρισες και μας εκάλεσες, Θεέ μας, ανάξιους όντες. Σε ευχαριστούμεν για το πνεύμα σου το αγαθόν το οποίο κατοικεί στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμεν για αυτή τη λειτουργία του πνεύματος μέσα μας. Την ώρα τούτη, ώρα λατρείας και προσευχής, ώρα θαυμασμού και απολαύσεως του προσώπου σου, παρακαλούμε πάρα πολύ, αποκάλυψε τον Υιόν σου στις καρδιές μας. Δώσ' μας να χαρούμε στην παρουσία του, να απολαύσουμε, να ακούσουμε, να ζήσουμε μπροστά σου. Μίλησε στην καρδιά του καθενός μας με τον τρόπο που ξέβρισε εσύ. Κατά την ανάγκη καθενός, ευαγγελισμό, οικοδομή, ότι ο καθένας μας έχει ανάγκη, έλεγχο, σοι ο Θεός. Και παρακαλούμε πολύ να δοξαστείς ανάμεσά μας. Να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, οπουδήποτε εξαγγέλλεται ο λόγος με απλότητη και αληθεία. Παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους να επισκεφθείς τον τόπο μας και να κλείνεις την καρδιά όλων σε μετάνοια και επιστροφή σε σένα και σε πίστη στον Υιόν της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Από τον ΠΕ ψαλμό μερικά εδάφια. Ευηρεστήθης Κύριε εις την γη σου. Και στο εδάφιο 7. Δείξον εις μας Κύριε το ελαιό σου και δώσεις ημάς την σωτηρίαν σου. Θέλω ακούσει τι θέλει λαλήσει ο Κύριος ο Θεός, διότι θέλει λαλήσει ειρήνην προς τον λαόν αυτού και προς τους οσίους αυτού. Και ας μη επιστρέψωση εις αφροσύνην. Βεβαίως πλησίον των φοβουμένων αυτών είναι η σωτηρία αυτού, για να κατοικεί δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Αλήθεια εκ της γης θέλει να βλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθόν και η γη ημών θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε και θέλει βάλει αυτήν εις την οδόν των διαβημάτων αυτού. Και στον Ισαΐα ένα εδάφιο στο κεφάλαιο μη έψιλον. 5, 7 και 8. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο οποίον ειρήνην και κτίζων κακών. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα τα αυτά. Σταλάξατε δρόσον άνωθεν ουρανή και ας ράνωσι εν εφέλε δικαιοσύνην. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρίαν και ας βλαστήσει δικαιοσύνη νομού. Εγώ ο Κύριος επίησα τούτο. Τα λόγια του ψαλμποδού που διαβάσαμε, δικαιοσύνη συναντάει την ειρήνη, η αγάπη συναντάει την αλήθεια, εναγκαλίζονται σε ένα πανηγύρι χαράς. Και τα λόγια του Ισαΐα τα οποία διαβάσαμε είναι μεσιανικά. Μιλούν για εκείνη την περίοδο την τελευταία, όταν ο Μεσσίας θα εμφανιστεί στη γη, θα βασιλεύσει και τότε χαρά ουρανού θα είναι στη γη. Τότε πραγματικά η αγάπη θα συναντήσει την αλήθεια και θα εναγκαλιστούν, η ειρήνη θα συναντήσει τη δικαιοσύνη και θα αλληλοφιληθούν. Και έχουμε εδώ πέρα όλες τις ιδιότητες του Θεού, τις όμορφες, τις θαυμαστές, τις τελειότητες του Θεού, να συναντάει η μία την άλλη
και να ασπάζονται η μια την άλλη και να αδελφώνονται. Τι θαυμάσιο όνειρο, τι θαυμάσιος οραματισμός αυτός του Δαβίδ και αυτός του προφήτη του Ισαΐα. Είναι το όνειρο της ανθρώπινης ψυχής όταν θα γίνει αυτό το πράγμα απάνω στον κόσμο τούτον. Όταν η ειρήνη θα απλώσει, όταν η δικαιοσύνη θα απλώσει, όταν η αγάπη θα είναι παντού, όταν η αλήθεια θα φυτρώσει στη γη. Όμορφο όνειρο. Ναι. Αλλά αυτό το όμορφο όνειρο αποτελεί την λύση του προβλήματος του σημερινού. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κυκλούμεθα από προβλήματα. Ο κόσμος ολόκληρος είναι περικυκλωμένος από προβλήματα και η ζωή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιος θα μας δώσει τη λύση? Προβλήματα εδώ, προβλήματα εκεί. Προβλήματα μέσα στον εαυτό μας. Πρόβλημα έχει γίνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Και τα προβλήματα αυτά, το πρόβλημα μάλλον, γεννήθηκε ακριβώς στον κήπο της ευτυχίας. Εκεί δηλαδή που θα περίμενε κανείς, ο κήπος εκείνος και η ζωή εκείνη που εδόθηκε στον άνθρωπο να είναι η πηγή της χαράς και της ευτυχίας. Και ήταν τέτοια. Ο Θεός έτσι την είχε πλάσει, τόσο όμορφη, ο άνθρωπος κάνοντας κακή εκλογή μέσα στη ζωή του, διαλέγοντας κακά, με το να εκδηλωθεί όχι με τον τρόπο που έπρεπε και πρόσμενε ο Θεός, γεννήθηκε το πρόβλημα μέσα στην Εδέν. Ένα πρόβλημα άλυτο. Όλη η ζωή μπερδεύτηκε. Και πώς μπερδεύτηκε? Πρόβλημα η μέρα, πρόβλημα η νύχτα. Πρόβλημα να φας, πρόβλημα τι να πιείς, πρόβλημα που να σταθείς, πρόβλημα τι να ντυθείς, πρόβλημα που να κατοικήσεις, πρόβλημα η μοναξιά, πρόβλημα και η παντριά, πρόβλημα η οικογένεια, πρόβλημα τα παιδιά, να αποκτήσεις παιδιά, πρόβλημα τα παιδιά, πρόβλημα τα γυρατιά, πρόβλημα και ο θάνατος, πρόβλημα η αρρώστια, προβλήματα παντού. Προβλήματα στο περιβάλλον, ρύπανση στο περιβάλλον, απειλές θανάτου, κίνδυνοι πολέμου. Βυθιστήκαμε μέσα στα προβλήματα. Και πώς ο άνθρωπος θα τα αντιμετωπίσει? Και πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να τα λύσει? Τούτες οι σκέψεις μου ήρθαν πριν από λίγες μέρες, ακόμα φρέσκο είναι και θα το πω, με τις εκλογές. Είχα σταλεί σε ένα όμορφο χωριό των Τρικάλων, σαν δικαστικός αντιπρόσωπος. Πάρα πολύ ωραίο χωριό, αφού είπα αυτήν την ανακάλυψη στην οποία έκανα και πρέπει να ξανάρθω, διότι δεν το εχάρηκα και δεν το απίλαυσα όσο ήθελα, επειδή ήμουν κλεισμένος την ημέρα εκείνη. Ευτυχώς είχα πάει και από το Σάββατο μια ώρα, πετάχτηκα κανένα δύο ώρες για να παραλάβω το υλικό. Ήταν μισή ώρα με το αυτοκίνητο έξω από τα Τρίκαλα στις παρυφές βουνού. Ένας ωραίος τόπος, δέντρα, νερά. Κάτι το ονειρόδες. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, καθαρή ατμόσφαιρα. Μα είπαν πρέπει να ξεκαλοκαιριάσει κανείς εδώ πέρα. Τόσο όμορφα είναι. Και εκτροφείων θυραμάτων. Να βλέπεις τους φασιανούς να πετάνε μπροστά σου. Και παντός είδους πουλιά. Πήγα λοιπόν στο κέντρο. Και πριν αρχίσω με τις εκλογές, πρωί-πρωί, οι εκπρόσωποι των κομμάτων αρχίσαν τη φαγωμάτα. Ήσαν μερικοί εξ αυτών οι οποίοι ο ένας είχε πληρεξούσει εξοδότηση από το τάδε κόμμα, ο άλλος από τον τάδε βουλευτή, ο άλλος και του ιδίου κόμματος περισσότεροι. Και οι άλλοι των άλλων κομμάτων αρχίζαν να γονγίζουν και να φωνάζουν. Πόσοι θα είναι από εκεί, πόσοι από εδώ, άρχισαν τη φαγωμάρα. Λέω, stop, σταθείτε. Έξω όλοι, ένας από κάθε κόμμα μονάχα. Και στο τέλος, όταν τελειώσουμε τις εκλογές, θα σας πω, λέω, πόσο, πού βρισκόσαστε και πόσο αποτυχημένοι είσαστε όλοι σας. Και θα δείτε, λέω, ότι εγώ είμαι ο πιο κερδισμένος από όλους σας. Και θα συμφωνήσετε ότι ο δικός μου υποψήφιος είναι ο καλύτερος από όλους σας. Έξω τώρα όλοι και θα μείνει ένας από κάθε κόμμα. Πραγματικά τι να κάνουν, πακούσουν, μου λέει ένας κύριε δικαστική, έτσι στο τέλος θα μας τα πει. Στο τέλος θα σας τα πω. Τώρα έχουμε δουλειά, λέω. Κάναμε την εκλογή, σαν βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα τα βουλευτικά, εδώ της δικής μας βουλής, της ελληνικής βουλής, είχαμε κουραστεί από όλη την ημέρα. Μισή ώρα είχαμε, λέω, τώρα πρέπει να αναπαυθούμε και λίγο, που να βγάλουμε της Ευρωβουλής τα αποτελέσματα. Και κάπως ήρθε η συζήτηση και τους πιάνω την κουβέντα. Κοιτάξτε τον κόσμο. Κοιτάξτε τη ζωή. Ποιος θα τα λύσει αυτά τα προβλήματα? Ποιος θα τολμήσει να πει ότι εγώ θα δώσω την λύση? Και τους τα έφερα από εδώ, τα έφερα από εκεί, δεν μιλούσα για τον Χριστό, δεν έλεγα τίποτα.
Τους έφερα τη δυσκολία της ζωής, το αδιέξοδο, τα προβλήματα, τα άλυτα προβλήματα. Φτάσαμε, περίμενα να ακούσουν τι θα τους πω. Και τους είπα στο τέλος. Λέω, ο Χριστός. Αυτή. Πετάγεται ο αριστερός και μου λέει, αν και εμείς περιμένουμε να μοιράσουμε όλα ίσα και να γίνει κοινωνική δικαιοσύνη. Λέω, άκουσα καπιτέ. Ωραίο το όνειρό σου. Μου αρέσει και το έχω κι εγώ. Αλλά εάν δεν έρθει η σιτοδία και αν λέω έρθει η θεομηνία και σας πάρει τον καρπό από τα χέρια, τι θα κάνετε? Ξέρεις, λέω, στην Αφρική που σκίζει η γη από την ανομβρία και ο κόσμος είναι σκελετή και πεθαίνουν από την πείνα, τι θα κάνετε? Α, τώρα τα έχουμε λύσει, λέει, τα προβλήματα. Λέω, για να δω πώς τα έχετε λύσει. Θα πάμε, λέει, θα μπουφεκίσουμε και θα έρθει βροχή. Λέω, δεν μου λες, όταν η Ρωσία έχει σιτοδία και εκλιπαρεί από την Αμερική να τη στείλει στάρι, γιατί το κάνει αυτό? Και δεν του φεκάει τον ουρανό να βρέξει.

Που θα έρθει κάτω και φτάνει η μέρα αυτή και τους μίλησα για τα τέλη των καιρών και για τα γεγονότα και ακούγανε όλοι και μου λένε στο τέλος, κυρία δικαστική, θα ξανάρθεις στο χωριό μας να μας τα πεις. Ήσαν ωραία αυτά τα οποία ακούσαμε. Λέω, θα ξανάρθω, θα με περιμένετε και θα ξανάρθω στο χωριό σας. Είχα γραμματέα τον γιο ενός παπά θεολόγων και μου λέει στο τέλος, δεν μίλησε καθόλου, αλλά στο τέλος όταν βγάλαμε, πιάσαμε καταστάσεις, τελειώσαμε, κλείσαμε τα χαρτιά. Μου λέει, πού είστε στην Αθήνα να έρθω να σας βρω? Αλκιβιάδου 3, του λέω. Θα έρθείτε εκεί. Ποιος θα δώσει τη λύση στα προβλήματα? Ταλέπορη ανθρωπότης. Ταλέπορη ανθρωπότης, διότι δεν μπορεί να δώσει αυτή η λύση στο πρόβλημα, και το μεγαλύτερο πρόβλημα γίνηκε ο ίδιος ο άνθρωπος. Κάποτε ο Σοπενχάουερ, ο φιλόσοφος, ήταν σε ένα κήπο, λέει, βυθισμένος σε συλλογισμούς, σκεφτικός. Και κάποιος στάθηκε μπροστά του, τον είδε στην κατάσταση αυτή, τον νόμισε χαμένο και του λέγει, άνθρωπε μου, ποιος είσαι? Σήκωσε βαριά τα μάτια του και τον εκοίταξε στο πρόσωπο και του λέει, αυτό ακριβώς ψάχνω κι εγώ να βρω. Ποιος είμαι? Ποιος είσαι? Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα πρόβλημα μεγάλο. Και δεν μπορεί να δώσει τη λύση μέσα στη ζωή του. Πρόβλημα το παιδί. Αχ, προχτές μια αδελφή. Μοναχό γιο τον έχει. Να αποκτήσουμε παιδί. Απέκτησε το παιδί. Μοναχό γιο τον έχει. Και πώς τον φρόντισε? Και εκεί που περίμενα να βγει τριαντάφυλλο, βγήκε αγκάθι. Ήρθε καημένη. Και κοιτούσε γύρω της, μήπως υπάρχουν άλλοι και ακούσουν, για να μου το πει εμπιστευτικά. Και υποψιάζομαι ότι καπνίζει ναρκωτικό. Έχει γλιστρήσει, μου λέει, πολύ βαθιά. Ευαγγελικής οικογένειας. Υποψιάζομαι, και κάθε τόσο κοίταγε την γύρω της, να δει μήπως την βλέπουν άλλοι. Όταν τη ρώτησα, ποιο το πρόβλημά σου? Αχ, μου λέει, το παγκόσμιο πρόβλημα. Παγκόσμιο πρόβλημα, ποιο είναι αυτό? Το παιδί, μου λέει. Και λέω, πόσο δίκιο έχει. Υπάρχει οικογένεια που δεν έχει προβλήματα με τα παιδιά της, και υπάρχουν άλλες που έχουν προβλήματα. Είτε άρρωστο το παιδί, είτε ανήμπορο το παιδί, είτε το παιδί πήρε στραβοδρόμο, είτε οτιδήποτε, και κρύβουν το πρόβλημά τους βαθιά μες στην καρδιά τους και λιώνουν. Και δεν έχουν την δύναμη να το πουν, να το εξωτερικεύσουν. Ω, γεμάτη η ζωή του, τι προβλήματα, και οι λύσεις δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά. Από πού τάχα, από πού τάχα. Και υπάρχουν όλοι αυτοί που υπόσχονται να λύσουν τα προβλήματα διεθνώς, δεν το λέω για τον τόπο το δικό μας, διεθνώς θα λύσουν τα προβλήματα, και δυστυχώς, διότι δεν έχουν συνείδηση της καταστάσεως, εξαπατάται ο κόσμος. Και η μεγαλύτερη εξαπάτηση θα έρθει σαν έρθει ο Αντίχριστος. Και θα πει στον κόσμο ότι θα τα λύσω τα προβλήματα και εμπιστευτείτε σε μένα. Και ο κόσμος θα εμπιστευτεί. Και λύσεις δεν θα υπάρξει. Διότι λύσεις είναι μόνον στα χέρια του Θεού. Οξασμένο το όνομά του. Εδώ ο Δαβίδ, εδώ ο προφήτης, όχι απλώς οραματίζονται. Μας μιλούν θετικά, σόβαρα, για εκείνη την κατάσταση, τότε που δικαιοσύνη και ειρήνη, αγάπη και αλήθεια θα αγκαλιαστούν στη γη. Και όχι μόνο στη γη, αλλά και μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ωστότε, λύσεις δεν θα βρεθεί. Θα δούμε πώς έρχεται η λύση μέσα μας. Η χοροδία να μας ψάλλει ένα λίμνο, παρακαλώ.

σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεό σου και για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για τις εσύλυσεις όλων των προβλημάτων της ζωής που δημιούργησε η αμαρτία. Ω, εμείς μπερδέψαμε τη ζωή μας, αλλά εσύ μας έδωσες τις λύσεις. Την λύση. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Και δόξασε το όνομά σου και υψώθητη στη ζωή μας. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Μεγάλο, βαθύ, αδυσόπιτο, άλυτο. Ποιος μπορούσε να δώσει τη λύση? Αναμφισβήτητα μονάχα ο Θεός. Ο άνθρωπος μπέρδεψε τη ζωή. Αλλά ο Θεός είχε δώσει δείγματα απαρχής. Ότι στα χέρια του είναι και η δύναμη και η σοφία και τα πάντα. Ότι αυτός θα μπορούσε να λύσει τον μπερδεμένο κουβάρι καθώς εγίνηκε το πρόβλημα άνθρωπος. Τι να έκανε για τον άνθρωπο? Να τον κατέστρεφε, να τον διατηρούσε. Μια λύση ήταν να τον καταστρέψει, να φτιάξει κάποιο άλλο δημιούργημα. Μια άλλη λύση, εναλλακτική, να κάνει αυτό που έκαμε, το δυσκολότερο, και το έκαμε. Λέγω ότι είχε δώσει δείγματα. Σήμερα το πρωί έπαιρνα το πρόγευμά μου, όπως όλοι σας θα το πήρατε. Και φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε μέλι στο τραπέζι σας, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Άλλωστε δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα να αποκτήσει κανείς λίγο μέλι. Και ενώ έτρωγα λοιπόν, σε μια στιγμή όπως έβανα μέλι στη φέτα μου, σκέφτηκα. Θα γινώσουν εσύ έντομο να πας από λουλούδι σε λουλούδι, να τραβήξεις το μέλι των λουλουδιών και να τριγύσεις το μέλι των λουλουδιών. Και στάθηκα σε μια στιγμή σκεφτικό και λέω, αυτό ήταν αδύνατο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Και λοιπόν, πώς θα λυνόταν το πρόβλημα και πώς θα έτρωγες εσύ μέλι αυτή τη στιγμή? Ο Θεός εφεύρε το μελίσι. Και εφεύρε εκείνο το έντομο που δεν κάνει άλλη δουλειά παρά αυτή μόνο. Διατεταγμένο από το Θεό να υπηρετήσει εσένα και να σου λύσει το πρόβλημα της ζωής. Και λέω στην Γέτη, σκέφτηκες το μέλι που τρώμε? Πώς μαζεύτηκε? Σκέφτηκες, λέω, που κάθε πρωί το τρώμε? Ποιος το μάζεψε? Εάν δεν πήγαινε το μελίσι να μας το φέρει, με την εντολή από το Θεό να πάει να το βρει το μέλι και να μας το φέρει, θα πρέπει να πάμε εμείς από λουλούδι σε λουλούδι. Θα ήταν αδύνατον αυτό. Και θα ήταν δυνατό να μαζέψουμε το μέλι εμείς? Ο Θεός έδωσε λύσεις. Ο Θεός έδωσε αποδείξεις ότι όλες οι λύσεις βρίσκονται στα χέρια τα δικά του. Και έπρεπε ο άνθρωπος να το περιμένει από το Θεό. Αλλά όμως δεν το πίστευε. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν πώς θα σωθεί ο άνθρωπος και πώς θα επανέλθει στο Θεό. Και πώς να γίνει αυτό? Ο άνθρωπος είχε χάσει και την όραση του Θεού και των Θεών. Έφτασε να τον φαντάζεται σαν ζώο, σαν σάβρα, σαν γάτα, σαν σκύλο. Και έχασε και το δρόμο της επιστροφής. Τι θα έπρεπε να γίνει? Ω, πρόβλημα! Κάποτε οι μαθητές που ρώτησαν τον Κύριο και ποιος μπορεί να σωθεί. Ο Κύριος τους είπε, παρανθρώπης αδύνατον. Αδύνατον, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι καλύπτει όλη την ανθρώπινη ιστορία. Για όλη την ανθρώπινη ιστορία η λύση σε αυτού του προβλήματος ήταν αδύνατος η σωτηρία. Δεν είναι το δυνατό να βρει ο άνθρωπος λύση στο πρόβλημα πώς θα σωθεί η ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος πώς θα σωθεί. Αδύνατον. Ούτε ο διαστημικός αιώνας ο δικός μας θα μπορούσε να το λύσει. Όπως δεν το λύσε η αρχαιότητα, δεν θα το λύνε ο σημερινός καιρός. Και είναι σίγουρο ότι κανένας καιρός και καμιά εποχή στην ιστορία του κόσμου δεν θα μπορούσε να βρει και να δώσει τη λύση. Παρανθρώπης, γενικά, πιάνοντας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, αδύνατο. Παρά Θεό είναι τα πάντα δυνατά. Και ο Θεός εκείταξε το πρόβλημα. Η Θεία Σοφία ευσχεδίασε. Από τα βάθη της παρελθούσης αιωνιότητος έπεσε πάνω στο πλάνο και έσκυψε και το κοίταξε και βρήκε τη λύση. Ήταν ανάγκη αγάπη και αλήθεια να συμφιλιωθούν. Ήταν αγάπη, ήταν ανάγκη ειρήνη και δικαιοσύνη να αγκαλιαστούν. Και το πρόβλημα αυτό λύθηκε με τον Χριστό.
Πολλοί σκέπτονται για τον Χριστό. Τι είναι ο Ιησούς? Ένας φιλόσοφος. Ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής. Ένας μεγάλος ηθικοδιδάσκαλος. Και όλα όσα λένε είναι στο κενό. Δεν πιάνουν την ουσία του πράγματος. Τι είναι ο Ιησούς? Είναι οι λύσεις. Αυτή είναι η απάντηση. Τι είναι ο Ιησούς? Είναι οι λύσεις. Η λύση σε όλα τα προβλήματα. Στη λύση στο πρόβλημα της σωτηρίας σου και οι λύσεις για όλα τα προβλήματα που μας αφορούν. Ήρθε στον κόσμο τούτο σαν άνθρωπος. Μερικοί λένε υπερτονίζουν τη θεότητα του Κυρίου. Και εμείς την υπερτονίζουμε. Για να δείξουμε ποιος ήταν αυτός που ήρθε κάτω. Για να δείξουμε τι μεγάλο πρόσωπο ήταν αυτός που ήρθε κάτω. Αλλά τη σωτηρία σου δεν την έκανε σαν Θεός. Εάν την έκανε σαν Θεός τη σωτηρία σου, δεν ήταν ανάγκη να κατεβεί. Μπορούσε να διατάξει και από εκεί πάνω και να γίνει. Δεν θα του στήχιζε τίποτα. Δεν θα ξόδευε τίποτα. Εάν την έκανε σαν Θεός. Αλλά ο Ιησούς εγκατέλειψε τη θεία του δόξα και κατέβηκε κάτω. Και γίνηκε άνθρωπος. Πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς χωρίς αμαρτίας. Και μπόρεσε να ζήσει και να πραγματοποιήσει πρώτα απ' όλα στον κόσμο τούτον την ζωή που εσύ και εγώ είχαμε εγκαταλείψει. Την ζωή που δεν ζήσαμε ποτέ. Λέει θαυμάσια, και είναι καλό να θυμηθείτε τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, να αγοράσετε αυτά τα ωραία βιβλία, τις ωραίες εκδόσεις που βγάνουμε. Αρχίσαμε σαν εκκλησία να βγάνουμε εκδοσούλες, όπως το έργο του Ιησού, το έργο του Χριστού του Κοντέ, εκείνο για, η αλήθεια για τον αποκρυφισμό. Πάρτε τα βιβλία αυτά, δωρίστε τα, κάντε δώρα από αυτά τα βιβλία. Ενισχύστε το εκδοτικό έργο της εκκλησίας. Λέγω λοιπόν, λέγει η θαυμάσια ο Κοντέ, πήρε το βαγόνι και το ξανάβαλε στην τροχιά του, στις γραμμές. Το βαγόνι της ανθρώπινης ζωής που ξετροχιάστηκε πριν ξεκινήσει, στο ξεκίνημα. Αυτό ήταν το πρώτο έργο που έκανε ο Ιησούς. Και δεν πρέπει αυτό το πράγμα να σβήνει από τα μάτια μας και να φεύγει. Πραγματοποίησε την Άγια Ζωή μέσα σε ένα κόσμο πονηρίας, πειρασμών και τόσων πραγμάτων, αυτή τη ζωή που στάθηκε πολύτιμη στα μάτια του Θεού. Πρώτο πράγμα. Και δεύτερο, αυτή τη ζωή την προσφέρει η θυσία. Δεν ήταν μικρό πράγμα πως έζησε στην αγιοσύνη. Πως έζησε μέσα στην αγιότητα. Μπορείς να τον δεις και να τον φανταστείς στην έρημο, στους βράχους εκείνους να γυρνά και να έχει να παλέψει με τον άρχοντα του κόσμου τούτου για να μείνει στο θέλημα του Θεού. Μπορείς να τον φανταστείς στη Γεθσημανή μόνος κάτω από τις ελιές, εγκαταλελειμμένος και από τους δικούς του, για να πραγματοποιήσει την νίκη, το ναι στο θέλημα του Θεού για σένα και για μένα. Και αυτή τη ζωή την προσφέρει θυσία στον Γολγοθά. Ό,τι θαυμάσιο λύτρο πληρώθηκε εκεί. Και η μεγάλη λύση, η μεγάλη λύση του προβλήματος στάθηκε. Δεν ήταν ακριβώς αρκετό να πεθάνει ο Χριστός για σένα. Κάτω στο βασίλειο του Άδου και του Θανάτου, ο Θάνατος και ο Άδης είχαν τη μισή ανθρωπότητα στα χέρια τους. Και την άλλη μισή θα την έπαιρναν κατόπιν, μετά Χριστό. Τη μισή προ Χριστού την είχαν στα χέρια τους, ο Θάνατος και ο Άδης. Και είναι σίγουρο ότι κανένας δεν θα γλίτωνε και δεν θα μπορούσε να λυτρωθεί από το Θάνατο και τον Άδη. Συνεπώς ο Χριστός έπρεπε να λύσει και το πρόβλημα αυτό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει κατέβηκε στον Άδη. Και έδεσε τον Άδη. Και έδεσε το Θάνατο. Για να ελευθερώσει αυτούς που ήσαν κάτω, δεμένοι. Και δεν ήταν και το μόνο. Ποιος θα πήγαινε στο θρόνο της διακυβερνήσεως του σύμπαντος να μεσητεύσει για σένα και για μένα, να φέρει την υπόθεσή σου ενώπιον του Θεού, ενώπιον εκείνου που κυβερνάει το σύμπαν, ώστε η υπόθεσή σου να βρίσκεται πάντοτε μπροστά στα μάτια του Θεού? Και αυτό το ανέλαβε ο Χριστός και το πραγματοποίησε ο Χριστός. Μετά την καθοδό του στον Άδη, ανελήφθη στους ουρανούς. Επήγε πάνω θριαμβευτής και νικητής για να δείξει τα πιστήρια της νίκης στο Θεό τον Πατέρα και να φέρει την υπόθεσή σου μπροστά στα μάτια του Θεού και να είναι εκεί εγγύησης για σε ότι το ζήτημά σου, το πρόβλημά σου
θα ευρίσκει τη λύση του κάθε φορά από το Θεό. Κοιτάξτε προεκτάσεις της σωτηρίας. Είναι κακό πράγμα να περιορίζομαι και να δεσμεύομαι τη σωτηρία μονάχα σε αυτό που γίνηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, στη λύτρωσή μας, σπουδαίο και μεγάλο, και να παραλείπουμε τα άλλα τα οποία μας εξαγγέλουν οι Άγιες Γραφές. Κοιτάξτε προεκτάσεις της σωτηρίας. Και όλο το έργο αυτό εγίνηκε και ο Χριστός εγίνηκε η λύση για μας. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν. Μοναδική λύση στο πρόβλημα το αδυσόπιτο και άλυτο. Έδωσε τον Υιόν για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Δι' ενός παραπτώματος εις πάντα στους ανθρώπους το κατάκριμα διήλθε. Έτσι και δι' ενός δικαιώματος εις πάντα ανθρώπους δικαίωμα ζωής. Εις πάντα ανθρώπους. Εξασφαλίστηκε στο Γολγοθά. Εξασφαλίστηκε με την Ανάσταση, με την κάθοδο στον Άδη και την ανάληψή του στους ουρανούς. Ένα δικαίωμα ζωής για τον καθένα μας. Κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα φυλής γλώσσης, ανεξάρτητα κοινωνικής θέσεως, ανεξάρτητα του τι γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει, κάθε άνθρωπος που έρχεται στην ύπαρξη τούτη είναι προορισμένος από το Θεό. Αυτός είναι ο προορισμός, ο σωστός. Προορισμένος να σωθεί. Ο Θεός προόρισε όλους για σωτηρία. Γι' αυτό εξασφάλισε ένα δικαίωμα ζωής για όλους και το προσφέρει σε όλους. Αν σύ τραβάς τον εαυτόν σου πίσω και αν σύ δεν θέλεις να σωθείς και δεν θέλεις να το πάρεις, δεν ευθύνεται ο Θεός γι' αυτό. Σου παρέχει ένα δικαίωμα ζωής. Και αυτό το δικαίωμα ζωής το έχεις στα χέρια σου. Προσφέρεται εντελώς δωρεάν. Αυτός εν μορφή Θεού υπάρχον δεν το θεώρησε ότι έπρεπε να κινηθεί, να το αρπάξει, επικαλούμενος όλες τις τέλειες ιδιότητες τις οποίες είχε σαν Θεός και να πει στον Πατέρα, ίσοι είμαστε. Γιατί να κατεβώ εγώ? Αλλά από αγάπη κινούμενος κατέβηκε κάτω. Για να πάρει το σχήμα ανθρώπου, μορφή ανθρώπου, που θα πει όχι απλώς φάτσα, ιδιότητες ανθρώπου, άφησε τη δόξα του, για να ντυθεί τη δόξα της ταπεινώσεως, για να μπορέσει να πληρώσει το λίτρο για σε και για με. Τον μειγνώντα αμαρτία, υπέρ ημών έκαμε αμαρτία. Για να μπορείς να πεις τώρα εσύ, κανένα λοιπόν κατάκριμα δεν υπάρχει πλέον εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Καμιά κατάκριση. Ο κατήγορός σου αποκλείστηκε, εφημώθηκε. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει πια. Ο Θεός σε δικαιώνει και ποιος μπορεί να σε κατακρίνει? Ο ουρανός άνοιξε για ένα ληστή. Ο ουρανός είναι ανοιχτός για σένα σήμερα. Ο ουρανός σε περιμένει. Όλα είναι πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Ο Χριστός είναι η λύση. Οι λύσεις. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτή τη λύση θέλουμε να την πούμε και να την εξαγγείλουμε. Μιλάμε για τον ήρωα, τον έναν. Τον έναν ήρωα. Και αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αγωνίστηκε εδώ και νίκησε και θριάμβευσε. Και αυτός σου το προσφέρει τώρα δωρεάν. Αυτή τη σωτηρία σου. Αυτή τη νίκη. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Πρώτη και τελευταία στροφή.

Ναι, Κύριε Ιησού, είσαι πραγματικά η λύση όλων των προβλημάτων μας, του προβλήματος της σωτηρίας και κάθε άλλου μέσα στη ζωή. Σε έδωσε ο Πατέρας μοναδική λύση στην ψυχή μας. Δώσ' μας χάρη να μπορούμε να σε βλέπουμε έτσι. Δώσ' μας χάρη να σε σκεπτόμεθα έτσι και να εμπιστευόμεθα σε σένα έτσι. Και δώσ' μας χάρη σαν Εκκλησία του Χριστού, σαν σημαίοφόρη της αγάπης, της χάρης, της λύτρωσης, να μπορούμε να φέρουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο, στις ψυχές. Επάκουσέ μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας την παρουσία σου την ώρα τούτη. Ευλόγησε και το υπόλοιπο της ώρας μας για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Διαβάζω σε μια σκηνή ουράνια αλλά και παγκόσμια, την οποία μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Διαβάστε το με προσοχή εκείνο το κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το πέμπτο. Ουράνια αλλά και παγκόσμια. Λέγω παγκόσμια διότι ευρίσκεται εκεί ο καθήμενος εις το θρόνο, ο Θεός. Ευρίσκονται εκεί όλη η ιεραρχία, η ανωτάτη ιεραρχία των επουρανίων όντων. Πρεσβύτεροι και κάτι όντα θαυμαστά και περίεργα και ανεξιχνίαστα για μας στο βάθος, τα οποία ονομάζει εδώ ζώα, δηλαδή όντα που εκπέμπουν ζωή και τα οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτά τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ως θρόνους. Οι θρόνοι είναι γύρω στο θρόνο του Θεού, κρατούν το θρόνο του Θεού, είναι τα χερουβίμ. Έτσι τα εμφανίζει και ο Εζεκίηλ όταν βλέπει την όραση του θρόνου του Θεού να έρχεται και τα χερουβίμ κρατάνε το θρόνο. Αυτά τα όντα που εκπέμπουν ζωή, το ένα μορφή ανθρώπου, μορφή λέοντος, μορφή μόσχου, μορφή αετού, που εκπέμπουν και ακτινοβολούν τις τέσσερες ιδιότητες του Θεού που διαχέονται και δια της φύσεως ακόμα. Σοφία, υπηρετικότης, βασιλική ιδιότης, ηθιώτης, το άνωθεν του Θεού, και αυτές τις γραμμές έχουν και τα τέσσερα Ευαγγέλια. Γι' αυτό μας δόθηκαν τέσσερα Ευαγγέλια. Το ένα μας δείχνει τη βασιλική ιδιότητα του Κυρίου, το άλλο την υπηρετική ιδιότητα του Κυρίου, ο Μάρκος, ο Λουκάς τη σοφία και ο Ιωάννης το άνωθεν την θειότητα του Κυρίου. Είναι ακόμα πανκτίσμα, είτε στον ουρανό, είτε στη γη, είτε υποκάτω της γης. Και τι κάνει όλος αυτός ο κόσμος? Τους απασχολεί ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα και η λύση του. Και το πρόβλημα είναι ένα χειρόγραφο τυλιγμένο και σφραγισμένο που δεν μπορεί να το δει κανένας, ούτε και να το ανοίξει, ούτε και να το αντιμετωπίσει. Το χειρόγραφο του ανθρώπινου χρέους, της ανθρώπινης οφειλής, φερμένο μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ένας από τους πρεσβυτέρους της ανώτατης ιεραρχίας των όντων των επουρανίων διακηρύττει και φωνάζει: ποιος λοιπόν είναι άξιος να λύσει το πρόβλημα αυτό, να λύσει το βιβλίο της φραγίδες και να ελευθερώσει όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και την γη του ανθρώπου? Δεν ξέρουμε, η σκηνή αυτή αναφέρεται στην Αποκάλυψη, δεν ξέρουμε πότε γίνεται χρονικά, πιθανόν πρώτων μεγάλων κρίσεων, πρώτη δηλαδή των μεγάλων θλίψεων, της μεγάλης θλίψεως, πρώτων γεγονότων της εβδομάδος του Αντιχρίστου, τότε που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ο Υιός του Θεού με κρίσεις να ελευθερώσει την γη. Αυτό το χειρόγραφο. Στην Παλαιά Διαθήκη, αν κάποιος Ισραηλίτης έχανε το χωράφι του, συνετάσσε το χειρόγραφο αυτό εις διπλούν, το να το έπαιρνε ο δανειστής, το άλλο το έπαιρνε, επήγαινε στο ναό και όταν ερχόταν η στιγμή και αυτός ο φουκαράς, ο Ισραηλίτης δεν είχε να πληρώσει ή κάποιος άλλος είχε να πληρώσει για αυτόν και ερχόταν εξ αγάπης να πληρώσει στη θέση του, εφέρνανε το χειρόγραφο από το ναό, το σφραγισμένο, το ξετύλιγαν και κάθε σφραγίδα που ανοιγόταν ήταν κρίσης εναντίον εκείνου του δανειστή για να επιστρέψει το χωράφι στον Ισραηλίτη που το είχε χάσει, αν είχε πτωχεύσει και ούτω καθεξής. Και ο άνθρωπος επτώχευσε. Στο ξεκίνημά του ξετροχιάστηκε και κατρακύλησε. Και γίνηκε
το χειρόγραφο της οφειλής του, τοποθετημένο στο ναό επάνω στον ουρανόν, και κανείς δεν μπορούσε να τα ανοίξει, ούτε να τα αντικρίσει. Και στη φωνή του πρεσβυτέρου εκείνου, του ουρανίου πρεσβυτέρου, ποιος μπορεί να το αντικρίσει, ποιος μπορεί να το ανοίξει. Και ενώ ο Ιωάννης ο καημένος λέει έκλαιον πολλά. Αυτό το κλάμα είναι η μοίρα του ανθρώπου, θα λέγαμε εδώ κάτω. Δεμένο, ζυμωμένο μαζί με τη ζωή και την αρχική εκλογή που έκανε ο άνθρωπος. Το κλάμα. Η ζωή του ότι γίνηκε ένας θρήνος. Τα προβλήματα ολόκληρα τον κύκλωσαν τον άνθρωπο. Το πρόβλημα δεν μπορεί να τον λύσει. Κλαίει από αδυναμία και από ανημποριά. Κλαίμε μπροστά στα προβλήματα της ζωής. Και όσους αγώνες κάνει η ανθρωπότης για να τα λύσει, μάταια τους κάνει. Ποιος θα λύσει? Έκλαιον πολλά, λέει ο Ιωάννης. Και ακούει μια φωνή που του λέγει, μη κλαίε! Ήδου ενίκησε ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ. Και γύρισα να κοιτάξω το λιοντάρι αυτό το ισχυρό, λέγει ο Ιωάννης, και είδα τι να δω. Ένα αρνάκι με τα σημάδια της θυσίας του σαν εσφαγμένο, όμως ένα αρνί με κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά. Σύμβολον της πληρότητος της θείας, πληρότητος της θείας τελειότητος, το κέρα σύμβολον της δυνάμεως, η οφθαλμή σύμβολον της πνευματικότητος, ο Ιησούς. Ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, στέκει εκεί και σαν γυρίζεις να τον κοιτάξεις, βλέπεις ένα αρνί με τα σημάδια της θυσίας, αλλά στην πληρότητα της δύναμής του και στην πληρότητα της πνευματικότητάς του, ενίκησε αυτός. Ο Ιησούς η λύση. Η λύση. Όχι μόνον για το πρόβλημα της σωτηρίας σου, για το οποίο μιλήσαμε ήδη, λυμένο στα χέρια του και δεν έχεις παρά να προχωρήσεις και να το πάρεις με πίστη, αλλά και κάθε πρόβλημα. Θα μου πεις πώς λύνεται κάθε πρόβλημα? Άκουσε να σου πω. Δεν λέγει μέσα στη γραφή ότι ο θάρρει τις ανδειξότητες όλες κάθε φορά. Πολλές φορές το κάνει. Δεν θα σηκώσει τα βάρη πολλές φορές, αλλά πολλές φορές σου δίνει την υπομονή με τραγούδι και με ύμνο. Έρχεται η αρρώστια και γίνεται πηγή ευλογιών για τον άνθρωπο που έχει το Χριστό στην καρδιά του. Έρχεται ο θάνατος και γίνεται το μεταφορικό μέσο που θα σε μεταφέρει στη δόξα στους ουρανούς. Και χαμογελάς με το θάνατο και γελάς με το θάνατο που έρχεται. Έρχονται τα προβλήματα και έχεις μέσα σου τη λύση. Εκείνο το οποίο είπε ο Δαβίδ, δικαιοσύνη, ειρήνη, αγάπη και αλήθεια αγκαλιάζονται, γίνεται και μέσα στην ψυχή τη δική σου. Και μέσα σου έχεις την λύση όλων των προβλημάτων δια του Χριστού. Είτε θα σηκώσει το φορτίο, είτε θα σου κάνει ισχυρούς τους ώμους να το κρατήσεις. Όπως έλεγε κάποιος, Κύριε υπάρτο, ή δώσ' μου ώμους ισχυρούς. Και αυτό κάνει ο Κύριος. Ή θα σου πάρει το φορτίο από πάνω σου, στην προσευχή σου και στη δέησή σου. Ή θα δώσει την ειρήνη στην καρδιά, την υπομονή μέσα στο πνεύμα, την επανάπαυση και την εμπιστοσύνη. Και ενώ το φορτίο θα είναι ασήκωτο για πολλούς άλλους, εσύ θα χαμογελάς γι' αυτό. Εσύ θα κηρύττεις έχοντας το φορτίο. Εσύ θα έχεις μια υπομονή με τραγούδι μέσα σου. Θα έχεις δοξολογία στα χείλη. Το φορτίο έχει φύγει στην πραγματικότητα. Η λύση έχει δοθεί και η λύση είναι ο Χριστός. Νικάμε και νικάμε όχι γιατί δεν έχουμε προβλήματα. Δεν είμαστε ένας λαός χωρίς προβλήματα. Και όταν οι άνθρωποι απ' έξω μας κοιτάνε και θα δουν το χαμόγελο στα χείλη μας, δεν είναι γιατί δεν έχουμε προβλήματα, είναι γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Αλλά διότι τα προβλήματα είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού και είναι λυμένα. Διότι είναι στα χέρια του και μας δίνει τη λύση μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή. Αυτό είναι για τούτο τον κόσμο, για τούτη την ώρα που ακόμα δεν ήρθε η στιγμή γενικά και παγκόσμια ο Θεός να αλλάξει την κατάσταση και να αλλάξει τα πράγματα. Εδώ βαστάς, εδώ υπομένεις, εδώ υποφέρεις, εδώ διατηρείς μέσα από τις θλίψεις και τα γεγονότα που σε βρίσκουν,
την ειρήνη την δική σου με τραγούδι και με ύμνο. Και θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα δώσει τη λύση παγκόσμια. Τότε που ο Χριστός θα αναλάβει την βασιλεία, τότε που σε αυτόν θα υποταχθούν τα πάντα, τότε που εκείνο το όνειρο, το αρχικό όνειρο της ανθρωπότητος, δικαιοσύνη και αγάπη, ειρήνη και αλήθεια να φιληθούν, θα πραγματοποιηθεί εξωτερικά, θα πραγματοποιηθεί και εσωτερικά, μέσα στην ψυχή μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Το πρόβλημα και οι λύσεις. Η λύση είναι ο Χριστός. Και αν στο Χριστό να τη βρεις τη λύση, δεν θα τη βρεις πουθενά άλλου. Μάταια οι άνθρωποι σε παρηγορούν. Μάταια οι ισχυροί σου υπόσχονται. Μάταια...

περιμένεις αλλαγή συνθήκων, δεν θα γίνει ποτέ. Έχεις τη λύση μέσα σου. Ή ο Χριστός θα σου πάρει το φορτίο, ή ο Χριστός θα σου δώσει τη νίκη, την εσωτερική, να νικάς και να τραγουδάς σαν νικητής μέσα στις δύσκολες συνθήκες και στιγμές. Σαν άτομα και σαν εκκλησία. Τα προβλήματά μας στα χέρια του. Εκείνος η από Θεού λύσης σε κάθε πρόβλημα που σε απασχολεί. Ξέρω ότι μπορεί να είναι βαρύ. Ξέρω ότι μπορεί να το κρύβεις στην καρδιά σου. Ξέρω ότι μπορεί να λιώνεις κατά από αυτό. Αλλά το πρόσωπό σου θα το φωτίζει ένα φως ουράνιο. Θα σου δίνει τη νίκη ο Χριστός και την υπομονή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν. Κλείνουμε.

Παρακαλώ, πριν κλείσουμε με προσευχή, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η Θεσσαλονίκη, έπειτα από αρκετό καιρό παύσεως, επανέξεδωσαν το περιοδικό τους, το περιοδικάκι τους. Συνοδεύεται με ένα χαρτάκι, το οποίο μπορεί να συμπληρώσει ο καθένας σαν συνδρομητής και να το στείλει ή να το καταθέσει μέσα στο βιβλιοπωλείο και να μαζευτούν και να τα πάρουν. Εάν κανείς λοιπόν θέλει το περιοδικό των Θεσσαλονικαίων, μια φωνή από τη Βόρεια Ελλάδα που πρέπει να ακούγεται και αυτή, μπορεί να το αγοράσει το περιοδικό και να γραφτεί συνδρομητής. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε. Πραγματικά, Θεέ μας, ολόκληρη ζωή μας γίνει και ένα πρόβλημα μεγάλο. Η αμαρτία μας, η αποστασία μας προβλημάτισε και σένα τον Θεόν τον Άγιο, τι να κάνεις με μας. Μια λύση να μας αφανίσεις, να μας καταστρέψεις. Μια άλλη, αυτή που διάλεξε η αγάπη σου, κόπου και θυσίας, αγωνίας για τη δική σου την ψυχή, να στείλεις τον Υιόν στον κόσμο τούτον, να πάρει τη θέση μας, να υποφέρει, να πληρώσει, να κατορθώσει. Χαιρετάμε τον ήρωα, τον νικητή, τον Κύριον, και γίνει και η λύση για όλα τα προβλήματά μας και για το πρόβλημα της σωτηρίας μας. Δώσε μας τη χάρη να αποβλέπουμε σε αυτόν. Δώσε μας τη χάρη να καταλάβουμε ότι είναι λύση του προβλήματος και όταν παίρνεις το φορτίο και όταν ακόμα μας δίνεις μια χαρούμενη υπομονή με υμνοδία και με δοξολογία να μπορούμε να τα κρατάμε και να σε δοξάζουμε. Δώσ' μας σαν σημεοφόρη της αγάπης σου αυτά να τα εξαγγείλουμε στον κόσμο και να πούμε στους ανθρώπους η λύση την οποία ζητούν. Επάκουσέ μας και δώσε μας τη χάρη και εμείς σαν φορείς αυτής της λύσεως και της χάριτος της ειδικής σου να ζήσουμε και να μαρτυρήσουμε στον κόσμο. Επάκουσέ μας, κάμε πιο πολλά από όσα ζητούμε ή νοούμε και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: και θα κάνω περισσότερα σημεία και θαυμάσια στη γη της Αιγύπτου. Πλην ο Φαραώ δεν θα σας υπακούσει και θα επιβάλλω το χέρι μου πάνω στην Αίγυπτο και θα βγάλω τα στρατεύματά μου, τον λαό Ισραήλ, από την Αίγυπτο με κρίσεις μεγάλες. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν απλώσω το χέρι μου πάνω στην Αίγυπτο και βγάλω τους ιούς Ισραήλ από ανάμεσά τους».
1: Έκαναν δε ο Μωυσής και ο Αρών όπως τους προσέταξε ο Θεός.

0: ο Θεός ήταν έτοιμος να επέμβει και να βοηθήσει τον λαό του. Ο Φαραώ όμως ήταν τόσο υπερήφανος που δεν είχε καταλάβει ότι ο λαός του βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο. Τότε είπε ο Κύριος στον Μωυσή:
1: «Σκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ, ώστε δεν αφήνει τον λαό μου να φύγει. Πήγαινε στον Φαραώ το πρωί, όταν βγαίνει από το νερό, στάσουν μπροστά στο χείλος του ποταμού για να τον συναντήσεις. Και θα του πεις: Κύριος ο Θεός των Εβραίων με έστειλε σε σένα να σου πω: άφησε τον λαό μου να φύγει για να με λατρεύσει στην έρημο. Αλλά εσύ δεν τον άκουσες. Αυτά λέει ο Κύριος. Με αυτό θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δες, με το ραβδί που κρατάω στο χέρι μου θα χτυπήσω τα νερά του ποταμού και θα γίνουν αίμα. Τα ψάρια μέσα στο ποτάμι θα ψοφήσουν, το ποτάμι θα βρωμίσει και οι Αιγύπτιοι θα αηδιάσουν να πιούν νερό από αυτό».

0: είπε ο Κύριος τον Μωυσή.
1: «Πες των αδελφών σου τον Ααρών, πάρε το ραβδί σου και άπλωσε το χέρι σου πάνω από τα νερά της Αιγύπτου, πάνω από τα ριάκια τους, πάνω από τα ποτάμια τους, πάνω από τις λίμνες τους και κάθε μέρος όπου είναι μαζεμένο νερό και θα γίνουν αίμα. Και θα είναι αίμα σε όλη τη γη της Αιγύπτου, ακόμα και στα ξύλινα και πέτρινα δοχεία».
0: Ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν όπως τους προσέταξε ο Θεός. Σήκωσε ο Ααρών το ραβδί του και χτύπησε τα νερά του ποταμού μπροστά στον Φαραώ και τους υπηρέτες του. Και έγιναν αίμα όλα τα νερά του ποταμού.
2: Τα ψάρια ψόφησαν μέσα στο νερό και το ποτάμι βρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν ήταν δυνατόν να πιούν νερό από το ποτάμι και ήταν σε όλη τη γη της Αιγύπτου αίμα.
0: Ο Φαραώ γύρισε πίσω στο παλάτι του και έκανε λες και δεν είχε γίνει τίποτα. Όλοι οι Αιγύπτιοι όμως έσκαβαν γύρω από τον ποταμό για να βρουν λίγο νερό, γιατί ήταν αδύνατο να πιούν από το νερό του ποταμού.

Αγαπητοί φίλοι, παρά όλα αυτά που συνέβηκαν στη χώρα του, ο Φαραώ δεν έλεγε να υπακούσει στον Θεό, αλλά εσκύρινε την καρδιά του όλο και περισσότερο. Αυτή την στιγμή η γενική κατάσταση στη γη μας είναι πολύ δύσκολη και σοβαρή. Σε πολλές χώρες η ακρίβεια και ο πόλεμος όλο και περισσότερο θεριεύουν και πολλοί άνθρωποι ούτε καν προσέχουν τον λόγο του Θεού και ούτε θέλουν να ακούσουν οτιδήποτε για τον Θεό. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί: αν ακούσετε τη φωνή μου σήμερα, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Αγαπητέ ακροατή, ο Θεός σε καλεί να ζήσεις μια ζωή κοντά Του, μαζί Του. Δεν σε αναγκάζει να πας κοντά Του. Σε καλεί 1, 2, 3 φορές. Ο Θεός είναι υπομονετικός και γεμάτος έλεος για μας τους ανθρώπους. Μην ξεχνάς όμως ότι κάθε φορά που απορρίπτεις την πρόσκλησή Του, σκληρύνεται η καρδιά σου και κάποτε δεν θα μπορείς πλέον να ακούσεις την φωνή Του.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι η Παρασκευή, το κεφάλαιο Γάμα, το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Ιάκωβος, κεφάλαιο Γάμα. Μη γίνεστε πολλοί, με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα, πολλοί από σας. Μη ζηλεύετε να γίνετε διδάσκαλοι. Εξεύροντες ότι μεγαλυτέραν κατάκρισιν θέλομεν λάβει, διότι εις πολλά φταίομεν άπαντες. Εάν της δεν φταίεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήλ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού, τους χαλινούς βάλομεν στα στόματα των ύπων, δια να πείθονται εις εμάς και μεταφέρομεν όλο το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία, όντα τόσο μεγάλα και υπό σφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχίστου πιδαλίου, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαπχή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει, και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλων το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό της γέννης. Διότι πανίδος θηρίων και πτηνών ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστηκε υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδής των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από τις αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρόν. Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάνει ελέας ή η άμπελος σίκα. Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρ αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εμπραότητη σοφίας. Και ερχόμαστε στο απόψινό μας εάν. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων, πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαθάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, αγνή, όπως λέει το κείμενο. Έπειτα ειρηνική. Προσέξτε το έπειτα. Όχι πρώτα ειρηνική. Δεν θυσιάζεται η αλήθεια για την ειρήνη. Αλλά η αλήθεια πρώτα είναι αγνή, είναι καθαρά. Έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Να παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού εν προσευχή όρθιοι παρακαλώ να μιλήσει στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας την ώρα τούτη. Επουράνιε Πατέρα μας ένα χειμωνιάτικο βραδινό. Κάποιοι από εμάς
2: μπορούσε να ήταν στο τσάκι τους, να καθόντουσαν σε μια οικογενειακή θαλπορή ή σε μια άλλη απασχόληση, αλλά η δίψα μας για το Λόγο Σου τον Άγιο, η λαχτάρα μας να ακούσουμε τη φωνή τη δική Σου, οδήγησαν τα βήματά μας στην αίθουσα τούτη που τιμάει και αγιάζει η παρουσία Σου. Μπορεί απόψε η βραδιά τούτη να είναι μια τυπική βραδιά, σαν πολλές άλλες για τις οποίες ευχαριστούμε. Μπορεί όμως και να έχει την ιδιαιτερότητά της. Και σε παρακαλούμε ακριβώς φύλαξέ μας από τη ρουτινοποίηση της εκκλησιαστικής ζωής, έτσι που να ακούμε και οι ψυχές μας να μην δονούνται, η ευαισθησία μας να έχει αμληνθεί, ο νους μας να περισπάται, το σώμα μας κουρασμένο να χαλαρώνει μαζί με το Πνεύμα, μακριά από το Λόγο Σου. Όλα τούτα μπορεί και προσπαθεί να τα κάνει ο εχθρός, αλλά εμείς σε παρακαλούμε το βράδυ τούτο, βοήθησέ μας, ώστε ξεχνώντας όλα και όλους, σε έναν τόπο πνευματικής περισυλλογής, όπως είναι τούτος, να σταθούμε στα πόδια της αγάπης Σου, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη, στα πόδια του Χριστού, και να ακούσουμε το Λόγο Σου. Λόγο προτροπής, γιατί όχι ελέγχου, διόρθωσης, ώστε να ορθοποδούμε και να ορθοτομούμε στο λόγο της αλήθειάς Σου. Κάτι που δεν ξέρουμε, εσύ ο μόνος διδάσκαλος και ο καθηγητής μας, ο Κύριος, σε παρακαλούμε να μας το μάθεις. Και κάτι που δεν είμαστε, ενώ έπρεπε ως προς τον καιρόν να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Και για ό,τι θα κάνεις, ανάμεσά μας και μέσα μας, υποσχόμεθα να δώσουμε δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση σε σέ τον επουράνιο Πατέρα μας, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν και το Άγιο Πνεύμα τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Άμην. Το θέμα μας απόψε είναι, αν μπορούσα να το ονομάσω, ο φθόνος, η μητέρα του και το παιδί του. Ενώ την ζηλοτυπία, πώς θα δούμε στη διαδρομή της μελέτης μας, γεννάει το φθόνο, και το μίσος που έρχεται μετά το φόνο, αν πνευματικά κυλοπονηθεί και φιλοξενηθεί μέσα μας. Και μου φαίνεται ότι η μελέτη τούτη αποτελεί από μια πλευρά την καρδιά των μηνυμάτων μας, γιατί όλα τα άλλα που είπαμε, εάν είσαι μονάχα κροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, αν νομίζεις ότι είσαι θρήσκος και εξαπατάς τον εαυτό σου, εάν είσαι έρθει άνδρας χρυσοδακτήλιος στη συναγωγή σας, εάν προσωποληπτής, αν λες ότι έχεις πίστη, αν δεν δώσεις τα αναγκαία, εάν δεν φταίς σε λόγο, μοιάζουν, θα μου επέτρεπε ο γιατρός, με μια διαγνωστική που έρχεται να διαπιστώσει, μα που ίσως σαν τέτοια δεν πονάει, δεν σε βάζει σε κίνδυνο, αλλά που καμιά φορά τελικά μπορεί να οδηγηθείς στο επώδυνο χειρουργικό τραπέζι. Και απόψε φτάνουμε σε μια τέτοια χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, θα την ονόμαζα μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Μα πότε η ανθρώπινη καρδιά δεν είναι ανοιχτή μπροστά στον Θεό, ο οποίος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος το φαινόμενο, αλλά βλέπει μέσα στην καρδιά. και η συμπτωματολογία την οποία θα αναφέρουμε θα μας δείξει ότι αν εκεί μέσα, σε αυτή την καρδιά, σε αυτό το κέντρο της προσωπικότητας, σε αυτό το βουλητικό, αν θέλετε, κέντρο του ανθρώπου, χαλάσει κάτι. Έχει αρχίσει μια αποδιοργάνωση ολόκληρου του πνευματικού οργανισμού του ανθρώπου. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μας μιλάει ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη και αναφέρομαι στις παροιμίες κεφάλαιο 4 και εδάφιο 23 ότι να προσέξουμε, πολύ να προσέξουμε. Θέμα ύψιστης προτεραιότητας, μεταπάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Τι θα λέγατε για έναν Γεωργό που ενώ λέει ότι είναι έμπειρος, ενώ είναι γκριζομάλης, ενώ τα χέρια του είναι ρωσιασμένα από το τσαπί και το κλαδευτήρι, αν τον βλέπατε να πηγαίνει σε μια αγριοσικιά και να την κλαδεύει και να την ποτίζει και να την κοπρίζει και να περιμένει να κάνει γλυκά σίκα, όταν η ρίζα της, όταν η καρδιά μέσα είναι άγρια, είναι αμπόγιαστη. Μετά πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Και όταν προτρέπει τούτο λόγος του Θεού, μας λέει δηλαδή πρόσεξε μέσα στην καρδιά σου, μέσα στον κόσμο σου, τον πνευματικό, τον βουλητικό, τον συναισθηματικό ακόμα, μη δώσεις τόπο στον διάβολο. Απόψε, ειδικότερα θα πούμε στον φθόνο. Αναμφίβολα, δεν πιστεύω στα όνειρα, σαν χριστιανός. Αλλά ο Θεός, τον πρώτο καιρό που τον γνώρισα και ήμουν στο νησί μου στην Κέρκυρα, χωρίς σύνδεση μάλιστα, καμιά εκκλησιαστική, μου έδωσε κάτι, σαν όνειρο ήταν, και να το κατατάξω τι ωφελεί, μα που ήταν το εξής και ήταν σημαντικό. Βρισκόμουν πάνω σε μια ακονίστρα, σε ένα πλάτωμα, και εκεί μονομαχούσαμε κάποιον. Κάποιον ο οποίος πείσμονα προσπαθούσε να κερδίσει χώρο και να με εκτοπίσει πάνω από εκεί. Και πάλευα και πάλευα και πάλευα, ώσπου επιτέλους κατάφερα και τον γόνιασα, τον έσπρωξα. Και είπα, α, αλλά έφτασε ο χρόνος του, α, εκείνος από το λίγο που είχε συγκρατηθεί στο σανίδωμα να επανέλθει και να αρχίσει μια δεύτερη φάση, πιο αγωνιώδης, πιο τρομερή από την πρώτη. Και πάλι αγώνας, και πάλι προσπάθεια, και πάλι μάτωμα. Και να μην μακρηγορώ, αυτό έγινε μια και δυο και τρεις φορές. Ώσπου κατάλαβα ότι αν δεν κέρδιζα όλο το χώρο για τον Κύριο, ποτέ δεν θα μπορούσε ο εαυτός μου να είναι όπως υπήρξε εξαγορασμένος του Κυρίου, αλλά να είναι και στην πλήρη χρήση του Κυρίου μου και Θεού μου. Και όταν συνήθω από αυτό, κατάλαβα την αλήθεια εκείνη που κάποτε και ο Μιχαήλ Άγγελος είχε πει για τον εαυτόν του, ότι ο Θεός ή θα διακατέχει ολόκληρη την προσωπικότητά σου, ολόκληρη την πνευματικότητά σου, ή δεν του αρμόζει οτιδήποτε λιγότερο από το όλο. Και είχε πει ο Μιχαήλ Άγγελος, όταν κάποιοι πήγαν φίλοι του να τον επισκεφθούν στο σπίτι και να τον παρακαλέσουν, πάμε να βγούμε έξω λίγο να γλεντήσουμε και τα λοιπά, εκείνος, τα μέσα πενιχρά την εποχή εκείνη, με ένα κατασκεύασμα ιδιότυπο που είχε και κάτι που κρεμόταν εδώ και ένα κερί που έφεγε, χτυπούσε με τη σμήλη και έφτιαχνε, και τους είπε, ξέρετε, δεν μπορώ να βγω γιατί παντρεύτηκα. Τι παντρεύτηκες και δεν μας το είπες? Ε, λέει, δεν σας το είπα. Η γυναίκα σου λέει άστα. Παντρεύτηκα μια γυναίκα πολύ ζηλιάρα. Λένε που υπάρχουν και μη ζηλιάρες. Δεν ξέρω. Άλλη κουβέντα αυτή. Α, και τι είπαν δηλαδή. Να λέει, με θέλει ολόκληρον και πάντα δικό της. Και όταν τον ρώτησαν, ποια είναι η γυναίκα του, ποιο είναι το όνομά της, είπε η τέχνη, είπε η γλυπτική, είπε ό,τι είπε. Μετά πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου. Μη δώσεις τόπο καθόλου στον διάβολο, γιατί εκεί που δεν υπάρχει καλλιέργεια λόγω χάρη, φυτρώνουν αγκάθια. Εκεί που δεν υπάρχει νερό, τα δέντρα ξεραίνονται. Και εκεί που απουσιάζει η καρδιά και η αγάπη που πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά και να την πλημμυρίζει, είναι παρόν ο φθόνος. Στο κεφάλαιο το πολύ γνωστό της αγάπης, το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, ο Παύλος μας λέει φανερά και απερίφραστα ότι η αγάπη δεν φθονεί. Εάν λοιπόν υπάρχει φθόνος στην καρδιά μου, έχει εκτοπιστεί η αγάπη. Εάν φθονείς, δεν αγαπάς. Εάν φθονείς, η αγάπη του Θεού δεν μένει μέσα σου. Το κακό το δικό μας είναι ότι κατορθώσαμε συσταγωγικά να συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα. Αδελφός είναι, δεν λέω, αλλά δεν τον χωνεύω, δεν τον γουστάρω. Τι είναι να μην τον χωνεύω. Τι είναι ορεκτικό, είναι για τον γουστάρεις. Είναι αδελφός. Ο λυτρωμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και όταν δεν τον γουστάρεις, μην κοιτάζεις εκείνον, κοίταξε τον εαυτό σου, την καρδιά σου, τι έχει γίνει εκεί μέσα. Όταν μέσα σου δεις αυτόν τον φθόνο, κοίταξε λίγο ακόμη πιο μέσα, θα βρεις τη ζηλοτυπία που είναι η μητέρα του φθόνου. Εκείνη η οποία έκαμε τις όποιες διεργασίες μέσα σου, ώστε να στρέψει τα αισθήματά σου ενάντια στον αδελφό σου. Διότι η Αγία Γραφή, πάλι στις Παροιμίες, κεφάλαιο 27 και εδάφιο 11, λέει μερικά λόγια ακαταλαβίστικα από άλλης πλευράς, αλλά νομίζω με το φως από το απόψινό μήνυμα παίρνουν κάποια ιδιαίτερη σημασία όταν λέει ο θυμός είναι σκληρός. Τα σπάει, κάνει. Και η οργή οξία. Αλλά της δύναται να σταθεί έμπροσθεν της ζηλοτυπίας. Ζηλοτύπησε. Και η ζηλοτυπία έφερε το φθόνο. Και ο φθόνος είναι ο φόνος της ψυχής. Και αν σε αυτό το στάδιο δεν επέμβεις χειρουργικά, πνευματικά, θα φτάσεις στο μίσος. Και ο μισόν, κατά τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή της αγάπης, είναι αδελφοκτόνος. Θυμηθείτε εκείνη την ιστορία του Έσωπου, που μιλάει για δύο ανθρώπους που ταξίδευαν με ένα πλοίο. Α, μικρό μπάρκο της εποχής εκείνης. Και τόσο φθονούσε ο ένας τον άλλον, που ο ένας πήγε κατάπριμα και ο άλλος πήγε μπροστά στην πλώρη. Ο ένας δεν βλέπει τον άλλον. Και το πλοίο ταξίδευε. Αλλά κάποια στιγμή τα μποφόρ ή δεν ξέρω τι, και το πλοίο ήταν πρόδειλο ότι σε λίγο θα βούλιαζε. Και ο καπετάνιος βγήκε για να σημάνει συναγερμό και να πει «Εγκαταλείψατε το πλοίο, πού να το εγκαταλείψει?» Και ρωτάει ο ένας από την πρίμη, λέει «Τι θα βουλιάξει πρώτο, η πρίμη ή η πλώρη?» Ο καπετάνιος λέει «Όπως φαίνεται με την πλώρη φουντάρουμε». λέει τότε εντάξει, θα δω τον εχθρό μου να πνίγεται. Ο φθόνος, η μητέρα του, η σιλοτυπία και το παιδί του, το μίσος. Αλλά ποια είναι η αιτία του φθόνου? Τι γεννάει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή τον φθόνο? Και επαναλαμβάνω, αν και μας ενδιαφέρει ο φθόνος προς πάσαν κατεύθυνση, εάν αυτός τρυπώνει και μπαίνει μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, τότε είναι κάτι απελπιστικά ενδιαφέρον. Πρώτον και βασικό, όπως ήδη το θίξαμε, τον φθόνο τον προκαλεί η έλλειψη της αγάπης. Θα μου πεις, δεν λες τίποτα καινούριο. Όχι. Αλλά ελάτε να το δούμε αυτό το πράγμα από μια άλλη πλευρά. Απόψε το βράδυ, πριν έρθω εδώ και σκεφτόμουν λίγο και μελετούσα λίγο, χτύπησε την πόρτα του σπιτιού. Και από τον χτύπο κατάλαβα ότι ήταν η κόρη μου, η γυναίκα του γιού μου. Ίσως γιατί πλησιάζει να με κάνει παππού, μπορεί να είμαι προκατηλημένος γι' αυτό, αλλά και πριν από αυτό. Όλα τα σημεία της είναι καλά. Όλος ο χαρακτήρας της είναι τέλειος. Όλη η συμπεριφορά της απέναντί μου είναι όπως πρέπει. Θα μου πεις, τέτοιο δώρο σου στείλε ο ουρανός. Και ναι, αλλά και κάτι ακόμα. Το δώρο του Θεού, έτσι το βλέπει το μάτι της αγάπης. Και αν υπάρξει κάτι, η αγάπη το καλύπτει

νοφερμένος από την Κέρκυρα, διωγμένος για το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, στο ευλογημένο σπιτικό του Κώστα και της Αρχουμήνης Μεταλλινού. Ο θείος είχε πάντοτε μια απλή και μια όμορφη καρδιά. Πότε θα βοηθούσε τον έναν, πότε συνεργαζόταν με τον άλλον κτλ. Αλλά έλεγε ο Μιλτιάδης ήθελε την αγάπη και όλη την αγάπη. Και όταν κάτι άλλο είδε ή ενόμισε που είδε, α, πόσο απατηλή είναι η ανθρώπινη καρδιά. Και πόσα λόγια βρίσκει να εξοραίσει εκείνο που είναι πτωμαίνει και τάφος και θάνατος και φθόνος και ζηλοτυπία. Και θυμούμε προς δόξαν Θεού και έκανα προσευχή. Που έκανα προσευχή. Και είπα, Θεέ μου, βοήθησέ με. Και κάθε που ερχόταν ο θείος και πήγε να δει τον Τζονάκο, τον Γιάννη τον Έρσο, τον αγαπητό τον αδερφό. Πήγε στην κουζίνα, έπαιρναν δύο ποτήρια, τους έβαζα κρύο νερό, ό,τι άλλο είχαμε εκεί και πήγαν και τους σέρβιραν. Και νομίζω ότι όντως η αγάπη είναι το αντίδοτο του φθόνου. Ό,τι φθονείς δεν το αγαπάς. Ό,τι αγαπάς δεν μπορείς να το φθονήσεις. Αλλά είναι και άλλα αίτια του φθόνου. Λόγου χάρη. Η υλική ευμάρεια του πλησίον. Ο διπλανός μου έχει κάτι που εγώ δεν το έχω. Μου λέει ένας συνεργάτης μου, κατεβαίναμε στην Αθήνα σήμερα. Λέει, το βλέπετε αυτό? Λέω, το βλέπω. Ξέρετε πόσο έχει? Μου δείχνει ένα αυτοκίνητο. Λέω, δεν ξέρω. Πόσο? 3 εκατομμύρια, λέω. Βάλε, βάλε. Πω, εκείνο, άλλο. Μου φτάσε, νομίζω, στα 35 εκατομμύρια. Να μην πω τη μάρκα. Δόξα τω Θεώ. Όχι, η ζηλοτυπία δεν υπήρξε. Αλλά είπα, Κύριε, τι θα μπορούσε να γίνει με ένα τέτοιο ποσό στο έργο το δικό σου? Αλλά είναι. Ο Εκκλησιαστής όμως στο 4-4 του βιβλίου του, το μόνιμου, λέει, προσέτη εγώ εθεώρησα πάντα μόχθον και πάσαν επίτευξην έργου. Άνθρωποι που μόχθησαν και πέτυχαν και έφτιαξαν, και το λέει κι αλλού ο λόγος του Θεού, εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος, η δεφλιαρία των χιλέων φέρει μόνον εισένδια. Σπάνια το επίτευγμα δεν έστεψε και δεν αντάμυψε τον φιλόπονο και φιλότιμο υδρότα του ανθρώπου. Και είδα πάσαν επίτευξη έργου, ότι δια τούτο, για την επίτευξη του έργου, φθονείται ο άνθρωπος υπό του πλησίον αυτού. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοιο πράγμα. Και όταν ακριβώς λες, δεν το συμπαθώ, αλλά δεν ξέρω γιατί, να, δεν με ανακατεύει ούτε τον βλέπω. Μήπως επειδή ο αδερφός σου πρόκοψε? Μήπως επειδή ο αδερφός σου είχε επίτευξη κάποιου έργου? Όσοι που φθονήθηκαν ακριβώς διότι έκαναν το αμάρτημα, σε εισαγωγικά, να είναι φιλοπρόοδοι, να είναι επιμελείς, και μόχθησαν και πέτυχαν. Και απόψε καλούμε να κάνω κατάλογο των γνωρίμων μου. Και ίσως σε κάποιο όνομα να σταματήσω και να πω, Θεέ μου, μήπως η επίτευξη του έργου γέννησε τη ζηλοτυπία και εκείνη έσπηρε το παιδί της, το φθόνο, και μη γέννητο να φτάσω στο μίσος. Μια άλλη αιτία που γεννάει το φθόνο στις καρδιές που προσφέρονται για τέτοια διεργασία είναι όχι η υλική αλίμονο, είναι η πνευματική πρόοδος του αδελφού. Και ερχόμαστε εδώ, αδελφοί και φίλοι, σε ένα θλιβερό, ίσως το θλιβερέστερο εκκλησιαστικό μας κεφάλαιο. Μην τραπούμε να βάλουμε το δάχτυλο στον τύπο των ήλων. Έσβησε από τα χείλη μου το χαμόγελο

όχι γιατί γίνηκε ένα έργο, αλλά γιατί γίνηκε ένα έργο όχι από μένα, αλλά από τον αδερφό μου. Ένιωσα όχι όμορφα, γιατί αυτός ο εργάτης του Ευαγγελίου που όλοι οι αδερφοί με αλλαγμό και τα λοιπά και δοξολογία οικοδομήθηκαν, ευχαριστήθηκαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά γιατί να προσπαθώ εγώ να σας πείσω. Θυμηθείτε εκείνο το συγκλονιστικό περιστατικό στην αρχή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, στην Πισιδία αναφέρομαι, Πράξεις 13:45. Όταν ο Παύλος, ο Βαρνάβας και λοιπά εκήρυξαν, έκαναν, ήρθε η επιτυχία, ήρθε η ευλογία. Και το άλλο Σάββατο λέει, πάσα η πόλη ήρθε για να τους ακούσει. Πάσα η πόλη. Να πω ότι δεν ακριβολογεί ο λόγος του Θεού, μη γέννητο. Αλλά πάσα η πόλη, εκτός εκείνων οι οποίοι, οι ειδώντες, οι Ιουδαίοι, τα πλήθη, δόξα σαν το Θεό, επλήστησαν φόνου. Η πνευματική ευλογία όχι μεταφράστηκε, αλλά μετατράπηκε και έγινε φθόνος μέσα στις καρδιές αυτών των ανθρώπων, που εν πάση περιπτώσει τους ξέρουμε γενικότερα ότι αν εσώζονταν τα έθνη θα έπρεπε να είναι μάρκα ντεποζιτάτα, προϊόν κατασκευαστέν εν Ιερουσαλήμ, και ανάγκαζαν τους ανθρώπους σε περιτομή, έφεραν δυσκολίες στον Παύλο κλπ. Ο φθόνος, εν πάση περιπτώσει, είναι συνήθως ένα πλέγμα, ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας ενός ανίκανου για ό,τι δημιουργικό, δεν ανάγκη να είναι μεγάλο και να είναι εντυπωσιακό, να δημιουργήσει τίποτα. Ανέλαβε να κατεδαφίζει τουλάχιστον μέσα στην καρδιά του ότι οι άλλοι αδελφοί του οικοδομούν. Άλλες φορές, και να μην φανεί παράδοξο, η αγία ζωή του άλλου δημιουργεί φθόνο μέσα στην καρδιά. Είναι κλασική η περίπτωση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, που ξέρετε, στην τελευταία ανάλυση όλου εκείνου του δράματος, του δράματος που κατέληξε στο Σταυρό και στο Μαρτύριο, είναι το εδάφιο Ματθαίος 27:18, παρέδωσαν τον Ιησούν στον Πιλάτον δια φθόνων. Από φθόνων. Σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο έγκλημα των αιώνων έγινε. Σήμερα πήγα σύνα 2 και 4. Να ρωτήσω κάτι για το ΦΠΑ που έχει μπει μέσα από το πετσί μας, στη ζωή μας. Και λέω εκεί στον άνθρωπο, λέω, που, μου λέει πέμπτος όροφος. Λέω, ασανσέρ, μου λέει. Ανέβα. Και ανέβαινα. Το ένα πάτωμα, το δεύτερο. Τσαμαρίες έχασκαν από εδώ και από εκεί. Η καταστροφή ήταν παρούσα. Αλλά πόσο μεγάλη καταστροφή. Μεγαλύτερη και από έναν ορολογιακό μηχανισμό. Και από μία βόμβα και δεν ξέρω τι. Το μεγαλύτερο έγκλημα των αιώνων έγινε από φθόνων. Ο φθόνος που σκότωσε φιλίες, που διέλυσε οικογένειες, που χώρισε αδέλφια, που γκρέμισε αξιόλογα πνευματικά έργα, κρέμασε στο σταυρό ένα σωτήρα. Γενικά δε, φθονείς κάποιον για κάτι που έχει και εσύ δεν έχεις. Κάπου που έφτασε και εσύ δεν μπορείς ή δεν θέλεις να πληρώσεις το κόστος για να ανέβεις. Για κάτι που έγινε και εσύ δεν το πόρεσες. Γι' αυτό είπαμε ότι ο φθόνος είναι το παιδί της ζηλοτυπίας και είναι ο πατέρας του μίσους.
Και όταν όλη αυτή η κλίμακα ξανοιχτεί μέσα μας, η ζηλοτυπία βρει έδαφος, ελευθερία να δουλέψει και φέρει ενεργητικόν το φθόνο και οδηγήσει στο μίσος, στο σφίξιμο των δονιών, στην αποδοκιμασία. Η αμαρτία του φθόνου έχει τούτο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Κρύβει μέσα της την τιμωρία του θύματός της. Αυτοτιμωρείται ο άνθρωπος ο φθονερός. Θέλετε παραδείγματα? Θα μπορούσα να φέρω πολλά, αλλά θέλω να είμαι σύντομος. Να αναφέρω εκείνους, και ήταν κάμποσοι δεν είναι, οι οποίοι φθονίσαντες τον Ιωσήφ. Φθόνος. Αδέλφια. Η ζηλοτυπία, γιατί ο πατέρας αυτό και γιατί τον πολύχρωμο χιτώνα και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Φόβος και τρόμος για εμάς τους γονείς. Για εσάς τους νεότερους γονείς ιδιαίτερα. Αν τέτοια φιλοξενηθούν μέσα στην καρδιά των παιδιών. Και φθονίσανται στον Ιωσήφ. Έκαναν και έκαναν και έκαναν, αλλά τι τους τύχησε? Πόσες περιπέτειες, πόσους εξευτελισμούς, πόσες ταπεινώσεις που αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τον αδερφό τους, τελικά δεν το απόφυγαν. Έπεσαν μάλιστα δουλικά και τον προσκύνησαν και τον παρακαλούσαν μετά το θάνατο του πατέρα. Μην ξαναγυρίσει, λέει, ο θυμός σου, εμείς λέει πάντα θα σας αγαπούσαμε και λοιπά. Εντάξει, εντάξει, λέει, no problem που λέμε. Δέστε εκείνους τους Ιουδαίους που, όπως αναφέραμε, διαφθόνων παρέδωκαν τον Κύριο και είπαν σε εκείνον τον Κρητή, τον Ρωμαίο, το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας. Και θυμηθείτε, το λέω με δέος και συγκλονισμό, τα κρεματόρια, το σκόρπισμα, το πάλεμα αυτού του λαού. Ο φθόνος. Και δέστε ακόμα εκείνους που έτρεχαν πίσω από τον Παύλο. Λέστε, δεν υπήρχε άλλος αγρός, άλλος τρόπος, άλλη μορφή έργου? Και ιδιαίτερα όταν ο Παύλος φυλακίστηκε, άρχισαν να κηρύττουν, να γράφουν, να κάνουν επιστολές. Διαβάζω Φιλιππησίους 1:15. Τινές και διαφθόνων κηρύττουσι το Ευαγγέλιο. Το χωράει αυτό η σκέψη σου? Δεν είναι μια αντινομία να κηρύττεις το Ευαγγέλιο? Που τι είναι το Ευαγγέλιο? Ο Θεός αγάπησε και έστειλε τον Χριστό και απέθανε για σε. Και να το κάνεις αυτό από φθόνο. Τι σημαίνει? Ποια ανατομία της πνευματικής ζωής? Εδώ. Να κάνεις κάτι όχι από αγάπη, όχι από καθαρά ελαττήρια, αλλά από φθόνο. Για να μειώσεις, για να επισκιάσεις το έργο του αδερφού σου, του συνδούλου σου, του δούλου του Θεού. Κλείνοντας, θα ήθελα να παρακαλέσουμε τον Θεό. Από όλα αυτά τα εάν του Ιακώβου που περνάμε, να μην τα προσπεράσουμε αβασάνιστα. Να μην πούμε δόξα τω Θεώ, βέβαια σε μένα δεν... Πολλοί είναι εκείνοι που νομίζουν ότι είναι γεροί, ως ένα τύχημα, ένα άλλο επεισόδιο, τους παίρνει στο νοσοκομείο και εκεί ανακαλύπτεται ότι και... Μη γέννητο να φιλοξενούμε αρρώστιες, συψεμία πνευματική, πληγές μέσα μας. Ζηλοτυπία, φθόνο, μίσος. Ο Παύλος, ναι, το ομολογεί στον Τίτο 3:3, διότι είμεθα κάποτε και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, ζώντες εν κακία και φθόνο.
μισητοί και μισούντες αλλήλους. Ευχαριστικά στενά ο Παύλος εδώ, ζώντες, όχι φθονούντες, αλλά ζώντες εν κακία και φθόνο, μέσα στο καζάνι του φθόνου να βράζουμε. Μισητοί από τους άλλους και μισούντες ο ένας τον άλλο. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να κάνει έργο λύτρωσης, έργο απελευθέρωσης και νικτήσει μέσα μας. Και θα είναι κρίμα. Ενώ γνωρίσαμε τον Κύριο, ενώ ακολουθήσαμε τον Κύριο, ενώ λέμε ότι ακολουθούμε τον Κύριο, να έχουμε συμπαρασύρει από την πρώτη μας ζωή κομμάτια και να υπάρχει μέσα μας ο φθόνος. Κοιτάξτε τις αιτίες τους άλλη μια φορά και επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω μονάχα μία. Ο φθόνος από έλλειψη αγάπης, από την ηλική ευμάρεια του αδελφού, από την πνευματική πρόοδο και την αγιότητα του αδελφού, η οποία μας είναι ένα κάρφος πνευματικό. Και ας δεχθούμε πολύ ταπεινά, με σκυμμένο κεφάλι, την προειδοποίηση του Ιακώβου. Διότι όπου είναι φθόνος, εκεί που βρίσκεται φθόνος, εκεί που έρπει ο φθόνος, εκεί ακαταστασία και εκεί παν αχρίων πράγμα. Σου αναστατώνει, σου μπερδεύει, σου μπλοκάρει ολόκληρη την πνευματική σου ζωή. Και να καταλήξω με μια ιατρική διάγνωση. Και αυτή μέσα από την Αγία Γραφή. Είναι από το Σολομώντα, κεφάλαιο 14, εδάφιο 30 των παροιμιών του. Ο φθόνος είναι η σαπρία των οστέων. Σαπίζει τα κόκαλα. Είναι ο καρκίνος της ψυχής και των οστών. Ο φθόνος. Ο Θεός να μας ελέησει. Και ο Θεός να μας χαρίσει και μας χαρίζει, αν το θελήσουμε. Εάν αγαπήσουμε Κύριον τον Θεόν μας και τον πλησίον μας σαν τον εαυτόν μας, ο φθόνος να εκτοπιστεί τελείως, μακριά, έξω από τη ζωή μας και πείτε αμήν και έξω από τον εκκλησιαστικό μας χώρο κατά πάντα. Γιατί όσο αληθεύει ότι εκεί που υπάρχει φθόνος είναι ακαταστασία και παναχρίων πράγμα, αλλά τόσο αληθεύει ότι εκεί που είναι αγάπη, τι καλό και τι τερπνό και τι ωφέλιμο και τι εγκάρδιο και τι ευλογημένο, ας είναι η μερίδα όλων μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν επιμέρους Εκκλησία Χριστού. Αμήν. Θα παρακαλέσω να κλείσουμε με έναν ύμνο, τον ύμνο 248, αφού πω ότι την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντος, θα έχουμε την προτελευταία μελέτη μας, όταν πέσει η λέπρα της καταλαλιάς, και η τελευταία μελέτη μας θα είναι η θρησκεία της πολυθρόνας. Θα ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο υπαριθμών 248.

Αγαπημένε μας Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί όσες φορές ανοίγουμε τις καρδιές μας και ανοίγουμε συνέχεια τις Άγιες Γραφές Σου, μας αποκαλύπτεσαι το θέλημά Σου το Άγιο, η νουθεσία η δική Σου, ο έλεγχος του Αγίου Σου Πνεύματος, με σκοπό την ορθοπόδηση και την ορθοτόμηση του Λόγου Σου. Ω, χάρισέ μας, σε παρακαλούμε, τον καθημερινό, εφαρμοσμένο, πρακτικό χριστιανισμό, κάτι που έχει κατέβει από το κεφάλι μας, το νου μας, που έχει αγγίξει την καρδιά μας, που την έχει αλλάξει, που την έχει ολόκληρη καθαρίσει. Βοήθησέ μας με τα πάσης φυλάξεως να φυλάττουμε την καρδιά. Καρδία καθαρά, κτίσον εν ημίν, ο Θεέ, Πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μας. Κύριε, βοήθησέ μας, ώστε η ζηλοτυπία, το ύπουλο, το καταστροφικό αυτό σαράκι της ζωής, ιδιαίτερα της ζωής, της συλλογικής, της συμβίωσης, της οικογενειακής, της εκκλησιαστικής, ποτέ να μην βρει καμιά γωνιά της προσωπικότητάς μας. Ποτέ να μην τρυπήσει το κουφάρι της πνευματικής μας ζωής. Ποτέ ο φθόνος, ποτέ το μίσος. Ας αγαπήσουμε θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Δείξε μας ότι εκείνος που αγαπάει γεννήθηκε από σένα. Και εκείνος που δεν αγαπάει δεν σε γνώρισε. Εκείνος που μισεί είναι ανθρωποκτόνος. Ευλογήσέ μας Κύριε και συνόδευσέ μας με την αγάπη Σου, με την προστασία Σου, με την ευλογία Σου. Στο όνομα του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υπάρχει κάτι μέσα στη ζωή που όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Είναι κάτι που αν λείψει από τη ζωή μας, η ζωή μας θα χάσει το νόημά της. Αυτό είναι η πίστη που γεννιέται μαζί με τον άνθρωπο. Αν και το στοιχείο αυτό της ζωής το έχουν όλοι οι άνθρωποι, εντούτοις δεν είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Η πίστη δεν είναι η ίδια σε όλους, γιατί και το αντικείμενο της πίστεως δεν είναι το ίδιο. Ο νέος, καθώς μπαίνει μέσα στη ζωή, κοιτάζει τις ικανότητές του και πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθούν τα όνειρά του. Ο επαγγελματίας αγοράζει εμπορεύματα και πιστεύει και αυτός πως θα πωληθούν όλα και θα κερδίσει πολλά. Ο αγρότης παίρνει το καλό στάρι και πιστεύει και αυτός πως θα έλθει η μέρα που θα θερήσει περισσότερα. Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του το χαρακτηρίζει η πίστη. Εν τούτης, πολλές φορές τα πράγματα μεταβάλλονται και η πίστη του ανθρώπου διαψεύδεται. Μέσα στο βιβλίο του Θεού, το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε ότι υπάρχει μία πίστη. Η πίστη στο πρόσωπο του Θεού. Αυτή ποτέ δεν ντροπιάζει τον άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ στον κόσμο, διαρκώς μιλούσε για το είδος αυτής της πίστεως. Για το στοιχείο αυτό που ευχαριστεί το Θεό και πολλές φορές τον κάνει να καμαρώνει. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ύστερα από κάθε επέμβαση στη ζωή δυστυχισμένων υπάρξεων, έλεγε ο Ιησούς επιγραμματικά, «Η πίστη σου σε έσωσε». Φαίνεται πως το μάθημα που πάντα προσπάθησε να δώσει ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα μάθημα δύσκολο, που πολύ λίγο μπόρεσαν να το καταλάβουν και αυτοί οι μαθητές του. Πράγμα που εξηγεί το μεγάλο αδιέξοδο που βρέθηκαν στην περίπτωση του αναγνώσματός μας. Ένας δυστυχισμένος πατέρας έφερε το δαιμονισμένο παιδί του στους μαθητές του Κυρίου, μια και ο ίδιος απουσίαζε με τρεις άλλους μαθητές του επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο πατέρας πίστεψε στους μαθητές, στήριξε την ελπίδα του στους ανθρώπους, αλλά η αφήγηση μας λέγει πως και τι ήσαν μαθητέ του Χριστού, η πίστη του διεψεύστη, γιατί οι μαθητές δεν μπόρεσαν να ελευθερώσουν το παιδί από το δαιμόνιο. Ακριβώς στο σημείο αυτό τους επεσκέφθη ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον ήδη είχε περικυκλώσει ο κόσμος. Ο Ιησούς βλέπει τον κόσμο, βλέπει τον πατέρα, κοιτάζει τους μαθητές με απορία στα μάτια τους και ζητά με ενδιαφέρον να μάθει. Ο πατέρας εξηγεί, γονατίζει, παρακαλεί, «Διδάσκαλε, έφερα προσέ το παιδί μου που έχει πνεύμα άλαλον και όπου πιάσει αυτό το σπαράζει και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξεραίνεται». Και η περιγραφή του πατέρα τελειώνει με το παράπονο ότι οι μαθητές σου δεν μπόρεσαν να του βγάλουν το δαιμόνιο. Ο πατέρας αναγνώρισε ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να το βοηθήσει. Όμως η πίστη του είναι μικρή. Του είπε, «Εάν δύνασε τι, βοήθησέ μας. Δείξε σε μας εσπλαχνία». Και ο Ιησούς θέλει να τονώσει την πίστη του. Θέλει να του δείξει ότι μόνο αυτό το στοιχείο χρειάζεται να δει. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που τα πιστεύει. Σαν να του έλεγε, «Η δυσκολία είναι στο πλευρό σου». Και ο πατέρας του είπε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου». Και το θαύμα συνετελέστη. Πόσο ευτυχής είναι ο άνθρωπος που θα καταλάβει την αξία αυτής της πίστεως στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σήμερα βασανίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες ζωής. Άνθρωποι που έχουν φόβους, αγωνίες, στεναχώριες και δεν ξέρουν το μυστικό της απελευθερώσεως. Αγωνίζονται μόνοι τους, προστρέχουν σε άλλους ανθρώπους, πιστεύουν σε αυτούς και περιμένουν από αυτούς. Επειδή δεν ξέρουν ότι μόνο ένας μπορεί και θέλει να φέρει τη λύτρωση και τη μακαριότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο Ιησούς, που θέλει και σένα να ελευθερώσει, που βρίσκεσαι σε κάποια ανάλογη κατάσταση. Κανείς δεν μπορεί να προσφέρει απελευθέρωση στην ψυχή σου από όλα όσα την καταπιέζουν. Κανένας δεν μπορεί αποτελεσματικά να σκουπίσει τα δάκρυά σου και να διώξει τους φόβους της καρδιάς σου. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να το κάνει σε σένα, αλλά περιμένει να δει την πίστη σου. Επειδή αυτή η πίστη θα σε ενώσει μαζί του, θα φέρει για λογαριασμό σου την παντοδυναμία του και θα εξασφαλίσει την υπεράσπισή του. Να θυμάσαι πάντα τα λόγια του Θεού. Αν μπορείς να πιστέψεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όλα είναι δυνατά στον πιστεύοντα.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ύμνο 307. Ανέκφραστος είδε Χριστέ. Άρθρο 84. 307. 307.

βγάζουμε στο για την ένδοξο σκοπό. Θέλεις να μας καταστήσεις όμοιες, ό,τι πολυτιμότερο είναι, τον Κύριό μου. Όσο σε ευχαριστούμε για την γλυκιά επικοινωνία που απολαμβάνουμε με το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Απού. Ευχαριστούμε γιατί έχει σχέδια για καθένα μα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σου. Την αγάπη σου. Πατέρα μου. Σε ευχαριστούμε για την γλυκιά ελπίδα του έρανα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανε ναό του. Ρώς μας χάρη να μην λυπούμε το Άγιο. Ήθελα να παστεί την ώρα τούτια, να χάρει το Άγιο Πνεύμα, να μας ερμηνεύσει τις γραφές. Ποιος άλλος είναι ικανός, Πατέρα, να ανοίξει τα μάτια, Πατέρα μας. Αποκάλυψέ μας τους θησαυρούς του λόγου. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσε. Εν το ονόματι της διαβάσω από τον Λόγο του Θεού, από την Επιστολή προς Εβραίους. Γιώτα γάμα κεφάλαιο, 8 εδάφη. Γιώτα γάμα κεφάλαιο προς Εβραίους Επιστολής, 8 εδάφη. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Θα να διαβάζω το εδάφη. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος, χθες και σήμερα και για πάντα. Επειδή πιστεύω ότι θα είμαι σύντομος, γι' αυτό μπορούμε να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο «Τον Ιησού μου αγαπώ». Έχει τον αριθμό 147. Δείτε.

0: διάβασα μια περιγραφή της Αντιόχειας. Είναι γραμμένη πριν μερικά χρόνια. Ψηλά στην βουνοπλαγιά που βλέπει προς την παλιά πόλη του Αντιόχου υπάρχει ένα σπήλαιο. Σε εκείνο το σπήλαιο συνηθιζόταν να συνάζονται οι χριστιανοί και να ακούνε το κήρυγμα του Πέτρου. Αν σταθείς μπροστά στο σπήλαιο, βλέπεις κάτω την πόλη. Με τα τζαμιά, τους μιναρέδες, με τις μεγάλες των μήλων φτερωτές να γυρίζουν σιγά σιγά, με τα πελώρια πλατάνια που σύονται τα κλαδιά τους ελαφρά στην απογευματινή άδρα. Βλέπεις και τον ποταμό Ρόντι να κυλάει ορμητικά τα νερά του μέσα στην πόλη, κάτω από τα γιοφύρια. Αυτό το ποτάμι αλλάζει κάθε τόσο. Από αιώνα σε αιώνα, από χρόνο σε χρόνο, από μέρα σε μέρα. Το βουνό όμως που βλέπει προς τον Ρόντι τον ποταμό είναι ακριβώς το ίδιο όπως ήταν την εποχή του Αντιόχου, την εποχή του Πέτρου, την εποχή του Χρυσοστόμου. Σαν τον ποταμό Ρόντι οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα αλλάζουν. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μένει ο ίδιος, αμετάβλητος, αυτός που ήταν χθες και σήμερα και για πάντα. Σαν εκείνο το βουνό που βλέπει στο ποτάμι τον Ρόντι. Ο Ιησούς Χριστός μένει αναλύωτος στην απέραντη αγάπη του. Ο Παύλος έκαμψε τα γονατά του στον ουράνιο πατέρα και τον παρακαλούσε να αποκαλύψει την αγάπη του, το πλάτος, το μήκος, το βάθος, το ύψος στους πιστούς της Εφέσου. Την αγάπη, την τραγική, των απείρων διαστάσεων, την αγάπη του Χριστού. Είναι την αγάπη που τον έφερε από τον ουρανό στη γη για τους αμαρτωλούς, για σένα και μένα. Δέστε τον Κύριό μας πώς αναζητούσε τις αμαρτωλές ψυχές. Ώρες ολόκληρες οδηπορούσε για να συναντήσει εκείνη την αμαρτωλή ψυχή στο πηγάδι της Ιθάρ. Στο σπίτι του Ζακχαίου έφαγε με αμαρτωλούς. Στον οίκο του Λεβί συνέφαγε με πλήθη πελωνών. Στο πρετόριο του Πιλάτου υπόμεινε μαστιγώσεις, υπόμεινε εξευτελισμούς, γιατί αγάπησε απέραντα τους αμαρτωλούς. Με ένα του νεύμα θα μπορούσε να επιστρατεύσει μυριάδες αγγέλων, αλλά προτίμησε να παραδοθεί στην οργή των εχθρών, γιατί αγάπησε τους αμαρτωλούς. Και υψώθηκε πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Στεφανωμένος με ένα ακάνθινο στεφάνι, έσχισε το αίμα του, σταξιά σταξιά, για σένα και για μένα, γιατί αγάπησε απέραντα τους αμαρτωλούς. Και αυτή η αγάπη του παραμένει και σήμερα αδιάφτωτη, η ίδια. Και απευθύνει εκείνο το γλυκύ κάλεσμα και προς τους αμαρτωλούς της εποχής μας. Ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι. Φορτωμένοι με το βάρος της ενοχής, με τα βάρη των αμαρτιών, των προβλημάτων της ζωής. Θα σας χαρίσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Θέλει και σένα, γιατί σε αγαπά με την ίδια αγάπη του Σταυρού. Εάν ειλικρινά μετανοήσεις, εάν τον δεχτείς σωτήρα σου, θα σε αλλάξει, θα σε κάνει καινούριο άνθρωπο. Όπως άλλαξε εκείνον τον διώχτη, τον Σάββα, τον Πετρόκαρδο, τον σκληρό, τον απεινή διώχτη των χριστιανών. Ο ίδιος ομολογήσε ένα γράμμα του εις τον Τίτο ότι δούλευε σε επιθυμίες και ειδονές. Ότι ήταν δούλος σε πάθη, σε μίσος, σε κακία, σε φθόνο. Αλλά όταν στον δρόμο της Δαμασκού συνάντησε τον Ιησού Χριστό, η αγάπη του Χριστού τον άλλαξε. Στην καρδιά του και στη ζωή του έγινε μια επανάσταση και ένα σεισμός, μια ριζική αλλαγή. Έγινε πράος και γλυκής. Έγινε χαρούμενος και ευτυχής. Αυτή την ίδια αλλαγή ο Ιησούς Χριστός ο Αναλύωτος μπορεί να κάνει και στη δική σου τη ζωή. Μπορεί να σε ελευθερώσει από ό,τι εσύ δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Η αρχή ιερατική προσευχή του Κυρίου είναι αφιερωμένη στον Πατέρα για τους ειδικούς του. Με πόση θέρμη οικετεύει τον ουράνιο Πατέρα του για εκείνους που τον ανήκουν. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκα, διότι η δική σου είναι. Πατέρα Άγιε, φύλαξέ τους εν το ονόματί σου, τους οποίους μη έδωκα, για να είναι καθώς ημείς είμεθα Σήμερα η δική του είναι όλοι εκείνοι που πίστεψαν στο έργο του Σταυρού, που δέχτηκαν την σωτηρία του. Αποτελούμε τους ειδικούς του. Μήπως σήμερα η αγάπη του Χριστού προς τους ειδικούς του μειώθηκε? Είναι η ίδια. Γιατί σήμερα στους ουρανούς, στα δεξιά του Πατέρα, με θητεύει υπερπάντων ημών. Αδελφοί, δεν έχουμε άσπλαχνο αρχιερέα, αλλά κάποιον που πειράστηκε όμοια με εμάς, παρεκτός αμαρτίας. Ας τον πλησιάζουμε λοιπόν με θάρρος, με τόλμη, αλλά και με σεβασμό, για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό κρύα. Η εποχή που διερχόμαστε είναι μια εποχή σύγχυσης και αβεβαιότητας. Η ειρήνη είναι ετοιμόρροπη κυριολεκτικά. Το μέλλον περιγράφεται από πολλούς με ζωφερά χρώματα. Οι μεγάλοι της γης κατασκευάζουν και αποθηκεύουν ολονέν και τελειότερα καταστροφικά όπλα. Φαίνεται ότι ανάγκηλε η περίοδος των ισχνών αγελάδων για την Ευρώπη. Η γενιά μας θα περάσει μέσα από την φωτιά. Όπως γράφει ένα πολύ γνωστό περιοδικό, είναι η γενιά που βρίσκεται μπροστά στην πούκα του κανονιού. Η ανθρωπότητα θα ζήσει σκηνές της αποκαλύψεως. Αλλά μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα υπάρχει ο βράχος. Είναι ο Ιησούς Χριστός, αναλύοντος, γεμάτος άπειρη αγάπη. Μπορείς πάνω σε αυτό να στηριχθείς και μέσα στην καρδιά σου θα αισθανθείς το συνέστημα της ασφάλειας που λείπει από τους ανθρώπους της εποχής μας. Ο Ιησούς Χριστός θα σε περιβάλλει με την απέραντη αγάπη του οπουδήποτε βρεθείς, σε όποιες καταστάσεις και στις πιο τρομερές. Αλλά και οι συνάνθρωποι μας μπορεί να αλλάξουν. Συμβαίνει φίλους που τους ξέραμε από καιρό, με τους οποίους είμαστε στενά συνδεδεμένοι, να τους συναντήσουμε κάποτε στον δρόμο και να μας δώσουν το χέρι φαγερά, ψυχρά. Οι συνάνθρωποι μας συμβαίνει να αλλάζουν αντιδύψεις, να αλλάζουν προσανατολισμούς, πεπιθήσεις. Ποιος μπορεί να στηριχθεί με σιγουριά πάνω σε αυτούς? Αλλά και οι περιστάσεις της ζωής μας μπορεί να αλλάξουν. Θέσπισουν σε ευημερία, σήμερα έχεις προβλήματα, αύριο στο μέλλον ποιος ξέρει τι μπορεί να αντιμετωπίσεις. Και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε στο πέρασμα του καιρού. Ο νέος, φλογερός, με φτερά, με αισιοδοξία, με δυναμισμό, οπλισμένος με αυτοπεποίθηση, ατενίζει το μέλλον. Αλλά καθώς κυλούν τα χρόνια και ανθίζει η αμυγδαλιά και τον περισφύγουν οι αδυναμίες των γυρατιών, ό, γίνεται διαφορετικός. Έχει την ανάγκη της εξαρτήσεως από άλλους, την ανάγκη να ακουμπήσει κάπου. Πόσο γλυκιά, πόσο παρήγορη είναι η διαβεβαίωση του Λόγου του Κυρίου. Ο Θεός λέει ότι ως τα γυρατιά σας εγώ ο ίδιος είμαι και ως των λευκών τριχών εγώ θα σε βαστάσω. Είσαι ανησυχή το ενδεχόμενο ότι μπορεί αύριο να αλλάξει η οικονομική σου κατάσταση. Ο Κύριός μας υποσχέθηκε ότι δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Μπορούμε να αλλάξουμε μαζί με τον προφήτη, αν και η σικιά δεν θα βλαστήσει, αν και ο κόπος της ελιάς θα ματαιωθεί, αν και το αμπέλι δεν θα δώσει καρπό. Και αν το χωράφι δεν δώσει ψωμί και το πίμνιο από τη μάντρα εξοντωθεί και στο στάβλο βόδια δεν απομείνουν, αν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα την σύγχρονη, και αν ακόμα έρθουν χρόνια αυστηρής λιτότητας, οικονομικής κρίσεως, εγώ, Όλοι εμείς που ανήκουμε στον Χριστό θα εφρενόμαστε στον Κύριο. Θα χαιρόμαστε στον Θεό της σωτηρίας μας. Είναι μια από τις γλυκύτερες ιδιότητες του Χριστού, η πιστότητά του. Ο Παύλος λέει, εάν εμείς θα πιστώμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν, δεν δίνεται. Και ο Ιερεμίας μέσα από τα βάθη των αιώνων φωνάζει, μεγάλη η πιστότητα σου Θεέ. Μπορεί η μητέρα να λησμονήσει το παιδί της που θυλάζει, αλλά κι αν αυτή το λησμονήσει, εγώ δεν θα σε λησμονήσω. Να, σε ζωγράφισα στις παλάμες μου, λέει ο Κύριος. Είναι γραμμένο για τον Χριστό ότι αγαπήσα τους ειδικούς του του στον κόσμο μέχρι τέλους την κάθεση αυτή. Αλλά όταν βρεθούμε στην αιωνιότητα, μήπως ο φίλος των αμαρτωλών, ο φίλος ο πιστός, ο Κύριός μας μας εγκαταλείψει, μήπως απέναντί μας αλλάξουν τα αισθήματά του. Σαν αποδιδαστή στον κόσμο των πνευμάτων, όταν θα κλείσει στα μάτια σου την πραγματικότητα αυτού του κόσμου, θα δυσκολεύει και το λύσιο. Ο Ιωάννης από το ερημονήσιο της Πάτμος είχε μια όραση της δόξας του αναστημένου Χριστού. Τον είδε και μας τον περιγράφει, όπως και εμείς μια μέρα θα τον δούμε, όταν μεταμορφωθούμε, όταν βρεθούμε στο πέραν αυτού του κόσμου. Το κεφάλι του και τα μαλλιά του ήταν άσπρα, σαν το άσπρο μαλλί και το χιόνι, και τα μάτια του σαν πύρινη φλόγα. Τα πόδια του ήταν όμοια με χαλκό πουλάμι, σαν να είχε καεί στο καμίνι. Και η φωνή του σαν βοή από πολλά νερά. Το δεξί του χέρι είχε 7 αστέρια, και από το στόμα του έβγαινε δύστομη κοφτερή ρομφαία. Και η όψη του ήταν σαν τον ήλιο όταν λάμπει όλη την δύναμή του. Ο Ιωάννης, όταν τον είδε, έπεσε σαν νεκρός μπροστά του. Αλλά ο Χριστός άπλωσε επάνω του το χέρι του. Και λέγει, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έστατος. Ο ζών και έγινε
1: ο ίδιος στην ευσπλαχνία του. Όπως τον είχε γνωρίσει εκεί στην ακρολιμιά της Τιβεριάδος. Όπως τον είχε δει επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Η Βίβλος μας παρουσιάζει τον Χριστό στην παρελθούσα αιωνιότητα σαν ένα αργή σφαγμένο. Αλλά και στην μέλουσα αιωνιότητα μας παρουσιάζεται σαν ένα αργή σφαγμένο. Είναι μια εικόνα που υποδηλώνει τη θυσία του Γολγοθά. Είναι ένα σύμβολο που μας πείθει ότι ο Ιησούς Χριστός θα μένει ο Αυτός χθες και σήμερα και στους αιώνες την αγάπη του τη θαυμαστή και την ασύνδητη. Αλλά ο Χριστός είναι ο ίδιος όχι μονάχα στην αγάπη του, αλλά και στη δύναμή του. Την ιστορία της Εκκλησίας μελετούμε σελίδες ένδοξες ευλογιών του Θεού. Τότε που οι ουρανοί του Θεού άνοιξαν και ξεχύθηκαν χύμαροι ευλογιών πάνω στον λαό του Θεού. Μετρούμε τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων και εκκλησόμαστε. Θαυμάζουμε τον δυναμισμό της πρώτης Εκκλησίας. Γοητευόμαστε από την αγάπη που ένωνε τις καρδιές των πρώτων χριστιανών. Μας κινεί τον θαυμασμό η Άγια Ζωή τους. Αλλά δεν ήταν μονάχα τότε που ο Θεός έδειξε την δύναμή του, που ο Κύριος μας έκανε μεγαλεία στη ζωή της Εκκλησίας. Και στους κατοπινούς αιώνες μεγαλούργησε. Ακούσατε για τα 9 δυναμικά έτη της διακονίας του Φίνεη. Ήταν τότε που ο δούλος εκείνος του Κυρίου διεύθυνε ισχυρές αναζωπηρωτικές κινήσεις. Μας αναφέρεται ότι στο Ρότζεστερ, η πολιτεία της Νέας Υόρκης, όταν εκείρηται «Εσύστη ο τόπος εκ θεμελίων», ενήργησε η δύναμη του Θεού. Ο Γουάιτφιλ εκείρηται κάποτε σε ένα προάβλιο μιας εκκλησίας, σε πλήθη ανθρώπων που δεν χωρούσαν μέσα σε κτίριο. Εκείρηται και η δύναμη του Θεού έπεσε πάνω στους ανθρώπους. Υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 ελέγχθηκαν για την αμαρτωλή τους κατάσταση και έκλαιγαν. Ακούσατε για τον Μούντι και για τον Σάνκεϊ, ανθρώπους πλήρης Αγίου Πνεύματος και δυνάμεως, που ξύπνησαν από το πνευματικό τους λίθαργο δυο ολοκλήρους υπήρους. Την εποχή του Ιωνάθαν Έντουαρντ, ο βραχίων του Κυρίου μεγαλούργησε. Αλλά πολλοί από εσάς θα μπορούσατε να σηκωθείτε και να διηγηθείτε. Ευλογίες που ο Θεός εχάρισε στην εκκλησία τούτη με την διακονία του αείμνης του μεταλλινού. Αλλά την ώρα τούτη δεν θέλουμε να εξαντληθούμε σε παρελθοντολογίες. Δεν θέλουμε να διηγηθούμε περασμένα μεγαλεία. Χωρίς την πίστη και την ελπίδα ότι ο Κύριος θα ξανακάνει τα ίδια στην ζωή της εκκλησίας του και στις ημέρες μας. Γιατί είναι ο ίδιος αυτός που ήταν χθες και σήμερα και στους αιώνες. Το χέρι του Κυρίου δεν μήτρινε. Το αυτί του Κυρίου δεν βάρινε. Αλλά προσθέτει ο Ισαΐας, οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Ας ελέγξουμε, αδελφοί, τον εαυτό μας. Μήπως υπάρχουν πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Κυρίου. Μήπως υπάρχουν εμπόδια που αναχαιτίζουν τις ευλογίες του Θεού. Να πειραχτωθούμε από τον ιερό ζήλο για την εκκλησία του Χριστού. Όπως ο Ισαΐας εφλέγετο από τον ζήλο για την Ιερουσαλήμ. Όνα μπορούσαμε απόψε να πούμε. Για την εκκλησία δεν θα σιωπήσω. Για την εκκλησία στην οποία ανήκω δεν θα ησυχάσω. Έως ότου ο Κύριος την ευλογήσει. Έως ότου υψώσει την φήμη της. Έως ότου ανατείνουν οι μέρες ευλογιών από τις παρουσίες του Κυρίου. Μας ήλθαν νέα ευχάριστα από την μακρινή Κορέα. Εκεί το έργο του Θεού γνωρίζει μια καταπληκτική άνθηση. Είχε την ίδια άνθηση, την ίδια τμή να γνωρίσει και το έργο του Θεού στην πατρίδα μας. Ο Κύριος να το ζωοποιήσει, εν μέσω των ετών να γνωστοποιήσει αυτό. Για ορισμένους, ίσως πιστεύω, ο Κύριος απόψε θα έχει κάποιο παράπονο. Εκείνο το παράπονο που διατύπωσε στην εκκλησία της Εφέσου. Έχω κάτι εναντίον σου, γιατί την πρώτη αγάπη την άφησες. Θυμάσαι πως ξεκίνησες. Με τι ενθουσιασμό, με τι οραματισμούς, με τι ζήλο, τι ειρήνη κατάκλυζε την ψυχή σου, τι χαρά γεγόσουν, φτερά είχε η ψυχή σου. Και πέρασαν τα χρόνια και η χαρά εξατμίστηκε. Παρήλθαν οι καιροί και ο ζήλος εξανεμίστηκε. Γιατί τα, ο Ιησούς Χριστός άλλαξε. Γιατί είσαι αδύνατος. Ο Ιησούς Χριστός έχασε τη δύναμή του. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι ο ίδιος, αυτός που ήταν χθες, στο χθες τη ζωή σου. Είναι και στο σήμερα, θα είναι και στο αύριο. Δε πόση συγκίνηση έψαλες εκείνο τον ύμνο. Εν πόθο θερμό, σε Χριστέ αγαπώ και χάρη σου παν κοσμικό παρετώ. Με προθυμία σε σένα θυσιάζω το παν, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά Χριστέ σε αγαπώ. Όταν γνωρίσαμε τον Κύριο, συνάψαμε μια συνθήκη μαζί του. Του δώσαμε την υπόσχεση ότι η αγάπη μας ολόκληρη ανήκει σε Αυτόν. Όλη η ύπαρξή μας είναι δική Του. Μήπως απαιτήσαμε την υπόσχεσή μας. Μήπως παραβιάσαμε κάποιους όρους αυτής της συνθήκης. Α, ναι, να καταδικάσουμε την όποια αμαρτία. Να εξομολογηθούμε και θα διαπιστώσουμε ότι ο Κύριός μας είναι ο ίδιος. Αυτός που ήταν χθες και σήμερα. Πολλοί χριστιανοί βλέποντας τον ασταθή χαρακτήρα τους ανησυχούν. Διατυπώνουν τους φόβους τους για το μέλλον. Ναι, τώρα που βρίσκομαι ανάμεσα στους πιστούς. Αν βρεθώ σε άλλους τόπους, σε άλλους ανθρώπους, τι θα γίνει. Φοβούμαι ότι θα πέσω. Ας μην βλέπουμε τον ασταθή χαρακτήρα μας. Ας βλέπουμε την παντοδυναμία του Ιησού Χριστού. Έχετε δει ασφαλώς αυτά τα αδύνατα, τα φτωχά πλάσματα, τις πεταλίδες που είναι κολλημένες επάνω στους βράχους στην ακροθαλασσιά. Με τι πείσμα θα λέγαμε είναι προσκολλημένες πάνω στους βράχους. Αυτή την προσκόλλησή τους βρίσκουν την ασφάλειά τους. Είναι αδύνατη. Αλλά οι βράχοι πάνω στους οποίους στηρίζονται είναι ισχυροί. Τα κύματα τις χτυπούν. Αλλά επειδή δεν μπορούν να παρασύρουν τους βράχους, δεν μπορούν να παρασύρουν και τις αδύναμες πεταλίδες. Αν είσαι τόσο αδύνατος, αν είμαι τόσο αδύνατος, ας αναθαρίσουμε, γιατί στηριζόμαστε πάνω στο βράχο των αιώνων, τον Ιησού Χριστό. Πες του, Κύριε, ξέρεις την ανικανότητά μου να ορθοποδήσω στον δρόμο της πίστεως. Όμως, σε εμπιστεύομαι. Πάρε τον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ γιατί θα με φυλάξεις. Σε ευχαριστώ γιατί θα με βοηθήσεις. σαν το Σαμουήλ, αδερφοί, μπορούμε να πάρουμε ένα λίθο αυτή την ώρα και να τον στήσουμε μεταξύ Μισπά και Σεν, μεταξύ του χτες και του σήμερα, και να αλλάξουμε. Μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Κύριος. Αν στραφούμε στο παρελθόν, θα θυμηθούμε τις επεμβάσεις του, θα θυμηθούμε τα θαύματά του, τις ευεργεσίες του. Θα μπορούσαμε να πούμε, παραλλάζοντας εκείνο τον ψαλμό, αν ο Κύριος δεν ήταν με θυμόν, όταν ο διάβολος σηκώθηκε εναντίον μας, ζωντανούς θα μας κατάβηνε. Όταν ο θυμός του φλεγόταν εναντίον μας, τότε τα νερά των πειρασμών θα μας έπνιγαν. Ο χήμαρος θα περνούσε πάνω στην ψυχή μας. Ευλογητός ο Κύριος που δεν παρέδωκε την ψυχή μας, θύραμα στα δόντια του σατανά. Η ψυχή μας λυτρώθηκε σαν πουλί από τις μεθοδίες του και τις πλεκτάνες του. Η παγίδα συντρίφθηκε και εμείς λυτρωθήκαμε. Πόσες τέτοιες εμπειρίες έχουμε να διηγηθούμε. Αυτός που μας βοήθησε χθες θα μας βοήθησει και σήμερα. Θα μας βοηθήσει και αύριο, γιατί είναι ο ίδιος. Αλλά αδελφοί μου, η αλήθεια που εκφράζεται στο υποανάπτυξη εδάφιο, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αιώνιος, που είναι ιδιαίτερα προσφυλής. Εδώ στη γη μαζώνει από παντού η προσκαιρότητα. Ζούμε όμορφες εμπειρίες, οι οποίες όμως τόσο γρήγορα παρέρχονται και φεύγουν. Μας περιβάλλουν πρόσωπα αγαπητά. Ποθούμε να τα κλείσουμε στην αγκαλιά μας, παντοτινά. Όμως, ο θάνατος έρχεται αδυσόπιτος και τα αρπάζει. Οι περιστάσεις, οι αποστάσεις, οι τροπές της ζωής και τα χάνουμε. Στο άλμπουμ με τις φωτογραφίες του γάμου μου, η αγαπητή αδελφή Μαρία Θερεντίνου μου αφιέρωσε κάποιους στίχους. Καθώς η βιώτα σκύβεται κάποτε το κεφάλι, μέσα στο άλμπουμ τις γλυκές και μακρινές μορφές, θα δείτε κάθε μια στιγμή του βίου το κανάλι. Σκηνές που αγαπήσατε και πέρασαν στο χτες. Όλοι μας θα μπορούσαμε να σηκωθούμε και να διηγηθούμε σκηνές που αγαπήσαμε, αλλά λίμωνο, πέρασαν στο χτες. Είπανε. Πόσο όμως παρήγορα, πόσο γλυκή, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αιώνιος. Εκείνος που η αγάπη του είναι γλυκύτερη από την αγάπη της μητέρας, είναι αιώνιος. Και θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, μέχρι τέλους. Ο Ιησούς Χριστός, ο Αυτός, χθες. Παρακαλώ να κλείσουμε με έναν ύμνο. 165. Λατρεύω ένα...

Διαβάστε παρακαλώ το πρόγραμμα της εβδομάδας. Αύριο το πρωί στην Κυριακή. Πατέρα μας. Εν το ονόματι του Κυρίου. Ευχαριστούμε. Γιατί απέκρυψες πάντα τα αυτά. Από σοφών και φιλετών. Και απεκάλυψες αυτά εις νύχτα. Ναι, πατέρα μας. Γιατί έτσι έγινε αρεστό ενωπιόν σου. Μας αποκάλυψες εσύ το πρόσωπο του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, γιατί είναι ο ίδιος. Την αγάπη του και στη δύναμή του. Γιατί είναι αιώνιος και μπορεί η καρδιά μας να αναπαύεται σε Αυτόν και να προσκολάται σε Αυτόν. Πατέρα μας, αποκάλυψε τον Κύριό μας και σε ανθρώπους που τον αγνοούν. Δώσε η δική σου να αγαπήσουμε τον Κύριο περισσότερο και περισσότερο, με όλη μας την καρδιά. Τον λόγο σου σχολίασε τον μέσα μας. Μην τον παρερμηνεύσει ο εχθρός. Δώσε να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σου είμεθα ευγνώμονες, Πατέρα μας ευλογημένα, για την αγάπη Σου εν το Χριστό. Σε δοξάζομαι και σε μεγαλύνομαι για τα αιώνια σχέδιά Σου. Σι ο Άγιος Θεός, μας εκάλεσες με κλίσιν Αγίαν, απεκάλυψες τον Υιό της αγάπης Σου στις καρδιές μας, μας καλεί σε μίαν σχέση μαζί Σου, αγάπης, πνευματικήν κοινωνίαν μαζί Σου, για να ζήσουμε στην παρουσία Σου στην αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό τον μόνο γενή, που απαρχής τον είχες ορίσει και τον έστειλες και τον εθυσίασες στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις δικές μας. Σε ευχαριστούμε για τον λύτρο, το μοναδικό που επληρώθηκε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο εξυλασμός του Χριστού μας εισάγει ενώπιόν Σου. Έχουμε είσοδον δια του αίματος του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθόν, που έστειλες στις καρδιές μας και με το οποίο μας εσφράγισες και μας έδωσες την σφραγίδα της κληρονομιάς, της αιωνίου, εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη σημερινή μας λατρεία, για τη σύναξη της Εκκλησίας Σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας. Αποκάλυψε τον Υιόν Σου στις καρδιές μας και δώσ' μας την απόλαυση του Ιησού Χριστού μέσα στην ψυχή μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, οπουδήποτε αναγγέλλεται το όνομά Σου, εν απλότητη και εν αληθεία, κάθε συναθρησή Σου. Τα παιδιά που είναι στο Σούνιο να τα επισκεφτείς και να τα ευλογήσεις και να δώσεις πνευματική ημέρα να σε δοξάσουν και να σε μεγαλύνουν και να κάνεις έργον στις καρδιές τους. Παρακαλούμε ακόμα την παγκόσμια εκκλησία Σου, την παγκόσμια ιεραποστολή Σου να την επισκεφτείς, να επισκεφτείς τον Ισραήλ και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και να ταπεινώσεις την καρδιά τους, να δεχθούν τον Μεσσία, τον Λυτρωτή, για να έρθουν οι μέρες αναψύχης. Παρακαλούμε να θυμηθείς τα έθνη της γης και να τα ελεήσεις. Κύριε Θεέ μας, κάμε έλεος σε πολλές ψυχές για να γίνει σωτηρία σε πολλούς. Παρακαλούμε τους άρχοντας και αρχομένους της πατρίδας μας, ολόκληρο το έθνος μας, το φέρουμε ενώπιόν Σου στο όνομα του Ιησού Χριστού και σε παρακαλούμε να κάνεις έλεος και χάρη για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μπροστά έχει καθίσει με τον ψαλμό τον πρώτο. Μακάριος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν περιεπάτησε στη βουλή των ασεβών και στην οδό των αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε, αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και στο νόμο του Κυρίου μελετάει ημέραν και νύχτα. Και θα είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο παρά στους ρία και στον υδάτων, το οποίον δίνει τον καρπό αυτού στον ορισμένο καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θα ευοδοθούν. Δεν θα είναι έτσι οι ασεβείς, αλλά όπως το λεπτό άχυρο το οποίον εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θα εγερθούν οι ασεβείς την ημέρα της κρίσεως, ούτε οι αμαρτωλοί στη σύναξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, ιδε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Θα ψάλλουμε παρακαλώ τον ύμνον υπαριθμών 6.

επίσης, με συγχωρείτε, πόσο θαυμάσια είναι η εικόνα την οποία μας δίνει ο ψαλμοδός στον πρώτο τούτο ψαλμό, η εικόνα του ανθρώπου. Πόσο θαυμάσια. Τούτος ο ψαλμός είναι, θα λέγαμε, τα προπήλαια στο βιβλίο, στο ψαλτήρι, στο βιβλίο των ψαλμών. Και αυτό το βιβλίο των ψαλμών που περιέχει τόσες μελωδίες πραγματικά για το δημιουργό και για τη δημιουργία του, έρχεται και ρίχνει την προσοχή του στον άνθρωπο, κυρίως ο πρώτος τούτος ψαλμός, σαν να θέλει να μας πει ότι το πλάσμα αυτό που στέκει ανάμεσα στο δημιουργό και στη δημιουργία είναι το πιο σημαντικό και είναι το πλάσμα στο οποίο ο Θεός συγκέντρωσε την προσοχή του. Οι αιώνιες προθέσεις του εστράφηκαν προς αυτό και τα αιώνια σχέδιά του προς το πλάσμα αυτό, τον άνθρωπο. Μακάριος ο άνθρωπος. Αλλά τούτος ο μακαρισμός, αυτή η ευτυχία για την οποία μιλάει, ευτυχισμένος ο άνθρωπος, αυτό θα πει μακάριος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος, σε ποιον άνθρωπο απευθύνεται, για ποιον άνθρωπο μιλάει? Αναμφισβήτητα ο ψαλμοδός στρέφει το πνεύμα του και ο λόγος του Θεού στρέφεται προς τον άνθρωπο, ο οποίος μένει εξυρτημένος από το Θεό, ο οποίος τελεί σε τελεία εξάρτηση από το Θεό του. Έχει τη θέλησή του, έχει το νου του, έχει την καρδιά του στραμμένη στον νόμο του Θεού. Από εκεί αντλεί κάθε μέρα και μας δίνει αυτή τη θαυμάσια εικόνα. Μοιάζει ο άνθρωπος αυτός σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στους ρίακες των υδάτων για να αντλεί τη ζωή από εκεί μέσα. Το φύλλο του δεν μαραίνεται και τον ορισμένο καιρό στη ζωή του, στον κύκλο της ζωής, θα φέρει τον καρπό του. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που είναι εξυρτημένος από το Θεό, που απλώνει τις ρίζες της ζωής του στον Θεό και αντλεί από το Θεό, ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά μακάριος. Δηλαδή, κατά τον ψαλμό τούτον και κατά την βίβλο, την ολόκληρη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, οι θέσεις, η φυσική του ανθρώπου, οι θέσεις που απαρχίσει από τον δημιουργό του, είναι να είναι εξυρτημένος από το Θεό του. Έδωσε μία εικόνα προχτές ένας ομιλητής επάνω στο Σούνιο, όμορφη, την οποία διατήρησα και θα την πω. Είπε, για να δείξει την εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό, στα πλοία μέσα έχουν την κυρίως μηχανή, ξέρει ο αγαπητός μας Κώστας, την κυρίως μηχανή του πλοίου που κινεί ολόκληρο το πλοίο. Αλλά από αυτήν εξυρτημένη είναι μια άλλη μικρότερη μηχανή που δίνει το φως, το ηλεκτρικό, άλλα πράγματα εξυπηρετεί μέσα στο πλοίο. Και για να μπορέσει να κινηθεί τούτη δεύτερη μηχανή, η εξυρτημένη, πρέπει να είναι δεμένη με τα λουριά, με την κυρίως μηχανή, και καθώς κινείται η κυρίως μηχανή, κινείται και η μικρή που δίνει το φως και δίνει, εξυπηρετεί άλλες ανάγκες του πλοίου. Και είναι πραγματικά μια όμορφη εικόνα. Αν ο Θεός θα μπορούσε να παρασταθεί με τη μεγάλη μηχανή που κινεί το σύμπαν, ο άνθρωπος πρέπει να είναι ενωμένος μαζί του. Εάν είναι ενωμένος μαζί του, ο άνθρωπος επιτελεί τον προορισμό του. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει αυτοτέλεια του ανθρώπου. Δεν υπάρχει αυτοτέλεια έξω από τον δημιουργό του. Ο άνθρωπος που θέλησε να ζήσει έξω από τον δημιουργό του αυτοτελής, το αποτέλεσμα ήταν να πέσει, να μην μπορεί να εκπληρώσει τον προορισμό του και την αποστολή του μέσα στον κόσμο. Όμως τα πράγματα δεν γίνηκαν απ' αρχής έτσι. Και σε τούτο συνέβαλε η ηθική ελευθερία του ανθρώπου, που στην ελευθερία της έκανε μια κακή εκλογή. Για να θυμηθούμε την σκηνή εκείνη της Εδέμ, όταν οι πρωτόπλαστοι εστάθηκαν μπροστά σε εκείνο το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, όπου ο Θεός τους τοποθέτησε, τους παρουσίασε το δέντρο εκείνο. Το δέντρο δεν ήταν κακό. Το δέντρο θα έδινε μια αφορμή στον άνθρωπο υπακοής στο θέλημα του Θεού. Θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να γνωρίζει τι είναι κακό χωρίς να το δοκιμάσει,
όπως εγίνηκε στην περίπτωση του Ιησού Χριστού, ο οποίος χωρίς να δοκιμάσει το κακό ήξερε πολύ καλύτερα από όλους εμάς τι είναι το κακό, ώστε να το αποφεύγει κανείς. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν τη γνώση του κακού χωρίς να φάει από το δέντρο του καλού και του κακού, σύμφωνα με την απαγόρευση που ο Θεός έθεσε. Και ακόμα θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλα εκείνα τα οποία εγεννήθηκαν σαν επιθυμίες μέσα του. Είδε, λέει, το δέντρο ότι ήταν καλόν εις βρώση, αρεστός στους οφθαλμούς, επιθυμητό ως δίδον γνώση. Είναι ο κύκλος της ζωής. Καλόν εις βρώση, η επιθυμία της αποκτήσεως, να έχει, να φάγει. Αρεστόν στους οφθαλμούς, η επιθυμία της κυριαρχίας μέσα στον κόσμο. Και επιθυμητόν ως δίδον γνώση, η επιθυμία της θεώσεως, της ενθεώσεως. Ο άνθρωπος να δεβεί, να γίνει σπουδαίος, να γίνει Θεός. Γιατί ο Θεός του είχε ενσταλάξει την επιθυμία αυτή. Και ο Θεός ήταν δυνατός να εκπληρώσει όλες αυτές τις επιθυμίες. Την επιθυμία της αποκτήσεως, την επιθυμία της κυριαρχίας, την επιθυμία της ανόδου του ανθρώπου, της θέωσης του ανθρώπου. Θα ήταν δυνατόν να τα δώσει όλα ο Θεός με την υπακοή στο θέλημά του. Αν λοιπόν ο Θεός, ο άνθρωπος εξυρτάτο από το Θεό και δεν έκοβε την εξάρτησή του από το Θεό, όλα θα τα είχε. Όλα θα τα είχε. Και τη γνώση του κακού θα την είχε. Κατά πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι την απέκτησε αφού δοκίμασε. Και ο τέτοιος άνθρωπος θα αύξανε στη χάρη του Θεού. Ο Θεός δεν θα τον στερούσε απολύτως τίποτα από τα γύρω, τις γύρω επιθυμίες. Όλο τον κύκλο της ζωής θα τον είχε και τα αποκτήματά του θα τα είχε από το Θεό. Και την κυριαρχία του απάνω στον κόσμο θα την είχε από το Θεό. Και την θέωσή του θα την είχε από το Θεό. Όμως ο άνθρωπος πρόβαλε το εγώ του. Ο Θεός είπε μη. Ο άνθρωπος είπε θέλω. Και ο άνθρωπος ανάλαβε να φτιάξει τη ζωή, να αποκτήσει, να κυριαρχήσει, να θεοποιηθεί μόνος του, με το εγώ του, με τη δική του θέληση, με τη δική του προσπάθεια. Και υπερεκτιμώντας τις ειδικές του ικανότητες, υπερεκτιμώντας τις δικές του δυνατότητες, φορτώθηκε ένα φορτίο που τον συνέθλιψε. Το άγχος μπήκε μέσα στη ζωή του, η αγωνία μπήκε μέσα στη ζωή του, το δράμα μπήκε μέσα στη ζωή του, μόχθος και αγώνας να φτάσει να κατακτήσει αυτές τις τρεις, να εκπληρώσει τις τρεις επιθυμίες. Πώς να αποκτήσει τα αγαθά και πώς να φάγει, πώς να λύσει το οικονομικό πρόβλημα, το φορτώθηκε πάνω του. Δεν το άφησε στα χέρια του Θεού. Δεν υπήκουσε στο Θεό να του το δώσει ο Θεός. Και σήμερα βρισκόμαστε μάρτυρες σε αυτόν τον αγώνα και τον μόχθο τον οποίο κάνει ο άνθρωπος να λύσει το οικονομικό επί παραδείγματι. Και το οικονομικό δεν λύνεται. Όλο μένει πίσω. Και όλο αγώνες, και όλο σκέπτονται, και όλο νόμους βρίσκουν. Αλλά το οικονομικό δεν λύνεται. Το πρόβλημα της κυριαρχίας στον κόσμο βλέπει και θέλει να κατακτήσει και να κυριαρχήσει. Αλλά πώς να λυθεί αυτό? Τι αγώνας γίνεται σήμερα μεταξύ των λαών της γης? Τι αίματα, τι δράματα για να κυριαρχήσουν και δεν το κατορθώνουν. Και το τρίτο, στην τρίτη επιθυμία, να θεοποιηθεί. Βέβαια, θέλει να θεοποιηθεί και το επιδιώκει με κάθε τρόπο. Και ο ομολογουμένος είναι θαυμαστός στην ικανότητα της γνώσεως την οποία μπορεί να παρουσιάσει. Έχει τεχνολογία, έχει επιστήμη θαυμαστή, κατορθώνει τόσα πράγματα. Αλλά χωρίς την υπακοή αυτή η γνώση είναι αιωσφορική. Και κάνει τον άνθρωπο να έχει ιδέα του εαυτού του μεγάλη και να υψώνει το εγώ του απέναντι του Θεού και ρωτάει πλέον, και τι είναι ο Θεός? Υπάρχει ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός. Οι γνώσεις του του έσπηρε μέσα του αυτή η άθεη γνώση, η έξω από την υπακοή γνώση, η έξω από την εξάρτηση, το σπέρμα το αιωσφορικό μέσα του. Και ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά μίαν αρνητική όψη. Έχει πνεύμα αιωσφόρου. Τούτα λοιπόν τα πράγματα τα βλέπουμε σήμερα μέσα στη ζωή. Κοιτάξτε τον άνθρωπο λοιπόν που προσπαθεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα, να φάγει. Κοιτάξτε τον άνθρωπο στον αγώνα της επικυριαρχίας. Κοιτάξτε τον άνθρωπο στην ύψωσή του που καταντάει να γίνεται αιωσφορική. Σε όλα αυτά ρίζα ήταν το εγώ του.
ρίζα του κακού, το εγώ. Και είναι εκεί που πρέπει να αναζητήσει και να στραφεί το πνεύμα των ανθρώπων. Στο αρχικό εκείνο ξεκίνημα, το οποίο μέσα στην πορεία της ιστορίας τώρα μεγαλώνει, ξεδιπλώνεται και μεγαλώνει, για να μας δώσει τελικά τον άνθρωπο, ο οποίος θα αναλάβει να λύσει όλα τα προβλήματα, θα κυριαρχήσει στον κόσμο και θα υψώσει τον εαυτόν του έως φορικά απέναντι του Θεού. Και είναι αυτός η συνισταμένη της αποστασίας σε όλο τον κόσμο, είναι ο Αντίχριστος. Οξασμένο το όνομα του Θεού που μας αποκαλύπτει αυτά τα πράγματα. Δούμε όμως, τα σχέδια του Θεού δεν είναι τέτοια για τον άνθρωπο και θα τα δούμε σε λίγο. Να ψάλλουμε από τον ύμνο αυτόν που ψάλαμε την τελευταία στροφή, παρακαλώ.

του πρώτου Αδάμ, είναι ο έσχατος Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή στο ΙΕ ευρίσκει μεγάλη αναλογία ανάμεσα στον πρώτο Αδάμ και στον δεύτερο Αδάμ. Ο πρώτος είναι ο ψυχικός, ο δεύτερος είναι ο πνευματικός, ο πρώτος είναι ο χωματένιος, ο δεύτερος ο έσχατος που ήρθε από τον ουρανό είναι εκείνος ο Κύριος της δόξης. Ήρθε στον κόσμο. Το πρώτο στάδιο του Ιησού, το στάδιο της φυσικής και ψυχικής του ανάπτυξης σαν πολίτης μέσα στο Ισραήλ, στο θεοκρατικό πολίτευμα του Ισραήλ, τελείωσε με το βάπτισμα. Ο κόσμος το γιόρτασε προχτές. Αλλά φυσικά ο Χριστός βαπτίστηκε. Δεν πετάξανε κανένα σταυρό, ούτε βουτήξανε στα νερά για να τον πιάσουν. Και με τα αποτελέσματα κάποιος θα χτυπήσει και το κεφάλι του. Ο Χριστός εβαπτίστηκε. Και το βάπτισμα του Χριστού ήταν ένδειξη τέλειας υποταγής στο θέλημα του Θεού, στο νόμο του Θεού, όπως έκανε σε όλη του τη ζωή σαν πολίτης της θεοκρατικής πολιτείας. Και τώρα που επλήρωσε όλο τον νόμο, κατά την έκφραση του Ιωάννου, το Πνεύμα το Άγιον έρχεται όλο μέσα στον Ιησού. Και οι γραφές μας λένε οδηγημένος πλέον. Από το Πνεύμα το Άγιον εξέρχεται στην έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Ήταν ανάγκη ο δεύτερος αυτός, ο έσχατος Αδάμ, να δώσει εξετάσεις τελείας εξάρτησης από το Θεό και υπακοής. Όπως ο άλλος έδωσε εξετάσεις και απέτυχε, ήταν ανάγκη τούτος επίσης να δώσει εξετάσεις για να δούμε το αποτέλεσμα. Αναμφισβήτητα ο ουρανός επρόσμενε την επιτυχία και ήρθε η επιτυχία, διότι γι' αυτό ήρθε, για να νικήσει. Και νίκησε. Κοίτα αυτή την προσωπικότητα, αυτή τη σουλέτα που περιπλανάται μέσα στις πέτρες της ερήμου της Ιουδαίας. Από τη δική του στάση και τη δική του απόφαση θα εξαρτηθεί αν ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει ή όχι. Εάν αυτός μείνει σε υπακοή και εξάρτηση, ο κόσμος θα ξαναπάρει την ζωή ή μάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει και υπάρχει ελπίδα πλέον λυτρώσεως. Εάν αυτός υποχωρήσει, τα πάντα χάνονται. Δεν υπάρχει πλέον καμία άλλη θύρα διαφυγής. Η σφραγίδα του θανάτου, του σωματικού, ψυχικού και ηθικού θανάτου, του πνευματικού θανάτου, που επευλήθη εξαιτίας της πτώσεως του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, θα σφραγιστεί. Θα μείνει, ο κόσμος δεν έχει ελπίδα ζωής. Αλλά ο Υιός θα νικήσει. Κοιτάξτε τώρα στην έρημο την σκηνή των πειρασμών. Είναι αντίστοιχη προς τους πειρασμούς της Εδέμ. Με μία όμως διαφορά. Εκεί υπήρξε αποστασία. Εκεί υπήρξε προβολή του ανθρώπινου εγώ. Εδώ το ανθρώπινο εγώ πέφτει. Το ανθρώπινο εγώ παραμερίζεται για να γίνει το θέλημα του παντοδυνάμου Θεού. Στον πειρασμό των άρτων, στον πειρασμό στο πτερύγιο του ιερού που τον ανέβασε πάνω, στον άλλο πειρασμό στο όρος που του δείξε τα έθνη της γης, η άρνηση να ενεργήσει αυτόβουλα και να πει, και μην νομίζετε ότι οι πειρασμοί αυτοί είσαντε. Ήταν Υιός του Θεού, είχε κενώσει τον εαυτό του. Άδειασε τον εαυτό του από κάθε δόξα. Η αντιμετώπιση των πειρασμών ήταν αδυσόπιτη. Ήταν σκληρή. Ήταν πραγματική. Μάλιστα οι Άγιες Γραφές έρχονται και μας προσθέτουν ότι επείνασε ο Ιησούς. Δεν ήρθε ο πειρασμός έτσι. Ενώ δεν είχε πείνα. Γιατί πείνασε? Γιατί πήρε την ανθρώπινη φύση. Σαν Θεός δεν θα πείναγε ποτέ. Ούτε θα είχε ανάγκη να τον. Ούτε ο διάβολος θα πήγαινε να τον πειράξει. Τώρα πάνε να πειράξει ένα Θεό, αστεία πράγματα. Αλλά ο πειρασμός ήταν πραγματικός. Ο Ιησούς επείνασε. Και τον φαντάζομαι να βλέπει εκείνες τις πέτρες και ο διάβολος του είπε: πες να γίνουν ψωμί. Να λύσεις το οικονομικό πρόβλημα. Πώς θα το λύσεις? Εσύ δεν μπορείς. Μόνο σου, με το εγώ σου. Αλλά αρνήθηκε. Αυτή η άρνηση να ενεργήσει με αυτοβουλία στην περίπτωση αυτή, η εγκαταληψή του στο θέλημα του Θεού, ούκε πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι, με ό,τι ο Θεός πει,

Σήμερα σου λέει να φας ψωμί. Θα φας το ψωμί. Αύριο θα σου δώσει ψωμί για να σε δοκιμάσει. Λείπει το ψωμάκι. Μα κάτι άλλο θα βρεθεί. Θα το αντικαταστήσει. Ό,τι πει ο Θεός κάθε φορά. Δεν εννοεί εδώ πέρα ότι θα ζήσεις με λόγια. Παντί ρήματι, με πάντα λόγο που θα πει ο Θεός. Δεν εννοεί ότι θα τρως τα λόγια της γραφής και θα ζήσεις. Εννοεί ότι με ό,τι σου πει ο Θεός κάθε φορά. Σήμερα ψωμί, την άλλη κάτι άλλο. Στους Ισραηλίτες στην έρημο τους είπε μάνα θα τρώτε. 40 χρόνια. Και ζήσανε 40 χρόνια με τον μάνα. Συνεπώς δεν πρέπει ο άνθρωπος να συγκεντρώνει την προσοχή του στο υλικό αντικείμενο. Ούτε να επικαλείται τις δυνάμεις τις ειδικές του και να προσπαθεί με πάντα τρόπο, έστω και αθέμητο, έξω από το θέλημα του Θεού, να λύσει το πρόβλημα το οικονομικό, όπως η εποχή μας σήμερα το κάνει. Να λύσει αυτή το πρόβλημα, χωρίς εξάρτηση από το Θεό. Αυτή λοιπόν η άρνηση να ενεργήσει αυτόβουλα χωρίς το θέλημα του Θεού στην περίπτωση αυτή. Η άρνηση να ενδώσει σε έναν πειρασμό απάνω στο πτερίγιον του ιερού που ήταν καλοντημένος με λόγια της Αγίας Γραφής, θα στείλει τους αγγέλους του να σε πιάσει κλπ. Για να του εγείρει μέσα του τον πόθο της θέωσης, της σπουδαιοφάνειας. Φανταστείτε εάν από εκείνο το πτερίγιο του ιερού, λένε μάλιστα από την πλευρά εκείνη, όπως είναι κάτω η φάραγξ, εκεί ο χήμαρος των κέντρων, αν από εκεί πάνω έπεφτε, μάλλον το ύψος είναι τόσο μεγάλο και θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τους ανθρώπους να τον βλέπουν να πηδάει από εκεί πάνω χωρίς να πάθει τίποτα και να τον χειροκροτούν. Σπουδαιοφάνεια. Ικανοποίηση της επιθυμίας της υψώσεως μέσα. Άρνησης και στο σημείο αυτό να ενδώσει. Άρνησης να υπακούσει σε μια ομή πρόκληση του εχθρού. Αν με προσκυνήσεις θα επικρατήσεις. Όλα τα έθνη θα είναι δικά σου. Κοίταξέ τα. Με όλο τον πλούτο τους. Πόσο θέλει τα μάτια. Πόσο θέλει την επιθυμία των οφθαλμών. Θα είναι όλα δικά σου. Θα τα κατακτήσεις. Τι αρνείται. Κύριον των Θεών σου θα προσκυνήσεις. Και αυτό μόνο θα λατρεύσεις. Σήμερα σε αυτές τις τρεις επιθυμίες που ο Ιωάννης τις εκφράζει με τις εκφράσεις η επιθυμία της σαρκός απόκτησης. Η επιθυμία των οφθαλμών, κυριαρχία. Η επιθυμία, η αλαζονία του βίου, θεοποίησης. Αυτές οι τρεις επιθυμίες που αποτελούν τον κύκλο της ζωής και τον έχει ο κάθε άνθρωπος και τον δοκιμάζει και τον γεύεται ο κάθε άνθρωπος. Σήμερα τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο οι άνθρωποι να λύσουν το πρόβλημα το οικονομικό, να αποκτήσουν με τη δύναμή τους, με το εγώ τους, χωρίς το Θεό, έξω ο Θεός. Να κυριαρχήσουν χωρίς το Θεό, έξω ο Θεός. Να θεοποιηθούν χωρίς το Θεό. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι δεν μπορείς να ανεβείς μέσα στον κόσμο τούτον και να κυριαρχήσεις. Δεν μπορείς να ανεβείς ψηλά αν προηγουμένως δεν κάνεις συμβιβασμό μέσα στην ψυχή σου και μυστικά, εσωτερικά στην ψυχή σου δεν προσκυνήσεις στο διάβολο. Θα γονατίσεις να προσκυνήσεις στο διάβολο ώστε να προάτεις το ψέμα, την απάτη, την κατεργαριά, την εκμετάλλευση, την καταπάτηση, τον βασανισμό των άλλων, για να μπορέσεις να ανεβείς. Εάν σταθείς στο θέλημα του Θεού δεν ανεβαίνεις σε τούτο τον κόσμο τον πονηρό. Και λέγω, ο Χριστός γίνει και ο αντίπος, ενίκησε. Και τώρα η βασιλεία του Θεού, που δεν έβρισκε έδαφος εδώ κάτω να σταθεί, η βασιλεία του Θεού έβρικε έδαφος. Και το έδαφος ήταν η συνείδηση του Ιησού, η καρδιά του Ιησού. Και τώρα από εκείνη την καρδιά του Ιησού η βασιλεία του Θεού θα επεκταθεί σε άλλες συνειδήσεις επίσης που θα θέλουν κατά τον ίδιο τρόπο να εξαρτηθούν από το Θεό. Να ζήσουν σε ζωή εξάρτησης από το Θεό και όχι αποκομμένοι από το Θεό. Για να πραγματοποιηθεί ο μακαρισμός εκείνος τον οποίο είπε ο ψαλμωδός. Μακάριος ο άνθρωπος αυτός. Που έχει το θέλημά του στο νόμο του Κυρίου. Αντλεί από το νόμο. Και ότι κάποτε είχαμε έναν άλλο πρόγονο. Τον Αδάμ, τον πρώτο. Τώρα καλείσαι να αλλάξεις πρόγονο. Κάποιος είπε είναι θέμα αλλαγής προγόνου. Με ποιον είσαι συνδεδεμένος και τίνος τις συνήθειες κάνεις. Τίνος τον δρόμο ακολουθείς. Του πρώτου είσαι σαν και εκείνο, είναι το εγώ σου το οποίο ενεργεί σε όλα τα πράγματα. Και τώρα στην αρχή του χρόνου που είμαστε στο 1948, 84 με συγχωρείτε,
Ωραία θα ήταν να μας τα ακόμα πίσω, ε. Το 1984, στην αρχή του χρόνου, έρχεται η πρόκληση μπροστά μας. Πώς θα αντιμετωπίσεις το χρόνο και τι θα κάνεις. Τι είδους άνθρωπος θέλεις να είσαι. Ποια θέλεις να είναι η στάση σου απέναντι στον δημιουργό σου και πώς θα αντιμετωπίσεις τον κύκλο της ζωής. Το πρόβλημα το οικονομικό, το πρόβλημα της κυριαρχίας, το πρόβλημα της θέωσης. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Σε εξάρτηση από το Θεό σου. Και θα είναι ο χρόνος σου τούτος μια πορεία ταπεινή με το Θεό σου, στο θέλημα του Θεού σου, στα χέρια του Θεού σου, ώστε να επιτρέψεις εκείνον να σε υψώσει εν καιρό. Όταν έρθει η ώρα και η κατάλληλη στιγμή, τότε θα φέρεις τον καρπό, αλλά θα είσαι στο μεταξύ ένα δέντρο που θα βλέπει ο καθένας ότι θάλεις. Η πρασινάδα σου θα είναι ορατή, η καρποφορία σου ορατή, και θα έρθει η στιγμή που θα σταθείς και θα επικρατήσεις. Ο άλλος, σαν το άχερο που το παίρνει ο άνεμος, έτσι θα φύγουν οι ασεβείς, λέγει ο Κύριος ο Θεός. Και τώρα είναι ανάγκη να δούμε τι γίνεται στην εποχή μας και τι μέλλει να γίνει στο μέλλον. Ας ψάλουμε όμως τον ύμνο τον επόμενο, τον 165.

Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, ο οποίος ήρθε από τους ουρανούς, ο οποίος ενίκησε, ο οποίος ανόρθωσε όλο το ανθρώπινο γένος, ο οποίος επήρε το ξετροχιασμένο τρένο της ανθρώπινης ύπαρξης και το βάλε ξανά στην τροχιά. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό και χάρη σε Αυτόν που γίνηκε ο Μεσσίας, ο νικητής, μπόρεσε να μας ανασύρει και μας από τον βυθό στον οποίο είχαμε πέσει. Ευχαριστούμεν, χάρισέ μας ακόμα την παρουσία σου και δοξάστη τη. Αμήν. Και αυτή η ζωή του Χριστού υπήρξε ζωή υπακοής μέχρι τέλους. Στην πιο δύσκολη στιγμή που ήταν η Γεθσημανή, τον βλέπουμε να παραμερίζει το θέλημα το δικό του και να λέει ουχή ως εγώ θέλω, αλλά όσοι. Η δετελείωση και ολοκλήρωση αυτής της πορείας ήταν στο Σταυρό. Που εκεί πεθαίνει υποτεταγμένος τέλεια στο θέλημα του Θεού και αυτή η θυσία του προσωπικού του εγώ γίνεται η αιτία της δικής μας σωτηρίας. Τι γίνεται στον κόσμο όμως? Στον κόσμο αυτό το σπέρμα που έριξε ο διάβολος το έως φορικό απ' αρχής, σε ολόκληρη την ιστορία πηγαίνει αυξανόμενο και μεγαλυνόμενο και μεγαλώνοντας. Και κατά καιρούς έδωσε την παρουσία του ανθρώπινου εγώ, φουσκώνει και προβάλλει. Θέλει να λύσει όλα τα προβλήματα, θέλει να κυριαρχήσει, θέλει να επικρατήσει και θεοποιείται. Όλοι εκείνοι οι μεγάλοι κατά καιρούς που ήρθαν, αυτοκράτορες, ηγεμόνες, λίγο πολύ θεώρησαν τον εαυτό τους Θεό και ζήτησαν λατρεία τέτοια. Αυτό το σπέρμα. Και όσο προχωρούν τα πράγματα, η διάσταση ανάμεσα στο εγώ του ανθρώπου και το Θεό γίνεται μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και το χάσμα μεγαλώνει. Εάν δείτε επί παραδείγματι τα αμαρτήματα τα οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο κεφάλαιο το γάμα, σαν αμαρτήματα του σημερινού καιρού, του τελευταίου καιρού. Γίνωσκε τούτο ότι στα σεσχάτας ημέρας θα είναι καιροί κακοί, διότι θέλους είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, φουσκωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παραφιλόθεοι. Σε όλα αυτά τα αμαρτήματα το υπόβαθρο, σαν ένα ρεφρέν που επανέρχεται, τι είναι? Το εγώ. Ένας φοβερός εγωισμός, ένας άκρατος εγωισμός. Ο άνθρωπος στρέφει γύρω από τη λατρεία του εγώ του και είναι αυτό το εγώ το οποίο μέσα του θεοποιεί, το λιβανίζει και κάνει κατά τας επιθυμίας του εγώ. Το εγώ συνεπώς, το οποίο ζει μέσα στον άνθρωπο, είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα και το αρχικό. Έθεσε το εγώ του μπροστά στο θέλημα του Θεού. Και αυτό το πράγμα θα φτάσει, λέγω, να μεγαλώνει συνεχώς. Όσο του έρθει εκείνο το πολυφουσκωμένο εγώ που ετοιμάζεται να εμφανιστεί μέσα στην ιστορία, ο Αντίχριστος, αυτόν που θα τον έχει φουσκώσει ο αιωσφόρος με όλες τούτες τις υπερφύαλες επιθυμίες, η προβολή του εγώ, ο ηγέτης που κατά την έκφραση του Δανιήλ στο κεφάλαιο το ΙΑ 38 του Δανιήλ λέει ο ηγέτης, ο βασιλεύς, ο πράτων κατά την θέληση αυτού. Αυτός είναι ο νόμος μες στη ζωή, το θέλημά του. Αυτός θα κάνει ό,τι θέλει. Το εγώ του και η θέλησή του είναι νόμος μέσα στη ζωή. Καταργούνται όλοι οι άλλοι νόμοι. Να γιατί λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, «Εως ότου φύγει το κατέχον, ο κολλίον». Εάν δηλαδή αυτό που έχει κατοχή σήμερα, που είναι ο θεσμός του κράτους, η κρατική εξουσία, η ένομος τάξης, πάρει κλωτσιά, εκ μέσου γέννηται, διέως απορριφθεί, διότι θα δώσει κλωτσιά ο άνομος
και να το πετάξει από μέσα, από τη μέση, την ένομον τάξη, το κράτος δηλαδή, το θεσμό του κράτους που τον έχει καθιερώσει ο Θεός. Θα βάλει νόμο το θέλημά του. Είναι ο πράτων κατά την θέληση αυτού. Και δεν μπορεί να αποκαλυφθεί αυτό όσο υπάρχει ένομος τάξης. Πρέπει να δώσει κλωτσιά στην ένομο τάξη, να φύγει από τη μέση. Έως εκ μέσου γέννηται ο κατέχον ή το κατέχον. Αυτό που έχει κατοχή σήμερα. Και έτσι το ερμήνευσαν και οι πατέρες. Και γράψανε και γράμμα μάλιστα στον αυτοκράτορα. Ξέρουμε ότι αν φύγει εσύ, θα έρθουν όλα τα δεινά εκείνα τα οποία μιλάει η Αποκάλυψη ή ο λόγος του Θεού. Κατά συνέπεια, αυτό θα βάλει το νόμο του, θα είναι ένα είδος δικτάτορος που θα πράξει κατά τη θέληση αυτού. Ο λόγος του Θεού μας λέγει στην Αποκάλυψη, ο δράκον θα του δώσει τη δύναμή του, ο Σατάν θα του δώσει τη δύναμή του, η γη θα τον θαυμάζει, ολόκληρη η γη θα τον θαυμάζει, ολόκληρη η γη θα τον προσκυνήσει, αυτό θα εξουσιάζει απάνω σε κάθε φυλή, σε κάθε λαό, σε κάθε γλώσσα και έθνος, σε όλους που κατοικούν απάνω στο πρόσωπο της γης. Η θεοποίηση του ανθρώπου. Βέβαια, θα ρωτήσει κανείς πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Διάβαζα αυτές τις μέρες και γίνεται μεγάλος θόρυβος αυτές τις μέρες με τούτο, το 1984 στο οποίο έχουμε μπει. Ζούμε χωρίς αμφιβολία σε μια εποχή που ονομάζεται μεταβιομηχανική εποχή. Η βιομηχανική περίοδος πέρασε, ξεπεράσαμε. Ζούμε στην εποχή την μεταβιομηχανική. Και έχει πάρει μια τρομερή εξέλιξη και ανάπτυξη αυτό που ονομάζουν η μικροηλεκτρονική. Η ανακάλυψη δηλαδή μέσων που μπορούν να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη ενέργεια σε πολλές περιπτώσεις. Την παραγωγή, είπαμε χάρη. Θα τα κάνουν μηχανές. Ρομποτοποίηση της ζωής. Αυτοματοποίηση της ζωής. Με τις μηχανές εκείνες, ο άνθρωπος θα κατορθώνει να κάνει πολλά πράγματα και φυσικά θα υπάρξει μεγάλη ανεργία. Πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν δουλειά, αφού θα τις κάνουν οι μηχανές. Οι άνθρωποι δεν θα έχουν δουλειά και κοντά στην ανεργία θα έρθει και μεγάλη πείνα. Αυτά δεν είναι φαντασίες. Αυτά είναι ήδη μέσα στη ζωή και προχωρούν ολοταχώς. Αλλά εκεί που ακόμα περισσότερο θα έχει εξέλιξη το πράγμα με αυτή την μικροηλεκτρονική είναι στην πληροφορική. Ένας κλάδος τον οποίο ονομάζουν πληροφορική, δηλαδή στην πληροφόρηση. Και καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει αν αυτή η δύναμη η φοβερή του να έχεις δηλαδή αυτά τα μέσα να μπορείς να πληροφορήσεις τα πάντα περιέλθει στα χέρια ενός ανθρώπου ή περιέλθει στα χέρια ενός ολοκληρωτικού συστήματος. Πλέον καταστροφή της κοινωνικής ζωής. Το άτομο θα χάσει την προσωπικότητά του. Διαρπαγή συνειδήσεων, ομιλούν για διαρπαγή συνειδήσεων, ομιλούν για παραποίηση ιδεών, ομιλούν για αστυνόμευση σκέψεως, ομιλούν για μια δικτατορία απάνω στο πνεύμα και στην ψυχή του ανθρώπου. Έτσι που ο άνθρωπος να μην μπορεί πλέον να ζήσει. Διάβαζα, θα το διαβάσατε. Γιατί και εγώ διαβάζω που και που εφημερίδες, δεν τις παίρνω πάντα. Αλλά χαίρομαι να πετυχαίνω καμιά φορά κάτι το οποίο σε πληροφορεί. Τι είχε γίνει τελευταία με εκείνον τον στρατηγό στην Ιταλία, τον Ντόζερ, που τον είχαν αρπάξει οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Πώς κατόρθωσαν, λέει, να τον ελευθερώσουν. Και το είπαν εξ αφορμής του που σκότωσαν εδώ του αξιωματικού του Έλληνο Αμερικανού. Του Τσάντες, Τσαντάτς, πώς λεγόταν. Τι είχε γίνει. Αυτός, και έχουν, λέει, προμηθευτεί, όσοι δεν το διαβάσατε, ακούστε το, μερικοί το διάβασαν, έχουν προμηθευτεί όλοι οι μεγάλοι. Και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι πομπούς, μεγέθους μικρότερο της κεφαλής της καρφίτσας. Πομπός. Πρόφτασε και τον έβαλε στο δόντι του. Και όπου τον πήγανε, αυτός εξέπεμπε κύματα πληροφοριακά, βρίσκομαι εδώ πέρα, σε απόσταση 150 χιλιόμετρων. Οι άλλοι τώρα από την άλλη μεριά, αυτοί που ψάχναν να τον βρούνε, έχουν βρει μεθόδους, με ακτίνες λέιζερ, να μπορούν να ακτινογραφούν κλειστούς χώρους, τα εσωτερικά των σπιτιών, το έχουν, λέει, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλίτες αυτό,
Και οι Ισραηλίτες, τα πλοία που περνάνε από εκεί, τα ακτινογραφούν και βρίσκουν μέσα αν υπάρχουν όπλα ή δεν έχουν, και έχουν συλλάβει 3 μέχρι τώρα motorship γεμάτα από όπλα, τα συνέλαβαν από ακτινογράφηση του πλοίου. Καθώς περνάει το πλοίο, το ακτινογραφούν και βρίσκουν τα όπλα. Συνεπώς δεν υπάρχει μυστικό, τα μέσα του σπιτιού είναι γνωστά. Αυτή λοιπόν εκτινογράφηση τέτοια των σπιτιών, των κλειστών σπιτιών, μπόρεσαν να βρούνε που βρίσκεται ο ντόζερ. Και με τις εκπομπές που έκανε αυτός 150 χιλιόμετρα, ειδοποιούσε μακριά ότι βρίσκουμε εδώ, μπόρεσαν να βρούνε όλα τα κρυσφύγετα αυτών των ταξιαρχών και τους συνέλαβαν όλους και τους διέλυσαν. Αλλά προχωρεί κανείς πιο πέρα στη σκέψη του. Εάν αυτό το πράγμα γίνει και τότε, και στο μεταξύ είναι τόσες πολλές και καταπληκτικές οι εξελίξεις περί των οποίων μας μιλάνε, που αρχίζει κανείς και σταματάει. Σταματάει η σκέψη του ανθρώπου. Διάβαζα στο γεωγραφικό αμερικανικό περιοδικό, ένα από τα τελευταία, 25 τύποι δορυφόρων ποικίλης μορφής κυκλοφορούν απάνω στο στερέωμα. Ανεκάλυψαν ραδιονεργό ζώνη γύρω από τη γη, προγράμματα για την τηλεόραση, παρατηρητήρια και τηλεσκόπια στραμμένα στα άστρα, ανακάλυψεις πυρηνικών εκρήξεων, τηλεπικοινωνίες, μετακινήσεις τεκτονικών πλακών για τους σεισμούς, ανακαλύπτουν τις μαύρες τρύπες και τα κουαζάρς, μικροβαρύτητα, έρευνα έως αυτά τα κράσπεδα του σύμπαντος. Μικροηλεκτρονική. Κάποιος μου λέγε ότι ο οργανισμός στον οποίο κάνουν καταθέσεις έχει την δυνατότητα να γνωρίζει την ζωή των καταθετών του στις λεπτομέρειες, ακόμα και για τις συζυγικές και εξωσυζυγικές τους σχέσεις και απασχολήσεις. Αυτό τον τρόπο, αν αυτά τα πράγματα, τα μέσα που σήμερα η άθεη επιστήμη, γιατί σε αυτά και δεν υπάρχει, άμα δεν υπάρχει ηθική, καταλαβαίνετε τι γίνεται, συγκεντρωθούν στα χέρια ενός ανθρώπου. Έγραφε ένας από αυτούς τους θαυμαστάς της μικροηλεκτρονικής. Στον παράδεισο, ο οποίος δημιουργείται, τον τεχνολογικό παράδεισο με αυτές τις ανακαλύψεις, είναι ο Όφης, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει παγίδες. Όφης. Σε εκείνο τον παράδεισο τον πρώτο, ο Όφης δημιούργησε τις παγίδες. Και εδώ σε τούτο τον τεχνολογικό παράδεισο, πάλι ο Όφης. Ο ίδιος Όφης. Ποιος? Ο δράκον ο αρχαίος, ο Σατάν. Και θα φέρει το όργανό του. Και θα το φέρει. Αυτό το καιρό γίνει και πολλή συζήτηση. Ο φίλος μου ο Πέτρος, τα γνωρίζει καλά ο Γιανακάκος, για ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει ενός George Orwell, ενός ανθρώπου ο οποίος προφητικά μίλησε για το 1984. Και επειδή μπήκαμε στο 1984, γράφουν πολλά γύρω από το βιβλίο αυτό του Orwell, ο μεγάλος αδερφός, που βλέπει μια καταπιεσμένη κοινωνία, μια κοινωνία διαρπαγής συνειδήσεων, αστυνόμευσης ιδεών και ούτω καθεξής, παραποίησης σκέψεων. Αυτός ο Orwell φαντάζεται τον μεγάλο αδερφό, που δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο Αντίχριστος. Όχι στα χέρια του, όλα τα μέσα. Για να γνωρίζει όλα τα μυστικά, τις εσωτερικές σκέψεις και ακόμα να επηρεάζει τον κόσμο, να του αλλάζει το περιεχόμενο των σκέψεων και της συνειδησεώς. Και γίνεται μεγάλος λόγος. Και βέβαια αυτό το βιβλίο του Orwell σήμερα δεν το βλέπουμε. Ο Αντίχριστος ακόμα δεν φάνηκε. Ο μεγάλος αδερφός δεν εφάνηκε. Αλλά αυτά που λέει υπάρχουν διάχυτα. Οι ικανότητες να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ και το ανθρώπινο εγώ να ενεργεί μόνο του αυτόβουλα, έξω από το θέλημα του Θεού και έξω από κάθε ηθική. Έξω από κάθε ηθική. Σήμερα υπάρχει. Και κατά συνέπεια, πού οδηγούμεθα? Οδηγούμεθα σε εκείνον ο οποίος μέλει να φανεί. Είναι η βασιλεία του έως φόρου. Με τον άνθρωπο τον οποίον έχει παραποιήσει και τον έχει κάνει να είναι τύπος δικός του, εικόνα δική του μέσα στον κόσμο. Αλλά όμως από την άλλη μεριά, αδελφοί, ο Χριστός ήλθε. Και η βασιλεία του Θεού απλώνει σε καρδιές οι οποίες έχουν δεχθεί τον Χριστό.
Και τελικά όλους αυτούς, με όλα τα μέσα τους, ο άνεμος θα τους πάρει όπως το άχερο το λεπτό, λέει, που το παίρνει ο άνεμος. Και έχουμε την θαυμάσια εκείνη σελίδα, στο 19 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, τότε που εκείνος και μαζί του όλοι εκείνοι που εξαρτώνται από το Θεό και οι οποίοι περιμένουν τον Θεό να τους ανεβάσει, τον Θεό να τους φέρει κυρίαρχους στον κόσμο, τον Θεό να λύσει τα προβλήματα, τότε θα φανούν να έρχονται από τον ουρανό. Και είδα τον ουρανό ανοιγμένο και είδου ύπος λευκός και ο καθήμενος απάνω σε αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η οφθαλμή του είναι σαν φλόγα πυρός, επί της κεφαλής του διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένο το οποίον ουδής γνωρίζει μη αυτός και το ενδεδειμένο σημάτιο βεβαμένο με αίμα και καλείται το όνομά του ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό ακολουθούν αυτόν απάνω σε ύπους λευκούς, ενδεδειμένοι δύσινο λευκό καθαρό. Και επ' του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία, κοπτερά, για να χτυπά με αυτήν τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και αυτός πατή των λινών, του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένο το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Είναι εκείνος εις τον οποίον ο Θεός έδωσε όλη την εξουσία, όλη την κυριαρχία, που θα λύσει τα προβλήματα τα οικονομικά, που θα κυριαρχήσει, που είναι Κύριος και Θεός. Και είναι εκείνος που μαζί με Αυτόν όλοι όσοι έχουν δώσει την εξάρτησή τους στον Θεό και από τον Θεό θα είναι μαζί Του. Τα στρατεύματα των ουρανών Τον ακολουθούν. Και μέσα σε εκείνα τα στρατεύματα βλέπω πολλούς από εσάς. Θα ήθελα όλοι να είστε. Θα είμαι εδώ μαζί Του και θα έρθουμε από τον ουρανό. Δοξασμένοι και κυρίαρχοι. Εδώ κάτω όμως, τώρα, για το τώρα, καλούμεθα σε μια ταπεινή εξάρτηση από το θέλημα του Θεού. Είμεθα στην αρχή του 1984. Στην αρχή του 1984. Πολλοί λένε πολλά κακά θα γίνουν σε τούτο το χρόνο. Δεν ταράσεται η ψυχή μας. Στηριζόμεθα εις τον Κύριον. Έχουμε τον οδηγό μας και είμαστε στερεωμένοι σε εκείνον και ξυρτημένοι από εκείνον. Ξεύρωμε ότι τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τα γεγονότα καλπάζουν. Ο μεγάλος αδερφός θα εμφανιστεί, αλλά δικός μας δεν θα είναι. Ο δικός μας μεγάλος αδελφός είναι στον ουρανό και περιμένουμε την εμφάνισή του εν δόξη. Ήρθε ο Θεός να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας και να μας κάνει αγρυπνούς, να ξέρουμε τις εποχές τις οποίες ζούμε και κατά την ανάκλαση περισσότερο πιστούς και αφιερωμένους και εξυρτημένους από τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογεί στα λόγια του στις καρδιές μας. Τον τελευταίο γύρο 205 ολόκληρο.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή εν το Χριστό. Μας αναγέννησες για να ζούμε πλέον για σένα. Δώσε μας χάρη καθώς εψάλαμε να ζούμε για το Χριστό. Να είναι ο μεγαλύτερος αδελφός μας και είναι. Και να είναι μέσα στη ζωή μας το θέλημά του νόμος. Στη δική μας την ψυχή όπως θα γίνει νόμος στους άλλους. Το θέλημα του κακού. Παρακαλούμε πάρα πολύ ευλογών ευλόγησέ μας. Στήριξέ μας την πίστη μέσα σε αυτή τη γενεά τη σκοτεινή, την διεφθαρμένη στην οποία ζούμε. Όλα είναι σκοτάδια. Δώσε να είναι θα φως. Αστέρες λάμποντες. Να κτηνοβολούμε το φως του Χριστού. Όσο είναι καιρός και δεν είναι καιρός. Αλλά μήπως σωθεί κάποια ψυχή. Παρακαλούμε πάρα πολύ, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στις καρδιές όλων μας. Δώσε η Εκκλησία σου στον κόσμο τούτον να είναι φως. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Επάκουσέ μας και δοξάστητη, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

φωτίσαμε για βγερινό, μας τάξανε την πουλιά, είδαμε μαύρο ουρανό, μας κόψαν τα φτερού.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αισθάνομαι ότι είναι πολύ κοντά η περασμένη φορά που ξανά είστε μαζεμένοι εδώ πέρα σε ένα άλλο όμορφο συνέδριο και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κοινότυπο να σας ξαναπώ πόσο χαρά πραγματική αποτελεί για μας τους μεγαλύτερους όταν μπορούμε και συμμεριζόμαστε την νεανική σας συντροφιά με την αναζήτηση του προσώπου του Κυρίου σε ένα στάδιο τόσο νωρίς ως εν αυτό που εσείς τώρα περνάτε. Δεν ξέρω το απόψινο θέμα τι ιδιαίτερα έχει να σας πει. Δεν ξέρω δηλαδή τι θεωρείτε δυσκολίες και αν είναι ένα από τα προβλήματα που θα θέλατε κάποιος να σας μιλήσει γι' αυτό, το πρόβλημα των προβλημάτων. Δηλαδή το πρόβλημα ότι υπάρχουν προβλήματα, αυτό εννοώ. Αλλά από την άλλη μεριά, και αν ακόμα δεν έχετε πει σε δυσκολίες της ζωής τέτοιες, ώστε να χρειάζεται να σκεφτείτε παραπάνω για αυτές. Είναι καλό, είναι χρήσιμο να ακούτε για αυτά, γιατί θα σας πιστεύω, αν έχετε δώσει την σωστή προσοχή, καλύτερα προετοιμασμένοι, όταν έρθουν μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερες δυσκολίες, θα είστε πιο έτοιμοι να τα αντιμετωπίσετε. Αυτό που κυριότερα θα προσπαθήσω να κάνω στην εισήγησή μου, δεν ξέρω, υποθέτω ακολουθεί και για συζήτηση, όσο χρειάζεται, θα προσπαθήσω να αναλύσω το πρόβλημα και να σας δείξω τι κρύβεται πίσω από αυτό. Το θέμα μας λοιπόν είναι νίκη στις δυσκολίες της ζωής. Θα μιλήσουμε πρώτα για τις δυσκολίες της ζωής και μετά θα μιλήσουμε για τη νίκη απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες.
2: Ήμουν πολύ μικρός,
1: δηλαδή
2: σαν και εσάς ας πούμε,
1: όταν
2: μου έκανε εντύπωση μια νεαρή κυρία που ήταν κλαμμένη, κρατούσε ένα μαντιλάκι, σκούμπισε τα μάτια της, ήταν
1: πολύ στεναχωρεμένη.
2: Ήταν η σύζυγος, η καινούργια, μιας
1: καινούργιας μικρής οικογένειας
2: που περίμενε και ένα παιδί και στα πρώτα στάδια της κοίησης το παιδί αυτό βιάστηκε να βγει
1: και στο δεύτερο μήνα της κοίησης απευλήθη.
2: Από την αταξία της δηλαδή. Και θυμάμαι την καημένη την κοπέλα που έκλαιγε. Σας είπα μαντιλάκι, αρωματισμένο και έλεγε να το πάθω εγώ αυτό. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που έπαθε αυτή και δεν περίμενε ότι μπορούσε να το πάθει αυτή, αλλά να το πάθουν όλες οι άλλες.
1: Καμιά φορά θεωρούμε, θέλω να πω με το παράδειγμα αυτό, θεωρούμε τους εαυτούς μας έξω από τα προβλήματα.
2: Δηλαδή δεν είναι δική μας υπόθεση ένα πρόβλημα. Μπορεί να συμβαίνει στον άλλον, ο άλλος να αρρωσταίνει, ο άλλος να μην πηγαίνει καλά στις δουλειές του, ο άλλος να έχει δυσκολίες μέσα στην οικογένειά του. Αλλά εμείς είμαστε πάντα απ' έξω. Και όμως συμβεί κάτι, λέμε, να το πάθω εγώ αυτό.
1: Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν παθήματα που είναι για να τα πάθουμε εμείς. Εμείς και κανένας άλλος. Και θα πρέπει έγκαιρα να συνειδητοποιήσουμε σαν το πρώτο σκαλοπάτι για να καταλάβουμε πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες, να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή. Εδώ πέρα θα κάνω άλλη μια παρένθεση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα στη μεγάλη χαρά τους και στο μεγάλο ενθουσιασμό τους, άμα μαθαίνουν για το τι μεγάλη λύτρωση προσφέρει ο Χριστός,
2: νομίζουν και αρχίζουν και το συζητάνε και με άλλους ότι για τους χριστιανούς δεν υπάρχουν προβλήματα. Και μάλιστα μπορεί κάποιος να λέει
1: γίνε του Χριστού και να

0: θεωρούμε τα προβλήματα της ζωής έξω από μας.
1: Και μας
0: έξω από τα προβλήματα. Και αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα και πράγματι τα προβλήματα είναι για μας, θα πρέπει να προσέξουμε πάλι δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτά τα προβλήματα να μην τα υποτιμήσουμε.
1: Προβληματάκια καημένε,
0: τι είναι αυτά για μας? Ναι, μπορεί. Κατά ορισμένους όρους μπορεί, αλλά όχι επιπόλαια. Γιατί αν το πρόβλημα είναι ένας εχθρός που πρέπει να νικηθεί, θα πρέπει να ξέρεις ότι τον εχθρό πρέπει να το ξέρεις καλά και να το ξέρεις όπως είναι. Να μην τον υποτιμάς, να μην λες δεν είναι τίποτα αυτά, μη σταγωριάστε, τίποτα, τίποτα. Δεν είναι τίποτε να αρρωστήσεις μέχρι θανάτου, δεν είναι τίποτα να έχεις ένα πρόβλημα μέσα στο περιβάλλον σου που κάνει την καρδιά σου να είναι βαριά και ασήκωτη. Είναι προβλήματα. Μην τα υποτιμήσεις.
1: Άλλο αν υπάρχει λύση.
0: Αλλά μην τα υποτιμήσεις.
1: Όπως επίσης,
0: η άλλη μεριά τώρα,
1: μην τα υπερτιμήσεις.
0: Δηλαδή, έτσι και φανεί το πρόβλημα, τα βάφουμε μαύρα.
1: Θάνατος. Μα σας...
0: Δεν είναι όλα για θάνατο.
1: Μην
0: αντιμετωπίζουμε τα πράγματα ούτε πιο ελαφριά από ό,τι τους πρέπει,
1: ούτε πιο βαριά.
0: Θα έλεγα μια πρώτη γνώμη, ενός λίγο μεγαλύτερου από σας, θα ήταν να ξέρουμε το πρόβλημα καθώς είναι. Μην το υποτιμήσουμε
1: και δεν πάρουμε τα σωστά και πνευματικά μέτρα απέναντί του έγκαιρα.
0: Μην το υπερτιμήσουμε και θεωρήσουμε ότι είναι άλυτο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι,
0: για να μιλήσω με ένα άλλο όνομα για αυτά που λέμε τώρα, που απέναντι στους πειρασμούς είναι έτοιμοι να το βάλουν στα πόδια.
1: Όλα καλά
0: μέχρι να έρθει ο πειρασμός.
1: Καλύτερα να μην έρθει.
0: Αλλά έτσι και αν έρθει, το θεωρούν ότι είναι οπωσδήποτε
1: δοσμένο,
0: δεδομένο, ότι θα υποκύψουν.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Το πρόβλημα έχει το ρόλο του, τη σκοπιμότητά του.
1: Είναι κάποιος που το κινεί,
0: είναι κάποιος που
1: το μεταστρέφει.
0: Αλλά
1: το πρόβλημα πρέπει να το ξέρεις
0: όπως είναι και να μην βιάζεσαι να παρατήσεις τον αγώνα απέναντί του,
1: να μην αδιαφορήσεις όταν το πρόβλημα έρχεται.
0: Έτσι λοιπόν, με μια κουβέντα, να ξέρεις το πρόβλημα ότι υπάρχει και όσο σου είναι δυνατό, ανάλογα με το χαρακτήρα σου και ανάλογα με την προσοχή που δίνεις, να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Το επόμενο σημείο είναι το πολύ σημαντικό, να ξέρεις πώς πραγματικά αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται, αλλά αυτό είπαμε είναι το θέμα μας. Μην σας τα πω όλα από την αρχή, αυτό το αφήσουμε σαν μια λύση του Θεού
1: στο τέλος.
0: Θα προχωρήσουμε τώρα στην ανάλυση λοιπόν. Θα μιλήσουμε για τα προβλήματα,
1: πώς εμφανίζονται,
0: ποια είναι η πηγή τους,
1: ποιο είναι το ξεκίνημά τους
0: και πού κατευθύνονται. Τα προβλήματα,
1: όλα τα προβλήματα,
0: χωρίς κανένα από αυτά να εξαιρείται,
1: είναι
0: η άμεση συνέπεια, το αποτέλεσμα της αποκοπής του ανθρώπου από το Θεό, της πτώσης του ανθρώπου. Και επειδή ο άνθρωπος έχει ένα σώμα μέσα στο οποίο ο Θεός φύσηξε την πνοή του και έχει λοιπόν και πνεύμα ο άνθρωπος, και καθώς αυτή η πνοή του Θεού άγγιξε το υλικό σώμα του ανθρώπου, εκεί πέρα φαίνεται ότι δημιουργήθηκε η έδρα της προσωπικότητάς του, η ψυχή. Καθώς λοιπόν ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα, είναι και τα τρία αυτά στοιχεία του που πάσχουν, που υποφέρουν από το πρόβλημα της αποκοπής. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, το βασικό, της αποκοπής. Τα άλλα είναι αυτά που γεννηθήκανε συνεπία του προβλήματος. Και για μένα το πνεύμα, ξέρετε καλά, ότι όταν ο άνθρωπος αποκόπηκε από την πηγή της ζωής του, που είναι ο Θεός, παρεμβάλλοντας το θέλημα του διαβόλου και την υπακοή του, την υποταγή του στο διάβολο εκεί στην Εδέμ, τότε το πνεύμα του ανθρώπου νεκρώθηκε, έγινε ακατάλληλο να δέχεται τις εμπνεύσεις του Θεού, τη ζωή του Θεού, τα όσα είναι του Θεού, και προσανατολίστηκε νεκρότατος ήταν σε εκείνον που είναι ο πατέρας του θανάτου, στον διάβολο. Αλλά επειδή αυτό σας είναι λιγάκι αόριστο, θα προχωρήσω λίγο πιο πέρα για να δούμε τα προβλήματα που γεννήθηκαν στο σώμα του ανθρώπου. Θυμάστε κανένα πρόβλημα έτσι όπως τα συναντάμε στη γένεση, όπως παρουσιάζονται? Θα ήθελα να μου το πείτε. Τι προβλήματα δημιουργήθηκαν με την πτώση του ανθρώπου στο σώμα του? Ορίστε. Ορίστε. Είχε προβλήματα ενδύσεως λοιπόν. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άλλο. Όχι το μεγαλύτερο. Ορίστε. Ας μιλήσουμε. Ορίστε. Ένας σας είπες. Θα δευτερολογήσεις αύριο. Ορίστε. Μίκρινε η ηλικία του. Το ερώτημα αν είχε πριν ηλικία, αν θα είχε. Γιατί ο Θεός πρόβλεπε, όπως μας λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, το θνητό να καταποθεί υπό τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει όμως μπήκε ένα όριο, το οποίο μάλιστα...

0: πέρασμα του χρόνου μίκρινε.
1: Καλή παρατήρηση.
0: Άλλος. Είναι... Ορίστε.
1: Το κατάλαβα.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή μπήκε ο πόνος. Γενικότερα και ειδικότερα ο πόνος του τακτήτου, βέβαια. Ο πόνος. Άλλος. Γιατί σου προστόπισε το πρόβλημα της Εύας τρόμαξε, ε. Άλλος. Άλλος. Μπήκε η κούραση. Μπήκε και λιγάκι το άγχος. Ναι, ε, και το άγχος. Άλλο. Αλλά αυτό αγγίζει πια τα ψυχικά, να τα δούμε μετά. Άλλο σωματικό πρόβλημα, ο πόνος μπήκε. Ακούσαμε προβλήματα γύμνιας, και αυτό είναι κάτι, βέβαια. Άλλο. Ορίστε. Ένα χεράκι, πού. Ναι. Ο θάνατος. Ναι. Οριακή κατάσταση, ε. Ο θάνατος. Σκεφτήκατε ποτέ το θάνατο. Είσαστε αρκετά νεαροί. Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό σαν πρόβλημα ο θάνατος, η ώρα του θανάτου, το ψυχομαχητό. Τέλος. Άλλο. Τι άλλο. Ορίστε. Τι άλλο πρόβλημα στο σώμα του ανθρώπου. Είπαμε την κούραση, είπαμε τον πόνο. Ο πόνος από τι γεννιέται. Συνήθως. Πιο δυνατά. Από την αρρώστια. Δηλαδή, μπήκανε πράγματα τα οποία αποτέλεσαν για τον άνθρωπο στοιχεία αδυναμίας του. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο να μην πεθαίνει. Το θέμα της γύμνιας είναι περισσότερο ηθικό, γι' αυτό δεν το τονίζω ιδιαίτερα, αν και έχει τη σημασία του. Που να μην έχετε τις ανάγκες, εν πάση περιπτώσει, με ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα κουράζεται ό,τι και αν κάνει.
1: Πού είναι αυτά.
0: Σήμερα ο άνθρωπος, από τη στιγμή που γεννιέται και σε όλη την πορεία της ζωής του, κουβαλάει μαζί του ορισμένες μειονεξίες. Τον συναντάνε αρρώστιες. Έχει ορισμένες δυσκολίες από την κατασκευή του. Έχει ορισμένες δυσκολίες που αργότερα υπάρχουν. Και επειδή ήδη αναφέραμε, καθώς μιλήσαμε για αγώνα ψυχής, για άγχος κλπ, υπάρχουν, εκτός από τα προβλήματα στο σώμα, υπάρχουν προβλήματα στη ψυχή του ανθρώπου. Ανάλογα. Και αλληλένδετα και με επιδράσεις. Αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν ένα χαρακτήρα ευθύ. Δεν έχουν μια ψυχή, θα το έλεγα απλά, χοντρικά έτσι, γερή. Υπάρχουν αδυναμίες ψυχικές, υπάρχουν ευαισθησίες και υπερευαισθησίες ψυχικές. Υπάρχει έλλειψη ισορροπίας, υπάρχουν ιδιορυθμίες. Και όλα αυτά πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα και κάνουν τον άνθρωπο ακόμα πιο πολύπλοκο. Ένας άνθρωπος με ένα απλό χαρακτήρα είναι απλός στο περιβάλλον του. Ένας άνθρωπος με ένα πιο σύνθετο ή πιο δύσκολο, αν θέλετε, χαρακτήρα είναι ένας άνθρωπος που θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή στο πλησίασμά του, μέσα στην παρέα, μέσα στη φιλία, μέσα στην κοινωνία ολόκληρη, μέσα στην οικογένεια. Όλα αυτά, όλες αυτές οι δυσκολίες, πέρα από το ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους σαν χαρακτήρες και σαν προσωπικότητες, μιλάω για εκείνα τα οποία αρχίσουν και κάνουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους δύσκολες, όλα αυτά που τα συναντούμε σαν δυσκολίες, λέμε καλό κορίτσι τάδε, αλλά βρε παιδάκι μου είναι λιγάκι, ξέρετε τι είναι η τάδε, λιγάκι από αυτό. Αυτό την κάνει να είναι δυσπρόσιτη, δύσκολη στη φιλία. Δεν είναι ευχάριστος ο άνθρωπος καμιά φορά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε. Διαφωνούμε, όχι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στο σώμα του ανθρώπου, υπάρχουν δυσκολίες στην ψυχή του ανθρώπου και στη διάνοια του ανθρώπου. Υπάρχει μεγάλη και βασική δυσκολία στο πνεύμα του ανθρώπου που δεν μπορούμε απλά να την ονομάσουμε δυσκολία, εδώ πρόκειται για τραγωδία. Αυτή η νέκρωση του ανθρώπινου του πνεύματος μακριά από το Θεό. Αλλά όλα τα προβλήματα της ζωής, όλα τα προβλήματα της ζωής και τα πρωτογενή, αυτά δηλαδή που άμεσα τα αναφέραμε και αυθόρμητα μας ήρθανε και άλλα ομοιά τους, και τα δευτερογενή που είναι συνέπεια των πρώτων, όλα αυτά έχουν ξεκίνημά τους και αφορμή τους την πτώση του ανθρώπου. Να έρθουμε σε αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Ιωσήφ, ο Ζωζέφ, ότι υπάρχουν προβλήματα ενδύσεως. Τι είναι προβλήματα ενδύσεως? Προβλήματα να έχεις λεφτά. Δεν είναι αυτό πρόβλημα. Να, ορίστε. Εξαρτάται από την ύλη. Υπάρχει πρόβλημα εργασίας λοιπόν. Πού θα βρεις τα λεφτά? Δεν γίνονται όλοι μπουκαδόροι. Είναι και άνθρωποι που δουλεύουν. Και καθώς δουλεύουν, πρέπει να έχουν υγεία. Και για να έχουν υγεία και να δουλέψουν, πρέπει να βρουν και μια δουλειά που να τους είναι κατάλληλη. Και να βρουν και μια δουλειά που να τους δίνει τόσα ώστε να μπορούν να εφοδιάζονται σε τροφές, να εφοδιάζονται σε ρούχα, σε στέγη κλπ. Άρα λοιπόν, τα ξαναμαζεύω όλα όσα είπαμε έτσι αναλυτικά. Θα πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι όταν στη ζωή μας θα συναντάμε πρόβλημα, να ξέρουμε ότι αυτό το πρόβλημα, το απλό ή το πολύπλοκο, το σοβαρό ή το ελαφρύ, το μεγάλο ή το μικρό πρόβλημα, όποιο και αν είναι, είτε είναι περισσότερο συνδεδεμένο με το σώμα μας, είτε είναι περισσότερο συνδεδεμένο με την ψυχή μας, είτε άμεσα και φανερά συνδεδεμένο με το πνεύμα μας, όλα τα προβλήματα έχουν τη ρίζα τους στο ότι ο άνθρωπος αποκόπηκε από τον Θεό. Πράγματα τα οποία από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν δεν θα ήταν πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, το να βρίσκεις την τροφή σου είναι άλλο να τη βρίσκεις απλά και με μια φυσική και εργασία που δεν θα σε εξαντλούσε, και άλλο με τον υδράτα του προσώπου σου να σκάβει στη γη, όπως συνέβη στην αρχή με τον Αδάμ και συμβαίνει σήμερα αντίστοιχα με όλους τους απογόνους του, και αυτή αντί να σου δίνει καρπούς, να σου δίνει αγκάθια και να έχεις δυσκολίες. Θέλω να πω, να ξεχωρίσουμε τα θέματα έτσι όπως θα αποτελούσαν τη ζωή του ανθρώπου από τα προβλήματα, έτσι όπως σήμερα την αποτελούν. Σήμερα έχουμε να παλέψουμε με διωγγωμένα προβλήματα, με πολύπλοκα προβλήματα, με δυσκολίες πραγματικά της ζωής που είναι τόσες, ώστε έκαναν τους αγαπητούς οργανωτές του συνεδρίου μας να διαλέξουν και ένα θέμα σε αυτό. Δυσκολίες λοιπόν. Δυσκολίες από τα μικρά μας τα χρόνια. Δυσκολίες με το σχολείο μας. Δυσκολίες με τους γονιούς μας. Δυσκολίες και στο παιχνίδι ακόμα και στη φιλία ακόμα. Δυσκολίες από τον κοινωνικό περίγυρο. Κάποιος έχει περισσότερα, κάποιος έχει λιγότερα. Κάποιος έχει μεγαλύτερη άνεση, κάποιος έχει μικρότερη άνεση να τα αντιμετωπίζει. Κάποιος μεγαλώνοντας έχει πιο πολλές ευκαιρίες μπροστά του, κάποιος έχει λιγότερες ευκαιρίες μπροστά του. Κάποιος θέλει να σταθεί να διαβάσει και δεν μπορεί. Κάποιος τρώνεται και διαβάζει. Ο ένας μπαίνει, ο δεύτερος, δηλαδή ο πρώτος δεν μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Έχει άλλα προβλήματα. Που θα μπει, τι θα κάνει, τι θα σπουδάσει, αν θα σπουδάσει. Και αν θα σπουδάσει όταν βγει, τι δουλειά θα κάνει. Και αφού θα έχει και δουλειά να μην παντρευτεί, ποια θα πάρει, ποιον θα πάρει. Και πού θα μείνουνε. Και αν θα μένουν κοντά με την πεθερά τους ή μακριά από την πεθερά τους. Και αν θα έχουν παρέα με τον Τάδε και δεν θα έχουν παρέα με τον Δίνα. Όλα αυτά είναι μικρά που μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα προβλήματα της ζωής και να γεμίσουν με άγχος την ανθρώπινη ψυχή και να θολώσουν το μυαλό του ανθρώπου και να υπάρχει μπροστά μας ένα σκοτεινό ορίζοντα που δεν ξέρουμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Δεν θέλετε να τα αναλύσουμε λιγάκι ακόμα και να τα κατατάξουμε στη συνέχεια, ή μάλλον αυτά που αναλύσαμε να τα κατατάξουμε, θα δούμε ότι πολλά από τα προβλήματα είναι προβλήματα που τα κουβαλάμε μαζί μας εκ γενετής και μάλιστα είναι κληρονομικά. Θέματα σωματικής διάπλασης, θέματα ικανοτήτων, αυτά μας τα κληροδοτούν κατά το μεγαλύτερο μέρος οι πρόγονοι μας, παππούδες, προπαππούδες κυρίως. Υπάρχουν όμως και επίκτητα προβλήματα. Δηλαδή, προβλήματα που μας συναντάνε μέσα στην πορεία της ζωής. Μην κοιτάτε που ως τώρα οι περισσότεροι από εσάς οι μόνες εγχειρήσεις που ξέρετε είναι το κόψιμο των νυχιών και το κούρεμα. Μπορεί αργότερα μέσα στη ζωή σας να συναντήσετε δυσκολότερα προβλήματα και να μπείτε σε χειρουργία. Αυτά είναι πράγματα που μπορεί να υπήρχαν μέσα σας από την ώρα που γεννηθήκατε. Είναι πράγματα που μπορεί να σας βρήκαν στον δρόμο της ζωής. Σήμερα μιλούσα, με πήραν μάλιστα από την Ολλανδία ένας ξένος φίλος μου και συνεργάτης μου κάπου και επειδή είχε περάσει μια κρίση υγείας που δεν ήξερα όμως το μέγεθός της, τον ειδοποίησα όμως ότι προσευχόμαστε. Γι' αυτόν ήταν άνθρωπος που ήταν δεκτικός στο Ευαγγέλιο και αρκετά πνευματικά πράγματα είχαμε ξεκαθαρίσει μαζί. Σήμερα που με πήρε τηλέφωνο μου είπε ότι αυτή η εγχείρηση που τον έκανε να λείψει γύρω στους 2-2,5 μήνες από τη δουλειά του δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας καρκίνος στο στομάχι του. Μου το είπε ο ίδιος σήμερα το μεσημέρι. Αργούτσικα μάλιστα. Αυτό δεν ξέρουμε πώς παρουσιάστηκε, αλλά να παρουσιάζεται. Και έρθει μια στιγμή που παίρνει ο γιατρός στην ακτινογραφία, σε κοιτάει, να του το πω, να μην του το πω. Λέει, μπορείτε να βγείτε λίγο έξω, να το πεις στη μαμά σου, να το πεις στη γυναίκα σου, να το πεις στον άντρα σου, να το πεις σε κάποιον άλλον. Δεν θέλει να σου το πει ότι έχεις μπροστά σου ένα πρόβλημα ζωής και θανάτου. Η ζωή δεν είναι εύκολη. Αυτό σας το είπα από την αρχή. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι μέσα σε αυτήν θα συναντήσετε λογιών προβλήματα. από προβλήματα μικρά μέχρι προβλήματα που θα σας φαίνονται πιο μεγάλα και από βουνά. Αξεπέραστα. Αλλά τα είχατε μέσα στο σώμα σας, μέσα στην ψυχή σας από τότε που γεννηθήκατε, όλα τα αποκτήσατε μετά. Και αυτά που είχατε μέσα σας μπορεί στο διάβα της ζωής να μεγάλωσαν. Και ενώ κάποτε δεν ενοχλούσαν, κάποτε να αρχίσουν να σας ενοχλούν. Επίσης, υπάρχουν προβλήματα τα οποία ξεκινάνε από μέσα μας. Αυτό να το ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα θα ξεκινήσουν από εμάς τους ίδιους. Εμείς θα είμαστε η φάτνη που θα τα υποδεχτεί και η φάτνη που θα τα μεγαλώσει. Άλλα προβλήματα πάλι θα μας έρθουν από το περιβάλλον, θα μας έρθουν απ' έξω. Εξωτερικά αυτά λοιπόν. Προβλήματα που θα έρθουν ή να υποδαβλήσουν ένα υπάρχον σωματικό ή ψυχικό ή ένα, γενικότερα ένα δικό μας πρόβλημα, εσωτερικό μας, ή προβλήματα που θα είναι πραγματικά εμβόλυμα. Απ' έξω θα σου έρθουν και δεν θα τα περιμένεις και θα ξαφνιαστείς. Υπάρχουν άνθρωποι που από το χαρακτήρα τους όλα τα βλέπουν πιο εύκολα, μαύρο παρά άσπρα. Αυτοί τα περιμένουν όλα και τα χειρότερα και μπορεί να περάσουν μια ζωή φανταζόμενοι πάντα το χειρότερο που όμως ποτέ δεν έρχεται. Και υπάρχουν άνθρωποι που τίποτα δεν φοβούνται και όμως όλα τους έρχονται. Όλα αυτά είναι ενδεχόμενα της ζωής και είπαμε παίζει και ρόλο λιγάκι ο χαρακτήρας σας, η προσοχή που δίνετε στα θέματα και πόσο ασχολείστε με αυτά. Αυτά συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους. Είτε είσαστε μαύροι, δεν βλέπω κανένα πολύ πολύ σκούρο, εν πάση περιπτώσει, είτε είσαστε άσπροι, είτε είσαστε αγόρια, είτε είσαστε κορίτσια, είτε γεννηθήκατε 5 χρόνια πριν ή 5 χρόνια μετά από τον διπλανό σας. Είναι προβλήματα που να ξέρετε ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Είναι κοινή μοίρα των ανθρώπων, κοινό μερτικό, να μετέχουν σε αυτά τα προβλήματα της ζωής. Που είπαμε, πηγή τους και ρίζα τους και βάση τους έχουν το ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σήμερα αποκομμένος από το Θεό, ρηγμένος στην αγκαλιά του διαβόλου που δεν είναι καθόλου περιποιητικός με εκείνους τους οποίους παίρνει στα χέρια του. Αλλά, αν μιλάμε για πιστούς ανθρώπους, να ξέρουμε ότι υπάρχουν και έξτρα προβλήματα. Γιατί καμιά φορά λένε, ξέρω εγώ, μαθητικό περιοδικό, αυτό είναι για τους μαθητές μονάχα. Ή λένε, εδώ πέρα είναι ένας σύνδεσμος μόνο για λογοτέχνες, ας πούμε. Είναι μόνο για εκείνους. Τα προβλήματα είναι για το παγκόσμιο κλαμπ των ανθρώπων, για όλους. Αλλά υπάρχουν και ειδικά που δεν μετέχουν σε αυτά όλοι οι άνθρωποι, παρά μονάχα εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι του Χριστού. Δεν ξέρω πόσο σας κάνει εντύπωση και αν σας κάνει εντύπωση αυτό, αλλά σας λέω και πάλι ότι υπάρχουν δυσκολίες της ζωής που είναι μόνο για πιστούς. Να σου πω ένα και παράδειγμα. Μεγάλωσες και γιατί να μεγαλώσεις, καλά δεν είσαι εκεί πέρα που είσαι. Εκεί που είσαι λοιπόν, έχεις διαγωνισμούς μεθαύριο. Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου, στο Πανεπιστήμιο μέσα, τμηματικές, πώς τις λέτε. Και ο διπλανός σου, κάλλιστα, αντιγράφει. Σας έχω πει εκείνο το περιστατικό με εκείνον που έγραφε τα θέματα σε διαφορετικής ποιότητας χαρτί. Το ξέρετε, θα σας το πω. Αυτό τι έκανε λοιπόν. Τα σως, έτσι δεν τα λέτε τα θέματα, τα χώριζε, αλλά ήταν μεγάλο στο Πολυτεχνείο ήταν αυτός, δεν ήταν πιτσιρίκος. Και επειδή είχε μείνει και πολύ καθυστερημένος, ήταν ένας άνθρωπος με πολύ πλατιά ενδιαφέροντα και τα πλατιά του ενδιαφέροντα τον έκανε να μην διαβάζει τα μαθήματα του Πολυτεχνείου. Και έμεινε πίσω μια χρονιά, δύο χρονιές, οι άλλοι προχωρούσαν άντε, του λέγανε διάβαση και εσύ σε χάσαμε από την παρέα μας. Και στρώθηκε στα σκονάκια για να τελειώνει πια με εκείνο το μάθημα που τον κρατούσε και δεν πρόοδευε. Έγραψε λοιπόν μικρά χαρτάκια, γυαλιστερό χαρτί το τάδε θέμα. Ματ χαρτί το άλλο θέμα. Τσιγαρόχαρτο το άλλο θέμα. Τα είχε λοιπόν όλα στη τσέπη του χαρτάκια, χαρτάκια, λογιών, λογιών και πραγματικά του πέσαν θέματα της τσέπης. Άρχισε λοιπόν ο φίλος σας, επειδή ήξερε ότι το τάδε θέμα το έχει στο συγκεκριμένο ας πούμε το ματ το χαρτί. Πιάνει ένα χαρτί, δεν ήταν ματ. Το πετάει. Το άλλο χαρτί δεν ήταν ματ. Το πετάει. Πέταξε κάποια χαρτιά που δεν ήταν ματ. Το ματ το έπαθε στο τέλος δηλαδή. Θα σας πω τι έπαθε. Βρήκε και το χαρτί, το κατάλληλο, εκείνο το άγριο λιγάκι χαρτί, όπως σας είπα, όχι γυαλιστερό, ματ, το αντέγραψε, το πέταξε. Και αυτό τέλειωσε, βγήκε έξω, οι άλλοι τον περιμένανε από τα άλλα έτη. Οι παλιοί τους φοιτητές του λένε, πες μας, τι έγινε. Το έγραψες, το έγραψα. Και γιατί φαίνεσαι στεναχωρεμένος. γιατί καθώς πέταγα, πέταξα και 4 χιλιάρικα. Αυτό δεν είναι ανέκδοτο. Είναι γεγονός, όπως είναι κάποιος μάλιστα γεγονός που έγινε. Λοιπόν, είναι γεγονός. Ο άλλος το έχει εύκολο να αντιγράψει. Και εσύ λες, τώρα εγώ πώς θα πάω με σκονάκια. Έχεις πρόβλημα συνείδησης. Ο άλλος κουτσά στραβά το καταφέρνει. Εσύ τρώγεσαι μέσα σου. Αυτό το ότι εσύ πρέπει να διαβάσεις πιο πολύ και να τα ξέρεις πιο σωστά και να μην μετέλθεις τέτοιες μεθόδους και να μην χρησιμοποιείς τέτοια μέσα, αυτό θα σου έλεγα πολύ απλά ότι είναι μια δυσκολία της ζωής που θα τη δεις πολλαπλασιασμένη μπροστά σου όσο μεγαλώνεις. Μεθαύριο θα είσαι, να σε μεγαλώσω και λίγο, θα είσαι στο σπίτι, νοικοκυρά και θα έχεις την υποχρέωση, Φερρυππίν, να μαγειρεύεις. Έτσι δεν κάνουν συνήθως οι νοικοκυρές. Καμιά φορά μαγειρεύουνε. Και θα ξεχνιέσαι με την αδερφή σου στο τηλέφωνο, με την ξαδέρφη σου, με τη φίλη σου και θα γυρίζει ο ξελιγωμένος για φαΐ άντρας σου το μεσημέρι και θα πρέπει να του πεις, ξέρεις, ξεχάστηκα, μίλαγα 4 ώρες στο τηλέφωνο. Αυτό λέγεται όμως. Ο Ισαφ για ένα πιάτο φαγί πολύ στα πρωτοτόκια. Ο άλλος μπορεί να πεινάει πολύ. Τι θα του πεις. Λέει, άλλη ήμουν αδιάθετη. Α, και ο αγαπούλα μου, ήσουν αδιάθετη. Ξάπλωσε, να φωνάξουμε τον γιατρό. Γιατί, του είπες ότι είσαι αδιάθετη. Ναι, αλλά ήταν ψέματα. Έτσι δεν είναι. Οι άνθρωποι με το ψέμα λύνουν πολλά προβλήματα της ζωής τους, όπως νομίζουν ότι τουλάχιστον τα λύνουν. Αλλά λύνονται τα προβλήματα. Και είναι έτσι το σωστό. Και ο Θεός δεν ξέρει τι λες. Και ο Θεός δεν ξέρει που πας. Και ο Θεός δεν ξέρει τι κάνεις. Θα είσαι επαγγελματίας μεθαύριο. Και θα έχεις υποχρέωση την ορισμένη μέρα, την ορισμένη ώρα να παραδώσεις κάτι. Μια δουλειά, μια εργασία. Να λογοδοτήσεις σε κάποιον. Και το ξέχασες. Ο άλλος θα πει ότι του είχε κάτι έκτακτο. Δεν του είχε τίποτα έκτακτο. Το είχε ξεχάσει, είπαμε. Εσύ δεν μπορείς να πεις. Ούτε ότι σου είχε έκτακτο. Και θα δυσκολεύεσαι να πεις, το ξέχασα γιατί ο άλλος εμπιστεύτηκε σε σένα, που μάλιστα εσύ ήξερε για υπεύθυνο άνθρωπο, καθώς ήσουν άνθρωπος του Θεού. Δυσκολίες που είναι μικρές, δεν σας λέω τα μεγάλα και τα τραγικά, μικρές και εσείς θα βγάλετε σιγά σιγά τα συμπεράσματά σας, που για άλλους δεν είναι δυσκολίες, αλλά είναι για σένα, γιατί είσαι άνθρωπος του Θεού και πρέπει να παλέψεις με την αλήθεια και τα όπλα σου να είναι αξιόμαχα εν Κυρίω, να είναι αληθινά, να είναι σωστά. Δεν μπορείς να λες ψέματα, δεν μπορείς να υποκρίνεσαι, δεν μπορείς να υπεκφεύγεις, γιατί και η υπεκφυγή είναι ψέμα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ειδικές δυσκολίες, οι οποίες έχουν στόχο τους ή είναι συμφής με την κατάσταση του πιστού ανθρώπου ή κατευθύνονται προς αυτόν εκ μέρους του διαβόλου. Εδώ πέρα θα σας πω κάτι που το ξέρετε, το έχετε προσέξει φαντάζομαι στη ζωή. Δεν είναι σωστό ότι πάντα ο διάβολος κάνει δυστυχίες κακώς στους ανθρώπους. Κάνει και πράγματα που είναι δυστυχίες αλλά δεν φαίνονται για δυστυχίες. Κάνει ευεργεσίες που στην πραγματικότητα δεν είναι ευεργεσίες. Δηλαδή, βλέπετε σήμερα να υπάρχει ένας νόμος πολύ περίεργος στο πρόσωπο της γης και στην παγκόσμια κοινωνία. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι σωστοί και όμως δεν ευδοκιμούν επαγγελματικά. Και βλέπεις κάτι κατεργαραίους, κάτι απατεώνες. Βλέπεις κάτι ανθρώπους οι οποίοι τη νύχτα τα κερδίζουν τα λεφτά τους με βρώμικους τρόπους και ούτε φορείες πληρώνουν, ούτε κανείς τους κυνηγάει, ούτε δυσκολεύονται να αγοράσουν αυτό ή το εκείνο. Τα ξοδεύουν τα λεφτά. Αυτοί είναι ευεργετημένοι του διαβόλου. Αλλά δεν ξέρουν ότι τους έχει δέσει με αυτά μακριά από την πραγματική τους ευτυχία. Και τώρα θα πω σε εκείνο που θα το λέγαμε στόχο των δυσκολιών της ζωής. Γιατί υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Αυτές που τις είπαμε ότι υπάρχουν για όλους και οι ειδικές που υπάρχουν για τους πιστούς. Γιατί υπάρχουν οι πειρασμοί της ζωής. Γιατί υπάρχουν τα έξτρα εμπόδια, οι έξτρα αναποδιές, τα στριμώγματα της ψυχής, οι δυσκολίες όλες με τα 1000 πρόσωπα. Γιατί υπάρχουν. Γιατί πολύ απλά ο διάβολος τις χρησιμοποιεί όλες αυτές που είτε τις έσπειρε στον κόσμο και υπάρχουν για όλους, είτε ειδικά τις κατευθύνει για σένα αν είσαι παιδί του Θεού, με ένα σκοπό. Να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Θα πει κανείς, τόσο πολύ τον νοιάζει. Δεν μπορούμε τώρα όλα να τα πούμε σε μια σύντομη ομιλία, αλλά ναι, βεβαιώσου ότι πάρα πολύ τον νοιάζει να μην γίνεις του Χριστού. Και γιατί έχει μια προσωπική αντιδικία με το Θεό και αν τυχόν εσύ γίνεις του Χριστού, ο Θεός αποδεικνύει με σένα ότι ο άνθρωπος ναι, ενδιαφέρεται, αγαπά το Θεό, ελκύεται από το πρόσωπο του Θεού. Αυτό όμως αφορά τον διάβολο στη σχέση του την αρνητική με το Θεό, αλλά και σένα, επειδή σε φθονεί, σε ζηλεύει δηλαδή με μια ζήλια κακιά, δεν θέλει να γίνεις ό,τι ο Θεός έχει προβλέψει για σένα να γίνεις. Μια κουβέντα, για σένα ο Θεός έχει προβλέψει να γίνεις όμοιος και όμοια με τον Χριστό, που είναι Θεός, που είναι ο Υιός του Θεού. Και ο διάβολος δεν το θέλει αυτό να το αποκτήσεις και κοιτάει με δυσκολίες ή με ευκολίες, τρόπους γλυκούς ή με τρόπους σκληρούς, με πειρασμούς δελεαστικούς ή με πειρασμούς δυσβάστακτους, προσπαθεί να μην γίνεις του Χριστού ή αν έγινες του Χριστού, αν είναι δυνατόν και το καταφέρει, να πάψεις να είσαι του Χριστού. Οι δυσκολίες της ζωής στα χέρια του διαβόλου μπορούν να παίξουν λοιπόν αυτόν ακριβώς τον ρόλο του πειρασμού. Να σε γεμίσουν με θλίψη, να σε γεμίσουν με άγχος, να σε γεμίσουν με προσπάθειες να δώσεις όποια λύση τυχόν θα ερχόταν μπροστά σου. Για να σε μπερδέψουν με καταστάσεις αμαρτίας, για να σε μπερδέψουν μακριά από το θέλημα του Θεού, για να σε τυλίξουν. Είδατε πώς το λέει η γραφή, και αυτό όχι όπως ο Βάμβας το λέει, όμορφο είναι. Είναι, λέει, η ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Να σε τυλίξει εκεί πέρα, να γίνεις ένα κουβάρι με την αμαρτία, να μην μπορείς να ξεδιαλύνεις τι είναι αμαρτία και τι είσαι εσύ. Να σε ένα με την αμαρτία. Καμιά φορά όταν σας λέει κάποιος, του Θεού άνθρωπος, μίσησε την αμαρτία. Αποδεσμέψου από αυτήν. Ζήτησε από τον Χριστό να σε ελευθερώσει από αυτήν, γιατί μόνο αυτός μπορεί. Και αρχίζεις αυτό μέσα σου να το μεταφράζεις. Τι άραγε να σημαίνει? Βλέπεις ότι η αμαρτία σημαίνει μια φιλία, μια συνήθεια, μια αγάπη, ένα τρόπο ζωής. Και αυτά δεν είναι ξένα από σένα. Είσαι εσύ ανακατωμένος με αυτά. Βλέπετε αυτό που σας λέω, ότι η αμαρτία έχει τόσο εμπλακεί, έχει τόσο μπλεχτεί μέσα στη ζωή μας, μας έχει τόσο μπλέξει αντίστροφα μέσα στα δίχτυα της, ώστε να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είμαστε εμείς και τι είναι η αμαρτία. Είμαστε ένα κουβάρι. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος προσπαθεί με τις δυσκολίες να σε πικράνει, να βαρύνει η καρδιά σου, να μην θέλεις το Θεό, να μην έχεις διάθεση για το πρόσωπο του Θεού. Προσπαθεί με τους πειρασμούς να σε κάνει να κάνεις λάθος επιλογές. Να μην διαλέξεις το σωστό, να μην διαλέξεις το πρέπον, να μην διαλέξεις τη λύση του Θεού. Σου φέρνει πανικό καμιά φορά. Τώρα τι γίνεται? Θα τι κάνουμε? Μπλέξαμε, κάναμε, δείξαμε. Έλα, βοήθησέ μας να στηριχθείς σε ανθρώπους, να επιδιώξεις λύσεις. Ένας είναι ο σκοπός. Ό,τι και αν συμβαίνει, αν είναι μεγάλο ή μικρό, αν είναι βαρύ ή ελαφρύ, ο διάβολος προσπαθεί με αυτό να σε κρατήσει μακριά από τον αιώνιο προορισμό σου. Να σε κάνει να βαρυθυμίσεις, να κουραστείς, να τα βάλεις με το Θεό. Αν είναι δυνατόν να το καταφέρει αυτό ο διάβολος, να πεις μέσα σου, μωρέ, δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός, ή δεν υπάρχει Θεός, αν υπήρχε πούντος, θα είχα εγώ τέτοιο πρόβλημα και τέτοια δυσκολία. Αυτά όλα είναι το πώς ο διάβολος χρησιμοποιεί τις δυσκολίες της ζωής σε βάρος σου. Και ο Θεός τι κάνει? Αδιαφορεί? Καθόλου. Ο Θεός το μόνο που κάνει είναι να ενδιαφέρεται. Τι ωραία που το λέει στο κείμενο της Καινής Διαθήκης, ότι τον Θεό τον μέλει. Μου πείτε καμιά φορά το ρήμα, λέμε, τι σε μέλει και τι σε νοιάζει δηλαδή εσένα με μέλει? Λοιπόν, τον Θεό τον μέλει για σένα. Νοιάζεται, ενδιαφέρεται. Δηλαδή, αν εσύ έχεις πρόβλημα, δεν λέει ο Θεός δικό του πρόβλημα. Όχι. Λέει, τι πρόβλημα έχει το αγαπητό μου το παιδί? Τι πρόβλημα έχει αυτός ο άνθρωπος? Αχ, και να μου το εμπιστευότανε. Αχ, και να έρχονταν σε μένα. Γιατί ο Θεός ξέρει τη λύση. Πριν μιλήσουμε για τη λύση όμως, θα μιλήσουμε για ένα στοιχείο ακόμα. Ο Θεός ξέρει και παρακολουθεί τα προβλήματα και τις δυσκολίες της ζωής. Ξέρει ότι χρειάζεσαι μερικά πράγματα. Ξέρει ότι αυτά τα πράγματα ο διάβολος θα προσπαθήσει να στα χαρίσει εκείνος. Για να δεθείς επάνω του. Για να σε δελεάσει. Για να σε ξεγελάσει. Ή απ' την άλλη, ο Θεός ξέρει ότι βρίσκεσαι σε πειρασμό. Ότι έχεις δυσκολίες αξεπέραστες. Δεν βλέπεις μέλλον. Σε αδιέξοδα. Γι' αυτό και λέει η Γραφή ότι ο Θεός μαζί με τον πειρασμό του διαβόλου
1: κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείς να υπομένεις, να υποφέρεις. Δίνει λύση δηλαδή ο Θεός. Και λέτε να δούμε πριν φτάσουμε, όπως είπαμε, στη λύση, ένα άλλο μεγάλο ευεργέτημα του Θεού. Θυμάστε το παράδειγμα του Ιωσήφ που τον πουλήσαν τα αδέρφια του? Ποιος το θυμάται? Χέρια να δω. Τον Ιωσήφ στην παλιά... Όχι εσύ Ιωσήφ. Που τον πουλήσανε τα αδέρφια του. Τα παιδιά του Ιακώβ. Του βγήκε σε πολύ κακό αυτό. Αν δεν τον πουλήσανε θα γινότανε φαραώ. Γιατί σχεδόν φαραώ έγινε. Μα θα πει κανείς, έλα τώρα. Ναι, αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Ο διάβολος πάει να καταστρέψει και ο Θεός το κακό του διαβόλου το μεταστρέφει σε αγαθό. Για παράδειγμα, ο διάβολος τον Χριστό επάνω στο σταυρό τι τον έκανε? Τον σκότωσε, δεν τον σκότωσε? Τι αποτέλεσμα έχει αυτός ο θάνατος του Χριστού? Τη ζωή μας, τη σωτηρία μας, την αιωνιότητά μας με το Θεό. Είδατε πως ο Θεός το κακό του διαβόλου έχει τον τρόπο πάντα να τον μεταστρέφει σε καλό. Συγχρόνως, αυτό ήθελα να σας πω, μέσα στη δυσκολία του πειρασμού και μέσα στη δυσκολία και το πρόβλημα, το οποιοδήποτε, όπως είπαμε, μικρό, μεγάλο κλπ. Της ζωής, ο Θεός μας δίνει μια ευκαιρία εμείς να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας και να ξεκαθαριστεί ενώπιον του Θεού ακριβώς το τι είναι για μας ο Θεός, το τι ο Θεός μπορεί να κάνει για μας, το πώς ο Θεός για μας ενδιαφέρεται. Λοιπόν, μέσα στα προβλήματα και στις δυσκολίες της ζωής, να το ξέρετε πάντα, υπάρχει λύση που σας συμφέρει. Και αυτή τη λύση την ξέρει και την έχει στα χέρια του έτοιμη ο Θεός. Για παράδειγμα, εσύ έχεις μπροστά σου το πρόβλημα που τυχόν έχεις αυτή τη στιγμή. Το ξέρεις εσύ το παράδειγμα, θέλω να πω. Ξέρεις αν κάτι σε απασχολεί. Αυτό το όποιο κάτι έχει μια λύση. Δηλαδή, μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το πρόβλημα. Μπορεί το πρόβλημα αυτό να λυθεί. Μπορεί αυτό το πρόβλημα να μην είναι καν πρόβλημα, να το φαντάζεσαι ότι είναι πρόβλημα. Μπορεί το πρόβλημα να είναι πιο μικρό ή πιο μεγάλο από ό,τι το φαντάζεσαι. Ό,τι κι αν είναι, για να βγεις εσύ από τη δυσκολία, έστω κι αν υποκειμενικά την νιώθεις και την περνάς έτσι, για να βγεις εσύ από την δυσκολία την όποια, ο Θεός μονάχα μπορεί να σε βγάλει με τρόπο που να είσαι νικητής. Αυτό δεν λέμε, αυτό δεν ψάχνουμε, να βρούμε ποια είναι, πώς κανείς έχει νίκη στις δυσκολίες της ζωής. Τι χρειάζεται όμως για να δούμε τη λύση του Θεού? Ο διάβολος, όπως λέγαμε, φέρνει αναμπομπούλα, αναστάτωση, μπέρδεμα. Σου λέει, δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημά σου. Ενώ υπάρχει. Σου λέει, υπάρχει λύση, αλλά θα στην πει η κατίνα. Τώρα μην βάλουμε την κατίνα στη θέση του Θεού, όσο καλή και έξυπνη κι αν είναι. Το πρόβλημά σου είναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι άλλο και το άλλο και αρχίζει σου υποδεικνύει ο διάβολος τα δικά του. Τι χρειάζεται λοιπόν όταν βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα, μπροστά στη δυσκολία, πώς θα πολεμήσουμε? Χρειάζεται καταρχήν υπομονή. Τι θα πει υπομονή? Γέροι είμαστε να κάνουμε υπομονή? Εμάς το αίμα μας βράζει ή δεν βράζει το αίμα σας? Βράζει. Λοιπόν, αυτό το βραστό αίμα θέλει να μάθει την υπομονή. Θα σας πω ένα πράγμα μονάχα. Είπαμε ότι όλα τα προβλήματα ανάγονται στην αποκοπή του ανθρώπου από το Θεό. Ξέρετε πώς μαγειρεύτηκε αυτή η ανυπακοή του ανθρώπου και η αποκοπή του? Ένα μεγάλο μέρος της ήταν βιασύνη. Του είπε ο διάβολος του ανθρώπου, είπε στην Εύα ο διάβολος, θέλετε να γίνετε θεοί? Να παρακούσετε. Το είπαμε δικά μου λόγια. Να παρακούσετε. Ενώ θα μένανε σε αυτή την κατάσταση του ανθρώπου που ήταν πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, με προοπτικές να καταλήξει στην ομοίωση του Θεού, θα έφταναν εκεί πέρα αν έμεναν υπάκοοι και υπομονετικοί. Ξεσηκώθηκε μέσα του. Να λυθεί τώρα το πρόβλημα. Τώρα αμέσως. Πού είναι ο καρπός να τον φάμε γρήγορα για να γίνουμε σαν θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό? Βιάστηκε η γυναίκα. Βιάστηκε και ο άντρας. Και χάσαν αυτό που είχαν και όλα στα χέρια τους. Δηλαδή, το είχαν στα χέρια τους και ο διάβολος τους το άρπαξε, κοροϊδεύοντας τους, ξεγελώντας τους, εξαπατώντας τους.

χρειάζεται λοιπόν υπομονή. Να ξέρουμε ότι κάθε δυσκολία είναι γνωστή στο Θεό, όπως είπαμε πριν, και κάθε δυσκολία γνωστή στο Θεό έχει κιόλας έτοιμη μια λύση. Να κρατήσουμε ένα δεύτερο στοιχείο όταν βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα, στη δυσκολία, να κρατήσουμε την αντοχή μας. Τι θα πει αυτό? Μοιάζει με την υπομονή, αλλά έχει και ένα στοιχείο δύναμης μέσα της αυτή η στάση. Δηλαδή, αντέχω, θα πει, κάτι με πιέζει, κάτι με ζορίζει, κάτι με τραβολογάει, κάτι με δυσκολεύει και εγώ αντιστέκομαι. Έχω μια δύναμη μέσα μου. Έχεις τέτοια δύναμη μέσα σου? Αν δεν είσαι του Χριστού, μην ψάχνεις στις τσέπες σου, αποκλείεται να είσαι τέτοια δύναμη. Αν είσαι του Χριστού, πάλι κοίταξε, μην τυχόν, ενώ είναι δυνατός ο Χριστός να σου δώσει αυτή τη δύναμη του και να την έχει διαρκώς στη διάθεσή σου, εσύ δεν πηγαίνεις προς τα εκεί, και ενώ υπάρχει έτοιμη η λύση του Θεού, εσύ εξουθενώνεσαι, τα βάφεις μαύρα, δεν βλέπεις μπροστά σου τη λύση. Θα πρέπει να ξέρετε κάτι, παιδιά, ότι ένα κύριο και πραγματικά μέγα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος δυνάμεων. Επειδή ακριβώς εμπιστεύτηκε στη ζωή του στον Κύριο των δυνάμεων. Επειδή δηλαδή συνδέθηκε με τις πηγές της ζωής. Ο άνθρωπος αυτός περνάει τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες δυσκολίες με όλους τους άλλους ανθρώπους. Έχει και μερικά πουρμπάρα από πάνω επειδή είναι χριστιανός εκ μέρους του διαβόλου ιδιαίτερα. Αλλά εκείνο που τον κάνει ξεχωριστό δεν είναι αυτό το τελευταίο, αλλά είναι η δύναμη και η αντοχή που δίνει ο Θεός. Θυμόσαστε εκεί πέρα που λέει ο Παύλος, που μιλάει ο Απόστολος Παύλος για αυτά τα προβλήματα. Που λέει ότι κι εμείς θλιβόμαστε, αλλά δεν... Ποιος το θυμάται, ποιος διαβάζει αρκετά την Διαθήκη ώστε να τα θυμάται τα εδάφια? Θλιβόμενοι, αλλά ουχή καταθλιβόμενοι. Καταθλίβω είναι άλλο πράγμα από το θλίβο. Θλίβομαι επειδή ζουλάω. Άλλο ζουλάω και άλλο τσακίζω κάτω από την πίεση. Οι άνθρωποι του κόσμου, μη έχοντας μέσα τους Χριστό, μη έχοντας μέσα τους τη ζωή του Χριστού και την αντίσταση, την προσωπική του Χριστού, όταν έρχονται τα προβλήματα, τους τσακίζουν και τους διαλύουν. Θλιβόμαστε, αισθανόμαστε πιέσεις, αλλά δεν καταθλιβόμαστε. Βρισκόμαστε σε μεγάλες δυσκολίες, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζοριζόμαστε πολύ, αλλά δεν βρισκόμαστε σε απορία. Δεν μας λείπει δηλαδή το πέρασμα, η έξοδος κινδύνου, η πόρτα διαφυγής, η δικλίδα ασφαλείας που αυτήν την έχει εξασφαλίσει για μας ο Θεός. Διαφέρουμε από τους άλλους ανθρώπους και αυτό να το ξέρετε. Δεν είναι ότι εμείς λεγόμαστε Ευαγγελικοί ενώ οι άλλοι δεν λέγονται τίποτα ή λέγονται κάπως αλλιώς. Αυτό βγάλετε. Άλλη είναι η βασική μας ιδιότητα. Η βασική μας ιδιότητα είναι ότι είμαστε όσοι είμαστε. Ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι κατοικεί μέσα μας δια του Πνεύματος ο Χριστός, ότι έχουμε τις δυνάμεις του ουράνιου Πατέρα μέσα μας, ότι έχουμε την προσωπικότητα του Χριστού να διαμορφώνεται από το Άγιο Πνεύμα μέσα στη δικιά μας την ταπεινή τη ζωή και στη δικιά μας την ταπεινή προσωπικότητα. Είμαστε πολύ διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους αν είμαστε του Χριστού. Και γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει. Πού να μας γνωρίζει? Ο κόσμος ξέρει άλλους κι άλλα. Είμαστε από δύο πουμπέι από τον κόσμο, να τα προβλήματα, να οι δυσκολίες, να ο διάβολος, όλα αυτά είναι ζήλια και φθόνος. Λέει κάπου πολύ όμορφα στην προς Εβραίους επιστολή για ανθρώπους του Χριστού ή του Θεού, της παλιάς οικονομίας, να το πω κάπως γενικότερα, οι οποίοι τραβούσανε τον παθόν τους στον τάραχο από τους ανθρώπους της εποχής τους. Και ενώ περιγράφει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής τα παθήματά τους, λέει σε μια όμορφη αποστροφή κάτι πολύ όμορφο, τον οποίον δεν ήταν άξιος ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ήταν άξιός τους. Γιατί αυτοί είχαν μέσα τους την αξία της παρουσίας του Θεού. Που είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και κάτι πολύ όμορφο. Ζηλέψτε το, λαχταρίστε το. Όσο πιο έντονο, όσο πιο χειροπιαστό είναι, τόσο πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι θα είσαστε. Αυτή είναι η ευτυχία. Η βάση της ευτυχίας. Η παρουσία του Θεού. Και θα έρθει λοιπόν ο διάβολος να σου πει, εσύ είσαι αδύνατος. Δεν είμαι αδύνατος. Ή μάλλον είμαι αδύνατος εγώ. Αλλά ο Χριστός που κατοικεί μέσα μου δεν είναι καθόλου αδύνατος. Το καταλαβαίνεις αυτό το σπουδαίο είναι? Εσύ από μόνος σου να είσαι αδύνατος.
αλλά να έχεις μέσα σου τις δυνάμεις του Θεού που στο πρόσωπο του Χριστού είναι ατέλειωτες. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού, έλεγε ο Απόστολος Παύλος μιλώντας, πιστεύω, στο ίδιο πνεύμα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μπροστά στη δυσκολία της ζωής να μην χάσουμε την υπομονή μας, να μην εγκαταληφθούμε και μην χάσουμε την αντοχή μας που είναι ο Χριστός μέσα μας και πραγματικά μείνουμε με τις δικές μας δυνάμεις και άντε βγάλε τα πέρα με τις δικές σου δυνάμεις. Να προσέξουμε τρίτο στοιχείο, να μην υποκαταστήσουμε τις λύσεις του Θεού με δικές μας λύσεις. Εδώ είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, επειδή... Πόση ώρα πέρασε? Επειδή νομίζουμε ότι κάτι καταλάβαμε κι εμείς, κάτι ξέρουμε κι εμείς και μπορεί, ενώ έχουμε νου του Χριστού, να μην το χρησιμοποιούμε σωστά. Να μην τον ανανεώνουμε, να μην συμβουλευόμαστε το Θεό, να μην εμπιστευόμαστε το Θεό. Γιατί όσο κι αν είσαι του Χριστού και έχεις πείρα με τον Χριστό και πράγματι μερικά πράγματα, τώρα ξέρεις δια την έξι, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή, έχεις τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνεις το καλό από το κακό, ποτέ σε αυτή τη ζωή δεν θα φτάσεις να τα ξέρεις όλα. Και επειδή ο διάβολος είναι εφευρέτης του κακού, μα και ο πιο πιστός άνθρωπος της γης να είσαι, και όλων των εποχών ο πιο πιστός και πιο πιστή ψυχή, πιο πιστή γυναίκα, ο πιο πιστός άντρας, ο διάβολος πάντα θα μπορεί να εφεύρει κάτι καινούριο για να σε μπερδέψει εσένα. Ο Θεός όμως το ξέρει και το παρακολουθεί. Και θα σε ειδοποιήσει και θα σου δώσει τη λύση. Γι' αυτό ποτέ σου, και όταν γίνεις πολύ πιστός άνθρωπος και στο εύχομαι και πολύ αφιερωμένος, αλλημονός σου αν δεν γίνεις πολύ αφιερωμένος, δεν κάνεις τίποτε, μην υποκαταστήσεις τις λύσεις του Θεού

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Με την καρδιά μας γεμάς ευγνωμοσύνη, χαρά και ουράνια γαλλία, εσύ πατέρα μας ουράνιε, εσύ θε των πνευμάτων και πάση σάρκας. Και επικαλούμενοι το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τολμούμε να πλησιάσουμε τον θρόνο της χάριτος και του ελέος σου και να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας εμπροσθέν σου. Πατέρα μας ουράνιε, δεν ξεχνούμε ποιοι υπήρξαμε στην παλιά μας τη ζωή. Είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε ανόητοι, απειθείς, δουλεύοντες σε διάφορες αμαρτίες και ειδονές ο καθένας μας, ζώντες εν κακία, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά όταν εφανερώθη η χάρη και ο σωτήριος, όχι με έργα δικαιοσύνη τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το πολύ σου έλεος έκανε σε αυτή τη φοβερή σωτηρία, μπροστά στην οποία μένει εξαντική κάθε ανθρώπινη ψυχή, μέσα στην οποία αποκαλύπτεις τα μυστήρια του ουρανού. Με σχέδιά σου τα ουράνια για τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Σε ευγνωμονούμε ο Θεέ μας, γιατί παραπεσώντας δεν μας εγκατέλειψες. Δεν ανταπέδωκες σε εμάς κατά τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας, αλλά τις έριξες ο πίσω των ότων σου εις τα βάθη των θαλασσών για να μην τις ενθυμίσαι πλέον. Ο Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί εδέχτηκες εσύ να κατέβεις τόσο χαμηλά, να γίνεις σαν και μας άνθρωπος παρεκτός αμαρτίας για να κρατήσεις το σταυρό των ειδικών μας ανομιμάτων, των δικών μας αμαρτημάτων, των δικών μας κρυμάτων. Σε ευχαριστούμε γιατί εκεί πάνω στο σταυρό πρόσφερες τελεία, τέλειο εξυλασμό και τελεία σωτηρία για τον κάθε άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες κοντά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα είμαστε τα παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε οι πολίτες του ουρανού και εσύ έχεις γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Και μια μέρα θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, σύμφωνα με τις υποσχέσεις σου, εάν μένουμε στον λόγο σου, εάν ακολουθούμε το θέλημά σου και το εκτελούμε. Πατέρα μας ουράνιε, τούτο το πρωινό που η χάρη σου ευδόκησε να συγκεντρωθούμε στο χώρο τούτο που η αγάπη σου μας προμήθευσε. Ήρθαμε όχι απλώς για να δει ο ένας τον άλλον. Ήρθαμε γιατί εμείς εξητούμε το πρόσωπό σου. Πεινάμε και διψάμε για σένα. Χόρτασέ μας, σε παρακαλούμε. Ευλόγησέ μας. Κάμε αισθητή την παρουσία σου μέσα στις καρδιές μας. Και στο τέλος της ώρας αυτής όλοι να φύγουμε με τη βεβαιότητα ότι σε συναντήσαμε, σε απολαύσαμε, σε γευτήκαμε. Να φύγουμε γεμάτη χαρά, γεμάτη ειρήνη, γεμάτη Χριστό. Πατέρα μας ουράνιε, ευλόγησε το λόγο σου που θα κηρυχθεί σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης και φέρει ψυχές ανθρώπινες σε συνέστηση της των αμαρτιών τους, ώστε να μετανοήσουν ειλικρινά και να δείχνουν τον σωτήρα.

Χριστόν. Σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε για το λόγος που κηρύτεται ελεύθερα στη χώρα μας και για την αίθουσα αυτή που μας έχεις προμηθεύσει αγάπη σου και για τις ψυχές που προσθέτεις εσύ. Οικοδόμησέ μας όλους μαζί τούτο το πρωινό και δέξω την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, την τιμή των έπαινων και τη λατρεία που σου ανήκουν μαζί με τον Χριστόν των Υιών σου και Σωτήρα μας και το Πνεύμα σου το Άγιο τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Λίτο Αποστόλο Παύλο προς τον Τιμόθεο. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας, διότι δεν εφέραμε ουδέν εις τον κόσμο, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομε τι, να πάρουμε τίποτε μαζί μας όταν θα φύγουμε. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, δίπτωση εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπεθρων και απώλεια. Γιατί ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την εσ ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Σι όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε, ζήτη δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραόρτα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνιον ζωήν, εις την οποία και προσεκλήθης, και ομολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Να ψάλλουμε 108. Αλλά

Θα σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία πέρα για πέρα αληθινή. Ο χρόνος που πέρασε από τότε που εκτιλήχθηκε αυτή η ιστορία δεν έχει καμιά σημασία. Γιατί όπως και τότε και σήμερα η ιστορία αυτή ενθουσιάζει και χαροποιεί κάθε άνθρωπο που αγαπά το Θεό. Αλλά συγχρόνως καίει, συγκλονίζει και προειδοποιεί όλους εκείνους που ενώ γνωρίζουν τις απαιτήσεις του Θεού στη ζωή τους.

0: δεν σοβαρεύονται με το θέλημα του Θεού και δεν αγιάζουν το όνομα του
1: Θεού στη ζωή τους.
0: Είναι μια ιστορία η οποία ξετυλίγεται σε δύο πράξεις. Πρωταγωνιστές της είναι τρεις άντρες. Οι δυο από αυτούς είναι άντρες με ατσάλινη προσωπικότητα. Γι' αυτό και έγραψε για τιμής και δόξας του Θεού. Όμως, ο τρίτος άντρας της ιστορίας μας δεν στάθηκε σαν άντρας. Εξευτέλησε και καταράκωσε την προσωπικότητά του μπροστά στα Άγια Μάτια του Θεού. Όπως συμβαίνει και σήμερα με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι ενώ γνωρίζουν καλά τι ζητάει ο Θεός από αυτούς, αφήνουν τον εαυτό τους να παρασυρθεί μέσα στη δίνη των απολαύσεων και των επιθυμιών αυτού του κόσμου. Και στο τέλος καταντάνε αξιοθρύνητα παιχνίδια στα χέρια του διαβόλου. Έτσι ακριβώς συνέβη και με αυτόν τον τρίτον άνθρωπο. Αντί να σταθεί με Άγιο φόβο και με Άγια σοβαρότητα μπροστά στα Άγια Μάτια του Θεού για να τον δοξάσει, αυτός με μια παράξενη διαγωγή του διάπραξε μια πράξη κατεσχήνησης που είναι γραμμένη μέσα στις σελίδες της Άγιας Γραφής του Θεού για παραδειγματισμό όλων μας. Αλλά ας αφήσουμε τον προβολέα του Αγίου Πνεύματος να ρίξει άπλετο φως μέσα σε όλες τις πτυχές αυτής της ιστορίας του Θεού. Τώρα βρισκόμαστε στη Δαμασκό, στην πρωτεύουσα της Συρίας. Είναι μια θαυμάσια πόλη και ήταν πρωτεύουσα του κράτους της Συρίας και πριν 3.000 χρόνια όπως και σήμερα. Ο προβολέας μας δείχνει τους δρόμους, με τα δέντρα, τις πλατείες, με τους πίδακες και ξαφνικά ρίχνει πολύ φως μέσα σε ένα πολυτελέστατο σπίτι. Στεκόμαστε σε ένα λόφο απ' έξω και παρατηρούμε και βλέπουμε την πολυτέλεια αυτού του σπιτιού. Βλέπουμε θαυμάσια δέντρα πανύψηλα, παραδείσια πουλιά, θαυμάσια λουλούδια από τις Ινδίες, ριάκια. Βλέπουμε καθρέφτες μέσα στους κήπους. Και πιο πέρα, να το ανάκτορο του ανθρώπου, του ευτυχισμένου αυτού ανθρώπου. Υπηρέτες ανεβοκατεβαίνουν στα μαρμάρινα σκαλιά. Αλλά όλοι τους είναι σιωπηλοί, όλοι τους είναι αμήνητοι. Τι συμβαίνει? Τώρα ο φακός μας φωτίζει τη γωνιά αυτής της επαύλεως, αυτού του ανάκτορου. Σε μια γωνιά βλέπουμε μια παράγκα. Τι ζητάει αυτή η παράγκα μέσα σε αυτό το πολυτελέστατο ανάκτορο? Ξαναγυρίζουμε και φτάνουμε στην πόρτα, στην είσοδο αυτής της επαύλειος, αυτού του ανακτόρου αυτής της βίλας, και τι να δούμε? Ένα όνομα, και πιο κάτω από το όνομα αυτό τα γράμματα ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Συρίας. Τραβούμε λιγάκι το φακό και βρισκόμαστε στην πρώτη θέση έξω από τη βίλα αυτή στον δρόμο. Βλέπουμε μια ομάδα από εργατικούς ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά τους πρωί-πρωί και στέκονται για μια στιγμή και ρίχνουν ένα βλέμμα προς τα μέσα, προς το ανάκτορο αυτό, και ψιθυρίζουν ένας τον άλλον. Τι ευτυχισμένος άνθρωπος αυτός ο στρατηγός. Για αυτούς είναι η ζωή. Εμείς είμαστε οι απόκληροι της τύχης. Εμείς θα είμαστε για πάντα δυστυχισμένοι. Μόνον η ζωή είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, φίλοι μου. Έτσι είναι η εξωτερική όψη των πραγμάτων. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί αυτός ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Συρίας, ο στρατηγός Νεεμάν, είχε καρκίνο. Τι λέγω, κάτι χειρότερο από καρκίνο. Ήτανε λεπρός. Γιατί από τον καρκίνο υπάρχει μια ελπίδα σωτηρίας. Αλλά από τη λέπρα καμιά. Και τον είχαν απομονώσει στη γωνιά εκείνη του ανακτόρου του και δεν ερχόταν σε επαφή με κανέναν άνθρωπο. Ήταν θρηνοδία μέσα στα ανάκτορα αυτά. Ήταν απογοήτευσης, απόγνωσης. Ποιος είχε όρεξη για γλέντι, όπως έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι, οι φτωχοί μεροκαματιάριδες έξω από την πύλα. Έτσι συμβαίνει και σήμερα. Περνάς καμιά φορά έξω από πολυτελέστατες βίλες του ψυχικού της πολιτείας εκεί στην Κηφισιά και αλλού και βλέπεις ωραία σπίτια, θαυμάσια, τα ζηλεύεις, αλλά που να ξέρεις τα δράματα τα οποία διαδραματίζονται πίσω από τις κλειστές γρίλες. Εκεί μέσα είναι άνθρωποι που δεν εγνώρισαν ποτέ μια άσπρη μέρα, λίγες στιγμές χαράς και ευδαιμονίας. Είναι άνθρωποι που έχουν πολλά χιλιάρικα στις τσέπες τους και πολλές καταθέσεις, αλλά δεν έχουν καμιά ευτυχία, καμιά ελπίδα, την ελπίδα που έχουμε εμείς. Εσύ είσαι ο ευτυχισμένος άνθρωπος, όχι ο Νεϊμάρ. Αυτοί ήταν οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που περνούσαν απ' έξω και ζηλεύαν τον Νεϊμάρ. Είχαν κάνει όμως λάθος την εκτίμησή τους. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού γιατί τον γνωρίσαν. Αλλά ο Νεϊμάρ φαίνεται ήταν μια καλή ψυχή. Γι' αυτό τώρα ο Θεός έρχεται και μπαίνει στο προσκήνιο της ζωής του. Κατά έναν περίεργο, κατά έναν παράξενο τρόπο, κατά ένα θα λέγαμε αδικαιολόγητο τρόπο, μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι όπως και τώρα, έτσι και τότε, οι Σύριοι με τους Ισραηλινούς είχαν διενέξεις, είχαν πόλεμο, κάναν εισδρομές μέσα στο Ισραηλινό έδαφος. Έτσι και τότε βγήκαν μερικά τάγματα να πιατσικολογήσουν και δεν βρήκαν, ακούστε περίεργα πράγματα, και δεν βρήκαν κανέναν άλλον στρατιώτη να συλλάβουν εχμάλωτο παρά μια μικρή κοπελίτσα. Πόσο περίεργα και μυστήρια είναι τα σχέδια του Θεού. Την συνέλαβαν εχμάλωτο και την έφεραν μέσα στη Συρία, στη Δαμασκό. Και την πήρε ποιος άλλος, ο Νεεμάν, να υπηρετεί τη γυναίκα του. Και είδε το θρήνο και τον κλαφμό μέσα στον άκτορα εκείνα. Και αλλά η κοπέλα εκείνη ήταν μια κοπέλα μέσα στην καρδιά της οποίας ζούσε ο Θεός του Ισραήλ. Είχε μέσα της χαρά και ειρήνη. Και δεν εδίστασε όπως πολλοί από μας διστάζουμε να ανοίξουμε το στόμα μας προς κατευθύνη μας. Και να μιλήσουμε δύο λόγια για την αγάπη του Χριστού. Εκείνη δεν λογάριασε ποτέ τις συνέπειες. Δεν κατέλαβαν τα κλάματα, οι απόγνωσεις και οι απογοήτευσεις. Δεν είναι χαρακτηριστικά των ανθρώπων του Θεού αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και είπε δύο λόγια στην κυρία της. Της είπε, μακάρι ο Κύριος μου να ήταν μπροστά στον προφήτη που είναι στη Σαμαρία και αμέσως θα τον θεράπευε. Τι είναι αυτά τα λόγια που λέει μια μικρή υπερετριούλα. Αμέσως τρέχει η γυναίκα του Νεϊμάν στον άντρα της. Έλα, του λέει, τρέξε, υπάρχει κάποια έλπο προφήτη που είναι στη Σαμαρία και αμέσως θα τον θεράπευε. Τι είναι αυτά τα λόγια που λέει μια μικρή υπερετριούλα. Αμέσως τρέχει η γυναίκα του Νεϊμάν στον άντρα της. Έλα, του λέει, τρέξε, υπάρχει κάποια ελπίδα στο Ισραήλ. Τρέξε. Δίνεται αμέσως ο Νεϊμάν και τρέχει στο βασιλέα της Συρίας. Του λέει, βασιλιά, η μικρά κόρη του Ισραήλ ούτως και ούτως αλάνισε. Για κοιτάξτε περίεργα πράγματα, φίλοι μου. Να κάθεται ένας βασιλιάς ενός κράτους και ένας αρχιστράτηγος να μιλάνε μεταξύ τους για το τι είπε μια μικρή υπερετριούλα. Αλλά δεν ήταν η υπερετριούλα. Ήταν τα λόγια του Θεού που έχουν τεράστια δύναμη μέσα τους και συγκλονίζουν τον άνθρωπο και ανατρέπουν γη και ουρανούς. Πες τα λοιπόν αυτά τα λόγια που τα ξέρεις, γιατί τα κλείνεις μέσα στο στόμα σου, γιατί δεν τα λες, δεν ξέρεις τη συνέχεια των λόγων, δεν ξέρεις πώς θα ενεργήσει ο Θεός με αυτά τα λόγια, τα οποία είναι λόγια αιωνίου ζωής. Όσος από εμάς θα ντροπιάσει στην παρουσία του Θεού αυτή η μικρά κόρη, δεν ξέρουμε το όνομά της, μακάρι να το ξέραμε, να μπορούσαμε να τις πιάσουμε τα χέρια της, να τις φιλήσουμε. Να τις φιλήσουμε με άγιο φίλημα, αυτά τα αθώα παιδικά της χείλη που έβγαλαν αυτά τα άγια λόγια του Θεού από μέσα της. Και επίστευσε ο άνθρωπος αυτός σε αυτά που είπε η υπερετριούλα. Και επίστευσε ο βασιλιάς της Συρίας και του είπα, έλα Νεϊμάν, έλα Νεϊμάν, και εγώ θα σε στείλω στο Ισραήλ, θα σε στείλω στο βασιλιά, θα γράψω γράμμα, τρέχα να θεραπευτείς γιατί σε αγαπώ, είσαι καλός. Γιατί ο Θεός, λένε οι σελίδες της Αγίας Γραφής, είχε δώσει σωτηρία στη Συρία δια του Νεϊμάν. Ετοιμάζεται ο Νεϊμάν. Παίρνει μαζί το δώρα, λεφτά, προπαντός λεφτά, γιατί είχε πολλά. 10 τάλαντα αργυρίου, 10.000 χρυσά νομίσματα και 10 αλαξίες εγκυμάτων, εκλεκτές της εποχής εκείνης. Ζεύτηκε η πολυτελής άμαξα, οι αξιωματικοί του και οι υπασπιστές του.

τράβηξαν για το Ισραήλ. Πού όμως να πάνε? Πού να ξέρουν αυτοί οι απροφήτη του Θεού? Πήγαν στο βασιλιά. Του δώσε την επιστολή και εκείνος από την αγανάκτηση το ξέσχισε τα ρούχα του. Τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λέει ο βασιλιάς της Συρίας? Θεός είμαι εγώ να θεραπεύω αρρώστους? Θα έμαθε ο άνθρωπος του Θεού το δεύτερο πρόσωπο της ιστορίας μας, που μπαίνει τώρα στην ιστορία μας. Έλεγε βασιλιά της Συρίας, βασιλιά του Ισραήλ, τι έπαθες και έσκησες τα ρούχα σου? Στείλ τον άνθρωπο εδώ να τον θεραπεύσω. Και τον έστειλε στον Ελισσό. Όταν έφτασε η άμαξα με την ακολουθία έξω από το σπίτι του Ελισέ, άλλα περίεργα πράγματα συνέβαιναν. Δεν καταδέχτηκε καν ο άνθρωπος του Θεού να κατέβει να χαιρετήσει τον ξένο. Εδώ, φίλοι μου, ο Θεός δοκιμάζει την πίστη σου στην αξιοπιστία των λόγων του. Πάντοτε, κάθε μέρα. Έδωσε εντολή ο Νεμάν, ο Ελισέ, στον υπηρέτη του. Πήγαινε και πες σε αυτόν τον στρατηγό, τον στρατηγό των τεσσάρων αστέρων, να πάει να βουτυχτεί 3 φορές, 7 φορές στα νερά του ποταμού Ιορδάνη για να θεραπευτεί. Μεταφέρει την αγγελία, τη διαταγή, την προσταγή του Κυρίου του. Ο υπηρέτης του Ελισέ και ο Νεμάν, αντί να τον ευχαριστήσει, θύμωσε, εξαγριώθηκε. Είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ. Και εγώ έλεγε μέσα του πως θα έρθει στην πόρτα του σπιτιού του να με υποδεχθεί που έρχομαι 4 μέρες δρόμο. Να με καθίσει κάπου, κάτι να μου προσφέρει, να κινήσει τη χείρα του προς τον ουρανό, να κάνει μια προσευχή, να επικαλεστεί το Θεό του για να με θεραπεύσει. Αλλά αυτός δεν καταδέχτηκε να με δει. Και ήταν έτοιμος να ξεκινήσει να φύγει. Να χάσει δηλαδή τη σωτηρία του, η οποία κρεμόταν από μια κλωστή, από το αν θα εξασκούσε ή όχι πίστη στα λόγια αυτά του ανθρώπου του Θεού. Και πέφτουν μπροστά του οι υπασπιστές του και οι βοηθοί του και τον παρακάλεσαν και του λένε: αφεντικό, τι σου ζητάει ο άνθρωπος του Θεού? Μεγάλο πράγμα ζητάει. Αν σου ζητούσε κάτι μεγάλο πράγμα, να ανέβεις σε αυτό το βουνό με τα γόνατα, να ματώσουν τα πόδια σου και να ξαναγυρίσεις και να ξαναγυρίσεις, δεν θα το έκαμες αυτό? Γιατί λοιπόν δεν κάνεις αυτό το μικρό, αυτό το απλό πράγμα που σου ζητάει? Πήγαινε για όνομα του Θεού και κάμε αυτό. Έτσι είναι, αγαπητή μου, η σωτηρία του Θεού, τόσο εύκολη. Μη νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις σπουδαία πράγματα, να γυρίζεις και να τρέχεις στα μοναστήρια και να κάνεις αγαθοεργίες και να πληρώνεις λεφτά από τη τσέπη σου. Καμιά σωτηρία δεν γίνεται. Ιδού, παράδειγμα, ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισέ, θέλεις να πιστεύσεις ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει τις αμαρτίες σου και σε δικαιώνει ενώπιον του Θεού? Έγινε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή φτάνει να κλείσεις την καρδιά σου με πίστη την αξιοπιστία του Θεού. Ο Νεεμάν το έκαμε. Και ο του θαύματος, η σάρκα του, η σάρκα εκείνη η λεπρή και η φαγωμένη, αποκαταστάθηκε σαν να ήταν σάρκα μικρού παιδιού. Γυρίζει ενθουσιασμένος αυτός και η ακολουθία του στην αυλή, στο σπίτι του Ελισέ. Και τότε είχαμε μια χειρονομία. Ο Νεμάν ανέβηκε στην άμαξα, βούτυξε τα λεφτά, το χρυσάφι, το ασίμι, 10 λαξές φορεμάτων και του λέει: έλα να σε πληρώσω τώρα, άνθρωπε του Θεού. Με έκαμε σκαλά. Πάρε λοιπόν λεφτά. Μη γίνεται τέτοιο πράγμα. Η δωρεά του Θεού δεν πληρώνεται με τίποτε, το απήντησε ο άνθρωπος του Θεού. Με τίποτε. Ένα παράδειγμα για μας. Με τίποτε. Ο Θεός κάνει έλεος. Και το έλεος αυτό το προσφέρει στον κάθε αμαρτωλό, που θα συναισθανθεί το βάρος των αμαρτιών του και θα σπεύσει στο σταυρό του Γολγοθά να πει στο Θεό: ήμουν αμαρτωλός, ήμουν ένας βρωμερός αμαρτωλός και σε ευχαριστώ που έστειλε στο Χριστό και πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες. Το δέχομαι αυτό, όπως ο Νεεμάν δέχτηκε τη διαταγή του Ελισέ να πάει στον Ιορδάνη. Όχι πως ο Ιορδάνης είναι ιαματικός, έχει ιαματικά νερά. Στην αρχή είχε πει ο άνθρωπος εκείνος, ο Νεεμάν, τι είναι αυτό που μου λέει? Δεν είχα εγώ ποτάμια στην πατρίδα μου. Δεν είχα τον Φαρφάρ και τον άλλο ποταμό να πάω να βουτυχτώ μέσα. Ήταν ανάγκη να έρθω 4 μέρες δρόμο. Αλλά είναι αν θα εξασκήσεις πίστη ή όχι σε αυτό το μικρό πράγμα. Σε αυτό που θέλει ο Θεός. Και ο Ελισέ αρνήθηκε την πληρωμή.
Πήγαινε στο καλό.

Πήγαινε στην ευχή του Θεού και να διηγηθεί τα όσα ο Θεός έκαμε στη ζωή σου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για τον τρόπο της σωτηρίας, τον οποίον εξέλεξε για να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αγωνίζονται, τρέχουν, υποβάλλονται σε ζυγό δουλείας. Τα μάτια τους είναι στραβά και τυφλά, γιατί δεν ανοίγουν το λόγο του Θεού να διαβάσουν, να παραδειγματιστούν. Παρόλο το ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι τα παραδείγματα εκείνου του καιρού, τα παθήματα και τα έγιναν σε εμάς παραδείγματα. Για να βλέπουμε τι έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τώρα πια η άμαξα γύριζε προς τη Συρία. Η γυναίκα του Νεεμάν περίμενε τα αποτελέσματα. Μέσα υπήρχε δοξολογία μέσα στην άμαξα. Υμνολογία. Δεν μπορούσαν να κρύψουν όλη τη χαρά τους. Και ο Νεεμάν σχεδίαζε πως θα μαρτυρήσει τον ζωντανό Θεό του Ισραήλ στην πατρίδα του. Και όλα αυτά γιατί? Από τη μαρτυρία μιας μικρής κόρης. Όσος θα κατεσχύνει από εμάς την παρουσία του Θεού. Εσώθηκε ένας αρχιστράτηγος. Αλλά δι' ενός αρχιστρατηγού πως οι άλλοι θα επικολούθησαν βλέποντας το ζωντανό θαύμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου αυτού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ας πούμε όλοι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Υιού και δοξασμένο το όνομα του Αγίου Πνεύματος. Να ψάλλουμε έναν ύμνο. Να ψάλλουμε τον ύμνο 93.

σάλπισμα, το περιοδικό της Εκκλησίας εκδόθηκε. Και σας συνιστούμε να το παίρνετε και να το διαβάζετε. Διότι έχω διαπιστώσει ότι πολλοί το παίρνουν, αλλά λίγοι το διαβάζουν. Ζημία στον εαυτό τους κάνω. Σωστός της σωτηρίας του αμαρτωλού ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός τον επίνεσε. Μικρό πράγμα είναι να πάρει το όνομά σου στο στόμα του, στα χείλη του ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Όταν έλεγε στο προάβλιο του ναού του Σολομώντος στους σκληρόκαρδους Ιουδαίους, και πολλοί Ιουδαίοι λεπροί ήσαν επί της εποχής του Ελισαίου του προφήτου, και ουδείς εξ αυτών εθεραπεύθη ημίν Νεεμάν ο Σύρος. Τη δόξα και τη τιμή γι' αυτόν τον αρχιστράτηγο της Συρίας, τον οποίο θα τον δούμε στον ουρανό όταν θα πάμε. Γι' αυτό ο προφήτης Ισαΐας γράφει πως οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης. Τα μάτια του Θεού περιφέρονται πάνω στην επιφάνεια ολόκληρης της γης για να ειδεί κάποια ψυχή, για να ειδεί κάποια καρδιά που είναι θεία και ειλικρινή ενώπιόν του, να τη σώσει. Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, όταν η άμαξα του Νεεμάν γύριζε με τραγούδια, με ύμνους και δοξολογία προς τον Θεό, προς την πατρίδα του, προς τη Συρία, τώρα μπαίνει στη σκηνή μας ο τρίτος άνθρωπος. Τώρα ένα δράμα αρχίζει να διαδραματίζεται στο Ισραήλ πλέον. Πρώτα το δράμα ήταν στη Συρία, τώρα μεταφέρεται στο Ισραήλ. Ο Ήλισε είχε έναν βοηθό, όπως και ο Ήλισε ήταν βοηθός στον Ηλία, το Γιεζί. Ήταν, φαίνεται, νέος. Και όταν είδε πως ο Νεεμάν έβγαλε 3.000, 10.000 χρυσά νομίσματα εκείνης της εποχής να τα προσφέρει δώρο στον άνθρωπο του Θεού, ασήμια και στολές βαβυλωνιακές, κόλωσε το μυαλό του και είπε τι τον βρήκε τον άνθρωπο του Θεού, γιατί τον έδιωξε, για μας τα έφερε αυτά τα πράγματα. Δεν τα κλέψαμε, δεν τα ζητήσαμε, δώρο μας τα δίνει, να τα πάρουμε. Τα έχουμε και ανάγκη, φτωχοί είμαστε. Και συνέλαβε μέσα στο μυαλό του ένα σατανικό σχέδιο. Δεν θα τον αφήσω εγώ. Φεύγει λοιπόν ο Νεεμάν με την κουστοδία του, με τη συνοδεία του, και από πίσω ο Γιεζί πήρε δύο υπηρέτες, τρέχοντας, αστάνοντας, έφτασε την άμαξα. Ειδοποιών τον Νεεμάν, στρατηγέ μας, κάποιος έρχεται, σταματάει την άμαξα, κατεβαίνει κάτω. Ο στρατηγός αναγνωρίζει στο πρόσωπο τον βοηθό, τον υπηρέτη του Ελισαίου, και του λέει: τι συμβαίνει, μήπως μου φέρνεις κανένα μήνυμα, είναι καλά στην υγεία του ο προφήτης του Θεού? Καλά είναι, λέει. Τι να σου πω, στρατηγέ μου, να ήρθανε δύο παιδιά των προφητών από εκεί από το βουνό και είναι φτωχά, είναι ρακέντητα, δεν έχουν τα παράγια, δεν μου δίνεις δύο στολές να τους δώσουμε, να τους ντύσουμε, και μου δίνεις κανένα τάλα του αργυρίου εκεί, τίποτε λεφτά εκεί. Τάφερες που τάφερες, μπράβο σου λέει. Μα τι λες καλέ, πάρε δυο στολές, πάρε και δυο τάλαντα, όχι με φτάνει το ένα, με φτάνει το ένα. Αυτός υπελόγιζε ένα τάλαντο αργυρίου. Εγώ αγοράζω σπίτι καλοκαιρινό στην παραλία για μπάνια. Αγοράζω σπίτι χειμωνιάτικο. Έχω μέσα 5-6, αγοράζω αμπέλια, αγοράζω χωράφια. Και δυο στολές με φτάνουν να ντύνουμε, να κάνω βόλτα στην πλατεία, να με βλέπουν τα κορίτσια. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τα παίρνει, τα τσεπώνει και δρόμο γρήγορα. Να μην τον καταλάβει ο Λισέ. Φτάνει μέσα στην πόλη, διώχνει τους άντρες, παίρνει τα πράγματα, τα κρύβει στο σπίτι του. Αχ, να ξέραμε πως όλα όσα κάναμε τα παρακολουθεί ο Θεός. Με λεπτομέρεια παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στον Ελισέ. Βέβαιος όν ότι δεν συνέβη ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αλλά έλα όμως που ο Θεός έφερε τα μάτια του Ελισέ στη σκηνή ακριβώς εκείνη που κατέβαινε ο Νεεμάν από την άμαξα και του μιλούσε. Για έλα εδώ, Ελισέ, για κάτσε. Πού είσαι, πού έλειπες? Εγώ, δεν πήγα πουθενά. Δεύτερο ψέμα. Το πρώτο ψέμα του ήταν όταν είπε, το τόπε στον Νεεμάν, ότι δήθεν ήρθαν δύο παιδιά των προφητών και είναι φτωχά. Το δεύτερο ψέμα το είπε στον Ελισέ. Αχ, καημένε Ιεζί.
Δεν υπήγε η καρδία μου, του λέει, μετά σου, όταν ο άνθρωπος εκείνος κατέβαινε από το αμάξι του και σε ρωτούσε αν είμαι καλά στην υγεία μου. Ιεζή, του λέει, γι' αυτό σε πήρα εδώ να σε βοηθώσει. Είναι καιρός τώρα να ενδιαφερόμαστε και να αγοράζουμε αμπελώνες και να αγοράζουμε σπίτια και να αγοράζουμε χωράφια και να φοράμε στολές βαβυλωνιακές να κάνουμε το κομμάτι μας στους δρόμους της Σαμάριας. Εδώ είμαστε όργανα του Θεού να υπηρετήσουμε τις βουλές και τα σχέδια του Θεού σαν ένα αμαρτωλό κόσμο που φύρεται μέσα στην αιώνια απώλεια και στην κόλαση. Εγώ σε πήρα να σε έχω διαδοχό μου, όπως εγώ ήμουνα στον Ηλία, και κοίταξε πως ο Θεός με ευλόγησε και μου έδωσε διπλή μερίδα Αγίου Πνεύματος. Και εσύ πήγες και αυτοκτόνησες και κατέστρεψες τον εαυτό σου και συκοφάντησες το Θεό του ουρανού μπροστά στους απερίτμητους εκείνους εκεί, τους Σύρους. Δια τούτο του λέει, η λέπρα του Νεεμάν θα προσκοληθεί στο πρόσωπό σου. Και παρευθύς έγινε λεπρός. Και μια άλλη κατάρα, η λέπρα αυτή λέει δεν θα λείψει από το σπέρμα σου. Οι συνέπειες του ψέματος. Τι φοβερό πράγμα είναι, αδελφοί, όταν αφήνουμε το ψέμα, ενώ γνωρίζουμε την αλήθεια και τα σχέδια του Θεού. Στην καθημερινή μας ζωή αφήνουμε το ψέμα να καταδυναστεύει τη ζωή μας. Καμιά φορά για να καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας, διαιρούμε τα ψέματα σε λευκά και σε μαύρα. Και έχουμε την τάση όλα τα ψέματα των άλλων να είναι μαύρα, ενώ τα δικά μας να είναι άσπρα. Τέτοια διάκριση όμως ο Λόγος του Θεού δεν την κάνει. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος. Η δε δειλή και άπιστη και βδελικτή και φωνής και πόρνη και μάγη και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε. Τέλος έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Σαν να ήξερε το Πνεύμα το Άγιο ότι θα διαρούσαμε τα ψέματα σε άσπρα και μαύρα. Μας φαίνεται βέβαια παράξενο γιατί ο Θεός κατατάσσει τους ψεύτες με τους πονείς και τους πόρνους. Εμείς το ψέμα το θεωρούμε για τίποτα. Υπάρχει όμως κανένας που να μπορεί να πει εγώ δεν ψεύστηκα ποτέ. Ο Θεός μας προειδοποιεί ότι θα απαγορευτεί η είσοδος των ψευτών στη Βασιλεία Του. Γιατί ρητά και κατηγορηματικά μας προειδοποιεί και μας λέγει «Δεν θέλεις έλθει σε αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου». Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρες και πας ο αγαπών το ψεύδος. Ψέμα δεν είναι μια μηδαμινή αμαρτία. Μας αποστερεί από την αιώνια μακαριότητα. Το ψέμα είναι ένα εργαλείο το οποίο οι τάξεις όλων των άλλων ανθρώπων το χρησιμοποιούν κάθε μέρα για να καλύψουν τις αμαρτίες τους. Ο κλέφτης για να αποφύγει την τιμωρία αρνείται ότι έκλεψε. Ο φωνιάς αρνείται ότι σκότωσε. Ο πόρνος αρνείται τις πορνίες του και ούτω καθεξής. Ώστε το ψέμα είναι η πιο κοινή αλλά η πιο χειρότερη αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Βασιλεύει μέσα στα σπίτια. Και όταν το ψέμα βασιλεύει μέσα στο σπίτι, δεν μπορεί να υπάρχει οικογενειακή γαλήνη, οικογενειακή ζωή. Όταν η γυναίκα λέει στον άντρα της, πού ήσουν και άργησες, και εκείνος για να δικαιολογήσει την ανομία του της λέγει ένα ψέμα. Κάποτε ένα κορίτσι μικρό ρώτησε τη μητέρα του «Μαμά,

0: Γιατί το ψέμα είναι εκ του σατανά. Πατέρας του ψεύδος είναι ο σατανάς.
1: Υπήρχε μια άλλη εποχή που ο Θεός φερόταν με πολύ αυστηρότητα στο ψέμα. Στο Γεζί το φίλο μας εφέρθηκε με πολύ επιείκεια. Με πολύ επιείκεια. Αλλά υπό το φως της Καινής Διαθήκης δεν θα αστειευτεί ο Θεός. Δεν θα φερθεί με την ίδια επιείκεια που φέρθηκε στο Γιεζί. Απλώς τον Γιεζί τον έχει κάνει παράδειγμα για όλους εμάς. Και για δέστε τώρα πώς φέρεται ο Θεός στο ψέμα σε εκείνους που λένε ότι είναι παιδιά του Θεού και κυκλοφορούν μέσα στις εκκλησίες που κηρύτεται ο αψευδής λόγος του Θεού και περνάνε για αδελφοί λυμμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού. Ήταν μαζεμένοι οι αδελφοί και οι Απόστολοι στη μέση του Κυρίου όταν ο Κύριος είχε αναλυφθεί στον ουρανό. Και πάει κάποιος, έβαλε το χέρι του στην τσέπη του, έβγαλε μια σακούλα τόσο μεγάλη με λίρες και τις πέταξε στα πόδια του Πέτρου. Του λέει, πάρ' τα αδελφέ μου Πέτρε, ώστε να τον βλέπουν όλοι γύρω. Ένα χωραφάκι είχα, το πούλησα μαζί με τη γυναίκα μου και σου έφερα όλα τα λεφτά να τα δώσεις για το έργο του Κυρίου. Όπο αίσθηση, τι θυσία ήταν αυτή. Και ο Πέτρος του απήντησε, γιατί ο Θεός όπως το Γιεζί απεκάλυψε την ανομία, όπως τον Ελισέ αποκάλυψε την ανομία του Γιεζί, έτσι ακριβώς απεκάλυψε και στον Πέτρο την ανομία του Ανανία και της Σαπφύρας. Και του λέει, δεν μου λες Ανανία, όταν είχες δικό σου το κτήμα στα χέρια σου, ποιος το διεκδίκησε, ποιος το ζήτησε να το πάρει? Και όταν το πούλησες, τα λεφτά δεν ήταν πάλι στη διάθεσή σου? Γιατί συμφώνησε εσύ και η γυναίκα σου να πειράξετε το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί? Και παρευθύς έπεσε νεκρός. Ήρθε η γυναίκα του ύστερα από λίγο, αφού το έθαψαν τον άντρα της, την ίδια ερώτηση ο Πέτρος. Ναι, λέει, ναι, και εκείνη. Ναι, τόσο το πουλήσαμε. Μα γιατί το κάματε αυτό, λέει? Να τα πόδια αυτών που θάψαν τον άντρα σου και θα θάψουν και σένα. Νεκροί. Αδελφοί μου, θα κριθούμε από τον δίκαιο Θεό και για τα πιο μικρά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Και αν η κρίση, λέει ο λόγος του Θεού, αργίζει πρώτα από τον οίκο του Θεού, ποιο θα είναι το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού? Και αν εμείς, και αν ο κάθε δίκαιος μόλις σώζεται, μόλις ο ασεβής και ο αμαρτωλός και ο ψεύτης και ο πόρνος, πού θα μπορέσει να σταθεί μπροστά στα Άγια Μάτια του Θεού? Ο Ιάκωβος μας λέγει πως από την ίδια βρύση δεν γίνεται να τρέχει νερό γλυκό και πικρό. Και κοιτάξτε, λέει, βλέπουμε καμιά φορά και τα τεράστια πλοία της εποχής μας, τα πολεμικά με 4.500 πλήρωμα μέσα, μια πόλη ολόκληρη. Και ολόκληρο αυτό το τεράστιο πλοίο κατευθύνεται από ένα τόσο μικρό πηδάλιο. Έτσι είναι και η γλώσσα του ανθρώπου, λέει. Μεγαλαφγή, μικρό μέλος, όμως ανάβει πυρ. Όπως ένα σπίρ, το οποίο μπορούσε να φανταστεί ποτέ να το συνειδητοποιήσει, πως ένα μικρό σπιρτάκι θα μπορούσε να κάψει 100.000 πεύκα μέσα σε μια μέρα, δυο. Ποιος μπορούσε? Γι' αυτό ο Θεός έβαλε με τη σοφία του τη γλώσσα μας μέσα από τα δόντια μας. Μέσα να είναι. Εκείνη η θέση της. Όταν να θέλει να βγει έξω και να μιλήσει πράγματα ασύνετα και να πει το ψέμα, να ανάψει φωτιά, να μολύνει, δώστε ένα δάγκωμα να μπει μέσα. Εκείνη η θέση της. Η γλώσσα, θηλυκό είναι και αυτή, έλεγε ένας κριτικός. Η γλώσσα, και εμείς οι άντρες πρέπει να τη δαμάζουμε, να τη χαλιναγωγούμε. Ακούστε άλλη μια φορά τι λέει ο λόγος του Θεού με το στόμα του πρεσβυτέρου της εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, του Ιακώβου. Εάν της δεν πτέει λόγων, αυτός είναι τέλειος, πραγματικός άντρας, δυνατός, και μπορεί να χαλιναγωγήσει όλο το σώμα. Όχι σαν τον Γιεζί, που νόμισε ότι άνοιξε η τύχη του, πως ήρθε η ευκαιρία της ζωής του να γίνει πλούσιος. Μια ευκαιρία περιμένει ο καθένας στη ζωή του. Να την αρπάξουμε από τα μαλλιά. Λεφτά μας έφερε ο άνθρωπος. Να τα δεχθούμε. Βέβαια, σαν νέος είχε προβλήματα ο Γιεζί. Προβλήματα έχουν και σήμερα όλοι οι νέοι, όλων των εποχών. Αλλά τα προβλήματα δεν λύνονται με τα ψέματα, ούτε με τη βιασύνη, ούτε με...

έτσι θέλω και το έτσι μου αρέσει. Ο Γιεζί ήταν ένας φτωχός νέος. Φτωχός, αλλά αξιοπρεπής στην ώρα εκείνη. Όπως φτωχός ήταν και ο Κύριός μας. Και έζησε μέσα σε μια αξιοπρεπή πτωχία. Όμως ο Γιεζί βιάστηκε. Όπως βιάζονται και οι σημερινοί νέοι. Γι' αυτό και έσπασε το κεφάλι του. Λεπρός σε όλη του τη ζωή. Και αυτός, αλλά και τι φταίνε τα παιδάκια, τα εγγονάκια, το σπέρμα του, τι φταίνε. Φταίνε. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, αμαρτίες των γονέων. Να, προσέξτε, προσέξτε. Αν έχεις το στίγμα μέσα σου, τη μεσογειακή αναιμία εννοώ, πρόσεξε, μην δημιουργήσεις δυστυχισμένα παιδιά. Η σπορά αυτή, αυτόν τον θερισμό φέρει. Είναι προειδοποίηση του Λόγου του Θεού και παράκληση συγχρόνως προς όλους τους νέους, πως η φτώχεια του Θεού είναι η ευλογία. Τα λεφτά του διαβόλου είναι κατάρα. Μακριά, όχι σαν τον Γιεζί. Συμβολευτείτε, νέοι, την Αγία Γραφή, πρώτα. Και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, συμβολευτείτε και τους μεγαλύτερους. Κάτι ξέρουμε κι εμείς που έχουμε άσπρα μαλλιά στο κεφάλι μας. Εάν ο Γιεζί συμβολευόταν τον Ελισέ, κατά πάσα πιθανότητα θα είχε και τα κοστούμια. Αλλά όχι με το ψέμα. Όχι με τον τρόπο του διαβόλου. Με τον τρόπο του Θεού. Και θα ήταν άλλη, πολύ διαφορετική η τύχη του στη γη και στην αιωνιότητα. Τώρα όμως ήταν πολύ αργά. Δεν αμφιβάλλω ότι θα μετάνιωσε. Δεν αμφιβάλλω ότι θα έκλαψε. Θα παρεκάλεσε. Αλλά το δικαστήριο του Θεού είχε βγάλει πια την απόφασή του. Οριστική και αμετάκλητη για πάντα. Γιεζί, μια σπαρακτική φωνή προειδοποίησης μέσα από το βάθος 28 αιώνων, γιατί αυτά τα γεγονότα έλαβαν χώρα 800 χρόνια πρώτης ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προειδοποίηση για όλους εμάς που κρατάμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Και μακάρι να προσέξουμε τις προειδοποιήσεις του Θεού για το συμφέρον μας. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια Του. Αμήν. Τελειώνουμε με τον ύμνο 246.

εύχομαι αυτό που ψάλαμε να γίνει μια πραγματικότητα σε όσους δεν έχουν παραχωρήσει την καρδιά τους στο Χριστό. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τη σημερινή μέρα που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο που μελετήσαμε. Ότι ελέγχθηκε να μείνει μες στις καρδιές μας προς δόξαν σου. Από σήμερα η ζωή μας θα αισθανθεί ένα καινούριο έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Προσαρμόσουμε τη ζωή μας στον έλεγχο και στην επιθυμία του Αγίου σου θελήματος. Θα έχω να μας δώσει συνέστηση των ευθυνών μας ενώπιόν σου. Γιατί όπως μας λες, όλοι θα περάσουμε από την κρίση του Λευκού Θρόνου. Κύριε μας και Θεέ μας, κράτησέ μας κάτω από τα χέρια σου και κάτω από την επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Οδήγησέ μας εσύ σαν εύχριστα όργανα δικά σου να εξαγγείλουμε τα θαυμάσια σου, γιατί εμείς είμαστε ο λαός. Με εμάς εσύ που βλέπεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο, το έκδοτο στην αμαρτία, στην απώλεια και την αιώνια κόλαση. Ευλόγησέ μας και κράτησέ μας από την επίδραση των λόγων σου και όλη την ημέρα σήμερα, όλη την εβδομάδα. Στο όνομα και διαχάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: έπαψε.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ το τραγουδάω γιατί μ' αρέσει. Εσύ δεν τραγουδάς?
0: Δεν το ξέρω. Θα ήθελα όμως πολύ να το μάθω.
1: Είναι το τραγούδι της χαράς. Να το ξέρω.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ονομαστά σας. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή που μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει την ομιλία αυτή απόψε, παρά την ανικανότητά μου και αναξιότητά μου. Αλλά συγχαίρω και εσάς όλους τους νέους, δηλαδή χαίρομαι μαζί σας, γιατί αγαπητοί μου έχετε μοναδικές ευκαιρίες στη ζωή σας, τις οποίες εμείς δεν είχαμε την χαρά και την ευτυχία να απολαμβάνουμε. Εγώ δεν θυμάμαι στα χρόνια μου, περίπου Γιάννης είπε, παρά την ηλικία μου, δεν χρειάζεται να το πει, φαίνεται η ηλικία μου και τα άσπρα μου μαλλιά σιγά σιγά. Λέγω πριν 21 χρόνια, δεν γινόντες όταν ήμουν νέος, δεν είχαμε συνέδρια και τέτοιες ωραίες ευκαιρίες. Η επιστολή που διαβάσαμε προς τα Θυάτιρα δεν έχει μεγάλες διαφορές γενικά με την επιστολή με την οποία χτες το βράδυ εδώ ασχοληθήκαμε. Θα έλεγα οι διαφορές, οι βασικές είναι οι εξής. Πρώτον, ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην επιστολή προς τα Θυάτιρα εμφανίζεται με άλλα χαρακτηριστικά, εκδηλώνει άλλες μορφές του χαρακτήρος του. Δεύτερον, στα Θυάτιρα διαπιστώνεται μια διδασκαλία η οποία μπήκε σιγά σιγά μέσα στην Εκκλησία, τάραξε την Εκκλησία. Και το τρίτο είναι ότι η Εκκλησία των Θυατήρων δεν αγρυπνούσε, δέχθηκε συμβιβασμούς, με αποτέλεσμα ο Κύριος να αναγκάζεται να μιλήσει τόσο σκληρά. Πριν μπούμε στο καθεαυτό θέμα και με την πεποίθηση ότι κάποιος θα βοηθηθεί από μας, θα ήθελα να σας πω κάτι που συνέβη πριν από μερικά χρόνια. Ήταν ένα βαπόρι στη Χαλκίδα, σχεδόν καινούριο, και ήρθε να βγάλει και να πάρει φορτίο. Μετά από το σπατσάρισμα, όπως λέγεται, αφού έκανε τις δουλειές του, την τελευταία στιγμή πριν αποπλέψει, παρεκάλεσε η ΔΕΗ αν ήταν δυνατόν να πάρουν στο βαπόρι αυτό μέσα κάτι στήλους παλιούς, κάτι κολόνες σιδερένιας, να τις μεταφέρουν στο επόμενο λιμάνι που προορίζεται το βαπόρι. Σας είπα και το τόνισα, νομίζω ήταν καινούργιο το πλοίο, ήταν θαυμάσιο το πλήρωμα, με διπλώματα όλοι οι αξιωματικοί μέσα βεβαίως, έμπειρος ο καπετάνιος, πήραν τις κολόνες αυτές οι οποίες φόρτασαν στο κατάστρωμα πάνω και ξεκίνησε το βαπόρι για το επόμενο λιμάνι. Την άλλη μέρα το βράδυ ήρθε ένα σήμα και έλεγε ότι το πλοίο αυτό προσήραξε. Γιατί προσήραξε? Οι ανακρίσεις που έγιναν επιβεβαίωσαν ότι ο πλοίαρχος ήταν στη θέση του. Οι βάρδιες γίναν κανονικά. Η πορεία ήταν γνωστή εκ των προτέρων. Τακτικά έκανε τη γραμμή αυτή. Δεν υπήρχε πρόβλημα να κάναν λάθος. Και να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες, απεδείχθη από την προανάκριση ότι δεν υπελόγισε ο καπετάνιος μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Δεν υπελόγισε ότι το φορτίο αυτό με τα σίδερα όταν μπήκανε πάνω στο κατάστρωμα έδωσαν μια παρεκτροπή μικρή στην πηξίδα. Έπρεπε ο πλοίαρχος κανονικά, έτσι γίνεται, πριν φορτώσει να βλέπει, να παρατηρεί την πηξίδα του και όταν φορτώσει πάλι να τη βλέπει, και αν υπάρχει συνυπλήν παρεκτροπή να την υπολογίζει στην περαιτέρω πορεία του. Αυτό ήταν το σφάλμα του πλοίαρχου, το οποίο του κόστησε βεβαίως, εκτός από τους ξεφτυλισμούς, του κόστησε και άλλα πράγματα. Ξέρετε πώς ήταν αυτή η παρεκτροπή? Ήταν πάρα πολύ μικρή. Για να σας δώσω άλλη μια εικόνα πιο έντονη, θέλω να σας πω, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι,
2: ότι αν ένα πλοίο ξεκινήσει από το Γιβραλτάρ με προορισμό τη Νέα Υόρκη και βάλει ο καπετάνιος το χάρακα και χαράξει την πορεία και ακολουθήσει την πορεία, εάν υπάρξει μια μοίρα παρεκτροπή, μια μοίρα, φανταστείτε ένα ανεμολόγιο, μια πηξίδα τόση δά, και φανταστείτε πόσο είναι το 1/360, το 360/1. Είναι τόσο δά που ίσως φακό χρειάζεται να το δούμε. Ξέρετε πόσο μακριά θα πέσει το βαπόρι? 96 μίλια και 225 χιλιοστά του μιλίου. Δηλαδή, 185 χιλιόμετρα θα πέσει το βαπόρι ή νότια ή βόρεια από τη Νέα Υόρκη, αναλόγως από την παρετροπή, αν είναι συν ή πλην. Και τώρα να γυρίσουμε στα θεάτηρα. Έχετε στο μυαλό σας πως μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να γίνει ναυάγιο στη ζωή. Η πόλη των θεατήρων δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Από στρατηγική άποψη, τα θεάτηρα ήταν απλώς η πύλη για την Πέργαμο, όπου ήταν η πρωτεύουσα τότε της ρωμαϊκής διοίκησης. Από θρησκευτική άποψη επίσης δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, ένας τόπος ειδωλολατρικός όπου ελατρεύεται η Άρτεμις και ο Απόλλωνας και κάτι άλλοι θεοί. Το ενδιαφέρον είναι από γεωγραφικής πλευράς για τα θεάτηρα, γιατί η θέση της έδινε σε αυτή μεγάλη σπουδαιότητα. Η πόλη βρισκότανε, θα λέγαμε, στο σταυροδρόμι για τις Σάρδες και την Πέργαμο και επεκτηνόταν στη Φιλαδέλφια, στη Λαοδικία και συνεχεία σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Ήταν ο δρόμος που συγκέντρωνε τον κόσμο της τέχνης και κυρίως του εμπορίου. Ήταν ένα κέντρο βιομηχανίας, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, συντεχνιών, σωματείων και συνεταιρισμών πολλών, κεραμαίων, δυρσοδεψών, βαφέων, βιοτεχνιών βαφών κυρίως, υφαντουργών, τεχνικών μαλλίνων υφασμάτων, τεχνητών μαλλίνων υφασμάτων κλπ. Και να το πρόβλημα. Και να ο κίνδυνος για την Εκκλησία των Θεατήρων, για τους πιστούς, για τα μέλη της επιμέρους αυτής Εκκλησίας. Το να αρνηθεί ένα πρόσωπο να συνδεθεί και να προσχωρήσει σε αυτές τις συντεχνίες που κατά κάποιο τρόπο ήταν υποχρεωτικές, θα έχανε κάθε ελπίδα για παρακάτω επαγγελματική του επιτυχία. Πρόβλημα λοιπόν επαγγελματικής αποκατάστασης για τους πιστούς της Εκκλησίας. Τι θα έπρεπε λοιπόν να κάνει ένας πιστός του Ιησού Χριστού? Αυτά τα σωματεία, οι συντεχνίες, είχαν τα εξής χαρακτηριστικά. Τα μέλη τους ήταν σχεδόν υποχρεωμένα να μαζεύονται κατά καιρούς και να κάνουν κοινά γεύματα, και εκεί είναι τα ειδωλόθητα και εκεί είναι εν συνεχεία οι πορνείες, για τις οποίες δεν θα πω πολλά πράγματα ή δεν θα πω τίποτα σχεδόν, γιατί το κομμάτι αυτό το εκάλυψε επιτυχώς ο αγαπητός μας αδελφός χθες στην ομιλία του. Το σπουδαιότερο, λέγω, είναι ότι συχνά μετά από αυτά τα γεύματα γινόντουστε, ακολουθούσε μέθη, κρεπάλι μέθης, πράξεις ασωτείας, πάσης φύσεως ηθικές παρεκτροπές κτλ. Και το ερώτημα, είναι δυνατόν ή το δυνατόν για ένα χριστιανό να συμμετέχει σε ένα γεύμα σαν τα παραπάνω? Μπορούσε το παιδί του Θεού να συμμετέχει σε μια κοινωνία σαν κι αυτή? Αυτός ήταν ο ενδιασμός και αυτό ήταν το μεγάλο ερώτημα. Μέσα στην τοπική αυτή εκκλησία, την εποχή εκείνη, είχε σχωρήσει μια κίνηση την οποία καθοδηγούσε μια γυναίκα, η Ιεζάβελ. Αυτή η κίνηση υπεστήριζε τον συμβιβασμό με τον κόσμο, δηλαδή την παράλληλη συμμόρφωση με τους κανόνες του κόσμου. Έφερνε, με άλλα λόγια, καινούργιες διδασκαλίες. Από την άλλη πλευρά, Η θέση του πιστού, η θέση του παιδιού του Θεού είναι ξεκαθαρισμένη μέσα στην Εκκλησία από το Λόγο του Θεού. Με τέτοιου είδους ενέργειες ο χριστιανός δεν θα πρέπει να έχει καμιά κοινωνία ή συμμετοχή. Τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να κινείται το παιδί του Θεού, το επαναλαμβάνω, είναι σαφώς καθορισμένα και προσδιορισμένα. Αυτό επομένως πιστεύω ήταν το πρόβλημα της Εκκλησίας των θυατήρων. Είναι το ίδιο πρόβλημα που απασχολεί ενδεχομένως και σένα. Είναι το ίδιο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την Εκκλησία του Χριστού γενικά. Εάν δηλαδή μπορούμε να συμβιβαζόμεθα με τα πράγματα του κόσμου και το άλλο σκέλος, ποια θα πρέπει να είναι η θέση και η στάση της Εκκλησίας σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες θεωρίες ή γενικά σε διδασκαλίες που τείνουν να βγάλουν τον άνθρωπο του Θεού έξω από την Εκκλησία και να τον οδηγήσουν κάπου αλλού. Το εδάφιο 18 μας είπε τα εξής. Και προς τον άγγελον της εν Θυατήρης Εκκλησία γράψον, ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού, ως φλόγα πυρός, και τους πόδας αυτού και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανο. Ο Ιησούς Χριστός ακολουθεί την ίδια τακτική που ακολουθεί και στις προηγούμενες επιστολές από αυτή την τέταρτη κατά σειρά που μελετάμε, αλλά και στις επόμενες τρεις. Δηλαδή εμφανίζεται με ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αναλόγως των ειδικών αναγκών, των πνευματικών αναγκών που υπάρχουν στις εκκλησίες. Και το είδαμε, καθώς διάβασα τα εδάφια, ότι ενώ στο πρώτο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο της Αποκάλυψης του Ιησού Χριστού, έτσι λέει το πρώτο εδάφιο, όχι Αποκάλυψη του Ιωάννου, αυτή μια προσθήκη ανθρώπινη, λέγω εμφανίζεται ως Υιός του ανθρώπου. Τώρα εδώ εμφανίζεται ως Υιός του Θεού για να υπογραμμίσει τη σημασία της υπέρτατης εξουσίας που έχει και της παντοδυναμίας ο Ιησούς Χριστός. Θέλει πιστεύω ο Κύριος να καταστήσει προσεκτική την Εκκλησία των θυατήρων, επειδή φιλοξενεί στα σπλάχνα της βαρύτατο αμάρτημα, φρικτή πλάνη και διδασκαλία. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται να κάνει έλεγχο. Του ελέγχου βεβαίως, καθώς γράφει ο Λόγος του Θεού, θα ακολουθήσει και η κρίση. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη διαβάζομαι στο 5ο κεφάλαιο, στα εδάφια 26-27, διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή είναι αυτό και εξουσία έδωκε εις αυτόν τον Ιησού Χριστόν να κάνει κρίση. Δεύτερο γνώρισμα είναι ο έχων τους οφθαλμούς αυτού σαν φλόγα πυρός. Θέλει να δείξει ότι οι οφθαλμοί του Κυρίου Ιησού Χριστού διαπερνούν τα βάθη του καθενός μας. Ο Ιησούς Χριστός θέλει με το γνώρισμα του αυτό να καταστήσει προσεκτική την Εκκλησία, εσένα και μένα, και να μας πει ότι γνωρίζει τα πάντα. Στο εδάφιο 23 παρακάτω διαβάστηκε, λέει, εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας. Επίσης στην προς Εβραίους επιστολή, στο δέλτα κεφάλαιο 13 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομο μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τας καρδίας. Τρίτο γνώρισμα, οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανον. Δηλαδή, οι πόδες σύμβολο της πορείας του ερχομένου Ιησού Χριστού. Είναι όμοιοι με χαλκολίβανο. Ο χαλκολίβανος ήταν το πιο σκληρό μέταλλο της εποχής εκείνης. Αυτή είναι η περιγραφή, καθώς μας την δίνεται από το Λόγο του Θεού για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ένα Χριστό, ένα Κύριο, όχι σαν την πρώτη φορά που ήρθε, Θεόν αγάπης, Κύριον υπομονής, ανοχής υπομονής μεγάλης. Ο Ιησούς Χριστός, όταν θα ξανάρθει, αγαπητοί μου, θα έρθει για να κάνει κρίση. Και αλίμονο σε εκείνον ο οποίος θα αγνοήσει το αίμα του Ιησού Χριστού και το Σταυρό του Χριστού και την αγάπη αυτού. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μιλά με αυστηρότητα στην Εκκλησία των Θυατήρων, το κάνει αυτό για να δείξει, το λέει και παρακάτω, το διαβάσαμε, ότι εκ μέρους της Εκκλησίας υπήρχε ανοχή. Το υπογραμμίζω. Ανοχή. Διότι αφήνεις τη γυναίκα Ιεζάβελ να διδάσκει και να πλανά, ώστε το ψέμα και η ειδωλολατρία και οι διδασκαλίες, οι αντιχριστιανικές, είχαν εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία των Θυατήρων. Απ' την άλλη πλευρά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο εδάφιο 19 μας λέει, μας επαινεί την Εκκλησία, την επιδοκιμάζει για τη δράση της και λέει, εξεύρω τα έργα σου. Δηλαδή υπάρχουν όχι μόνο λόγια, υπάρχουν και έργα στην Εκκλησία αυτή. Ξέρω τη διακονία σου, υπήρχε υπηρεσία έντονη. Ξέρω, λέει ο Κύριος, την πίστη σου, υπήρχε σταθερότητα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ξέρω, λέει ακόμα ο Κύριος προσθέτει, την υπομονή σου και ξέρω την αγάπη σου. Και το πιο σπουδαίο, και τα έσχατα έργα σου είναι περισσότερα από τα πρώτα. Αυτό φανερώνει αύξηση. Αυτό φανερώνει πρόοδο. Και δεν ξέρω αν στη ζωή μου και στη ζωή σου, ρώτησε τον εαυτό σου αν θες, αγαπητή ψυχή, αν υπάρχει πρόοδος. Αν υπάρχουν βήματα μπροστά. Παρά τα αυτά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός στα εδάφια 20 και 23 έρχεται και μιλά για το αμάρτημα που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή για το ηθικό κακό και για την ανάγκη της θεραπείας. Έχω κατά σου ολίγα, διότι άφησες τη γυναίκα Ιεζάβελ να διδάσκει. Δηλαδή έπρεπε η Εκκλησία να μην άφηνε το πνεύμα αυτό να μπει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία των Θυατήρων φαίνεται από αυτό το σημείο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ότι δεν είχε αγρυπνία. Δεν είχε πνεύμα διακρίσεως. Δεν είχε τόλμη σε θέματα πίστεως. Εδέχεται συμβιβασμούς. Με άλλα λόγια, υπήρχε μέσα στην Εκκλησία αυτή σιωπή και υπήρχε και ανοχή. Υπογραμμίστε τα και αυτά τα δύο αν θέλετε και κρατήστε τα μέσα στην καρδιά σας παρακαλώ. Σιωπή και ανοχή. Να μην μας διαφεύγει παρακαλώ πολύ ότι αδικήματα ή εγκλήματα αν θέλετε δεν υπάρχουν μόνο στον ποινικό νόμο. Αδικήματα πράξεως και παραλήψεως. Υπάρχουν τέτοια αδικήματα και στο Θείο Νόμο, μέσα στο Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία των Θυατήρων παρέλειψε να εμποδίσει την εισδοχή των διδασκαλιών αυτών και των συμβιβασμών αυτών. Γι' αυτό αναγκάστηκε ο Κύριος να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο προς την Εκκλησία. Αλλά το ερώτημα είναι, ο Κύριος τα είπε για την Εκκλησία των Θυατήρων? Λένε αυτοί που ασχολούνται ειδικά με τα εσχατολογικά, εγώ δεν ασχολούμαι πολύ, ότι η επιστολή αυτή αναφέρεται κυρίως στην περίοδο του Μεσαίωνα. Εγώ δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αλλά επειδή και εσείς το πιστεύετε αυτό, νομίζω, το λέω λόγος του Θεού και είναι αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες, σήμερον και εις τους αιώνας, και ο λόγος του Θεού είναι ο Αυτός για όλους χθες, σήμερον και εις τους αιώνας. Εξάλλου, η επιστολή που διαβάσαμε τελειώνει: «Ως της έχει οτίον, πνευματικό οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες, προς τις εκκλησίες, προς τους πιστούς». Πολύ φοβούμε ότι η κατάσταση αυτή μέσα στην Εκκλησία των Θυατήρων ήταν αποτέλεσμα ελλιπούς καταρτήσεως. Ήταν αποτέλεσμα όχι σωστής διδασκαλίας. Ήταν αποτέλεσμα όχι αγίας και καθαρής ζωής. Με άλλα λόγια, υπήρχε μια πνευματική πτώση, επειδή, όπως πολλές φορές υπόθηκε μέχρι τώρα, η γυναίκα, μια γυναίκα είχε αφαιθεί να πλανά και να επηρεάζει την Εκκλησία σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού. Διαβάστε στον Τιμόθεο, διαβάστε στους Εφεσίους, υπάρχουν συγκεκριμένα εδάφια για το ειδικό αυτό σημείο. Και το άλλο μέρος είναι ότι η γυναίκα αυτή έλεγε, όχι ήταν στην πραγματικότητα, έλεγε ότι είναι ψευδοπροφήτησα. Δεν θέλω να επεκταχθώ για την Ιεζάβελ, να πω πολλά πράγματα, γιατί υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην σας κουράσω, να είμαι πολύ σύντομος. Αλλά αν θέλετε, και αν δεν έχετε διαβάσει, να πάτε να διαβάσετε στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο 16 κεφάλαιο, και στο 21 εδάφιο υπάρχει πλήρης και ωραία περιγραφή της γυναίκας αυτής, της Ιεζάβελ, η οποία ήταν μια ιέρια του Βάαλ, είχε 850 περίπου καλοθρεμένους ιερείς, με τους οποίους δρούσε κατά του αληθινού Θεού. Δεν θέλω να παρασυρθώ να σας πω περισσότερα, να επεκταθώ σε αυτό, αλλά το πνεύμα της Ιεζάβελ, αγαπητοί μου, είναι έντονο και στις ημέρες μας. Δεν ξέρω αν ακούσατε, διαβάσατε, πριν λίγες μέρες χειροτώνησαν μια γυναίκα επίσκοπο σε μια εκκλησία που έχει ταμπέλα χριστιανική. Στο εδάφιο 20, στο δεύτερο μέρος, διαβάσαμε: «Διδάσκει και πλανά τους δούλους μου». Βάλτε στο «μου» από κάτω μια υπογράμμιση. Το πνεύμα των ημερών μας δεν καταργεί, ξέρετε, τη λατρεία του Θεού, αλλά πλάι στον Θεό φροντίζει ο διάβολος με τις μεθοδίες του να υπησέλθει, να μπει μέσα και να δράσει. Έπαψε πια ο διάβολος να κάνει αυτό που έκανε παλαιότερα, δηλαδή να πολεμά την Εκκλησία κατά μέτωπο. Είδε ο διάβολος ότι όταν έκανε τον πόλεμο εναντίον της Εκκλησίας face to face είχε αρνητικά αποτελέσματα. 5 στέλναν στα λιοντάρια, 30 βγαίνανε και μαρτυρούσαν για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό ο διάβολος άλλαξε πολιτή. Μεταμορφώθηκε, μεταμορφώνεται εις άγγελον φωτός και μπαίνει μέσα στην ατομική ζωή του ανθρώπου που κρατάει ίσως και το Λόγο του Θεού στα χέρια του. Μπαίνει στη ζωή της Εκκλησίας και δρά από εκεί. Αυτό συμβαίνει καθαρά στις μέρες μας. Αυτό έχουν πετύχει δυστυχώς σήμερα οι πλανερές πολλές διδασκαλίες. Ποτέ άλλοτε τόσες πλάνες, τόσες διδασκαλίες, τόσες εξωεκκλησιαστικές κινήσεις και οργανώσεις που έχουν σαν στόχο τους, μερικές από αυτές, να χρησιμοποιούν νεοκατήχητους χριστιανούς, να τους παίρνουν με το μέρος τους, να τους χρησιμοποιούν,

ανέφερε ότι υπάρχει ένα βιβλίο. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται να το πάρει. Είναι στα αγγλικά νομίζω γραμμένο και να δει εκεί μέσα πόσες χιλιάδες υπάρχουν διδασκαλίες οι οποίες λένε και ίσως έχουν κάποια ταμπέλα χριστιανική, δεν ξέρω. Λέγω λοιπόν μερικές από αυτές τις διδασκαλίες οι οποίες κάνουν ζημιά στην Εκκλησία του Χριστού είναι αυτοί που στον τόπο μας κάνει θράψη μεγάλη. Είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Τους λέω ψευδομάρτυρες γιατί έτσι είναι. Είναι ψεύτικοι μάρτυρες του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί, μην με ρωτήσετε τώρα ή μην κάνετε ρωτήσεις παρακαλώ στο τέλος να πούμε ποιες είναι οι διαφορές του πιστεύω τους και του πιστεύω μας. Όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά που θα πω αμέσως παρακάτω ή ρωτήστε ιδιαίτερος γιατί θα φάνε πολύ χρόνο, θα φάμε πολύ χρόνο να εξηγήσουμε ή νομίζω ηλικία έχετε να γραφτείτε στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου των Εκκλησιών μας και να παρακολουθήσετε μαθήματα εκεί που είναι πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα, πολύ κατατοπιστικά, πολύ γραφικά. Μια άλλη κίνηση που δυστυχώς κάνει ζημιά στην Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή για την οποία όμως θα σας πω προηγουμένως κάτι που μου συνέβη εμένα. Είναι πολλά χρόνια όταν ανέβαινα από τον Πειραιά. Το ρολόι μου το κοιτάζω, μην ανησυχείτε. Ανέβαινα από τον Πειραιά για την Αθήνα να πάω τότε στο αρχηγείο και μέσα στο τρένο το συνηθίζω και το κάνω αυτό γιατί έχω πάντοτε το λόγο του Θεού με στην τσέπη μου, μια Καινή Διαθήκη. Διάβαζα την Καινή Διαθήκη. Ένας κύριος καλοντημένος και λίγο πιο μεγάλος στην ηλικία τότε από μένα με κοίταζε περίεργα. Κατέβηκα στο μοναστηράκι, ήρθε δίπλα μου, μου λέει με συγχωρείτε πάρα πολύ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, διαβάζατε το Λόγο του Θεού. Του λέω βεβαίως. Μου λέει σας συγχαίρω, γιατί χωρίς να ντρέπεστε βγάλατε το Λόγο του Θεού και τον διαβάζετε και μάλιστα εν στολή αξιωματικός. Του λέω ακούστε να δείτε, ο Λόγος του Θεού για μένα είναι μεγάλη τιμή και το Ευαγγέλιο για μένα είναι δύναμης προς σωτηρία. Εις πάντα τον πιστεύοντα και σε μένα. Μου λένε επιτρέπετε προς τα που πάτε. Λέω πάω προς την πλατεία Κλαθμόνος. Α και εγώ λέω προς τα εκεί πηγαίνω. Λέω χαρά μου να συζητήσουμε. Καθώς προχωρήσαμε λοιπόν μου λέει ποιο κομμάτι διαβάζατε. Του λέω διάβαζα για τον ευνούχο της Κανδάκης. Άλλε ωραίο κομμάτι. Και σας παρακαλώ μου λέει γιγνώσκησα αναγιγνώσκης. Του λέω νομίζω και ευχαριστώ πολύ τον Θεό γιατί μου έχει χαρίσει μερίδα Πνεύματος Αγίου και καταλαβαίνω. Μου λέει είσαι σωσμένος. Του λέω ναι, ευχαριστώ τον Θεό. Μου λέει μιλάς γλώσσες. Του λέω όχι. Λυπούμε για λογαριασμό σου, μου λέει. Δεν ξέρω ποιος έπρεπε από τους δυο να λυπάται. Αλλά ο άνθρωπος αυτός αγαπητοί μου είχε συνδέσει τη σωτηρία του Ιησού Χριστού με το λάλημα των γλωσσών. Υπάρχουν άλλες κινήσεις. Η παγκόσμιος καταλλαγή λέει. Πήρε και ένα βιβλίο τέτοιο πριν από λίγες μέρες. Άρχισα να το διαβάζω. Αλλά όταν έφτασε ένα σημείο που λέει ότι και ο διάβολος θα σωθεί, το κλείσα και το πέταξα. Άλλες διδασκαλίες που έχουν μπει και σιγά σιγά μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία είναι ο απόλυτος προορισμός. Ο άνθρωπος λέει έρχεται στην ύπαρξη προορισμένος εκ των προτέρων να σωθεί και ό,τι και συμβεί στη ζωή και ό,τι και γίνει στη ζωή πάλι θα σωθεί και πάλι θα πάει στον ουρανό. Υπάρχουν διεθνείς ιεραποστολικές οργανώσεις. Μια από αυτές έπεσε ένα φυλάδιο στα χέρια μου πριν από μερικές μέρες. Έγραφε στην τελευταία σελίδα ότι ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός είναι το ίδιο πρόσωπο. Και για όλα αυτά η Εκκλησία του Χριστού τι κάνει. Εσύ αν είσαι παιδί σε σωσμένο, αν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, αν θέλεις η ζωή σου να είναι καθαρή, αν δεν θέλεις να ακούσεις από το στόμα του ερχομένου Ιησού Χριστού ότι άφησες να μπουν στην καρδιά σου μέσα διδασκαλίες, άφησες να μπουν πλάνες, άφησες να μπουν πράγματα τα οποία δεν είναι μες στη γραφή γραμμένα.

0: έτσι, αντιστάθηκες? Η Εκκλησία του Χριστού αντιστέκεται ή ανέχεται και σιωπά? Προσοχή λοιπόν στη διδασκαλία, προσοχή στη σωστή κατάρτιση. Στον Τιμόθεο διαβάζομαι, στην πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, στο Δέλτα 1 και 6. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει την ΕΣ προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης. Παρακάτω λέει στο 6. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς. Στους αδελφούς τα λέει αυτά τα πράγματα. Στους πιστούς τα λέει αυτά τα πράγματα. Θέλεις είστε καλός διάκονος Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας. Άρα αγαπητοί μου, υπάρχει και κακή, ή θα υπάρξει στις μέρες μας, καστός γίνονται πιο δύσκολες, και κακή διδασκαλία. Στην πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, στο 6 κεφάλαιο, τα 3 και 4 εδάφια λένε: «Εάν κάποιος ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία την κατευσέβεια, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν». Η φωνή της Ιεζάβελ, του πνεύματος του κόσμου τούτου, ακούγεται γύρω μας. Μια φρικτή τάση απ' έξω, αλλά και μια από τα μέσα, από μέσα από την Εκκλησία, στη ζωή της, για συμβιβασμό, για σιωπή, για ανοχή. Ο Κύριος Ιησού Χριστός, στο δεύτερο κεφάλαιο που διαβάσαμε, στο 21 εδάφιο μας λέει: «Και έδωκα εις αυτήν καιρό να μετανοήσει». Και έδωκε και σε σένα ίσως. Ο Θεός να με φυλάξει, και σε μένα ίσως. Καιρόν να μετανοήσω. Και παρακάτω γράφει: «Και θέλουσι γνωρίσει πάσε εκκλησίε ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας». Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, δεν κρίνει το φαινόμενο. Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τους νεφρούς και τις καρδιές. Ο Ιησούς Χριστός δεν βλέπει στο μπούγιο που λέμε, σε αυτό που φαίνεται. Δεν βλέπει σε αυτό που χειροκροτείται καμιά φορά. Δεν βλέπει στα νούμερα. Δεν βλέπεις τις δραστηριότητες, στον τόρο. Αλλά ο Κύριος γνωρίζει πόσοι από αυτούς στέκουν ευάρεστα στα Άγια Μάτια Του και πώς είναι εσωτερικά ξεπεσμένοι ή διαπράττουν πνευματική μοιχεία ή συμβιβασμούς. Και το μεγάλο ερώτημα, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις πλανερές διδασκαλίες ενδεικτικά? Θα αναφέρω. Πρώτον, μελέτη, τακτική μελέτη του Λόγου του Θεού. Να το ομολογήσουμε, οι πιστοί, οι περισσότεροι, δεν μελετούμε το Λόγο του Θεού. Ο Ιερεμίας γράφει στο 15 κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο: «Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου κατέφαγον αυτούς και ο λόγος σου ήτο εν εμή χαρά και αγαλίασης». Ναι, μου, αν σου λείπει χαρά και αγαλίαση, είναι ίσως γιατί δεν μελετάς πολύ το Λόγο του Θεού. Άλλα βιβλία μελετάμε. Ίσως είμαστε κατατοπισμένοι σε κάθε λογής θέμα, αλλά ο Λόγος του Θεού φοβούμε ότι λείπει από το κομμωδίνα μας. Φοβούμε ότι από πολλά σπίτια, αν θα ζητήσει το Λόγο του Θεού, θα ψάχνουν να το βρουν σε κάποιο μπαούλο. Επιστροφή λοιπόν στο Λόγο του Θεού, από που και με τον οποίο θα καταρτιστούμε και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα αυτά ποικίλα ρεύματα των ξένων με το Ευαγγέλιο και την αλήθεια του Ιησού Χριστού, κηρύγματα και διδασκαλίες και ρεύματα. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να σας πάρω χρόνο και δεν θα σας πω κάτι. Κάποια άλλη φορά θα σας το διηγηθώ όμως τι μου συνέβη με κάποιο μάρτυρα του Ιεχωβά. Και αν ο Κύριος δεν με έχει αξιώσει να ξέρω το λίγο που ξέρω το Λόγο του Θεού, πολύ φοβούμαι ότι θα με έχει φέρει καπάκι. Δεύτερον, τακτική και ενεργός συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου, έχει χαρίσει χαρίσματα ενή εκάστολε. Έχεις χάρισμα, μην το αμφισβητείς αυτό. Παρακάλεσε τον Κύριο να στο ξενερίσει, που λέμε στην ναυτική διάλεκτο, να στο βγάλει ψηλά. Πέστε στα γόνατα και ενώσου και ζήσε τους παλμούς της Εκκλησίας, μέσα στην οποία ο Θεός σε τοποθέτησε. Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, ήρθε κάτω στη γη για να συστήσει την Εκκλησία Του. Ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πέθανε για την Εκκλησία Του, για τους πιστούς, για τους σωσμένους, για τους λυτρωμένους, για αυτούς οι οποίοι θα Τον δεχτούν. Για αυτούς πέθανε. Για σένα πέθανε. Και ο Ιησούς Χριστός, ο ερχόμενος Κύριος, ο Υιός του Θεού, καθώς φτωχά Τον περιγράψαμε, αλλά ζωντανά ο Λόγος του Θεού Τον περιγράφει, θα έρθει να πάρει την Εκκλησία Του. Σε παρακαλώ, έπαμε στην Εκκλησία Σου και ζήσε τους παλμούς της Εκκλησίας Σου. Βάλε το κεφάλι Σου κάτω και δούλεψε. Μην κοιτάς κανένα. Κοίταξε τον Κύριο τον Ιησού Χριστόν. Ο Λόγος του Θεού μας προκαλεί και μας λέει, μας προτρέπει και υπογραμμίζει, αποβλέποντες, έτσι λέει στους Εβραίους, στους επιστολή προς Εβραίους, εις των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως. Μην κοιτάξεις επάνω στον πρεσβύτερο που θα σφάλει, ούτε στο διάκονο που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ούτε στο δούλο του Θεού που τα παστραβά απόψε ίσως. Κοίταξε στον Ιησού Χριστό, στον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως. Τρίτον, όχι συμβιβασμούς με την αμαρτία. Μην παίζεις με την αμαρτία. Δεν θα πω περισσότερα, ακούσαμε πολλά χτες. Πάρε το Λόγο του Θεού για να δεις ότι η αμαρτία σου ανέβασε το Σταυρό, το Χριστό πάνω στο Σταυρό. Και αν ένα πράγμα ο Θεός επιτρέπει να μισήσεις και να μισήσω, είναι η αμαρτία. Και ό,τι δεν γίνεται διαπίστεως, για να σε απαντήσω κιόλας, είναι αμαρτία, λέει ο Λόγος του Θεού. Τρέχω πολύ για να τελειώσω και τελειώνω αμέσως. Συνεχής καθημερινός έλεγχος της πνευματικής μας ζωής. Εις τους Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, ο Λόγος του Θεού μας λέει, προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς μια μοίρα 185 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό του πλοίου. Ένα τόσο δά πραγματάκι. Προσέχετε πώς θα περιπατείτε ακριβώς, όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι οι ημέρες, όπως το λέει, είναι πονηρέ. Είναι πονηρέ. Πέμπτον, αντίσταση κατά της αμαρτίας. Αντίσταση κατά της Ιεζάβελ. Αντίσταση κατά των ψευδοδασκαλιών. Ναι, αγαπητοί μου, όχι σιωπή, όχι ανοχή, όχι συμβιβασμό. Η Ιεζάβε, η μορφοποιημένη εκδήλωση του σατανά, θέλει πολύ προσοχή, θέλει πολύ προσευχή, θέλει πολύ σοφία, θέλει πολύ σύνεση για να αντιμετωπιστεί. Δεν θέλει όμως σε καμιά περίπτωση σιωπή και ανοχή. Η Εκκλησία, έκτο, πρέπει να ξεχωρίσει την πορεία της. Πρέπει να ξεκαθαρίσει την πορεία της. Και όταν λέω Εκκλησία, δεν εννοώ βεβαίως τα ντουβάρια. Δεν εννοώ βεβαίως κάποια αίθουσα. Εννοώ τους λυτρωμένους, τους πλημμένους, τους σωσμένους με το αίμα του Χριστού, ενώ τους προσμένοντας τον ερχόμενο λυτρωτή. Ας είμαι προσεκτικοί ιδιαίτερα στις ξένες διδασκαλίες και στα σύγχρονα ρεύματα που μας έχουν στις μέρες μας κατακλείσει. Κάθε διδασκαλία, κάθε φιλοσοφία που δεν στηρίζονται στον αψευδή λόγο του Θεού καλλιεργεί την αμαρτία. είτε δικαιολογώντας τη, είτε περιορίζοντας την αμαρτία, είναι εκ του διαβόλου. Και δεν είναι ενοχή μόνο εκείνοι οι οποίοι την διδάσκουν, αλλά ένοχη είναι και εκείνοι οι οποίοι συμπορεύονται μαζί τους. Ένοχοι είναι και εκείνοι οι οποίοι την ανέχονται. Ένοχοι είναι και εκείνοι οι οποίοι δέχονται υποχωρήσεις. Τέλειωσα. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ, την παρεκτροπή της μιας μοίρας. Ξέρετε πώς ταξιδεύουν τα αεροπλάνα? Μια μορφή απλής ραδιόπλευσης, αεροπλοείας, είναι αυτή που θα σας πω με δύο λογάκια. Όταν σηκωθεί το αεροπλάνο, ο πιλότος στρέφει χοντρικά με την πηξίδα του το αεροσκάφος στο επόμενο point, στο επόμενο σημείο, που είναι ένας ραδιοφάρος και ο οποίος έχει την εξής ιδιότητα. Εκπέμπει με μία ακτινοβολία, με μία εκπομπή directional gain. Δηλαδή κατευθυνωμένη, σαν μια κλωστή, και όταν ο πιλότος μπει μέσα σε αυτή, πιάσει αυτή την κλωστή, ή ηχητικά αν θέλετε, ή οπτικά στα σύγχρονα μηχανήματα, με digital systems, ή δεν ξέρω, οπτικά με κάτι άλλο, τότε εκεί πάνω προχωρεί και εκεί πάνω βαδίζει. Μόλις θα φύγει μια τρίχα της μοίρας, χάνει τον ήχο, αν ακούει, χάνει το σήμα, αν βλέπει, χάνει τα νούμερα, εάν παρακολουθεί νούμερα, και ξέρει ότι είναι εκτός πορείας. Πού θα πει, μπορεί να είναι αριστερά, μπορεί να είναι δεξιά, μπορεί να είναι πάνω, μπορεί να είναι κάτω. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, ακούς το ραδιοφάρο του Θεού. Η καρδιά σου, η πλημμένη και καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού, ακούς τη φωνή του Θεού κάθε μέρα, κάθε στιγμή στη ζωή σου. Εάν το ακούς εσύ, εάν του κομμόλι, το ακούει η Εκκλησία του Χριστού. Τότε πώς να παρασυρθεί η Εκκλησία? Πώς να πέσει έξω? Πώς να κατατίσει ναυάγιο όπως κατήτησε το βαπορί που σας είπα? Καινούριο ήτανε, φορτωμένο ήτανε, ωραία αποστολή είχε, επιτυχή ταξίδια είχε κάνει. Μια μοίρα όμως το ρίξε έξω. Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε ότι είναι ο δρόμος. Εγώ είμαι, λέει, η οδός. Ο δρόμος έχει μια αρχή. Η αρχή είναι ο Γολγοθάς. Αν νομίζεις ότι περπατάς στον δρόμο του Χριστού, έλεγξε αν πέρασες πρώτα από το Γολγοθά, από το Σταυρό του Χριστού. Αν κάποια στιγμή στη ζωή σου γονάτισες ενώπιον του Θεού και του ζήτησες το έλεος του. Εάν ναι, δόξασε τον Θεό και περπάτα το δρόμο του Χριστού με προσοχή. Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Εάν είναι έτσι, να είσαι βέβαιος ότι το τέρμα ήδη πρέπει να το έχεις μέσα στην καρδιά σου. Κάθε δρόμος έχει ένα τέρμα. Ο δρόμος του Χριστού έχει τέρμα τον ουρανό, τη δόξα, την αιωνιότητα. Αν πραγματικά περπατάς στον δρόμο αυτό, να είσαι βέβαιος και βέβαιη ότι θα πας το τέρμα τον ουρανό. Αν κάποιον άλλον δρόμο περπατάς, λυπούμε. Πολύ λυπούμε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να μπει στον δρόμο του Θεού. Αλλά πρόσεξε, θα μπει από την αρχή. Μη σου φαίνεται περίεργο. Μπορεί χρόνια να ακούς το λόγο του Θεού. Μπορεί από μικρό παιδί να αγαπάς τον Χριστό. Μπορεί να διαβάζεις το λόγο του Θεού. Μπορεί να υπεραμείνεσαι και να λες ότι εγώ είμαι του Χριστού. Πρόσεξε, μπήκες κανονικά από το δρόμο. Περπατάς το δρόμο. Είδε μη, λέει, έρχομαι ταχαίως. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ο Κύριος να δώσει χάρη όλοι μας να περπατάμε σωστό, σωστά. Χωρίς πλάνες, χωρίς ετεροδασκαλίες, χωρίς ξένες δασκαλίες που επηρεάζουν τη ζωή της Εκκλησίας. Και μην ξεχάσετε, ο Κύριος είπε «Πλανά η Ιεζάβελ τους δούλους μου». Τα μάτια μας ανοιχτά στο Χριστό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, νομίζω ότι απήντησα σε αυτό λέγοντας ότι μπορεί να ήταν και πραγματικό πρόσωπο. Αλλά εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και για μένα είναι το μάθημα, είναι ένα συμβολικό πρόσωπο, αλλά ο Λόγος του Θεού το έχει θέσει εκεί πέρα
1: ώστε να ανατρέξουμε λίγο παραπίσω στην Παλιά Διαθήκη και να δούμε τι πνεύμα είχε τότε η Ιεζάβελ αυτή. Για να δούμε και στις μέρες μας ότι το ίδιο περίπου πνεύμα επικρατεί. Επομένως η απάντησή μου είναι, ίσως να ήταν και πραγματικό πρόσωπο, δεν αποκλείεται, αλλά το πιθανότερο και κατά τη γνώμη μου ήταν συμβολικό.
2: Παρακαλώ τον Βαγγέλη.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσκαλεί άβυσο στον οίκο των καταρακτών σου. Όλα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου πέρασαν πάνω μου. Την ημέρα ο Κύριος θα προστάξει το έλεος του και τη νύχτα το τραγούδι του θα είναι μαζί μου, η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω στο Θεό την πέτρα μου, γιατί με ξέχασες, γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού. Οι εχθροί μου, αυτοί που με ονειδίζουν, σπάζουν τα κόκαλά μου λέγοντάς μου καθημερινά, πού είναι ο Θεός σου, γιατί είσαι περίληπη ψυχή μου και γιατί ταράσσεσαι μέσα μου. Έλπισε στον Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου.

Θα διαβάσω κάποια εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 10, και κατόπιν θα ψάλουμε έναν ύμνο. Είναι πολύ γνωστά εδάφια. Μιλάει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, όποιος δεν μπαίνει διαμέσου της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από αλλού, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Όποιος όμως μπαίνει διαμέσου της θύρας, είναι ο ποιμένας των προβάτων. Σε τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του, και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, πηγαίνει μπροστά τους, και τα πρόβατα τον ακολουθούν, επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, επειδή δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Ο Ιησούς είπε προς αυτούς τούτη την παραβολή. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τι ήσαν αυτά που τους μιλούσε. Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε ξανά: «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος μπει μέσα διαμέσου εμού θα σωθεί, και θα μπει μέσα και θα βγει έξω και θα βρει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν με αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του βάζει για χάρη των προβάτων. Αλλά ο μισθωτός, και ο οποίος δεν είναι ποιμένας, του οποίου τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Και ο μισθωτός φεύγει επειδή είναι μισθωτός και δεν τον μέλει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου, καθώς ο πατέρας γνωρίζει εμένα και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Και την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω που δεν είναι από αυτή την αυλή. Πρέπει να συγκεντρώσω και εκείνα. Και θα ακούσουν τη φωνή μου. Και θα γίνει ένα ποίμνιο, ένας ποιμένας. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει. Επειδή εγώ βάζω την ψυχή μου για να την πάρω ξανά. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου. Εξουσία έχω να τη βάλω και εξουσία έχω να την πάρω ξανά. Αυτή την εντολή πήρα από τον πατέρα μου». Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 52 από αυτά τα ημνολόγια. Στα εδάφια που μόλις διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον καλό ποιμένα. Μιλάει για τον βοσκό ο οποίος προστατεύει τα πρόβατά του, αγαπάει τα πρόβατά του, τα οδηγεί, τα τρέφει, τα πηγαίνει σε νερά, σε βοσκές και ουσιαστικά μιλάει για τον εαυτό του. Αλλά σε αυτό το κομμάτι παρεμβάλλει ένα κομμάτι για το οποίο μιλάει και λέει ότι αυτός είναι η πόρτα των προβάτων. «Εγώ είμαι η θύρα», λέει. «Μέσω εμού, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί. Και θα εισέλθει, θα μπει και θα βγει και θα βρει βοσκή». Και όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει για τη θύρα, αφενός μιλάει για την είσοδο εκείνη, η οποία οδηγεί κάπου, και εκεί που οδηγεί είναι η σωτηρία, αφετέρου όμως θέλει να πει

Εγώ είμαι η πόρτα. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κοιτάξουμε την πρώτη λέξη της δήλωσης, εγώ. Να τονίσουμε αυτή τη λέξη. Εγώ είμαι η πόρτα. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει με κατηγορηματικό τρόπο «Εγώ είμαι η πόρτα», αυτόματα αποκλείει κάθε άλλο το οποίο πιθανά θα μπορούσε να είναι η πόρτα. Συνεπώς, η Εκκλησία δεν είναι η πόρτα. Η οποιαδήποτε χριστιανική ομολογία δεν είναι η πόρτα. Μπορεί στην ταυτότητα ενός ανθρώπου να γράφει ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος ή χριστιανός καθολικός ή χριστιανός διαμαρτυρόμενος, αλλά αυτό δεν είναι η πόρτα. Ο Ιησούς Χριστός με κατηγορηματικό τρόπο λέει «Εγώ είμαι η πόρτα. Μέσω εμού, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί». Φυσικά υπάρχει ο χώρος της Εκκλησίας, είναι ένας ευλογημένος χώρος, είναι όμορφο και ευλογημένο να ακούγονται μηνύματα από το Λόγο του Θεού, να ορθοτομείται ο Λόγος του Θεού. Είναι ένας χώρος που κηρύτεται ο Χριστός, είναι ένας χώρος που κηρύτεται η σωτηρία του Χριστού, είναι ένας χώρος που υπάρχει οικοδομή, οικοδομούνται οι πιστοί, είναι ένας χώρος που υπάρχει κοινωνία μεταξύ των πιστών, είναι ένας χώρος που ο κάθε πιστός εργάζεται με τα χαρίσματα τα οποία του χάρισε ο Κύριος, αλλά η Εκκλησία δεν είναι η πόρτα. Δεν είναι η θύρα η οποία οδηγεί στη σωτηρία. Εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς, το να εκκλησιάζεται κάποιος, το να έρχεται στην Εκκλησία, το να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Εκκλησίας, το να μοιράζει φυλάδια, το να τραγουδάει στη χοροδία, το να κάθεται στο δείπνο, το να κηρύττει στον άμβονα, όλα αυτά δεν είναι η θύρα. Ο Ιησούς Χριστός ξεκαθαρίζει και λέει «Εγώ είμαι η θύρα». Εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιστούς φίλους ή πιστούς γονείς ή πιστούς συγγενείς, εάν είσαι ένας άνθρωπος και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι ή είσαι φίλος του Κήρυκα, όλα αυτά δεν σώζουν. Ο Ιησούς Χριστός το ξεκαθαρίζει μία για πάντα. Αυτός είναι η πόρτα, αυτός είναι η είσοδος που οδηγεί στη σωτηρία και αυτός είναι που σώζει τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται με πίστη σε αυτόν. Σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού το ξεκαθαρίζει και λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού». Και ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων λέει ότι δεν υπάρχει με κανέναν άλλο η σωτηρία. Ούτε όλο όνομα άλλο είναι δοσμένο κάτω τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου ονόματος πρέπει να σωθούμε. Συνεπώς, εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ας δούμε τώρα τη δεύτερη λέξη. Εγώ είμαι η θύρα. Ο Κύριος μας δεν λέει ήμουν η θύρα, ήμουνα η θύρα στο παρελθόν, ήταν κάτι αυτό που προσφέρω που ανήκει στο χώρο του παρελθόντος και δεν έχει καμία σημασία για σήμερα, δεν έχει καμία αξία για σήμερα. Όσοι ήρθαν μέχρι σήμερα, εντάξει, σωθήκανε, αλλά από εδώ και στο εξής πλέον, στο παρόν και στο μέλλον, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω άλλους. Δεν είναι η σωτηρία του Χριστού μια διαδικασία, θα λέγαμε, υποβολής αιτήσεων, που κάποια στιγμή η προθεσμία αυτή περνάει ενώς ο άνθρωπος θέλει να κάνει αίτηση. Η προθεσμία αυτή περνάει και δεν μπορεί πλέον να πάει στον Χριστό. Αλλά η πρόσκληση αυτή του Χριστού, η παράκληση του Χριστού να έρθουν οι άνθρωποι σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι η θύρα, είναι κάτι που ισχύει και σήμερα. Είναι κάτι που μπορεί ο άνθρωπος να το πάρει και σήμερα στα χέρια του, ενώ ο άνθρωπος ζει. Ενώς ονομάζεται το σήμερα, ενώς έχει πνοή στα ρουθούνια του, ο άνθρωπος μπορεί να έρθει στον Χριστό και να πάρει τη σωτηρία. Υπάρχει αυτή η παράκληση μέσα στο Ευαγγέλιο. Η παράκληση να έρθουν οι άνθρωποι στον Χριστό, η οποία ταυτοχρόνως είναι και πρόσκληση. Ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, λέει τα εξής. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Είμαστε πρεσβευτές λοιπόν υπέρ του Χριστού, ως αν ο Θεός να σας παρακαλούσε μεταχειριζόμενος εμάς.
Δεόμαστε λοιπόν υπέρ

πατέρα του Χριστού. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται στην Ελλάδα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύτεται σήμερα σε αυτόν τον χώρο μέσα. Υπάρχει η πρόσκληση και η παράκληση του Κυρίου μας, η πρόσκληση και η παράκληση που βγαίνει από το Ευαγγέλιο του Χριστού και καλεί τους ανθρώπους και λέει: «Ελάτε σε μένα, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η πόρτα. Μέσα από μένα, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί». Καλείσαι λοιπόν, εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μακριά από τον Χριστό, καλείσαι εάν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει συμφιλειωθεί με τον Θεό, να εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία. Η πόρτα είναι ανοιχτή, ενώσο ονομάζεται το σήμερα, ενώσο υπάρχει πνοή σε σένα μέσα, ενώσο έχεις τη ζωή, καλείσαι να το εκμεταλλευτείς. Ούτε λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ θα είμαι η πόρτα. Δηλαδή, αόριστα, σαν να μας παραπέμπει στο μέλλον και να λέει, ξέρετε, μπορείτε να έρθετε σε μένα, μπορείτε να προσευχηθείτε σε μένα, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, να μου ζητήσετε οτιδήποτε, αλλά ποιος ξέρει, κάποια στιγμή στο μέλλον, πιθανά θα σας σώσω. Πιθανά θα είσαστε μαζί μου στον ουρανό. Θα είμαι κάποτε η πόρτα. Όχι. Η δήλωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι κατηγορηματική. Λέει, εγώ είμαι η πόρτα. Είμαι τώρα. Είμαι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ιησούς Χριστός λέει, είμαι η θύρα. Είμαι η πόρτα. Εάν κάποιος μπει διαμέσου εμού, θα σωθεί. Είναι κατηγορηματική αυτή η δήλωση του Κυρίου μας. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι όσοι δέχτηκαν Αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να είναι παιδιά του Θεού. Και σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει με το ίδιο του το στόμα, αυτός που πιστεύει στο λόγο μου και ακούει αυτόν που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν κρίνεται, αλλά έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Η αιώνια ζωή δεν είναι μια μελλοντική ζωή. Δεν είναι μια ζωή που θα τη ζήσουμε κάποτε στο μέλλον αφού φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, αλλά η αιώνια ζωή είναι μια ζωή προσωπικής σχέσης και επαφής με τον Χριστό και αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει το μεγάλο ναι στον Ιησού Χριστό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει το ναι στον Χριστό, θα έρθει σε αυτόν με μετάνοια και πίστη, τότε από εκείνη τη στιγμή μέσα του αρχίζει να λειτουργεί. Υπάρχει η αιώνια ζωή. Αυτή η δήλωση του Κυρίου μας, εγώ είμαι η πόρτα, δεν είναι μια δήλωση που αποπνέει ασφάλεια, σιγουριά, βεβαιότητα. Δεν αμφιταλαντεύεται ο Κύριος, δεν λέει ίσως, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν είσαι καλός άνθρωπος, να δούμε τι αμαρτίες έχεις κάνει. Όχι. Είμαι η θύρα. Θέλεις να περάσεις από αυτή τη θύρα? Θέλεις να διαβείς αυτή την είσοδο? Αυτή η είσοδος θα σε βγάλει στη σωτηρία του Χριστού. Το ζήτημα είναι αν θέλεις και αν θα πιαστείς από το χέρι του Ιησού Χριστού. Αυτή η δήλωση του Κυρίου μας απευθύνεται σε όλους αυτούς που σήμερα ταλαιπωρούνται, αμφιταλαντεύονται και βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν που βρίσκονται στην πραγματικότητα και θέλουν από κάπου να πιαστούν. Θέλουν να φτάσουν σε ένα τέρμα. Θέλουν να οδηγηθούν κάπου. Θέλουν να πάρουν απαντήσεις. Πού υπάρχουν οι απαντήσεις? Πού υπάρχει η σωτηρία? Πού υπάρχουν οι λύσεις? Οι λύσεις, οι απαντήσεις, η σωτηρία, η λύτρωση υπάρχουν συγκεφαλαιωμένα σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γίνονται δυνατά γιατί ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του επάνω στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός μας αντικατέστησε. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για την αμαρτία μας. Συνεπώς, εάν και εσύ νιώθεις ότι είσαι αμαρτωλός και είσαι αμαρτωλός, τότε έλα στον Χριστό να πάρεις τη σωτηρία. Πέρασε μέσα από αυτή την πόρτα. Μετά θέλω να δούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, η τρίτη λέξη. Είδαμε τη λέξη εγώ, βλέπουμε τη λέξη είμαι και θα ήθελα να δούμε το ή θύρα. Αυτό το οριστικό άρθρο ή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο Ιησούς Χριστός δεν λέει είμαι μία θύρα, είμαι μία πόρτα. Σαν να υπήρχαν πολλές πόρτες, είμαι μία από τις πολλές. Πολλοί άνθρωποι σήμερα που συζητάς μεταξύ τους, λένε καημένε τώρα, εντάξει, ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας.
αλλά είναι μία από τις πόρτες που οδηγούν στη σωτηρία. Υπάρχει, ξέρω κι εγώ, ο Βούδας, υπάρχει η Γιόγκα, υπάρχει, δεν ξέρω κι εγώ, το ένα, υπάρχει το άλλο. Αλλά η σωτηρία του Χριστού δεν είναι, θα λέγαμε, σαν τα μονοπάτια τα οποία οδηγούν στην κορφή ενός βουνού. Μπορεί να υπάρχουν πολλά μονοπάτια τα οποία οδηγούν στην κορφή ενός βουνού. Μπορεί να υπάρχουν πολλές δίωδοι, πολλοί δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο της πόλης. Παλιά λέγανε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αλλά υπάρχει ένας και μόνο ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στην σωτηρία. Υπάρχει ένας και μόνο ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στη λύτρωση από την αμαρτία. Οδηγεί στην απελευθέρωση από την παγίδα του εχθρού. Οδηγεί στον ουρανό. Και αυτός ο δρόμος είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος, αγαπητοί, δεν μπορεί να διεκδικήσει αυτό τον τίτλο. Κανένας άλλος δεν μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του σωτήρα. Γιατί κανένας δεν έχει τα διαπιστευτήρια. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, έχει τα διαπιστευτήρια. Και το πιο σοβαρό και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τα κόκαλα του Κυρίου μας δεν υπάρχουν σε κανένα τάφο. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα η χοροδία να ψάλλει και τον δεύτερο ύμνο.

Είπαμε, η δήλωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι μια δήλωση που αποπνέει σιγουριά, ασφάλεια, βεβαιότητα. Δεν αμφιταλαντεύεται ο Κύριος. Εγώ και κανένας άλλος δεν είναι η πόρτα για τη σωτηρία. Είμαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που ακούμε, είμαι αυτή τη στιγμή η πόρτα που οδηγεί στη σωτηρία. Και είμαι η πόρτα, είμαι η θύρα. Δεν είμαι μία από τις πολλές, δεν είμαι κάποια, δεν είμαι κάποια που σκέφτεσαι είναι αυτή, είναι αυτή, είναι αυτή. Είναι μια συγκεκριμένη θύρα, είναι μια συγκεκριμένη είσοδος η οποία οδηγεί στη σωτηρία και αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η δήλωση του Κυρίου μας. Και τώρα θα δούμε την τελευταία λέξη, θύρα, η πόρτα. Εγώ είμαι η πόρτα. Όλοι μας γνωρίζουμε τι ρόλο παίζει μία πόρτα. Η πόρτα όταν είναι ανοιχτή επιτρέπει την είσοδο κάπου. Όταν είναι κλειστή η πόρτα δεν μπορεί να μπει κανένας. Αλλά απ' την άλλη επίσης όταν είναι κλειστή η πόρτα είναι μια, δείχνει ότι προστατεύει αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι η είσοδος, η πόρτα για τη σωτηρία και αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή σήμερα. Η είσοδος αυτή είναι ανοιχτή σήμερα. Αλλά υπάρχει θα υπάρξει η στιγμή που αυτή η είσοδος θα κλείσει. Θα είναι κλειστή. Κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή θα δουν αυτή την πόρτα και θα τη δουν μπροστά τους κλειστή. Ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα είναι οι άνθρωποι που θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο έχοντας αρνηθεί τη σωτηρία του Χριστού. Θα είναι αυτοί οι οποίοι απέρριψαν το έργο του Σταυρού τη στιγμή που άκουγαν το Λόγο του Θεού, τη στιγμή που έπαιρναν τα μηνύματα. Θα είναι άνθρωποι που θα πούν το μεγάλο όχι. Υπάρχει ένα μεγάλο ναι που θα πει ο άνθρωπος στον Χριστό, αλλά εξίσου σοβαρό είναι και το μεγάλο όχι που θα πούν κάποιοι άνθρωποι. Θα είναι άνθρωποι αυτοί που συνεχώς αναβάλουν και αναβάλουν και αναβάλουν για αύριο, για μεθαύριο, να περιμένουμε να λύσουμε το ένα θέμα, να περιμένουμε να λύσουμε το άλλο θέμα, να δούμε εκείνο, να δούμε το άλλο, να μεγαλώσουμε και λιγάκι, μη είμαστε νέοι τώρα, ας ζήσουμε λίγο τη ζωή μας. Και ξαφνικά έρχεται ο θάνατος και τους αρπάζει και βρίσκονται μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι καλοί άνθρωποι, ότι δεν έχουν ανάγκη να έρθουν στο Χριστό και να μετανοήσουν. Θα είναι αυτοί οι οποίοι χαίρονται μέσα στη ζεστασιά, μέσα της εκκλησίας. Τι ωραία που είναι η εκκλησία. Πραγματικά έχει ένα όμορφο κλίμα, ένα ζεστό κλίμα. Υπάρχει ένα πνευματικό κλίμα. Αλλά αν έρχεσαι στην εκκλησία του Ιησού Χριστού γιατί μόνο σου αρέσει το κλίμα αυτό και δεν έχεις πάρει το Χριστό μες στην καρδιά σου, κάποια στιγμή όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο θα δεις την πόρτα του ουρανού κλειστή. Αυτή τη στιγμή η δίωδος είναι ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή ο ζωντανός Χριστός καλεί και λέει «Ελάτε σε μένα, περάστε, η είσοδος είναι ανοιχτή». Εάν κλείσει η πόρτα, κανένας δεν μπορεί να περάσει. Και λέει «Εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η πόρτα. Εάν κάποιος μπει μέσω εμού, θα σωθεί». Εάν κάποιος μπει, πού να μπει? Να μπει στην σωτηρία. Να μπει σε μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Να μπει στον ουρανό. Εκεί θα μπει ο άνθρωπος όταν δεχτεί τον Χριστό. Και αυτή η πρόσκληση δεν είναι για μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Δεν είναι μόνο για μας που βρισκόμαστε εδώ μέσα σήμερα. Είναι για οποιονδήποτε άνθρωπο, μεγάλο ή μικρό, πλούσιο ή φτωχό, θρησκευόμενο ή πολύ αμαρτωλό. Οποιοδήποτε και αν είσαι, οτιδήποτε και αν έχεις κάνει, η πόρτα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή. Η πρόσκληση είναι ενεργής. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Συνεπώς χρειάζεται να κάνεις αυτό το μεγάλο βήμα. Να έρθεις στον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η δίωδος, η είσοδος για τη σωτηρία. Αλλά ταυτόχρονα, όπως μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, είναι και αυτός ο οποίος χαρίζει στους δικούς του μια άφθονη ζωή, μια ευλογημένη ζωή. Εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και να έχουν ζωή άφθονη, να έχουν ζωή περίσσια, πλούσια ζωή. Μια ζωή, όπως λέει ο ύμνος, ειρήνης,
χαράς, αγάπης, πίστεως σταθεράς, πλημμυρισμένη με Άγιο Φως, που οδηγός της είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η ζωή. Είναι μια ζωή με όλα τα προνόμια που απορρέουν από τον τίτλο, γιατί περί τίτλου πρόκειται, ότι είναι κάποιος παιδί του Θεού. Θα έχει οδηγία, θα έχει στήριξη, θα έχει προστασία. Θυμηθείτε στην αρχή που είπαμε ότι ο βοσκός εκείνη την εποχή κοιμόταν στην ζωή, αυτός που είναι του Χριστού, θα έχει ελπίδα και για την μετέπειτα ζωή. Πραγματικά, αδελφοί και φίλοι, είναι μακάριος και ευλογημένος ο άνθρωπος ο οποίος είναι του Χριστού, ο οποίος έχει έλθει στον Χριστό, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί αυτό το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Είναι μακάριος και ευλογημένος. Είναι σαν το δέντρο το οποίο έχει βάλει τις ρίζες του βαθιά, είναι ριζωμένο βαθιά και όσοι αέριδες και ανπνεύσουν, το δεντράκι θα μείνει στη θέση του. Θα κουνήσει το δεντράκι, αλλά δεν θα σπάσει. Γιατί είναι ριζωμένο στο Χριστό. Είναι σαν το σπίτι εκείνο το οποίο θα το χτυπήσουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ανεμοστρόβιλοι, αλλά επειδή έχει θεμελιωθεί επάνω στην πέτρα, αυτό το σπίτι θα μείνει στη θέση του. Η πέτρα αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την ελπίδα του στον Κύριο και έχει έρθει στο Χριστό και είναι παιδί του Θεού, μοιάζει με το καραβάκι εκείνο το οποίο έχει ξανοιχτεί στο πέλαγος και υπάρχουν φουρτούνες και τρικυμίες και το καραβάκι κινιέται, είναι έτοιμο να βουλιάξει, αλλά δεν θα βουλιάξει, γιατί ο τιμονιέρης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η ευλογημένη θέση και ο ευλογημένος κλήρος όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν θέσει την εμπιστοσύνη τους στον Χριστό. Είναι ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Αντίθετα, υπάρχει ένα σκοτεινό μέλλον και μια σκοτεινή αιωνιότητα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πούν όχι. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναβάλουν και δεν έρχονται στον Χριστό ενώ υπάρχει το σήμερα. Εύχομαι μέσα από όλη μου την καρδιά, αυτό το πρωινό, όσοι άνθρωποι βρισκόμαστε εδώ και αγαπητοί μας και συγγενείς μας και φίλοι μας με τους οποίους έχουμε μοιραστεί το Άγιο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου μας. Να βρεθούμε γονατισμένοι από ευγνωμοσύνη στα πόδια του Λυτρωτή και Σωτήρα μας. Αμήν. Θα ήθελα να κλείσουμε με έναν ύμνο. Τον ύμνο υπαριθμών 91.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πατέρα μας. Δεν πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωκες για μας ό,τι πολυτιμότερο είχε. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του Σταυρού. Για το αίμα το πολύτιμο. Συγχώρησες όλες τις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστούμε για την σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε για την αλλαγή της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε για την παντοδυναμία που ενεργεί στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το ελαιόσημο συνοδεύει. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για τη σύναψη Χριστό πρωί. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις πλούσια. Παρακαλούμε η ώρα να είναι γεμάτη από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε να δώσεις μηνύματα μέσα από τον αιώνιο λόγο σου, ζώδια. Πατέρα μας, άνοιξε τα μάτια μας να εννοήσουμε τον λόγο σου. Φυλαξέ μας σήμερα τούτη από τους περισπασμούς και τους πειρασμούς του σατανά. Να μην φανεί άνθρωπος. Να μεγαλυνθεί και να υψωθεί το όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε για τη μας άφηση.

κατέβατε στον ιδίο του Ισαήνου το Άγιο Πνεύμα και το έργο του στην καρδιά του ανθρώπου. Θα διαβάσω σχετικά εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιων, 15 εδάφια του συνέχεια. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιων, 15. Αν με αγαπάτε, θα σε εντολάσω φυλάξετε. Και εγώ θέλω παρακαλέσω τον Πατέρα και θέλει πως δώσει άλλον παράκτητο. Για να μην γνωρίζει αυτό. Τι όμως γνωρίζεται αυτό. Διότι μένει με θυμόν και ελληνίζει το δίκτυο. Δεν θέλω που θα αφήσει ορφανού. Έρχομαι προς εσάς. Έτσι ο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Τι όμως με βλέπετε. Διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Με την ημέρα στις θεέχοντας και τελάχνουν και θυμάτων αυτά, εκείνος είναι ο αγαπώνιος. Οπότε αγαπώνει, θέλει ο αγαπητή μου του περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο αιώνας του Πατέρα. Ο χρόνος της παρουσίας του Ιησού Χριστού στη γη ήταν ο αιώνας του Υιού. Και από την Πεντηκοστή και τότε, ζούμε στον αιώνα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι σήμερα το παντοδύναμο πρόσωπο μέσα στον κόσμο. Ο Κύριος το ανώγιο υποσχέθηκε στους μαθητές ότι όταν θα έφερε θα έφερε με το Άγιο Πνεύμα. Του είπε, δεν θα σας αφήσω ορφανού. Θα στείλω άλλο παράκτητο, το Πνεύμα της αλήθειας. Θα μένει μαζί σας στον αιώνα. Πριν αναλυθεί τους παράγγελες, να μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ. Να περιμένετε τον ερχομό του Πνεύματος. Και πράγματι, μετά την αναλυσή του, οι μαθητές ανέβηκαν στο ανώγιο. Εκεί δαπάνησαν 10 μέρες σε ένθερμη προσευχή και δέηση. Και σαν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα εκτίθηκε επάνω του. Τους επισκέφθηκε με δύναμη, τους πλημμύρισε με την παρουσία του. Πολλά θαυμαστά γεγονότα σημειώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι γλώσσες της φωτιάς, ο ήχος ο δυνατός του ανέμου, το χάρισμα των γλωσσών, ο συσυλλογισμός του πλήθους των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, το κήρυγμα του Πέτρου μοναδικά αποτελεσματικό. Αλλά προσωπικά πιστεύω, το πιο θαυμαστό γεγονός της Πεντηκοστής ήταν η πνευματική αναγέννηση των μαθητών. Το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε στην καρδιά του. Τους άλλαξε τα βάθη του. Τους μεταμόρφωσε. Αλήθεια, ποια ήταν η συμπεριφορά των μαθητών τρίτη και

Είναι γνωστό ότι τρία ολόκληρα χρόνια ήταν κοντά του στον μοναδικό δάσκαλο. Άκουσαν από τα χείλη του σκυλές αλήθειες. Παρακολούθησαν συγκλονιστικά θαύματα. Είδαν με τα μάτια του σκηνές της ζωής του Κυρίου καταπληκτικές. Όμως τόσο αξιοκατάπληκτη ήταν η συμπεριφορά του. Ο Κυριός μας τους δίδωσε καθημερινά την ταπεινοφροσύνη. Έλεγε, μάθετε από μένα ότι πράος είναι και ταπεινός στην καρδιά. Μου τόνισε ότι όποιος θέλει να ιστοποιεί πρέπει να κυρκυρωθεί προηγουμένως. Όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και όπως βλέπουμε τους μαθητές να κοινωνικούν μεταξύ τους για το ποιο είναι μεγαλύτερο. Μας αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τα σημεία του Κυρίου. Ο Κύριος τους έλεγχε για την φόρωση της καρδιάς τους. Τους έλεγχε για την οδηγοπιστία τους. Δεν μπόρεσαν να εννοήσουν τις γραφές. Στάθηκαν ανίκανοι να ερμηνεύσουν τις προφητείες για την Ανάσταση. Ιδιαίτερα ο Πέτρος κατηγορήθηκε από τον Κύριο για σαρκικό φρόνημα. Στάθηκε κάποτε όργανο του Σατανά. Είπε σκόπιμα ψέματα. Μπροστά σε μια υπηρέτεια αρνήθηκε τον Κύριό του. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το μύθος του. Τραυμάτισε με το μαχαίρι του τον δούλο του αρχιερέα. Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής, ποια θαυμαστή αλλαγή σημειώθηκε στην ζωή του. Ήταν γιατί το Άγιο Πνεύμα τους αναγέννησε. Τους μεταμόρφωσε. Έκτοτε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έζησαν μια ολόκληρη ζωή λαμβερή, ακτινοβόλα. Μια ζωή που δόξασε το όνομα του Χριστού. Αλλά τι είναι αναγέννηση? Αναγέννηση είναι το ενθύσιμα μια ζωή μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Η ενθύσιμη ή η μετάδοση θείας ψύχης μέσα μας, ώστε να γίνουμε τέχνα του Θεού. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, φυσικά χρεοκοπημένος. Τονίζει ότι η φύση μας είναι ξεπεσμένη. Η διανοητική ζωή του ανθρώπου είναι προσβεβλημένη από την αρρώστια της αμαρτίας. Αλλά και η ηθική του ζωή μολυσμένη βαθιά. Ο Ισαΐας διεκήρυξε. Όλο το κεφάλι είναι άρρωστο, η καρδιά χαπνωμένη. Από τα πόδια μέχρι το κεφάλι δεν υπάρχει πάνω στον άνθρωπο κάτι ηθικά υγιές. Η Αγία Γραφή δεν κολακεύει τον άνθρωπο. Δεν του λέει ότι είναι καλός για να τον καθησυχάσει. Του περιγράφει την αθλειότητά του και προσπαθεί να τον φέρει σε συνέστηση της κατάστασής του. Συνήθως έχουμε καλή ιδέα για τον εαυτό μας. Όταν εξετάζουμε τα καλά μας τα έργα, νομίζουμε ότι οι φράσεις μας είναι πολύ υψηλές, πολύ σπουδαίες. Αλλά είναι ανάγκη να σταθούμε μπροστά στο καθρό του δυστύχου. Εκεί θα διαπιστώσουμε την αληθινή μας κατάσταση. Ο Ιησούς Χριστός είπε, οι πιο υψηλές, οι πιο λαμβρές πράξεις του ανθρώπου είναι ευδέλισμα ενώπιον του Θεού. Το ένα ανθρώπου είναι υψηλό, ευδέλισμα ενώπιον του Κυρίου. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι άπειρα Άγιος και ο άνθρωπος βαθιά μολυσμένος. Ο Χριστός δεν μας έδωκε όμορφες συμβουλές για να βελτιωθούμε ηθικά. Διακήρυξε την ανάγκη να αναγεννηθούμε. Είπε ότι πρέπει να αλλάξει η φύση μας. Ή μάλλον, για να ακριβολογώ, πρέπει να αποκτήσουμε καινούργια φύση. Τόνισε ότι το δέντρο το σάπιο θα κάνει σάπιο στους καρπούς. Είναι ανάγκη το δέντρο το σαπρό να βολευτεί για να κάνει τους καλούς τους καρπούς. Πολλοί προσπαθούν να παρουσιάσουν άγια ζωή. Δίκαιη, ηθική, χωρίς αναγέννηση. Υπάρχουν τόσοι θρησκευόμενοι που προσπαθούν να εκτελέσουν τις εντολές του Θεού. Αλλά αυτό που καταφέρνουν είναι παταγώδης από τα ολοκληρωτικά έργα του Αγίου. Πρέπει να παρακολουθήσουν λοιπόν στο κηρύγματο της Εκκλησίας. Όχι όμως αναγεννηθεί. Μπορεί να είσαι καλός οικογενειάρχης, έντιμος πολίτης, έχεις όμως γνωρίσει στη ζωή σου την πείρα της αναγέννησης. Ίσως βαπτίστηκες όταν είσαι ίδιο,
Μπορεί ακόμα να μελετάξει την διαγραφή και να προσέρχεσαι. Έχει όμως κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά σου. Ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατο. Όποιος δεν έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, αυτός δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιησού Χριστό. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα σύνολο νεκρών τύπων και διατάξεων. Δεν είναι ένας μακρός κατάλογος καταθλιπτικών απαγορεύσεων. Το Ευαγγέλιο δεν έρχεται να μας προσφέρει βάρη δυσπάστακτα εντολών. Έρχεται να μας προσφέρει την άφθονη ζωή του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Να το μυστικό της ανεπλάνη της χαράς. Να ποιος είναι ο αυτός. Από πρώτη του καινούργιου χρόνου, πήραν την απόφαση να κόψουν κάποιες κακές συνήθειες. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι ανακοινήθηκαν επειδή πρόσφεραν στην εκκλησία ή σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ένα σεβαστό χρηματικό ποσό. Τέλος, υπάρχουν αρκετοί που νομίζουν ότι ανακοινήθηκαν, ότι είναι σωσμένοι, επειδή παρακολούθησαν μια θρησκευτική εκδήλωση και αισθάνθηκαν μια συγκίνηση. Αλλά πώς θα ανακοινηθεί, τι λέει η διαγραφή. Για να έρθει στην καρδιά σου, αλλά εννοείται ειλικρινά για τις αμαρτίες σου. Δεύτερον, να τις πέφτεις στο έργο που ο Ιησούς Χριστός έκανε για σένα επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Το Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει ότι ο Υιός του Θεού επάνω στο Χριστό σταυρό έγινε κατάρα για να λάβουμε την Ευαγγελία του Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Η κερασμή της θείας οργίσατε στον επάνω του. Εκείνος δέχτηκε την τιμωρία των ειδικών του και των ειδικών μου αμαρτιών. Πέθανε και μας έφυγε με το θάνατό του. Αυτό το γεγονός καλείστε να το πιστέψει. Από τα βάθη της καρδιάς του να δείτε ευχαριστώ στο ζήλιο. Και θα αναγεννηθεί στην ίδια στιγμή. Θα λάβει σπήρα του ένδοξου γεγονότος της αναγέννησης. Ο Αποστολικός Πατέρας Ιγνάτιος έλεγε μιλούσε για τον εαυτό του. Τόνιζε συχνά την αλήθεια ότι ήταν θεοφόρο. Είμαι θεοφόρο γιατί φέρω μέσα μου το Άγιο Πνεύμα. Όντω, ο κάθε γνήσιο χριστιανό είναι θεοφόρο. Δεν εξέβρεται ότι είσαι ναή του Αγίου Πνεύματο. Την τελευταία επιστολή τη κυρίου Διαβίτη τη διαβάζουμε στου τελευταίου καιρού. Θα υπάρχουν άνθρωποι μέσα στι εκκλησίε προφανώ. Θρησκευόμενοι άνθρωποι. Με ζήλο για τον Θεό. Με τις ίδιες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Άνθρωποι που δεν θα έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά τους. Δυτικοί. Πνεύμα μειέχονται. Θυμόσαστε ασφαλώς εκείνη την παραβολή του κυρίου για τους γάμους του βασιλιά. Την αίθουσα τελετών του παλατιού προσήλθαν πολύ προσκεκλημένοι. Ανάλεσά το σώμα σου σούπε και κάποιος που δεν είχε έντοιμα γάμο. Είπε και άλλοι σου είπε μόνο και να μην τον αγγελίσει. Αλλά σαν βγήκε ο βασιλάς το μάτι του τον διέκρινε. Είπε με αυστηρότητα. Είλε, πότε ήρθες εδώ χωρίς να έχεις έντοιμα γάμο. Εκείνος δε αποστομώθηκε. Το βασιλάς έδωκε πια τα γύστη στις υπηρέτες. Να δέσετε τα χέρια του και τα πόδια του. Σηκώστε τον και ρίξτε τον στο σκότο στο εξώτερο. Στη βασιλεία των ουρανών δεν θα μπουν εκείνοι που γράφουν στην ταυτότητά τους ευαγγελικοί ή ορθόδοξοι ή καθολικοί. Πιστεύω προσωπικά ότι πολλοί ευαγγελικοί θα πάνε στην κόλαση. Στη βασιλεία των ουρανών θα μπουν εκείνοι που έχουν το ένδυμα του γάμου. Εκείνοι που αναγεννήθηκαν που μέσα στην καρδιά τους κατήθησε το Άγιο Πνεύμα. Ήταν η τελευταία ημέρα η μεγάλη της εορτής. Τότε ο Κύριος στάθηκε κοντά στο ναό και φώναξε. Φώναξε για να τον ακούσουν όλοι οι άνθρωποι, όλων των εποχών. Αν κάποιος ζητάει, ας έλθει σε μένα και αυτή. Όποιος πιστεύει σε μένα, είπε ο Κύριος, καθώς τη γραφή το τονίζει, ποτάμια ζωντανού νερού θα ξεπηδήσουν από μέσα του. Αν είσαι διψασμένος για αληθινή ευτυχία, έλα στον Ιησού Χριστό, θα ξεπηδήσει.
Όχι μονάχα, αλλά θα γίνει ο ίδιος μια νεροπηγή που θα αναβλύζεις και θα σπαρπάς γύρω σου τα ποτάμια της ζωής. Τα ποτάμια του ζωντανού νερού για τα οποία μιλούσε ο Κύριος είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Πού να το φανταστεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Πού να το φανταστεί ο ταλέπορος άνθρωπος της εποχής μας που ζει και ανέβει για λίγες παγώνες χαρά. Πού να το φανταστεί ότι υπάρχουν σήμαροι ευτυχίες στον Χριστό. Κι όμως είναι πείρα πολλών ανθρώπων εδώ μέσα. Είναι πείρα μου προσωπική ότι ο Ιησούς Χριστός προσφέρει στην καρδιά του ανθρώπου ποτάμια πλούσια και άλλωστε. Αυτό είναι το μεγαλόστομο άγγελμα της Βίβλος. Ο Θεός προσφέρει την πλούσια, την ακούσγηλη ευτυχία στον άνθρωπο. Μια ευτυχία που αρχίζει από τον κόσμο τούτο και εκτείνεται στην ατέρμονη αιωνιότητα. Είναι η αναγέννηση. Είναι η ενίσχυση του πνεύματος στην καρδιά. Έξω από αυτή την αναγέννηση ο άνθρωπος αυτοκαταδικάζεται στην ανθρωπικότητα και στον μαρασμό. Μοιάζει με τον λουλούδι που είναι έξω από το φως. Με το ψάρι που είναι έξω από τη θάλασσα. Αν κάποιος διψάει το Χριστό, ας έλθει σε μένα και ας πει. Να ψάμε παρακαλώ τον επόμενο ήλιο.

0: καθηγητή λαμβάνει χώρα μέσα μας με την ειλικρινή μετάνοια και πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα έπτωτε μένει μόνιμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν είναι αληθές ότι κατά περιόδους μας επισκέπτεται και άλλοτε μας εγκαταλείπει. Η Αγία Γραφή λέγει ότι ο αναγεννημένος στην πνευματική του ζωή θα πρέπει να γεύεται την ευλογία της πλήρωσης του πνεύματος. Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι «Μη μεθάτε με κρασί πράγμα το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος, γεμίζεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος». Αλλά τι είναι η πλήρωση? Είναι μια εμπειρία ανέφρασης χαράς.
1: Είναι η πείρα που γευόμαστε όταν το Άγιο Πνεύμα μας κατακλείζει με την παρουσία Του. Η πλήρωση δεν είναι καθώς η αναγέννηση που συμβαίνει μια φορά, ούτε καθώς το βάπτισμα που και αυτό μια φορά συμβαίνει. Είναι μια πείρα που πρέπει να γίνεται επανειλημμένα στην πνευματική μας ζωή. Αυτό προκύπτει και από τον χρόνο του ρήματος. Πληρούστε! Αλλά έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Την ημέρα της Πεντηκοστής, πάντες οι μαθητές επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Αργότερα ο Πέτρος πάλι επλήστη Πνεύματος. Ο Στέφανος ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος. Αλλά και πριν τον Διφαβολισμό, πάλι γέμισε με την παρουσία του Πνεύματος. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας γεύτηκαν επανειλημμένα αυτή την θαυμαστή εμπειρία. Προσωπικά πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορούμε να γευόμαστε την ευλογία της πλήρωσης. Δεν είναι για τους κήρυκες του άμβωνα μενάχα. Δεν είναι για τους λίγους πιστούς. Η πλήρωση του Πνεύματος είναι ένα προνόμιο, ένα δικαίωμα, μια ευλογία που ανήκει σε όλους και σε σένα. Ένα μήνυμα που με δύναμη πρέπει να αντιχίσει στις μέρες μας στις εκκλησίες είναι «Πληρούστε δια του Πνεύματος». «Ζήτησε τι να σου δώσω», είπε ο Ηλίας στον Ελισέ. Και ο Ελισέ του είπε «Διπλασία μερίδα του Πνεύματός σου παρακαλώ». Και έλαβε την ευλογία. Αλλά πώς θα πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου? Πρώτη προϋπόθεση. Την ανάγκη να ομολογήσουμε ειλικρινά ενώπιον του Κυρίου κάθε αμαρτία μας. Όχι χοντρικά, αλλά με λεπτομέρειες. Κάθε μια ξεχωριστά και με διάθεση αυστηρής αυτοκριτικής. Δεύτερη προϋπόθεση. Να προσφέρουμε στον Κύριο ολόκληρο τον εαυτό μας. Να αφιερώσουμε όλη την ύπαρξή μας. Ω, να μπορούσαμε να σταθούμε μπροστά Του αυτή την ώρα και να πούμε τα λόγια του ύμνου. Σε Σε Χριστέ αφιερώνω ολόκληρη μου την καρδιά, την σκέψη μου, την ζωή μου, κυβέρνα εσύ παντοτινά. Καμιά από τις καρδιάς μου τις πτυχές, ουδέ τις πλέον νύχιες και κρυφές, ουδέν εγώ κρατάω δι' εμέ, σε Σε τα αφιερώνω, ο Χριστέ. Τρίτη προϋπόθεση. Να ζούμε με το φρόνημα του θανάτου. Με την πίστη ότι συσταυρωθήκαμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πόση ανάγκη σήμερα από ανθρώπους με το σταυρωμένο εγώ. Όσο νεκρώνεται μέσα μας η ζωή του εγώ, τόσο πλημμυριζόμαστε από την ζωή του Πνεύματος. Ο Μέγερ σημειώνει, η συνεχής πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα είναι δυνατή μόνο σε εκείνους που το υπακούν και μάλιστα σε όλες τις εντολές του. Δεν υπάρχει τίποτε στη ζωή χωρίς σημασία. Αμελώντας μικρές και ασήμαντες κατά την γνώμη μας εντολές, πολύ γρήγορα θα βρεθούμε έξω από το φωτεινό κύκλο μιας Άγιας ζωής. Έτσι θα χάσουμε την όμορφη αυθονία της δυνάμεως του Πνεύματος. Μια ματιά, μια λέξη, μια άρνηση είναι αρκετή να τον λυπήσει μέσα μας. Μια προτροπή της Βίβλου είναι «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού». Οι Ισραηλίτες ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός εστράφει και τους πολέμησε ο ίδιος. το Άγιο Πνεύμα να αναπαύεται μέσα στην καρδιά μας. Αλλά τούτη η ευλογία δίνεται ιδιαίτερα στον πιστό που έμαθε το μυστικό να προσεύχεται ένθερμα. Θα σας συμβεί αμέτρητες φορές πριν σηκωθείτε από τα γόνατα της προσευχής να πλημμυρίσετε με τούτη την ευλογία. Είναι ανάγκη να γίνουμε άνθρωποι ένθερμης προσευχής και χριστιανοί του ενός βιβλίου. Με πάθος να αγαπήσουμε την Βίβλο. Όλοι οι χριστιανοί άφησαν την Αγία Γραφή να σκονίζεται στο ράφι της βιβλιοθήκης. Να την ξαναπάρουμε στα χέρια μας. Με μια καινούργια φλόγα να δοθούμε στην μελέτη των αιωνίων αληθιών. Κάποιος πιστός λέει, ο Θεός περπατάει πάνω στα δρομάτια των γραφών όπως κάποτε περπατούσε σε εκείνα του παραδείσου. Ας προσέξουμε επίσης τις συναναστροφές μας. Αλήθεια, τι συζητάμε στις συναναστροφές μας. Ποιο είναι το περιεχόμενο των συναναστροφών μας. Η Βίβλος μας προτρέπει να λαλούμε μεταξύ μας με ύμνους, με ψαλμούς, με οδές πνευματικές. Να ψάλουμε από την καρδιά μας τον Κύριο. Στο Καταλοκά Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Εάν κάποιος από εσάς είναι πατέρας και ο γιος του ζητήσει άρτο, μήπως θα του δώσει πέτρα». Και αν ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι. Και αν ζητήσει αυγό, μήπως θα του δώσει σκορπιό. Εάν λοιπόν εσείς που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλές δόσεις, πόσο μάλλον ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει άγιο πνεύμα εις τους ζητούντας παρά αυτού. Βέβαια, εμείς δεν θα ζητήσουμε να μας δοθεί άγιο πνεύμα. Οι αναγεννημένοι έχουν το άγιο πνεύμα. Θα ζητάμε ένθερμα τούτη την ευλογία της πλήρωσης και να επιμένουμε στην προσευχή. Συνήθως οι περισσότεροι χριστιανοί αστοχούν στο θέμα της επιμονής. Λένε βιαστικά τα αιτήματά τους και σηκώνονται και φεύγουν. Αλλά είναι ανάγκη να επιμένουμε στα γόνατα. Θυμηθείτε τον Ηλία όταν έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατά του και προσευχότανε και προσευχότανε μια και δυο και τρεις, επτά φορές έδωκε τον αγώνα των γονάτων για να ξεχυθούν οι ευλογίες πάνω στον λαό του Θεού. Θυμηθείτε τον Ιακώβ στον Ιαβόκ. Πώς κράβδαζε στο Θεό εκείνη τη νύχτα. Δεν θα σε αφήσω να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις. Απέραντα αποφασιστική, απέραντα επίμονη στην προσευχή, στην παρουσία του Θεού, με απέραντη ευλάβεια στην καρδιά μας. Και οι ουρανοί των ευλογιών θα ανοίγουν. Οι ευλογίες του Θεού θα μας πλημμυρίζουν. Αλλά ζητούμε αυτή την ευλογία με καθαρά κίνητρα. Γιατί πρέπει να ζητάμε την ευλογία της πλήρωσης. Όχι για να ζούμε πιο ευχάριστα. Γιατί είναι άπειρα φρικτό σε εμάς να αμαρτάνουμε ενάντια στον Θεό. Η καρδιά μας έχει αντιληφθεί ότι η αμαρτία είναι μια συγκλονιστική, μια άπειρα φρικτή πείρα. Και την βδελίσετε, την απεχθάνετε. Να ζητάμε την ευλογία της πλήρωσης, πυρπολούμενη από το πάθος της δόξας του Θεού. Τούτο το πάθος να πειραχτώνει όλη την ύπαρξή μας. Κύριε, θέλω να δοξαστείς στη ζωή μου. Κύριε, θέλω να μεγαλυνθείς στη διακονία μου. Έπιε το πνεύμα σου μέσα στην καρδιά μου. Και αφού προσευχηθούμε, να σηκωθούμε από τα γόνατα με την βεβαιότητα, με την πεποίθηση ότι λάβαμε εκείνο που ζητήσαμε, ότι η ευλογία θα μας δοθεί. Θέλετε νίκη στην πνευματική σας ζωή, πληρούστε δια του πνεύματος. Μπορούμε να έχουμε θρίαμβο και νίκη εναντίον του διαβόλου, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του κόσμου, αν είμαστε πλήρης Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός πάντησε θριαμβευτή στο πεδίο της μάχης, στην έρημο, στην πάλη εναντίον του σατανά. Εθριάμβευσε, γιατί ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος. Όταν ο εχθρός επέλθει σαν ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει σημαίαν εναντίον αυτού. Ποθείτε μια ζωή στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Ποθείτε μια ζωή στην ομοιότητα του Κυρίου. Πληρούστε δια του πνεύματος. Λαχτα χαρούμε μια ζωή στην οποία να δοξάζεται ο Κύριος, μια ζωή δυνάμεως, χαράς, ειρήνης. Ας αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να κατακτήσει όλο το είναι μας. Να κυριαρχούμαστε απόλυτα από το Άγιο Πνεύμα. Να ελέγχει κάθε λειτουργία της ύπαρξής μας, κάθε πτυχή. Να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Να έχουμε σαφέστατη και πληρέστατη συνεννόηση μαζί Του. Να βαδίζουμε κάθε στιγμή σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Ποιος μπορεί να περιγράψει την ομορφιά, τη λάμψη και την δόξα μιας τέτοιας ζωής. Αισθανόμαστε την ανάγκη της καθημερινής ανανέωσης της πνευματικής μας ζωής. Ας πληρούμαστε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα οι άνθρωποι είναι τόσο κουρασμένοι. Και αυτοί οι νέοι πάσχουν από ανία. Αλλά ο χριστιανός μπορεί να ζει την διαρκή ανανέωση. Η νεότητα της ψυχής μας μπορεί να ανανεώνεται σαν το αιτού. Ο δίκαιος σαν πίνικας θα ανθεί, σαν κέντρος του λιβάνου θα αυξάνει. Υπάρχουν πιστοί που η φλόγα του ζήλου και του ενθουσιασμού για τον Θεό χαμήλωσε μέσα στην καρδιά τους. Αν θέλουν να ξαναβρουν την πρωτινή φωτιά, είναι ανάγκη να ανοίξουν τα κανάλια της ζωής τους στο Άγιο Πνεύμα, να τους πλημμυρίσει. Αν θέλουμε να εκτελέσουμε την εντολή του Ευαγγελισμού, είναι ανάγκη σαν Εκκλησία να ζητήσουμε με καινούργια δύναμη τούτη την πλήρωση του Πνεύματος. Χρειαζόμαστε μια καινούργια πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι οι ανθρώπινες μέθοδοι, δεν είναι τα σαρκικά μέσα που θα φέρουν τα αποτελέσματα στο έργο του Ευαγγελισμού. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος, μου λέγει Κύριος. Μπρος του Κυρίου το Σταυρό γονατιστή, ανώγιο ας ζητήσουμε, γλυκιά Πεντηκοστή. Να ψάλλουμε τον τελευταίο ύμνο.

πατέρα μας. Το κλείσιμο αυτής της ώρας σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριός μας έγινε κατάρα για να λάβουμε την Ευαγγελία του Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για το θαύμα της αναγέννησης. Αποκάλυψε την αναγκαιότητα της αναγέννησης σε κάποια καρδιά. Μίλησε έντονα μέσα στην καρδιά των πιστών για την ανάγκη να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Αποκάλυψε, Κύριε, με περισσότερο φως την ένδοξη αλήθεια. Και φύλαξέ μας από παρερμηνίες αυτής της ένδοξης αλήθειας, την οποία ο διάβολος ενδιαφέρεται να σκοτήσει. Πατέρα μας, σπράγισε το μήνυμα το δικό σου μέσα στην καρδιά. Ας αποβεί καρποφόρο για τη δική σου τη δόξα. Απόδεισέ μας με τη δική σου την ειρήνη. Εν το ονόματι του Κυρίου, εν πνεύματι Αγίου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, ο Θεέ μας, πλήρης η ουρανή της δόξης σου, και εμείς λατρευτές σου από τον κόσμο τούτον, ενώνουμε τη φωνή μας με τα ουράνια όντα, σε μια δοξολογία τέρμονη σε σένα, διότι σου ανήκει η τιμή, η δόξα, η λατρεία, η προσκύνηση. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, πολύ σε ευχαριστούμε για το άπειρο ελαιό σου σε μας, διότι απ' αρχής τα σχέδιά σου ήταν αγάπη και έλεος, ήσαν οι κτιρμοί τους οποίους απεκάλυψες, τους έδειξες μες στην πορεία της ιστορίας. Ω Θεέ μας, και ενώ εμείς είχαμε απομακρυνθεί και πέσει, έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου να πάρει τη θέση την ειδική μας, να γεννηθεί στον κόσμο τούτο την πιο ταπεινή γέννηση, να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς, να πειραστεί κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτία, να αποθάνει στο σταυρό στο Γολγοθά και τελικά να αναστηθεί στη δόξα για να έχει εξασφαλίσει για μας την σωτηρία, την τόσο ποθητή, την τόσο αναγκαία. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι μέσα στα σχέδιά σου τα αιώνια συμπεριέλαβες και εμάς. Μας απεκάλυψες τα σχέδιά σου αυτά, μας εφανέρωσες τον Υιόν της αγάπης σου, μας έδειξες τους ικτυρμούς σου. Σε ευχαριστούμε, διότι οι περισσότεροι από εμάς είμαι τα ηλιτρωμένοι σου, κι αν κάποιοι ακόμα να ζητούν, παρακαλούμε, άνοιξε τους το δρόμο, ο Θεέ μας. Άνοιξε το δρόμο να δουν, να εκζητήσουν το πρόσωπο του λυτρωτού, να καταλάβουν ότι όλο είναι ένα δώρο δικό σου, μια προσφορά δική σου, τόσο πλούσια σε κάθε ψυχή, ώστε ο καθένας να γίνει ευτυχής. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού και για τη θυσία του Χριστού, για το σταυρό του Χριστού, μα και για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας δώσεις την παρουσία σου και να μας ευλογήσεις. Δώσε σε όλο το έθνος μας πολλές ψυχές, μα και σε ολόκληρο τον κόσμο, να ζήσουν σήμερα πραγματικά Χριστούγεννα, να γεννηθεί ο Χριστός σε πολλές καρδιές, να γίνει γιορτή στον ουρανό και στη γη, χαρά μεγάλη. Παρακαλούμε πολύ, οδήγησε το έθνος μας στα πόδια του λυτρωτού, μεγάλους και μικρούς, άρχοντας και αρχομένους, κλείνε την καρδιά τους στην εκζήτηση του προσώπου σου. Παρακαλούμε ακόμα τα γύρω έθνη να ελεγήσεις, να επισκεφτείς, να μας δώσεις ημέρες ειρήνης, αλλά συγχρόνως, Κύριε Ιησού, να ταχύνεις τον ερχομό σου, διότι ξέρουμε ότι χωρίς την παρουσία σου τίποτε δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο. Παρακαλούμε, τάχυνε την έλευσή σου, στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Από τον Ισαΐα, στο ξι δέλτα είναι εδάφιο, το πρώτο εδάφιο, ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν την παρουσία σου, ως πυρ καίων θάμνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίους σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα τα οποία δεν επροσμένομεν, κατέβεις και τα όρη διελύθησαν εν την παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθαν οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδων Θεών εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Και επίσης, εις το Ισαΐα μη, 40 κεφάλαιο, κεφάλαιο μη, στο εδάφιο 1, παρηγορείται, παρηγορείται τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάρανξ θέλει υψωθεί, και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σκολιά θέλουν συγγίνει ευθέα, και η τραχή στόπι ομαλή, και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί, και πάσα σάρξο μου θέλει η δί, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Σι οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν, σι οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού υπέπροστας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών.
Ιδού ο Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί μετά δυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίων ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Και επίσης εις το λάμπλα έψιλον στο 3-5 ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας, στερεώσατε τα παραλληλημένα γόνατα, είπατε προς τους πεφοβισμένους στην καρδίαν, ισχύσατε, μη φοβήστε, ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί μετεκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως, αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Και τέλος από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον διαβάζω το ιστορικό της ημέρας στο κεφάλαιο το δεύτερο από το Λόγο του Θεού. Εν εκείνες δε τας ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότι ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος. Και ήρχον το πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαία εις την πόλην του Δαβίδ ή της Καλδίτε Βιθλέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, για να απογραφεί μετά της Μαριάμ, της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και νόησαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει, και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσε αυτόν, και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος, δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυχτός επί το πίμνιον αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος: μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτι θέλει είστε εις πάντα το λαόν. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων των θεών και λεγόντων «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ποιμένες είπων προς αλλήλους «Ας υπάγομεν λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίον ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς». Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον κίντε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν το λόγον των λαλιθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών για πάντα όσα ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Ήθελε έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Μια φωνή μες τη νύχτα, μια κραυγή μες τη νύχτα, ένας πόθος ακίμητος που έκαιγε τις καρδιές ολοκλήρου της ανθρωπότητος απ' αρχής. Από τη στιγμή της πτώσεως, από εκείνη την ιστορική στιγμή που μένει σημάδι, ορόσημο στο δρόμο και στην πορεία του ανθρώπου, από τη στιγμή εκείνη της πτώσεως, σαν τα σκοτάδια εκύκλωσαν τον άνθρωπο, σαν οι ανάγκες, σαν τα προβλήματα, σαν το άγχος, σαν η φθορά και ο θάνατος, ήρθαν στη ζωή. Ο άνθρωπος δεν έπαυσε αυτή τη μυστική κραυγή να την φωνάζει, να ζητάει μια λύτρωση, να ζητάει την απελευθέρωση και πού να την βρει. Πλάι του, πίσω του, εμπρός του, σε όλες τις διαστάσεις
ολόκληρη ζωή είχε φθαρεί και είχε πέσει. Ο άνθρωπος ένιωθε πλέον ανίκανο τον εαυτόν του να ανταποκριθεί στα προβλήματα και στις ανάγκες τα οποία τον κύκλωσαν μετά την πτώση. Η γη έβγαλε αγκάθια, η γη έβγαλε τριβόλους, ο ουρανός σκοτίνιασε, ο ορίζοντας συνέφιασε μπροστά του. Επιστήμη, τεχνολογία, σκέψεις, φιλοσοφία, πολιτισμοί που παρήλθαν και έπεσαν, διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλον. Και απολυθωμένοι κίνδε μέσα στα μουσεία όπου μπορεί κανείς να τους επισκεφτεί και να τους δει και να τους μελετήσει. Δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς το ποθητό αποτέλεσμα της λύτρωσης από τα δεινά. Από πού θα ερχόταν λοιπόν η λύτρωση αυτή? Από πού θα ερχόταν η λευτεριά? Υπήρξαν μερικά πνεύματα ευσεβή σαν τον Ισαΐα που κυκλωμένοι από τις ανάγκες ύψωναν τα μάτια στον ουρανό και ζητούσαν και κράβγαζαν και φώναζαν «Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες». Και στα αλήθεια από πού αλλού θα ερχόταν η λύτρωση παρά από εκείνον ο οποίος έφτιαξε τη ζωή, από εκείνον που έφτιαξε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε στον κόσμο, από εκείνον που ξέβρει τις ανάγκες του ανθρώπου και τα προβλήματά του καλύτερα από όσο το γνωρίζουμε εμείς. Μόνον από εκείνον. Και εκείνος δεν αισιώπησε. Δεν αισιώπησε. Δεν έπαψε να ακούγεται μέσα στην ανθρώπινη ιστορία η φωνή του «Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου». Εκείνοι δηλαδή που ήσαν λαός του Θεού, εκείνοι που πρόσμεναν, εκείνοι που είχαν την ελπίδα τους στο Θεό, μπορούσαν να παρηγορηθούν μέσα τους ότι κάτι θα έκανε, κάτι σπουδαίο θα έκανε ο μεγάλος Θεός για να μπορέσει να σώσει, να λυτρώσει τον άνθρωπο. Και στα αλήθεια, από εκεί στο κατόφλι της ανθρώπινης ιστορίας, στο κατόφλι της πτώσεως, εκεί που γεννήθηκε το δράμα, εφύτρωσε το δράμα, εφύτρωσε παράλληλα και η υπόσχεση της λυτρώσεως. Μέσα σε εκείνο και την αχλή που κατέλαβε τους πρωτοπλάστους ακούστηκε παρήγορη φωνή του Θεού να λέει «Έχθρα θα στήσω αναμέσων σου στον όφη και της γυναικός. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού, το σπέρμα της γυναικός». Και κάτι πρωτάκουστο, κάτι ασυνήθιστο, έξω από τα ανθρώπινα πράγματα, έξω από τα φυσικά πράγματα, έξω από την ανθρώπινη, την πορεία των ανθρωπίνων πραγμάτων, έρχεται η φωνή, λέγω, του Θεού να υποσχεθεί ένα θαύμα, ένα θαύμα, κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα μόνον, θα είναι αυτός που θα σου συντρίψει την κεφαλή. Σαν άθελο Θεός να πάρει τη ρεβάνση, σαν άθελε να πάρει να διεκδικήσει τα πρωτεία της νίκης. Ο διάβολος κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τη γυναίκα για την πτώση, αλλά ακριβώς και αμέσως ο Θεός από τον ίδιο δρόμο διεκδίκει την νίκη, το σπέρμα της γυναικός. Αυτό θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ μόλις θα μπορέσεις να κεντήσεις την πτέρνα αυτού. Και από τότε η ανθρώπινη ιστορία φωτίστηκε με αυτή την ακτίνα του φωτός. Και από τότε το πνεύμα του Θεού δεν έπαυσε να κινεί τούτη την ανθρωποθάλασσα της ζωής και να φαίνονται οι ρητίδες της διαβάσεως του πνεύματος επάνω στην επιφάνεια της ανθρώπινης ιστορίας του σε καιρό. Κάποια φωνή, κάποιο γεγονός ερχόταν να επιβεβαιώσει και να αναγγείλει αυτή την αρχική υπόσχεση του Θεού ότι το σπέρμα της γυναικός θα έλθει και είναι αυτό το οποίο θα συντρίψει την κεφαλή του φίδιου. Λίγο αργότερα, όχι πολύ, ενώ λέγω τα κακά εκύκλωναν τον άνθρωπο και η ζωή ευάραινε επάνω του, ο γέρο Λάμεχ, σαν γέννησε το παιδί του τον Νόε, το κοίταξε στο πρόσωπο με ελπίδα, μια ακτίνα χαράς και φωτός φωτίστηκε στα μάτια του και είπε «Νόε το όνομά του», που θα πει ανακούφισης.
διότι ίσως τούτος να είναι εκείνος που θα ανακουφίσει, θα μας ανακουφίσει από τον κόπο των χειρών μας εξαιτίας της κατάρας με την οποία κατηράστη ο Κύριος της γη, την γη. Τι τραγική ιστορία. Και κάθε οικογένεια, ιδιαίτερα μέσα σε εκείνο το λαό που γίνηκε ο φορέας αυτών των υποσχέσεων του Θεού στο λαό των Ισραήλ, κοιτάει το πρωτότοκο παιδί που γεννιέται με ελπίδα. Μήπως τούτος είναι η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Μήπως αυτός είναι ο υπεσχημένος Μεσσίας. Και αργότερα ο γέρον Ιακώβ στο κρεβάτι των γυρατιών του, στην επιθανάτια κλείνει, ενώ θα έχει μαζέψει τα 12 παιδιά του και θα τα ευλογεί, θα σταματήσει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του Ιούδα και θα πει προφητικά, κοιτάζοντας στα βάθη του ορίζοντος, στο μακρινό εκείνο καιρό, όταν θα ερχόταν και θα γινόταν η εκπλήρωση της προφητείας, το σκύπτρο δεν θα λείψει από τον Ιούδα έως ότου έρθει εκείνος ο Σιλό, ο ειρηνοποιός. Σιλό από το Σαλόμ, ειρήνη. Σαλίμ, Ιερουσαλήμ, η πόλη της ειρήνης. Ο Σιλό, ο ειρηνοποιός θα έλθει. Και πραγματικά η προφητεία βρήκε την εκπλήρωσή της. Όταν το 70 μετά Χριστόν το Ιουδαϊκό κράτος διελύθη και έπαυσε να υπάρχει, έως τότε ο Ιούδας είχε την ηγεμονία μέσα στον Ισραήλ. Δεν θα λείψει, λέει, κυβερνήτης, ούτε νομοθέτης από τον Ιούδα, το σκύπτρο, η ηγεμονία. Δεν θα λείψει από τον Ιούδα, ούτε νομοθέτης. Διδάσκων των νόμων του Θεού μέσα στο λαό, από τον Ιούδα, έως ότου έρθει ο Σιλό. Και πραγματικά πριν από το 70 μετά Χριστόν, πριν δηλαδή καταστραφεί το Ιουδαϊκό κράτος και σταματήσει η ηγεμονία του Ιούδα, ήρθε ο Σιλό. Ήρθε ο

πυρηνοποιός. Και αργότερα ακόμα, ο προφήτης εκείνος από τα έθνη, ο ασύνετος προφήτης ο Μπαλάμ, θα μιλήσει για άστρον εξ Ιακώβ και σκύπτρον, και ο Ισαΐας το 750 χρόνια προ Χριστού θα μιλήσει για τον Εμμανουήλ σαν ένα σημείο σωτηριακών επεμβάσεων του Θεού. Η Παρθένος θέλει γεννήσει Υιόν και θέλει κληθεί το όνομα αυτού. Θέλει συλλάβει και γεννήσει Υιόν και θέλει κληθεί το όνομα αυτού, Εμμανουήλ. Μια επανάληψη αυτής της αρχικής προφητείας, την οποία του πρωτευαγγελίου, το οποίο τα χείλη του Θεού εκεί στο κατόφλι της Εδέμ είχανε υπή, είχαν απαγγείλει το σπέρμα της γυναικός. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσιον και θέλει κληθεί το όνομα αυτού, Εμμανουήλ. Και σε δυο κεφάλαια πιο πέρα ο Ισαΐας ο προφήτης θα μας μιλήσει, διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και θα μιλήσει για τη γέννησή του. Νομίζει κανείς ότι σε εκείνον τον προφήτη, τον Ισαΐα, ο οποίος θεωρείται συγκεκριμένα και σωστά θεωρείται, ορθά θεωρείται, ο πέμπτος Ευαγγελιστής, νομίζεις πως ακούς τις καμπάνες της νύχτας της γεννήσεως να χτυπούν, να ηχούν και να αναγγέλουν. Και στο πιο επόμενο κεφάλαιο, στο ΙΑ, θα μας περιγράψει τη βασιλεία του. Μια βασιλεία που θα πλώσει σε όλο το πρόσωπο της γης. Μια αδελφοσύνη των ανθρώπων. Μια αδελφοσύνη ακόμα και των κτηνών, των πιο αιμοβόρων και των πιο εχθρικών του ανθρώπου. Όλα αυτά, σαν το πνεύμα του Θεού, να φυσούσε επάνω στην ανθρωποθάλασσα της ανθρωπότητος και με ρητιδισμούς δικούς του βεβαίωνε και σημείωνε τα χνάρια από όπου η προφητεία περνούσε, η υπόσχεση περνούσε για την έλευση του λύτρωτου. Όντως από πάνω, από πού αλλού, ο Μιχαίας θα πει, του οποίου έξοδοι είναι από αρχής, από ημερών αιώνος. Μια μυστηριώδης προσωπικότης θα έρθει. Μια μυστηριώδης γέννησης θα γίνει. Και αυτός που θα έρθει είναι Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Αλλά και στον εθνικό κόσμο. Στον κόσμο πάνω φως και ελπίδα. Και εις τον οποίον μόλις κάποιες ακτινοβολίες οχρές πλέον στη διάρκεια της ιστορίας από την πρώτη εκείνη αποκάλυψη ήρχοντο να θερμάνουν λίγο τις παγωμένες καρδιές τους και την παγωμένη φαντασία τους και να τους κάνουν να συλλάβουν και να οραματιστούν την ανάγκη της ελεύσεως κάποιου που θα ερχόταν από πάνω για να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Έτσι βρισκόμαστε μάρτυρες και ακούμε τον Σωκράτη δικαζόμενον από τους δικαστάς του να αναφέρει «Καθεύδεται, καθεύδομεν όλοι, κοιμούμεθα, η μύτην άλλων Θεός πέμψιαν κυδόμενος ημών». Θα κοιμούμεθα εκτός αν κάποιος μας λυπηθεί, αν κάποιος Θεός μας λυπηθεί και στείλει κάποιον από πάνω κυδόμενος ημών, κυλυπούμενος για μας, ενδιαφερόμενος για μας. Να έρθει κάποιος από πάνω. Ποιος το είπε στο Σωκράτη? Το είπε η ανάγκη της ζωής, το είπε η φιλοσοφική του σκέψη, το είπε εκείνη η μαρτυρία την οποία ο λαός ο Ισραήλ είχε ξεχύσει σε όλο τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Το είπε το Πνεύμα του Θεού. Του το έδειξε σαν ανάγκη. Σαν ανάγκη μεγάλη να έρθει ο λυτρωτής. Ο Σουετώνιος στα χρόνια του Βεσπασιανού έγραφε ότι σε όλη την Ανατολή ήταν διαδεδομένη η φήμη ότι και η καθιερωμένη πίστη πως έμελε να έρθει κάποιος από την Ιουδαία να κυβερνήσει τον κόσμο. Και εκείνο το οποίο ονομάστηκε προετοιμασία ευαγγελική, preparatio evangelica, εκείνος ο χρησμός της κυμαίας σίδηλας Θεού πες ανθρώπιση ήξη σαρκοφόρος θνητής
ομοιούμενος εν γη. Θα έρθει Θεού παιδί μεταξύ των ανθρώπων, σαρκοφόρος, θα φανερωθεί εν σαρκή και θα έρθει εδώ κάτω στη γη ομοιούμενος με τους άλλους ανθρώπους. Τι ήταν αυτά, τι μαρτυρία ήταν αυτά, τι ρητηρισμοί του Πνεύματος, τι πνοές του Πνεύματος του Αγίου. Και εκείνος ο λαός, ο Ισραήλ, δεν έπαυσε να ξεχύνει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή την προσδοκία του και την ελπίδα του. Κάθεσε Ισραηλίτης σαν να πήγγειλε τις 13 αρχές της πίστεώς του και της ομολογίας του, ετελείωνε την πίστη με τούτο το τελευταίο λόγο. Πιστεύω με τέλεια πίστη στην έλευση του Μεσσία και αν αργεί θα προσμένω καθημερινά τον ερχόμό του. Κοιτάξτε ομολογία, κοιτάξτε πίστης, κοιτάξτε προσδοκία. Και ήρθαν οι εποχές και ήρθαν οι αιώνες, ήρθαν οι καιροί που ο Θεός προετοίμασε την ανθρωπότητα και εκείνος ήρθε, ο λυτρωτής, ο Μεσσίας. Ο κόσμος βρισκόταν πνιγμένος μέσα στο ηθικό σκοτάδι. Ο Θεός είχε προετοιμάσει τον κόσμο σε μια πολιτιστική ενότητα, σε μια παγκόσμια επικοινωνία. Τους έδωσε την ελληνική γλώσσα σαν ένα σύνδεσμο μεταξύ τους, ένα διεθνές μέσο επικοινωνίας. Είχε διασπείρει τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα να μεταφέρουν και να ξεχύσουν σε όλη την οικουμένη την ελπίδα τους και την προσδοκία τους για την έλευση του Μεσσία. Η Παλαιά Διαθήκη, μεταφρασμένη στα ελληνικά από τους Εβδομήκοντα, είχε γίνει ένα άλλο μέσο διαδόσεως των αληθιών του Θεού. Και έτσι, και ακόμα εκείνη η ειρήνη την οποία είχαν εφαρμόσει και επιτύχει οι Ρωμαίοι, η Pax Romana, και είχαν πραγματοποιήσει στον κόσμο μια κάποια ησυχία μέσα στα πλαίσια του ρωμαϊκού κράτους, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ήσαν όλες προϋποθέσεις φτιαγμένες από το Θεό, κατάλληλα ετοιμασμένες στον κατάλληλο καιρό για να φανεί, για να γεννηθεί στον κόσμο ο λυτρωτής. Και σαν ήρθε, λέγω, το πλήρωμα του χρόνου, ο Λόγος του Θεού θα μας πει: «Εγεννήθη έπει γυναικός, εγεννήθη υπό το καθεστώς του Μωσαϊκού νόμου, για να λυτρώσει όλους οι οποίοι βρίσκονται κάτω από το φορτίο του νόμου και προσπαθούν με έργα τους να σωθούν και δεν βρίσκουν διέξοδο». Εκείνος ήρθε να ανοίξει το δρόμο της σωτηρίας, να τους λυτρώσει. Πόσο θαυμάσια τα έργα του Θεού στην κραυγή της ανθρωπότητας. Ήθε να έσχιζες στους ουρανούς να κατέβαινες. Η απάντηση ήρθε, το σπέρμα της γυναικός, εκείνος του οποίου έξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος, αυτός θα έρθει, αυτός θα φανεί. Και ήρθε στην ανθρώπινη ιστορία, στην ώρα που ο Θεός το προσδιορίσε. Να σταματήσουμε εδώ, η χοροδία μας να μας ψάλλει μερικούς ύμνους.

Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι για την αγάπη σου, Θεέ μας. Σου είμαι θα ευγνώμονες γιατί μας αγάπησες αιώνια και μας θυμήθηκες. Στην κατάντια στην οποία είχε πέσει το ανθρώπινο γένος εξαιτίας της αμαρτίας, στην κραυγή και στον πόθο που υψωνόταν στον ουρανό από ευσεβείς ψυχές, εσύ απήντησες, έστειλες τον Υιόν, το σπέρμα της γίνεται.

ευκαιρία θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς. Πόσο θαυμάσει ότι ο Θεός εργάζεται, ότι η ιστορία είναι ο καμβάς απάνω στον οποίο εκείνος φιλοτεχνεί και πραγματοποιεί τα δικά του τα σχέδια τα απαρχής. Μια κίνηση του Πνεύματος και όρασης και προφητεία έρχονται πλέον να πραγματοποιηθούν στο έδαφος της ιστορίας. Η ανθρώπινη καρδιά και το ανθρώπινο πνεύμα είναι στα χέρια του Μεγάλου Θεού και Εκείνος τα κινεί όπως θέλει. Έτσι, στον επικεφαλής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στον 4 Αύγουστο, μια κίνηση του Πνεύματος, μια επιθυμία η οποία ήρθε μέσα του, για λόγους ενδεχομένους οικονομικούς. Μπορεί ο άνθρωπος να ξεκινάει από διάφορα ελαττήρια και άλλα ελαττήρια, αλλά όλα αυτά έρχονται να υπηρετήσουν τα σχέδια του Θεού χωρίς να το καταλαβαίνει, χωρίς να το εννοεί. Ίσως λέγω από ελαττήρια οικονομικά, ποιος ξέρει ποια άλλη ματαιοδοξία μέσα στην ψυχή του τον έκανε να βγάλει διάταγμα για την απογραφή όλης της οικουμένης σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα για το λαό των Ισραήλ, ένα λαό ατίθασο, ο οποίος ζητούσε αφορμές για να ξεσηκώνεται εναντίον των Ρωμαίων κατακτητών του. Ο 4 Αύγουστος θέλησε να τους χειριστεί με έναν τρόπο πιο απαλό και συγχρόνως να τους ανακατέψει για να μην μπορέσουν να εξεγερθούν. Γίνηκε λοιπόν η απογραφή κατά τον Ιουδαϊκό τρόπο, αφενός να τους κορακέψει, δηλαδή ο καθένας να απογραφεί στον τόπο της καταγωγής του, αλλά και συγχρόνως να τους ανακατέψει, να τους μπερδέψει, για να μην μπορέσει να υπάρξει καμία εξέγερση. Σηκώθηκε λοιπόν όλος ο κόσμος εκείνος να πάει να βρει τον τόπο της καταγωγής του για να απογραφεί. Και μέσα στα πλήθη τα οποία εκκινήθησαν, να και ένα ταπεινό ζευγάρι. Ο Ιωσήφ και η Μαρία, ηραβωνισμένοι, η οποία ήταν όμως έγκυος και για την οποία αυτός δίκαιωσον εσκέφτηκε καταρχήν να την απολύσει λαθρέως, αλλά όπως ο Ματθαίος μας πληροφορεί στο Ευαγγέλιο του, άγγελος Κυρίου κατόναρ στον ηρώ του φανερώθηκε και του είπε, Υιός Δαβίδ του Ιωσήφ, μη φοβηθείς να παραλάβεις την γυναίκα σου, διότι αυτό που θα γεννηθεί από αυτή θα είναι Άγιον και θα κληθεί Υιός Θεού. Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία στη συνείδηση εκείνου του πιστού ανθρώπου του Ιωσήφ, όμως η πίστη του υπερίσχυσε στην αποκάλυψη την οποία του έδωσε ο Θεός. Και παρέλαβε τη γυναίκα του και την κράτησε ώσπου ήρθαν οι μέρες του να γεννήσει και να τους ότι βρέθηκαν στους δρόμους περπατώντας, πηγαίνοντας, πιθανόν η Παρθένος τοποθετημένη απάνω σε ένα ονάριο της εποχής, σε ένα όνο μικρό, σε ένα γαϊδουράκι, το μόνο μεταφορικό μέσο το οποίο υπήρχε για εκείνη την περιοχή και για εκείνους τους λαούς σε εκείνη την εποχή και μάλιστα για ανθρώπους φτωχούς, επάνω σε ένα ονάριο και οι δυο τους περπατούν για να βρουν τον τόπο της καταγωγής των. Και πήγαν στη Βηθλέμ της Ιουδαίας. 150 χιλιόμετρα μέσα σε συνθήκες ίσως δύσκολες για την εποχή εκείνη, με εκείνα τα φτωχά μέσα, 150 χιλιόμετρα, σιγούλια και λόγω της καταστάσεως της Μαρίας, για να φτάσουν στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, στην πόλη της καταγωγής τους. Διότι οι Άγιες Γραφές θα μας πληροφορήσουν ότι και οι δυο είχαν καταγωγή από τον Νίκο Δαβίδ. Που σημαίνει ότι και ο Ιωσήφ και η Μαρία ήσαν πρίγκιπες, πριγκιπόπουλα, καταγωγή από τον Δαβίδ τον βασιλιά,

με δικαιώματα στο θρόνο του, αλλά που όμως είχαν ξεπέσει τόσο πολύ χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά. Στα Ευαγγέλια έχουμε δύο γενεαλογίες, μία στο Ματθαίο και μία στο Λουκά, για να μας δείξουν την καταγωγή και των δύο του των προσώπων, ότι ο Ιησούς φυσικά από τη Μαρία, νομικά από τον Ιωσήφ, έλκει την καταγωγή του από τον Δαβίδ, γιατί οι δύο γενεαλογίες ενώνονται στο Δαβίδ, και κατά συνέπεια ο Ιησούς είναι πρίγκιπας και είναι δικαιούχος και δικαιούται να διεκδικήσει τον θρόνο του Δαβίδ, του πατρός αυτού. Να γιατί οι γενεαλογίες εκείνες, τις οποίες όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο τις γυρίζουμε γρήγορα να φύγουμε, βαριόμαστε να διαβάσουμε Αβραάμ, γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ και ούτω καθεξής, έχουν τόση μεγάλη αξία. Όταν εκείνος θα φανερωθεί, όταν εκείνος θα έρθει στη δεύτερη παρουσία του ως Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, δεν θα υπάρξει καμία αμφισβήτηση από κανέναν μέσα στο Ισραηλιτικό έθνος ότι αυτός πραγματικά είναι απόγονος του Δαβίδ και είναι πρίγκιπς και δικαιούται να στεφεί βασιλεύς εις τον οίκον του Δαβίδ και εις τον θρόνο του Δαβίδ έως αιώνας. Και καθώς πλησίαζαν στην Ιερουσαλήμ, η οποία είναι κτισμένη 1200 περίπου μέτρα σε υψόμετρο απάνω σε δυο λόφους, μερικά χιλιόμετρα προς νότον της Ιερουσαλήμ, 8 χιλιόμετρα προς νότον της Ιερουσαλήμ, απάνω σε δυο λόφους κτισμένοι, τις σκέψεις τους τις κύκλωναν οι αναμνήσεις ενός ενδόξου παρελθόντος. Μεγάλη σημασία για την ιστορία του Ισραήλ είχε ο τόπος εκείνος. Η μικρή αυτή Βηθλέμ, η Εφραθά, η Βηθλέμ του Ιούδα, για να την διακρίνουν από την άλλη του Ζαβουλών, είχε μια ένδοξη ιστορία. Εκεί, κοντά και μέχρι σήμερα ακόμα, βρίσκεται ο τάφος της Ραχήλ, της γυναίκας του Ιακώβου, η οποία επέθανε και τάφηκε εκεί και μέχρι σήμερα δείχνεται ο κατά παράδοση τάφος της. Αυτή η γενάρχης του Ισραήλ. Εκεί στην περιοχή της Βηθλέμ, ο Χάλεβ, απόγονος ο Βοός απόγονος του Χάλεβ, ο Βοός απόγονος του Χάλεβ, είχε τα κτήματά του όπου η Ρουθ επήγε για να σταχυολογήσει και από όπου η Ρουθ, αυτή η γενάρχης πάλι του Ισραήλ, μπορούσε να βλέπει, η μεγάλη πρόγονος του Κυρίου, μπορούσε να βλέπει από μακριά τα βουνά της πατρίδας της, του Μωάβ, η Μωαβίτης, η Ρουθ η Μωαβίτης. Εκεί ακόμα ο Σαμουήλ είχε χρήσει βασιλιά τον 7ο γιο του Ιεσέ, τον Δαβίδ, στον τόπο εκείνον. Και ήταν εκεί ακόμα που ο βασιλιάς ο Δαβίδ, Τσοπανόπουλο μικρό, έβοσκε στην περιοχή εκείνη τα πρόβατά του. Και ήταν εκεί ακόμα που κάποτε τρεις άνδρες του Δαβίδ διέσχισαν ανδρείως το στράτευμα, το στρατόπεδο των Φιλιστέων, για να φέρουν νερό στο Δαβίδ που είχε διψάσει και ζήτησε από το Φρέαρ το κείμενο εντυπίλη στην είσοδο της πόλεως να ζητήσει νερό, και πήγαν να το φέρουν. Και ο Δαβίδ, που το θεώρησε μεγάλης αξίας, αντιπροσώπευε τη ζωή αυτών των τριών ανθρώπων, το έκαμε σπονδύ στον Κύριον και δεν το ήπιε. Και είναι εκεί που σύμφωνα με τον Μιχαία στο 5ο κεφάλαιο θα γεννιόταν ο Μεσσίας. Και εσύ Βηθλέμ η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ, του οποίου έξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνας. Κοιτάξτε λοιπόν την Βηθλέμ, αυτή την μικρούτσικη πόλη με την ένδοξη ιστορία εις την οποία φτάνει το ζευγάρι του Ιωσήφ και της Μαρίας. Ζήτησαν κατάλημα, πόλης γεμάτη, από τα καραβάνια τα οποία είχαν προηγηθεί από αυτούς,
που θα μπορούσαν να τρέξουν γρηγορότερα. Αυτοί ευράδυναν και λόγω της καταστάσεως της Μαρίας. Το πανδοχείο, ένα φτωχότατο πανδοχείο, με την φάτσα των δωματίων όλη ανοιχτή στον κόσμο, στην κοινή θέα, ένα πάτωμα πιθανόν κάτω, στο οποίο στρώνανε μερικές κουρελούδες και ξάπλωναν να κοιμηθούν, ήταν και αυτό κατάμεστο. Πανδοχείο της Ανατολής την εποχή εκείνη, κατάμεστο. Και μη ευρίσκοντας τόπο στο κατάλημα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας πληροφορεί, και επειδή φαίνεται πως οι πόνοι είχαν έλθει στην γυναίκα, στη Μαρία, βρήκαν κατάλημα πλάι, στους βράχους, σε κάποια σπηλιά, εκεί που τοποθετούσαν τα ζώα των καραβανιών, όλων των οδηπόρων αυτών που περνούσαν και διήρχοντο, τα γαϊδουράκια, οι σκύλοι, το άλογο, μέσα εκεί, σε εκείνη τη σπηλιά, σε σπήλαιον πλησίων της Βηθλέμ, μας λέει ο Λόγος του Θεού, εκεί εγεννήθηκε ο λυτρωτής του κόσμου, ο Ιησούς, ο Χριστός. Εκεί σήμερα στέκει ένας ναός. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος έκτισε, κάτω από την επιθυμία και την απέτηση της μητέρας του, της Ελένης, έκτισε μία βασιλική της εποχής εκείνης, και ο τόπος εκείνος θεωρείται ότι είναι ιερός ήδη από το 130 π.Χ. Κατεβαίνεις σε εκείνο το ναό κάτω, σε μια σπηλιά κάτω στο έδαφος, και είναι εκεί που δείχνουν σαν τον καταπαράδοση τόπο όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Εκεί ο Άγιος Ιερώνυμος διέθεσε 30 χρόνια σε μελέτη, σε νηστεία και σε προσευχή. Εκεί, σύνεγγις της κόμης της Ιερουσαλήμ, κατά τον Ιουστίνο το μάρτυρα, εκεί γεννήθηκε ο Χριστός. Εκεί έγινε και το μεγάλο γεγονός. Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Αυτός που ήταν Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητος, αυτόν τον οποίον οι άγγελοι του ουρανού, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπο, αυτόν για τον οποίον ο Ισαΐας είπε, σαν είδε τη δόξα του, ότι τα σεραφίμ τον προσκυνούσαν και έκραζαν, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός γίνεται σάρξ, άνθρωπος, και σκηνώνει ανάμεσά μας. Είναι εκείνος για τον οποίον η Εκκλησία κατόπιν έψαλε στους ύμνους της και έλεγε, «Ως εφανερώθη, η Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Είναι αυτός για τον οποίον ο Παύλος με τη γραφίδα την θεόπνευστη έγραφε, «Διημάς επτώχευσε, πλούσιος ον, για να πλουτίσομαι εμείς εις την πτωχία την ειδική του». Είναι αυτός ο οποίος εκένωσε τον εαυτόν του, λαβών δούλου μορφή, αν και υπήρχε εν μορφή Θεού, και δεν το εθεώρησε ότι έπρεπε να το αρπάξει αυτό, το είναι εις αθεό, το να έχει την ισόθεο κατάσταση, αλλά αυτόν εκένωσε, άδειασε τον εαυτόν του και κατέβηκε και έλαβε δούλου μορφή. Αντικατέστησε το μορφή Θεού με μορφή δούλου. Και όλο αυτό έγινε και για σένα και για μένα. Είναι μερικοί που θέλουν από μία ευγένεια σεβασμού, θα έλεγε κανείς, προς τον λυτρωτή, να τον κρατήσουν με όλη την υπέροχη θεότητά του και τις ιδιότητές του, και χάνουν την άλλη δόξα του λυτρωτού, την ανθρωπότητά του, την πραγματικότητα της ενανθρωπίσεως, την πραγματικότητα της ενσαρκή φανερώσεως του, το ότι συγγένεψε μαζί μας για να γίνει ένα μαζί μας, να μπει στην ανθρώπινη οικογένεια και να την εκπροσωπήσει. Αλλά αν αυτή τη δόξα τη βγάλεις,
Αν αυτή τη δόξα την αφαιρέσεις, κενώνεις τον σταυρόν του Γολγοθά, κενώνεις την θυσία, κενώνεις την προσφορά, κενώνεις το Ευαγγέλιο το ίδιο. Διότι ποια αξία έχει πλέον για τον άνθρωπο αν κάποιος Θεός πεθαίνει και δεν είναι ένας εκπρόσωπος της ανθρωπότητος που πεθαίνει στο Γολγοθά για να ξοφλήσει τα προσωπικά της χρέη. Ήλθε εκείνος, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, μάλιστα, και δεν έπαυσε να είναι ούτε στιγμή το δεύτερο πρόσωπο κατά το εγώ του. Επιμένως σε όλη τη σοβαρότητα της ανθρώπινης ιδιότητες, παρεκτός αμαρτίας, για να γίνει ο πραγματικός μας εκπρόσωπος και να δώσει τον εαυτόν του λύτρων αντί πολλών. Και λέγω, το μυστήριο αυτό εγίνηκε. Εκεί κοντά, λίγα μίλια μακριά, πιο μακριά, είναι το βουνό του μικρού παραδείσου και είναι εκεί που υπήρχαν τα λαμπρά οικήματα του Ηρώδη του Μεγάλου. Εκεί ακούγονταν ίσως τη νύχτα εκείνη τραγούδια, γλέντια και ξεφαντώματα από τα γλέντια του Ηρώδη. Εκεί κατοικούσε ένας ανθρώπινος βασιλιάς. Αλλά εκείνος ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους, εκείνος ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν, εκείνος ο οποίος δημιούργησε την ζωή και τον άνθρωπον, αυτός δεν είχε πού να κατοικήσει. Και αυτός ήρθε και γεννήθηκε την πιο πτωχή γέννηση μέσα σε μια σπηλιά για σένα και για μένα. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτόν του. Έφτασε πιο χαμηλά. Μα δεν νομίζω πως υπάρχει παιδί στον κόσμο που είχε πιο ταπεινή γέννηση από τον Ιησού. Όλοι όσοι γεννηθήκαμε και υπάρχουμε στην αίθουσα τούτη, είχαμε κάποια θαλπορή όταν γεννηθήκαμε σε κάποιο σπίτι, περιβαλλόμενοι από κάποιο περιβάλλον. Όμως αυτός που δημιούργησε τους κόσμους, όπως μπορούσε να λέει αργότερα, ακόμα και οι αλόπαικες έχουν φωλές, αλλά αυτός δεν είχε πού να κλείνει το κεφάλι. Αυτή είναι η ανθρώπιση. Αυτή είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι η συγγένεψη του Ιησού μαζί σου. Πιο κάτω από σε. Για να μην υπάρξει κανένας μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που να πει «Α, είμαι ο τελευταίος». Εγίνε και αυτός ο τελευταίος. Για να μπορέσουμε όλοι εμείς που είχαμε καλύτερη τύχη στον κόσμο τούτον από αυτόν να πλουτίσουμε στη δική του πτωχία και να πάρουμε και να στεφανωθούμε με τη δική του τη δόξα. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, αγάπησε σένα, αγάπησε εμένα, ώστε τον Υιόν του το μόνο γενή απέστειλε, για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Τι ωραιότερο θα ήθελες να γίνει? Τι μεγαλύτερο και τι καλύτερο θα ήθελες να γίνει? Τη νύχτα εκείνη η φωνή του ο Θεού ακούστηκε. Χαρά μεγάλη σ' όλους σας. Γεννήθηκε σωτήρας. Τάχα, αυτό το δώρο του Θεού, το ανεκδίγητο δώρο του Θεού, το πήρε στην καρδιά σου? Το δέχεσαι? Μα δεν θα ήταν δυνατό να σου χαριστεί κάτι μεγαλύτερο? Φανταστείτε κάποιον που πνίγεται στη θάλασσα. Πάτε πάνω από το κεφάλι του και πέστε του. Τι θα του πείτε, τι του υπόσχεστε? Λεφτά, σπίτια, θέση, μέλλον, εξέλιξη? Μα αυτός πεθαίνει, αυτός πνίγεται. Τίποτε πολυτιμότερο δεν υπάρχει δι' αυτόν από τη σωτηρία. Σώσε με! Και το χέρι της σωτηρίας ήλθε εν μορφή προσώπου. Ο Ιησούς στην ιστορία για σένα και για μένα. Σου δίνει το χέρι, σου απλώνει το χέρι για να σ' ανεβάσει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χοροδία μας, να μας ψάλλει πάλι, παρακαλώ.

Ευγνώμονες Θεέ μας για την αγάπη Σου. Παρακαλούμε πολύ, φανέρωσέ μας το Χριστό, τη δόξα του Χριστού, το θαύμα της δωρεά Σου σε μας, τον Υιόν της αγάπης Σου, περισσότερο και περισσότερο. Κάνε μας λάτρευτες πραγματικούς του Υιού και αξίωσέ μας να ζούμε γι' Αυτόν. Να είναι η χαρά μας, να είναι η ευφροσύνη μας, να είναι η απόλαυσή μας. Δώσε πραγματικά Χριστούγεννα να γιορτάσουμε όλοι, μα και πολλοί κόσμος τριγύρω μας, για τη δόξα τη δική Σου, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ένα μίλι από την Ιερουσαλήμ, στα χωράφια, στους λόφους εκεί, καθώς μπορεί να δει κανείς, το οροπέδιο μάλλον, καθώς μπορεί να δει κανείς, βρίσκεται ένα παρεκκλήσι, το οποίο ονομάζεται «Ο Άγγελος προς τους Ποιμένας». Σύμφωνα με την παράδοση, σε εκείνη την περιοχή, μερικοί τσοπάνιδες, άνθρωποι ευσεβείς, πιθανόν βόσκοντες πρόβατα τα οποία χρησιμοποιούνται εις της θυσίας εις το ναό, φύλαγαν τη νύχτα βάρδιες, θα λέγαμε σκοπιές, στα πρόβατα τους τα οποία έβοσκαν εκεί. Και εκεί που ήσαν, και εκεί που συζητούσαν μαζί τους, μεταξύ τους, και προφανώς οι συζητήσεις τους θα εστρέφοντο οδηγημένες κάτω από την όρθιση του Πνεύματος γύρω από την ελπίδα του Ισραήλ. Πότε τάχα θα γίνουν τα γεγονότα αυτά, πότε τάχα θα συμβούν τα γεγονότα τα οποία η προφητεία είχε αναγγείλει. Να σου ξαφνικά κι ανοίγει ο ουρανός και εμφανίζεται ένας λαμπρός άγγελος, κήρυκας, και τους κηρύττει: «Αναγγέλλωσε εσάς χαρά μεγάλη που θα είναι για όλο το λαό, ότι εγεννήθηκε σε εσάς σήμερα σωτήρας, ώστις είναι Χριστός Ιησούς». Ο οποίος είναι Χριστός, που θα πει και χρησμένος του Θεού, με το λάδι του Πνεύματος ολόκληρος χρησμένος, για να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση, κανένα λάθος ενδεχομένως, να μην τάχα παραπλανηθείς και πας σε κάποιον άλλον και το νομίσεις ότι αυτός είναι σωτήρας. Τούτος είναι ο χρησμένος από το Θεό και είναι ακόμα και Κύριος. Θυμούμεθα τα λόγια του Αγγέου, του προφήτου που έλεγε, του οποίου έξοδοι είναι από αρχής, από ημερών αιώνας. Κύριος. Είναι η προσωπικό της εκείνη η θαυμαστή που είπε και γίνει και ο κόσμος. Κι είναι αυτός που ήρθε, κι είναι αυτός που ταπεινώθηκε, αυτός που κατέβηκε. Και λέγω, και τα ύμνη των αγγέλων ήρθαν να αγγείλουν το δόξα ενεψίστης Θεό και πηγής ειρήνη στους ανθρώπους που ζητάνε το θέλημα του Θεού, ειρήνη στις καρδιές τους, τους ανθρώπους ή της καλής ευδοκίας, είτε τους ανθρώπους όλους η ευδοκία του Θεού επάνω τους, όπως είναι να το πάρεις. Και τι κάνανε οι άνθρωποι εκείνοι οι ποιμένες? Δεν σταμάτησαν στην όραση αυτή και δεν κάθισαν να πούν: «Ας σταματήσουμε και ας αναλογιστούμε αυτά και ας μείνουμε σε αυτά». Δεν έμειναν εκεί. Σηκώθηκαν πάρα αυτά και είπαν ο ένας τον άλλο: «Ας υπάγομεν έως Βηθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο, το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε σε μας». Και πήγαν και είχαν την εμπειρία της απολαύσεως. Ο Θεός δεν θέλει να σταθεί η αλήθεια η δική του στο μυαλό μας. Δεν θέλει να είναι θεωρητική. Θέλει να έχουμε μια πείρα απολαύσεως. Και την πείρα της απολαύσεως την έχεις σαν σηκωθείς και πας στον Ιησού. Πήγαινε, σκύψε στη φάθνη, δες το δώρον του Θεού σε σένα και απόλαυσέ το. Δεν θα δεις βεβαίως στη φάτνη των Ευαγγελίων, όπως τη δείχνουν τα Ευαγγέλια, αυτά που οι ζωγράφοι παρέστησαν, οι ζωγράφοι διηγήθηκαν, φαντασμαγορίες τις οποίες οι καλλιτέχνες εφαντάστηκαν. Ήταν μια απλή φάτνη, ένα λιχνάρι, ένας τσιμπλόλιχνος, ο οποίος κουνιόταν ίσως από ένα κάποιο σκηνή κρεμασμένος. Δεν ήταν σπουδαία πράγματα, ένα βρέφος, αλλά ήταν η πίστη στις καρδιές, η πίστη στα λόγια και τις αποκαλύψεις των αγγέλων, που τους φανέρωσε ότι τούτος ο οποίος ήταν στη φάτνη
ήταν το μεγάλο δώρο του Θεού για τον κόσμο, για αυτούς, για τον καθέναν. Και το αποτέλεσμα αυτής της απολαύσεως ήτανε χαρά. Χαρά. Χαρά μεγάλη. Χαρά τα Χριστούγεννα. Χαρά σε ολόκληρη τη ζωή σου. Χαρά κάθε μέρα. Χαρά από τώρα για ολόκληρη την αιωνιότητα. Αυτή την ουράνια χαρά μπορείς να την νιώσεις κι εσύ, αν θελήσεις να σκύψεις τη φάτνη, αν δεχτείς τον Ιησού Χριστόν σαν το δώρο του Θεού που σου έρχεται από τον ουρανό για σένα, αν τον πιστέψεις και τον ομολογήσεις σαν προσωπικό σου σωτήρα και λυτρωτή. Αυτός απέθανε για σένα, έχισε το αίμα του για σένα, ενανθρώπισε για σένα, έζησε στον κόσμο τούτον για σένα και τώρα για σένα είναι πάλι στον ουρανό και σε περιμένει εκεί στη δόξα να σε δεχτεί. Αν το βάλεις στην καρδιά σου, θα νιώσεις κάθε είδους χαρά. Θα δεις, θα ακούσεις τους ύμνους των αγγέλων να σου ψάλουν το δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Εύχομαι σε όλους σας αυτή τη χαρά, τη χαρά των Χριστουγέννων, τη χαρά της παρουσίας του Χριστού, μαζί με τις ευχές μου για καλά Χριστούγεννα, όμορφες στιγμές στην παρουσία του Κυρίου. Το εύχομαι σε όλους σας. Ο Κύριος να σας το δώσει εν αυθονία. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας και να είναι μαζί μας. Αμήν.

ευγνώμονες Θεέ μας για την αγάπη Σου. Αυτό το ανεκτίμητο δώρο Σου, η ανεκδιήγητη δωρεά Σου σε μας, ο Υιός. Ω, πόσο σε ευχαριστούμεν γιατί μας εθυμήθηκες, γιατί την κραυγή, τον πόθο, την φωνή και την ηκεσία ήθε να έσχιζες στους ουρανούς να κατέβαινες. Απήντησες σ' αυτή, την εξεπλήρωσες, χαρίζοντας τον Υιόν ό,τι περισσότερο, ό,τι υψηλότερο, ό,τι πλουσιότερο είχες, ό,τι πιο ανεκτίμητο και πολύτιμο, και το έστειλες στον κόσμο, τον Υιόν. Γονατίζουν οι καρδιές μας, μαζί με τους ποιμένες, μαζί με όλες εκείνες τις ευσεβείς ψυχές, διαμέσου όλων των αιώνων που γονάτισαν στη Φάτνη, γονατίζομαι κι εμείς και λατρεύομαι τον ουράνιο Σωτήρα για τις ψυχές μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το δώρο Σου. Δώσ' μας την απόλαυση του Υιού. Δώσ' μας τη χαρά, την χαρά την πραγματική των Χριστουγέννων, αυτή να κρατήσει και να διαρκέσει όχι μόνον σε τούτη τη ζωή, όλες τις ημέρες και σε όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την πρωινή μας τούτη λατρεία. Παρακαλούμε, σκέψε μας με τις ευλογίες Σου. Ευλόγησέ μας άφθονα. Κάνε μας φορείς χαρμοσύνων αγγελιών στον κόσμο. Απόστειλέ μας και χρησιμοποίησέ μας για να φέρουμε το μήνυμα το αγαθό σε κάποια ψυχή που είναι στα σκοτάδια. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Ευλόγησε τη χοροδία μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή, το μαέστρο της και όλους τους μετόχους στην χοροδία. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε, τους αδελφούς μας, τους γέροντας που μας έστειλες από τη Λοΐδα. Σε ευχαριστούμε για αυτούς. Εσύ να τους ευλογείς και το Ίδρυμα εκεί και κάθε δραστηριότητα που γίνεται εκεί για τη δόξα Σου. Και τώρα απόλυσέ μας με τη χαρά της παρουσίας Σου, με τους ύμνους των αγγέλων στις καρδιές μας, για τη δόξα την ειδική Σου, Σου του Θεού Πατρός και του Υιού Σου, του μόνο γενούς του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Σήμερα είναι Παρασκευή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Θεόν του Ελέους, της Χάριτος και των αιωνίων νυκτηρμών, ερχόμεθα το πρωινό τούτο να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας με γλυκιά ευγνωμοσύνη, να κοιτάξουμε στους ουρανούς και να σου πούμε το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί τα σχέδιά σου απ' αρχής ήταν αγάπη για μας. Σε ευχαριστούμε διότι ενώ απομακρυνθήκαμε, παραπέσαμε, αποστατήσαμε, μας αναζήτησες και μας ευρύκες και μας εφανέρωσες την αγάπη σου τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαμε να την πιστέψουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, τον μόνο γενή, τον οποίον απαρχής είχες και προετοιμάσει για την θυσία τη μεγάλη στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος επήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο εξυλασμός είναι μοναδικός, διότι η θύρα, η πόρτα της σωτηρίας είναι πλέον ανοιχτή για τον καθένα. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα σου το αγαθό μας επεσκέφθηκε, μας εσφράγισε και έχουμε αυτή τη σφραγίδα της κληρονομιάς της μοναδικής μέσα στην καρδιά μας, ανήκουμε σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ακόμα οι κτιρμοί σου δουλεύουν στον κόσμο, αναζητούν ψυχές. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να δεχθείς τη λατρεία μας, να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, να δεχθείς την δοξολογία μας. Παραλήρως παρακαλούμε να επισκεφθείς κάθε ψυχή η οποία έχει ανάγκη είτε οικοδομής είτε σωτηρίας. Παρακαλούμε για όσους ακόμα δεν έχουν μπει στην πόρτα την δική σου, τη σωτηρία σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας, να το ελεγήσεις άρχοντας και αρχομένους. Κύριε, να τους ελέγξεις και να τους οδηγήσεις στη χάρη σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς τα έθνη της γης, το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Σε παρακαλούμε να δεχθεί τον Σωτήρα του, τον Μεσσία του, και σε παρακαλούμε να επιταχύνεις τις ημέρες της ελεύσεως του Κυρίου για να δούμε ημέρες αγαθές μπροστά μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας, φρούρισέ μας από τον εχθρό, σκέπασέ μας και δώσε να δοξαστεί το όνομά σου και να μεγαλυνθεί ο Χριστός ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό Ρο Μη Ζήτα, 147. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι καλό να ψάλλουμε εις τον Θεόν ημών, διότι είναι τερπνόν η ένεσης πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ, θέλει συνάξει τους διασπαρμένους του Ισραήλ, ιατρεύει τους συντετριμμένους στην καρδία και δένει τα σπληγάς αυτών. Αριθμεί τα πλήρια.

Τύχη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η δύναμη σ' αυτού, η σύνεση σ' αυτού αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει έως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες, ψαλμοδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα, τον σκεπάζοντα των ουρανών με νεφέλας, τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην, τον αναδιδόντα χόρτον επί των ωραίων, τον διδόντα εις τα κτίνη την τροφήν αυτών και εις τους νεοσούς των κοράκων ή την εσκράζουση προς αυτών. Δεν ξέρει εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός, ο Κύριος ειδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Επένει η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένει των Θεών σου Σιών, διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν μέσω σου. Βάλει ειρήνη εις τα οριά σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου, αποστέλει το πρόσταγμα αυτού εις την γην, ο λόγος αυτού τρέχει ταχύτατα. Δίδει χιώνα ως μαλίον, διασπείρει την πάχνη ως τάκτην, ρίπτει το κρίσταλον αυτού ως κομμάτια, έμπροσθεν του ψύχους αυτού τι δύναται να σταθεί. Αποστέλει τον λόγον αυτού αυτά, φυσά τον άνεμον αυτού και τα ύδατα ρέουσιν. Αναγγέλει τον λόγον αυτού προς τον Ιακώβ, τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού Ισραήλ. Δεν έκαμε ούτως, εις ουδέν έθνος, ουδέ γνώρισαν τα σκρίσεις αυτού. Αλληλούια. Ο ύμνος τούτος, ο ψαλμός τούτος, είναι ένας ύμνος δοξολογίας προς τον Θεόν τον Παντοδύναμο. Ολόκληρος ο ψαλμός μας περιγράφει τα έργα της παντοδυναμίας του Θεού. Και ειδού που η δημιουργία τριγύρω μας είναι μια απόδειξη, τρανή απόδειξη αυτής της μεγαλειότητος του Θεού. Μάλιστα ο ψαλμοδός δεν πάβει να αναφέρει και μερικά περιστατικά από τη δημιουργία, όπως επί παραδείγματι σαν αυτά που διαβάσαμε, στέλνει τη βροχή του, στέλνει το κρύο του, στέλνει το χιόνι του, τον πάγο του σαν κρίσταλα τον κάνει και ούτω καθεξής. Ολόκληρη η δημιουργία η οποία μας κυκλώνει αποτελεί μια τρανή απόδειξη, τρανή επιβεβαίωση της μεγαλοσύνης του Θεού. Και δεν είναι μονάχα στη δημιουργία, είναι ακόμα και μέσα στη ζωή των ανθρώπων, είναι μέσα στην ιστορία οι επεμβάσεις του, σκύβει χαμηλά και σηκώνει τον πτωχό από κάτω, ενώ τον ασεβή τον ταπεινώνει, επεμβαίνει και κάνει κρίσεις ο Θεός. Με άλλα λόγια, ο ψαλμοδός βλέπει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα. Και μέσα στη δημιουργία που μας κυκλώνει και μέσα στη ζωή την καθημερινή, ο Θεός είναι ο εργαζόμενος. Του Θεού είναι η δύναμη. Ο Θεός είναι ο παντοδύναμος. Και αυτή την παντοδυναμία του την ψάλλει, την υμνεί σε τούτο τον ψαλμό. Και βγάλει ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός δεν ειδύνεται, δεν ευχαριστιέται στη δύναμη του ανθρώπου. Δεν τον έκανε τον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος με τη δική του δύναμη να μεταβάλει τα πράγματα, να υποτάξει την αντίθεση πραγματικότητα η οποία τον κυκλώνει. Τον άνθρωπο τον έφτιαξε για να του τα δίνει ο Θεός. Τον έφτιαξε και τον τύλιξε με ανάγκες ακριβώς για να είναι αυτός ο δοτήρας και ο άνθρωπος να είναι ο λήπτης. Ο Θεός θέλει να δίνει στον άνθρωπο και με κάθε τρόπο θέλει να του παρασταθεί. Κατά συνέπεια, ο Θεός δεν ευχαριστιέται στη δύναμη του ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί με το δικό του εγωισμό, με τη δική του δύναμη, να υποτάξει την πραγματικότητα τη γύρω του ή να λύσει τα προβλήματα της ζωής του, να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες. Σε όλα αυτά, ο Θεός θα παράστεκε, θα ήταν έτοιμος να βοηθήσει, θα του έδιδε. Γι' αυτό λέγει στον ψαλμό τούτον, ο Θεός δεν ειδύνεται, δεν ευχαριστιέται στους πόδας του ύπου, στη δύναμη του ύπου, ούτε ευχαριστιέται στους πόδας του ανδρός, δηλαδή στη δύναμη του άνδρα. Σε τι ευχαριστιέται? Ευχαριστιέται σε εκείνους οι οποίοι έχουν φόβο Θεού μέσα τους, σε εκείνους οι οποίοι ελπίζουν επί το έλεος του Θεού. Ώστε τα πράγματα αντιστρέφονται. Εδώ πέρα ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν ευχαριστιέται να σε βλέπει
τάχα εσύ να θέλεις με το εγώ σου να λύσεις τα προβλήματα, τις ανάγκες, να αντιμετωπίσεις τη ζωή. Δεν είναι η δύναμή σου που θα τα κατορθώσει. Δεν είναι η δύναμή σου που θα επιτύχει. Λάθος κάνεις, λάθος πήρες δρόμο. Αντίστροφα, θα πρέπει να καταλάβεις τη δική σου τέλεια αδυναμία, τη δική σου φτώχεια, να ταπεινωθείς και να φοβηθείς το Θεό. Με άλλα λόγια, να τον υπολογίσεις, να τον σεβαστείς, να αρχίσεις να υπολογίσεις το Θεό στη ζωή σου και να ελπίζεις επί το έλεος αυτού. Υπολογίζει το Θεό στη ζωή του και λογαριάζει στο έλεος του Θεού ότι ο Θεός θα επέμβει, ότι ο Θεός θα του ανοίξει το δρόμο, ότι ο Θεός θα υποτάξει την πραγματικότητα γύρω του, κάτω από τα πόδια του, ότι ο Θεός θα τον οδηγήσει. Τότε ο άνθρωπος βρίσκεται στη σωστή θέση, στη θέση που αυτός μεν μέσα του, συναισθανόμενος την αδυναμία του, ρίχνει την ελπίδα του στο Θεό. Από την άλλη μεριά, ο Θεός ξετυλίγει τη δική του δύναμη και ξετυλίγει τη δική του αγάπη και χάρη για τον άνθρωπο και ευχαριστείται να του δίνει και να του παραστέκει. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έπαυσε ή μάλλον έχασε το φόβο του Θεού και την ελπίδα στο έλεος του Θεού, γύρισε στη δύναμή του, επεστράτευσε τη δύναμή του, την πολλαπλασίασε στο άπειρο, σαν σήμερα στον αιώνα που ζούμε, με την διανοητικότητα την οποία διαθέτει, πολλαπλασίασε τη δύναμή του με τη διανοητικότητα την οποία διαθέτει και ο άνθρωπος εγίνηκε, θέλησε να αντικαταστήσει το Θεό σε όλα, να υποτάξει όλη τη δημιουργία, να υποτάξει την ζωή, να υποτάξει τις ανάγκες του, να λύσει τα προβλήματά του αυτός, το εγώ του, το εγώ του. Η δραματική αυτή ιστορία άρχισε στην Εδέν. Ήταν εκεί που ο άνθρωπος έχασε πλέον τον φόβο του Θεού, έχασε την ελπίδα εις το έλεος του Θεού, διότι αμάρτησε, διότι απεστάθησε, διότι απεκόπη. Και πλέον ετούτη δημιουργία που είχε δημιουργηθεί για να υπηρετεί τον άνθρωπο και ο Θεός την είχε τάξει για να υπηρετεί τον άνθρωπο, η δημιουργία αυτή γίνηκε αντίθετη στον άνθρωπο, ανυπότακτη στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αγωνίζεται. Αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να υποτάξει αυτή την πραγματικότητα τη γύρω του χωρίς να το κατορθώνει. Ο υδρότας εφάνηκε στο πρόσωπό του. Δεν υπήρχε υδρότας πρώτης πτώσεως. Ο Θεός είπε μετά την πτώση, εν το υδρότη του προσώπου σου θα τρως τον άρτος. Και ήταν αυτό ο υδρότας σφραγίδα του επερχομένου θανάτου. Λιώνει η ύπαρξή του. Και σκέπτομαι ότι αυτή η λέξη αγών, αγωνία, δεν θα υπήρχε. Και δεν θα υπήρχε υπό τη σημερινή της μορφή όπως την ζούμε σήμερα. Με τούτο τον άχαρη αγώνα, με τούτο τον σκληρό αγώνα, που ο άνθρωπος ξοδεύει τον εαυτόν του, ξοδεύει τις δυνάμεις του για να κατορθώσει και να λύσει τα προβλήματά του και δεν τα καταφέρνει. Πριν από την πτώση δεν θα υπήρχε αυτός ο αγών, αυτή η αγωνία, αυτός ο υδρότας, αυτός ο θάνατος. Και ο άνθρωπος αγωνίζεται και αγωνίζεται και πόσοι αγώνες. Αγώνας για το ψωμί, αγώνας για τη γη, αγώνας για την ατμόσφαιρα που την έχουμε ρυπάνει, αγώνας για την ειρήνη, να γίνει ειρήνη, αγώνας για τους πολέμους, αγώνας καθημερινός σε όλους τους τομείς. Αγώνα οι γυναίκες να γίνουν σαν τους άνδρες. Δυστυχώς το σημερινό καιρό αγώνα οι άνδρες να γίνουν σαν τις γυναίκες. Λάθος. Διάβαζα κάποιον εκεί πέρα που τον λέγανε, πώς τον λέγανε, Γκαμπριέλα, Εμμανουέλα, και ήταν άντρας. Αγωνίστηκε να γίνει γυναίκα. Και λέγω όλα αυτά, όλος τούτος ο άχαρης αγώνας, γιατί είναι. Είναι διότι ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό. Και το αποτέλεσμα αυτής της αγωνίας χωρίς τέλος και χωρίς καρπό είναι εκείνος ο εσταυρωμένος. Είδε ο άνθρωπος, είπε ο Πιλάτος όταν έβγαλε τον Ιησού έξω,
Και τον έδειξε στεφανωμένος με ένα ακάμφινο στεφάνι. Όχι στεφανωμένος με δόξα, όπως ο Θεός τον είχε προορίσει απ' αρχής, σαν βασιλιά του σύμπαντος, σαν κυρίαρχο του σύμπαντος, αλλά στεφανωμένο με στεφάνι ακάμφινο, δείγμα του εξευτελισμού, της ταπεινώσεως, της, θα λέγαμε, της καταστροφής εις την οποία έπεσε ο άνθρωπος. Δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος όπως τον ήθελε ο Θεός. Δεν σε ήθελε έτσι. Τον ήθελε στεφανωμένον με δόξα. Τον έφερε βασιλιά στο σύμπαν. Ήταν η σφραγίδα της παρουσίας του Θεού μέσα σε τούτο τον κόσμο, τον οποίο ο Θεός είχε δημιουργήσει. Όμορφος κόσμος, αλλά υπεροχότερο δημιούργημα και ξηρά των δημιουργημάτων του Θεού. Ο άνθρωπος ήταν προορισμένος από αρχής να γίνει βασιλιάς του σύμπαντος. Ο λόγος του Θεού μας λέγει, πάντα υπέταξεν ο Θεός υπό τους πόδας αυτού. Αυτή ήταν η αλήθεια. Και αν τον βλέπουμε τον άνθρωπο σήμερα σε αυτή την κατάσταση, είναι διότι έχει αποστατήσει και η αμαρτία είναι μέσα του. Αγωνίζεται. Και αν διαβάσει κανείς τι κάνουν οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν το κακό μπροστά τους και να υποτάξουν την πραγματικότητα. Διάβαζα, δεν θυμάμαι να σας το είπα, σε ένα ξένο περιοδικό, εκεί στα βραχώδη όρη, στα Rocky Mountains της Αμερικής, μέσα σε σπηλιές, κάτω από τη γη, στα όρη μέσα, με μπετό και χάλιβα φοβερών, πόσο διαστάσεων. Είναι μέσα εκεί οι χωμένοι άνθρωποι που στέκουν μπροστά σε τηλεοράσεις, σε οθόνες τηλεοράσεως, για να παρακολουθούν αγρύπνωση μέρα και νύχτα. Σε οθόνες τηλεοράσεως, με όλα τα μέσα και εκεί τη φωτογραφία. Για να παρακολουθούν αγρύπνωση μέρα και νύχτα, μήπως από την άλλη μεριά εξαπολυθήκαν ένας πύραυλος. Για να προφτάσουν αυτοί να ανταπαντήσουν και παρακολουθούν ημέρα και νύχτα. Πόρτες τεράστιες, βαριές, φοβερές, από χάλιβα, οι οποίες κλείνουν στα δευτερόλεπτα. Στο δευτερόλεπτο κλείνουν οι αμετακίνητες πόρτες και κλείνουν στο δευτερόλεπτο. Γιατί αυτός ο αγώνας? Γιατί αυτή η αγωνία? Γιατί αυτό το άγχος? Γιατί αυτός ο φόβος μέσα στην ανθρωπότητα? Είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Και με όλα αυτά ο άνθρωπος δεν κατορθώνει. Και ο Θεός λέγει, δεν έχει, δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Σήμερα δεν έχουν ύπους, έχουν τάγκς. Σήμερα δεν έχουν ύπους, έχουν αεροπλάνα. Σήμερα έχουν πυράβλους. Έχουν κρούζ και πέσιν και από την άλλη μεριά δεν ξέρω πώς λέγονται οι άλλοι. Δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ανδρός, τους, έστω και αν την πολλαπλασιάσουν επί την διανοητικότητά τους και την φτάσουν στο άπειρο να μετράνε τα σύμπαντα, να μετράνε τα αστέρια, να μετράνε και να τα ζυγιάζουνε, να βυθίζονται στους ωκεανούς, στα βάθη των ωκεανών, να χαρτογραφούν τους ωκεανούς, κάτι που θα ήταν ασύλληπτο σε άλλες εποχές, και να σου γράφει και τις λεπτομέρειες ακόμα, που υπάρχει ένας λοφίσκος στα βάθη των ωκεανών σε 6.000 και 7.000 μέτρα, να σου γράφει τις κοιλάδες, τις κορφές, τα πλατό. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Αυτή είναι η δύναμη πολλαπλασιασμένη επί την διανοητικότητα του ανθρώπου που κατορθώνει πολλά. Είναι ολόκληρος ο τεχνικός μας πολιτισμός, ο πύργος τούτος τον οποίο έχουμε οικοδομήσει και φτιάξει. Ο Θεός δεν ειδύνεται σε αυτά. Μια μέρα αυτά θα φύγουν. Μια μέρα θα καταστραφούν. Σαν χάρτινος πύργος θα φύγουν. Και εκείνοι οι οποίοι αρέσουν στο Θεό και θα μείνουν είναι οι άνθρωποι που τον φοβούνται. Ή δίνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Δοξασμένο το όνομά του. Μακάρι όλοι μας να είμαστε τέτοιοι. Για να ευαρεστείτε ο Θεός σε μας. Και αν είσαι τέτοιος, όλα τα λέγονται. Εάν είσαι τέτοιος και φοβείσαι το Θεό και ελπίζεις επί το έλεος αυτού την πραγματικότητα την ανυπότακτη τριγύρους. Άλλοι τα προβλήματα. Γονάτισε και φέρε τα εις το Θεό. Άρχισε μέσα σου να φοβάσαι το Θεό. Να τον υπολογίζεις στη ζωή σου.
να σκέπτεσαι τις παραγγελίες του, τις εντολές του, τους νόμους.

του και να μην θέλεις να τους παραβείς. Να θέλεις να ζήσεις μέσα στο θέλημά του. Και θα δεις αν ο Θεός δοκίμασε τον και θα δεις αν την γύρω σου πραγματικότητα δεν την υποτάσσει σε σένα. Τότε όλα είναι μια αρμονία. Ελπίζεις στη δύναμή σου, στην ικανότητά σου, στην καταφερτζοσύνη σου και δεν τα καταφέρεις. Ο Θεός δεν δίνεται σε αυτά. Σταματώ εδώ, η χοροδία μας να μας ψάλλει. Ένα δίνει.

Θανάτου του τέστη το διάβολο. Με το δικό του το θάνατο καταργεί αυτόν που έχει την εξουσία, το κράτος του θανάτου, το διάβολο. Τονίκα. Και για να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι εις δουλείαν. Διότι δεν βεβαίως δεν ανέλαβε αγγέλων φύσιν, να γίνει και άγγελος, δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερέας εις τα προς τον Θεόν, για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού, επειδή καθότι αυτός έπαθεν πειραστής. Δεν πειράζεται ένας Θεός. Πειραστής δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Κοιτάξτε, αδελφοί, πόσο εύλογα μιλάει και πόσο κοφτερά και δυνατά. Και πόσο ο Υιός υπέφερε και του στήχησε. Και ένα άλλο χωρίο εδώ στο Δέλτα 7. Λέγει, ο οποίος εις τας ημέρας της σαρκός αυτού, εις τας ημέρας της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας με κραυγή δυνατή και δάκρυα. Ελάτε να ζήσουμε την πραγματικότητα αυτή. Α, τα περνάμε έτσι. Κάτσε λίγο και σκέψε το. Με κραυγή δυνατή. Δεν είναι συμπεριφορά ενός που έχει μια παντοδυναμία και δεν αισθάνεται τίποτα από αυτά τα πράγματα. Με κραυγή δυνατή και με δάκρυα προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούσθη για την ευλάβεια αυτού. Αν και ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε και τελειωθεί σε γένετο αίτιο σωτηρίας αιωνίου. Κοίταξε τι στήχησε στον Υιόν. Ο αγών γίνηκε. Και αυτός είναι ο μοναδικός αγών για τη σωτηρία. Άλλος δεν υπάρχει. Μην προσπαθείς να κάνεις τη σωτηρία σου, εγίνει και η σωτηρία σου. Και σου προσφέρεται δωρεάν. Θα ήταν ανάξιο στο Θεό να ζητάει από σένα το πλάσμα, το μηδαμινό, το φτωχό. Είπαμε από την αρχή σε έπλασε για να στα δώσει, όχι για να του δώσεις. Και σε έπλασε και είσαι αδύνατος καθεαυτός. Και είναι το χέρι της αγάπης του που σου προσφέρει και σου δίνει. Η σωτηρία σου είναι έτοιμη. Ο ουρανός είναι έτοιμος. Η αιωνιώτης είναι έτοιμη. Όλα τα παίρνεις έτοιμα. Είσαι βασιλιάς από αυτή τη στιγμή. Αν το δέχεσαι και το πιστεύει. Ψάλλουμε ένα λίγο.

μέρη σου μας. Είσαι εσύ ο ήρωος, ο μεγάλος αγωνιστής. Επραγματοποίησες τη νίκη τη μοναδική.

και εμείς απολαμβάνουμε από τη νίκη τη δική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο της Χάριτος. Κάν' το σαφές, κάν' το φανερό, κάν' το καθαρό σε κάθε συνείδηση, ώστε να βεβαιωθεί ο καθένας για τη σωτηρία του. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστη. Αμήν. Και τώρα τι μένει? Αφού αυτός ο αγώνας γίνηκε ο μοναδικός, τώρα τι μένει? Κάτι μένει. Κάτι μένει. Κάποτε ο Κύριος, λέει, ενώ γύριζε εκεί σε πόλεις και χωριά κηρύττων το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, ήρθε κάποιος και του υποβάλλει ένα ερώτημα. Του υποβάλλει ένα ερώτημα και του λέγει: Κύριε, όλοι οι γη άρα είναι ισοζόμενοι? Πόσοι θα σωθούν? Σαν πόσοι θα σωθούν? Λουκάς Ιώτα Γάμα. Σαν πόσοι θα σωθούν? Και ο Κύριος λέει: Αγωνιστείτε να εισέλθετε δια της στενής θύρας. Τη στενή πορτούλα να περάσετε. Αγωνιστείτε. Άωστε μένει ένας αγώνας. Μένει ένας αγώνας που είναι δικός σου προσωπικός. Και είναι ο μόνος αγώνας που δικαιολογείται και πρέπει να κάνεις. Οι άλλοι δεν είναι. Τους άλλους θα τα φέρει ο Θεός. Θα υποτάξει ο Θεός την πραγματικότητα γύρω σου. Αλλά έχεις έναν αγώνα δικό σου. Να μπεις στη στενή πόρτα. Ποια πόρτα? Τη στενή πόρτα της πίστης που σου δίνει τη σωτηρία. Να πιστέψεις. Στην πόρτα της πίστης που είναι στενή να σου δώσει τη σωτηρία. Προχτές είχα ένα μορφωμένο παιδί, άλλοτε της κατασκηνώσεως και της εκκλησίας παιδί. Και μέλος στην κατασκήνωση άλλοτε. Τώρα μορφωμένο παιδί, επιστήμον. Τον είχα στο γραφείο, είχε έρθει να μας σκεφτεί για κάποια δουλειά, για δουλειές που κάνουμε. Και ήρθε η συζήτηση. Και του θέσα το θέμα. Το πόσο αγωνίστηκα για να του πω τι απλό είναι. Είχε μέσα του ένα συνέστημα ενοχής. Σκέπτομαι τα μικρά μου τα χρόνια. Σκέπτομαι την εκκλησία. Νιώθω ότι εκείνη η θέση μου. Το θέλω. Το θέλω. Με όλη μου την ψυχή το θέλω. Και θέλω να επιστρέψω να έχω κοινωνία με τους αδελφούς. Δεν το πιάσες το πράγμα, του λέω. Τι είναι, μου λέει. Αγωνίζομαι, έχω ενοχή. Δεν το πιάσες το πράγμα. Δεν θα φύγει η ενοχή. Και αν θα έχεις κοινωνία με τους αδελφούς και έρθεις μες στην εκκλησία, δεν θα φύγει η ενοχή. Τι λοιπόν πρέπει να κάνω? Να αγωνιστείς, να το πιστέψεις ότι ο Ιησούς έχει σώσει. Μα πώς? Εγώ πρέπει... Όχι εσύ. Δεν πρέπει να κάνεις τη σωτηρία σου εσύ. Την έκανε ο Χριστός. Στην προσφέρει έτοιμη. Πίστεψέ το. Μα πώς θα το πιστέψω? Ότι είμαι σωσμένος. Ότι είσαι σωσμένος. Γιατί τόσο σε έσωσε ο Χριστός. Αγωνίστηκε. Πάλεψε με τον εαυτό του. Σε μια στιγμή σταμάτησε και μας κοίταξε. Δάκρυσαν τα μάτια του. Λέω, με συγχωρείτε, τόσο απλό είναι? Τόσο απλό είναι? Στάθηκε και το σκέφτηκε πάλι. Δεν πρέπει να κάνω τίποτα λοιπόν, μόνο να το πιστέψω? Να αγωνιστείς, να το πιστέψεις. Έχεις αγώνα με τον εαυτό σου. Να φτάσεις να το βάλεις μέσα σου. Δεν το πιστεύεις. Και δεν το πιστεύεις γιατί ο διάβολος έχει καταστρέψει την πίστη μέσα σου. Πίστεψέ το. Ξανασκέφτηκε. Τα μάτια του ήσαν δακρυσμένα. Είχαμε συγκινηθεί όλοι μέσα στο γραφείο. Και λέει, τόσο απλό είναι. Σας παρακαλώ, βγείτε έξω, βγείτε στον δρόμο, φωνάξτε ότι είναι τόσο απλό. Πολλοί είναι σαν και εμένα που χάνονται και δεν έχουν φτάσει στην πίστη. Μάλιστα. Αγωνιστείτε να μπείτε στη στενή πόρτα. Είναι στενή η πορτούλα, γιατί είσαι εσύ παραφουσκωμένος. Από εγωισμό, από... Είναι στενή η πορτούλα και ασήμαντη. Και είναι πολλοί που την περιφρονούν. Αυτό θα σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η πίστη
στην έτοιμη σωτηρία του Χριστού, θα σε οδηγήσει στην σωτηρία, στην ευτυχία. Πόσοι είχαν σταθεί μπροστά στην κυβωτό του Νοέ και κοίταξαν τη μικρή πόρτα που οδηγούσε μέσα στην ασφάλεια, στη σωτηρία, και την περιφρόνησαν. Χα! Χαμένο πράγμα! Χαμένο πράγμα! Για κοίτα να περάσουμε από αυτή την πόρτα, λέει, για να σωθούμε. Την περιφρόνησαν. Πόσοι στην εποχή του Αποστόλου Παύλου κοίταξαν τον εσταυρωμένο Χριστό, που ο Παύλος εκήρυτε και του είπαν «Μωρία! Σκάνδαλον!» είπαν οι άλλοι, οι Εβραίοι. Αυτό να δεχτούμε έναν κρεμασμένο απάνω στο σταυρό, έναν θανατωμένο κατάδικο, αυτό να δεχτούμε και θα μας σώσει? Αστεία πράγματα. Το απέριψαν. Και ο Κύριος εμίλησε για εκείνους οι οποίοι ποθούν και διψάνε. Ποθούν και διψάνε να μπουν στη σωτηρία. Αλλά μέσα τους έχουν είδωλο. Και είναι παραφουσκωμένοι, γι' αυτό δεν χωράνε στην πόρτα, δεν μπορούν να μπουν. Τους κρατάει το είδωλο από μέσα. Για θυμηθείτε εκείνον τον νέον, τον οποίο αναφέρουν τα Ευαγγέλια, που ήταν πλούσιος. Και πήγε στον Ιησού Χριστό και του είπε, τι να κάνω να κερδίσω την αιώνια ζωή? Να αγαπήσεις τον πλησίωσε ως τον εαυτό σου, τον Θεόν εξ όλης της ψυχής, της διανοίας, της καρδίας σου. Να μην αδικήσεις, να μην φωνεύσεις, να μην. Αλλά αυτά, λέει, τα έχω κάνει από την αιότητά μου. Τα είχε κάνει, ήταν θρησκευτικός, το ήθελε. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την ειλικρίνεια του νέου, ότι ήθελε και είχε κάνει. Αλλά μέσα του υπήρχε κάτι. Και ο Κύριος του λέει, στάσου. Πήγαινε που λέω, υπάρχοντά σου, και έλεγε να με ακολουθήσεις. Και έσκυψε το κεφάλι και έφυγε. Γιατί είχε το είδωλο μέσα του. Είχε τον πλούτον. Κι άλλοι έχουν πλούτο, άλλοι έχουν τη φιλοδοξία, άλλοι έχουν τη θέση τους, άλλοι έχουν το σπίτι τους, άλλοι έχουν την οικογένειά τους, άλλοι έχουν τούτο, άλλοι έχουν τάλο. Ο Κύριος είπε, αν δεν μισήσεις πατέρα και μητέρα, δεν είσαι αξιός μου. Αν δεν πετάξεις το είδωλό σου από μέσα από την καρδιά σου, δεν μπορεί να μπεις μέσα από την πόρτα. Να γιατί, λέει, αγωνίζουν να εισέλθεις από τη στενή θύρα. Αγωνίζουν να το πιστέψεις ότι σε έσωσε. Γιατί σε εμποδίζει το είδωλο που έχεις μέσα σου. Έπειτα μίλησε στο ίδιο του το κομμάτι, το κεφάλαιο που διαβάζουμε. Μιλάει για εκείνους που θα του πούνε, λέει, εκείνη την ημέρα, εφάγομεν, δεν εφάγομεν και επίωμεν ενωπιών σου. Στις πλατείες μας δεν εκήρυξες. Εδώ μέσα είναι όλος ο χριστιανικός κόσμος. Το κατεστημένο το σημερινό. Ο Χριστός δεν είναι καινούριο πράγμα να πάνε να του πεις κάποιον για τον Χριστό. Τα ξέρουν όλοι. Δεν είναι μόνο μεθανοί, χριστιανοί ονομάζονται. Το λέει και ταυτό της. Εκκλησίες, τα περίφημα του όμο, καθεδρική να είναι. Γιατί υπάρχουν. Έχουν άφθονα τέτοια. Σταυρούς. Δικές μας εκκλησίες τώρα νεωστοί. Τους ήρθε η έμπνευση να βάλουμε κάτι σταυρούς, λέει. Να μην βάλουμε κι εμείς ένα σταυρό να φαινόμαστε στην εκκλησία. Και πιάνουν και κάνουν κάτι σταυρούς. Τι βάλεις, εκείνοι έχουν πολύ μεγαλύτερους και ενδοξότερους από τους δικούς μας. Εμείς δεν θέλουμε να δείξουμε σταυρό. Εμείς θέλουμε να δείξουμε τον έπι του σταυρού. Τον δοξασμένο Χριστό. Γι' αυτό δεν βάλουμε κανένα σύμβολο εδώ μέσα. Θέλουμε τα μάτια να πάνε στον ουρανό, στον Ιησού Χριστό. Δεν εκήρυξε στις πλατείες μας. Βέβαια, και έξω εκεί μπορεί να κηρύσσεται Χριστός. Δεν εφάγομεν και επίωμεν ενωπιών σου. Δεν είσαι μόναχα εκείνοι που φάγανε και ήπιανε μπροστά που ήταν ο Χριστός. Πόσοι χριστιανοί πάνε στην κοινωνία, στο δείπνο, τρώνε και πίνουν ενώπιον του Κυρίου, έχουν σωτηρία. Έκαναν το βήμα. Έχουνε δεχτεί τη σωτηρία τους. Έξω θα δείτε πολλούς να κοινωνάνε. Έχει τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αγωνιστείτε να εισέλθετε για τις στενείς θύρες. Και είναι και οι άλλοι, μιλάει και για τους άλλους, οι οποίοι τον αρνήθηκαν, δεν τον θέλουν καθόλου. Όπως η Ιερουσαλήμ της εποχής εκείνης. Ποσάκης ή θέλησα να σας συνάξω σαν την όρνη θα ήταν την εωσιά της. Τα κοτόπουλά της κάτω από τις φτερούγες μου, τις πτέρυγες μου, και δεν ηθελήσατε. Δεν ηθελήσατε. Αντιστάθηκαν. Έστειλε τις προσκλήσεις, λέει, στην παραβολή του γάμου σε πολλούς και είπαν, έχε με παρετημένον. Έχε με παρετημένον. Έχω άλλες υποθέσεις. Υπήρξαν πολλοί που δεν ηθελήσαν. Ώστε είτε κάποιο είδωλο έχεις μέσα σου, είτε
είσαι σε τούτο το κατεστημένο, νομίζεις ότι είσαι χριστιανός και παναπάβεσαι στο όνομα και στην θρησκεία γενικά, αλλά δεν έχεις βεβαιωθεί για τη σωτηρία. Είτε αρνείσαι θετικά και πεισμόνος και έκδηλα, οπωσδήποτε και να έχει το πράγμα. Ο Κύριος μιλάει για έναν αγώνα. Ναι, μένει ένας αγώνας. Ο αγώνας να πείσεις τον εαυτό σου να παραδεχτεί και να το δεχτεί. Τι να δεχτεί, την έκρινη σωτηρία του Χριστού. Και τι να κάνεις. Μα δεν μένει τίποτα άλλο να κάνεις, να γονατίσεις και να πεις ευχαριστώ. Να πεις ευχαριστώ. Μου τα έδωσες όλα. Και από εκεί και πέρα, και από εκεί και πέρα συνεχίζει ένας αγώνας. Τι αγώνας, πίστεως. Αγωνίζω τον καλό αγώνα της πίστης στον Τιμόθεο. Μάθε να πιστεύεις κάθε μέρα, γιατί η χριστιανική ζωή είναι πίστη στο ξεκίνημά της που τα παίρνεις έτοιμα και κάθε μέρα πίστης. Επανάπαυση στο Θεό. Με άλλα λόγια, αυτό που είπαμε στην αρχή. Ο φόβος και η ελπίδα επί το έλεος του Θεού. Όταν τα δεχτείς αυτά μες στην καρδιά σου, σε αυτόν τον άνθρωπο ευχαριστείτε ο Θεός. Δεν υπάρχουν αγώνες έξω. Άλλοι. Κανένας άλλος αγώνας. Ο αγώνας της πίστεως. Μόνο. Οι ευλογίες και οι επαγγελίες του Θεού προσφέρονται. Ο Θεός σε έφτιαξε για να σου δώσει, όχι για να του δώσεις. Και σου δίνει και τη σωτηρία, και σου δίνει και την Αγία Ζωή, και σου δίνει και τη δόξα, και σου δίνει και τα πάντα. Όλα είναι δώρον. Και εσύ ο δέκτης, ο λήπτης, φτάνει να θέλεις. Και φτάνει να ζητάς, να παίρνεις, να τα πιστεύεις μάλλον, ότι ο Θεός σου τα δίδει και να τα παίρνεις μέσα στην καρδιά σου. Τρέχω, λέει ο Παύλος, να καταλάβω. Έτρεχε, ηγονίζεται στην πίστη. Αυτό δια το οποίο με κατέλαβε ήδη ο Χριστός, με έχει πιάσει ο Χριστός και είμαι του Χριστού. Αλλά εγώ πρέπει να προσέχω, πρέπει να γρυπνώ, πρέπει να ασκώ πίστη και ο Θεός μου δίνει. Για να φτάσω στο βραβείο της Άνω Κλήσεως. Μένει ένας αγών, μένει ο αγών της πίστεως. Ήθε ο καθένας μας να το πραγματοποιήσει μες στη ζωή του. Και ήθε όλοι μας αγωνιστές της πίστης και αθλητές της πίστης. Με παράδειγμα μπροστά μας αρχηγό το Χριστό. Να φτάσουμε στο τέρμα για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Ο Κύριος να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Επουράνιε Πατέρα μας, για την ημέρα αυτή που μας χαρίζεις, γιατί μας τη χαρίζεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι ζωντανός και αληθινός.

και σε ευχαριστούμε γιατί έχει τη δύναμη και σήμερα να σώζει, να ελευθερώνει ψυχές μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Ευχαριστούμε πολύ γιατί πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για αυτή την υπόθεση. Για να μπορούν όσοι καταλαβαίνουν την αποτυχία τους, όσοι είναι απογοητευμένοι, όσοι θέλουν να αλλάξουν, να στρέφονται σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν έχεις διαψεύσει τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων, όλων εκείνων που στράφηκαν σε σένα αποφασιστικά και εμπιστεύτηκαν τις ζωές τους στα χέρια σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν διέψευσες και τις δικές μας ελπίδες όταν ήρθαμε σε σένα και ακουμπήσαμε πάνω σου, πληγωμένοι και κουρασμένοι, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Σε ευχαριστούμε γιατί σαν τον καλό το Σαμαρίτη είχες να ρίξεις επάνω μας λάδι στις πληγές μας. Είχες να τις γιατρέψεις. Και έτσι έκανες. Ευχαριστούμε γιατί ανάπαυσες τις ψυχές μας. Και εσύ εξακολουθείς και φωνάζεις και καλείς να έρθουν σε σένα όλοι εκείνοι που είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι για να τους ξεκουράσεις. Ευχαριστούμε πολύ γιατί το μήνυμά σου είναι μήνυμα που απευθύνεται σε ανθρώπους τέτοιους που ξέρουν ότι δεν είναι καλά. Όχι σε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι υγιείς, αλλά σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι είναι άρρωστοι. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Και σήμερα παρακαλούμε ο λόγος ο δικός σου καθώς θα ηχήσει και καθώς το Πνεύμα το Άγιο θα κινηθεί ανάμεσά μας, ας βρει τέτοιες καρδιές, άρρωστες, ταλαιπωρημένες, και ας καταλάβουν και οι ίδιοι την κατάστασή τους, να στραφούν και να δοθούν σε σένα. Γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό ήρθαμε, γι' αυτό θα ανοίξουμε το λόγο σου, γι' αυτό αναπέμπουμε τις ευχές μας και τις προσδοκίες μας σε σένα. Αλλά και παράλληλα παρακαλούμε και τις δικές μας τις καρδιές, όσοι είμαστε δικοί σου, παρακαλούμε να τις θερμάνεις. Ξέρουμε πόσο ανάγκη έχουμε στον κόσμο αυτό, που είναι ξένο σε εμάς, στο φρόνημα του κόσμου που δεν έχει να κάνει τίποτε με το δικό σου φρόνημα. Οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, ο τρόπος ζωής, ξένος με εμάς. Δώσε σε παρακαλούμε στις οάσεις αυτές που μας χαρίζεις, να χαιρόμαστε την παρουσία σου, τα λόγια σου, τις αλήθειες σου, να οικοδομούμαστε. Δώσε παρακαλούμε πολύ να καταλάβουμε πόση ανάγκη έχουμε, εμείς που είμαστε δικοί σου, περισσότερο και περισσότερο, να τρεφόμαστε με το λόγο σου, να εντρυφούμε σε αυτόν, να επαναπαυόμαστε σε σένα. Πατέρα, παρακαλούμε, οδήγησε τα βήματά μας στο δικό σου το δρόμο. Οδήγησε τις σκέψεις μας στις δικές σου τις σκέψεις, τις ενέργειές μας σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Κάλυψε μας το πρωινό αυτό, και εμάς και όλα μας τα αδέλφια, όπου είναι συγκεντρωμένα στο όνομα το δικό σου. Προσευχόμαστε για χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσετε στην ιστορία ενός βασιλιά του Ισραήλ, που χαρακτηρίζεται από τρία σημαδιακά γεγονότα. Τρία γεγονότα σταθμούς μέσα στη ζωή του. Ενός ανθρώπου ο οποίος βασίλεψε πολύ νέος, σε ηλικία 8 ετών, και πέθανε νέος, σκοτώθηκε, σε ηλικία 39 ετών. Τρία γεγονότα σταθμοί, που δεν έχουν ίσως μόνο σημασία για εκείνον ο οποίος διαβάζει την ιστορία και θέλει να εντρυφήσει στα ιστορικά δεδομένα της ιστορίας του λαού Ισραήλ, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνον ο οποίος θέλει να δει το πνευματικό νόημα και το πνευματικό μήνυμα αυτών των τριών σταθμών στην ιστορία τη σημερινή του καθενός χριστιανού. Διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, από το κεφάλαιο 34, κεφάλαιο Λάμδα Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο. Θα παραλείψουμε μερικά. Είναι στις γραφές με παραπομπές στη σελίδα 449. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 ετών όταν βασίλεψε και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περπάτησε στις οδούς του Δαβίδ του πατέρα του. Και δεν εξέκλεινε, δεν λόξεψε, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Ο πρώτος σταθμός της ζωής του. Στο 8ο έτος της βασιλείας του, 16 ετών, νέος όντας, άρχισε να εξητεί τον Θεό του Δαβίδ, του πατέρα του. Και στο 12ο χρόνο, δεύτερος σταθμός, άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και από τα γλυπτά και από τα χωνευτά. Και κατάστρεψαν μπροστά του τα θυσιαστήρια των Βααλίμ, των ιδωλολατρικών θεών, και τα είδωλα που βρίσκονταν πάνω σε αυτά τα καταγκρέμισε. Και τα άλση και τα γλυπτά και εκείνα που ήταν χωνευτά τα κατασύντριψε. Τόσο πολύ

και τα έκανε σκόνη. Και τα έριξε πάνω στα μνήματα εκείνων οι οποίοι θυσίαζαν σε αυτά. Ακόμη και τα κόκαλα των ιερέων τα έκαψε επάνω στα θυσιαστήρια και καθάρισε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα αυτό το έκανε και στις πόλεις του Μανασί και του Εφραήλ και Σιμεών και μέχρι των πόλεων του Νεφθαλή γύρω-γύρω από τους ερημωμένους τόπους τους. Και αφού κατάστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και τα έκανε τόσο λεπτά ώστε να γίνουν σκόνη και κατέκοψε όλα τα είδωλα σε όλη τη γη Ισραήλ, γύρισε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και στο 18ο έτος της βασιλείας του, 26 ετών, τρίτος σταθμός, αφού καθάρισε τη γη και τον ναό, έστειλε τον Σοφά, τον γιο του Αζαλίου, και τον Μαασία, τον άρχοντα της πόλεως, και τον Ιωάχ, τον γιο του Ιωάχας, τον υπομνηματογράφο, για να επισκευάσουν τον οίκο του Κυρίου του Θεού αυτού. Και ήρθαν στον Χελκία, τον ιερέα τον μεγάλο, και παράδωσαν το αργύριο που είχε μπει στον οίκο του Κυρίου, εκείνο το οποίο κρατούσαν και φύλαταν οι Λεβίτες, που το είχαν συνάξει από τα χέρια του Μανασί και Εφραήμ και από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ και από όλο τον Ιούδα, τις φυλές Ιούδα και τις φυλές Βενιαμίν. Και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Και το έδωσαν αυτό το αργύριο στα χέρια εκείνων οι οποίοι έκαναν τα έργα, εκείνοι οι οποίοι επιστατούσαν στον οίκο του Κυρίου. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν τα έργα, τα εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου και τα παρέδωκαν στα χέρια τους για να επισκευάσουν και να επιδιορθώσουν τον οίκο. Και στους αρχιτέκτονες και στους οικοδόμους το έδωσαν αυτό για να αγοράσουν πελεκητούς λίθους και ξύλα για δοκάρια και να στεγάσουν τα σπίτια τα οποία κατέστρεψαν οι βασιλιάδες του Ιούδα, αυτοί που ήταν πριν από τον Ιωσία. Παραλείπω μερικά εδάφια. Και ενώ έβγαζαν το αργύριο που είχε μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου, βρήκε Χελκίας, ο ιερέας, το βιβλίο του νόμου του Κυρίου που είχε δοθεί με το χέρι του Μωυσή. Και αποκρίθηκε ο Χελκίας και είπε στο Σοφά το γραμματέα, βρήκα το βιβλίο του νόμου στον οίκον του Κυρίου. Και έδωκε ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σοφά. Το πήρε με τη σειρά του ο Σοφάς το βιβλίο αυτό και το διάβασε στον βασιλιά Ιωάς. Και καθώς άκουσε στο εδάφιο 19, και καθώς άκουσε ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διέριξε τα ημάτια του, συνήθεια της εποχής εκείνης, έσκα της ταπείνωσης. Και πρόσταξε ο βασιλιάς Χελκία και Αχικάμ, τον γιο του Σαφάν και Αβδών και μερικούς άλλους, πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Κύριο για μένα και για εκείνους οι οποίοι έχουν απομείνει στον Ισραήλ και στον Ιούδα για τους λόγους του βιβλίου αυτού που βρέθηκε. Γιατί μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου που ξεχύθηκε εναντίον μας. Επειδή οι πατέρες μας δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου για να πράξουν σύμφωνα με όλα όσα ήταν γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

Μερικά ιστορικά στοιχεία πρώτα, πριν μπούμε στην ουσία του θέματος, που κι αυτά άλλωστε δεν είναι άσχετα. Όταν διαδραματίζονται τα γεγονότα αυτά, χρόνια πολλά πιο μπροστά, έχει χωριστεί το βασίλειο του Ισραήλ σε δύο. Στο βασίλειο του Ισραήλ, όπως έμεινε να ονομάζεται, των 10 φυλών, και στο βασίλειο των δύο υπολείπων φυλών, του Ιούδα και του Βενιαμίν. Στα χρόνια που διαδραματίζονται αυτά τα συγκεκριμένα πια γεγονότα, το βασίλειο του Ισραήλ δεν υπάρχει. Λίγα χρόνια πιο μπροστά έχουν συρθεί εχμάλωτοι, έχει σβήσει πια εκείνη η ένδοξη περίοδος που είχε περάσει το βασίλειο του Ισραήλ. Δεν υπάρχει πια. Έχουν μετικιστεί. Και τα πράγματα στις μέρες του Ιωσία του βασιλιά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι η εποχή στην οποία συγκρούονται δύο υπερδυνάμεις στην περιοχή εκείνη. Η Ασσυρία και η Αίγυπτος. Είναι εκείνη η περίοδος που αρχίζει και προσπαθεί η μία υπερδύναμη να καταλάβει τα εδάφη της άλλης υπερδύναμης. Στο μέσο βρίσκεται το ταλέπορο βασίλειο του Ιούδα. Τα σύννεφα είναι πολύ απειλητικά. Φαίνεται πως τα πράγματα οδεύουν προς το τέλος τους. Η μία συμφορά ακολουθεί την άλλη. Χάνεται η μία περιοχή μετά την άλλη. Αυτό τουλάχιστον γινόταν στις μέρες πριν από τον Ιωσία. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι πια ο καιρός. Και μετά από μερικά χρόνια θα φτάσει και η τελευταία ώρα. Δεν είναι πια ο καιρός για να μπορούν να συντηρούνται αυτόνομα βασίλεια, μικρά βασίλεια σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το χάος. Υπάρχουν κοσμοκράτηρες, η Αίγυπτος και η Ασσυρία, που ερίζουν για την τύχη και για τα εδάφη των μικρών αυτών βασιλείων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναλαμβάνει στο θρόνο του Ισραήλ ο Ιωσίας, 8 ετών. Θα έλεγε κανείς, καθώς βλέπει την θρησκευτική προσήλωση και τη θρησκευτική κατεύθυνση του βασιλιά Ιωσία, θα έλεγε κανείς πως είχε γαλουχηθεί μέσα σε σωστές πνευματικές αρχές, σε γνήσιες, σε πραγματικές ηθικές αρχές, έτσι όπως ο Θεός ήθελε. Κάθε άλλο. Αν κάνετε τον κόπο στο σπίτι σας και διαβάσετε το προηγούμενο κεφάλαιο και λίγο πιο μπροστά ακόμη, δείτε πως ο πατέρας και ο παππούς του βασιλιά αυτού ήταν ό,τι χειρότερο είχε να επιδείξει η ιστορία του βασιλείου του Ιούδα. Ό,τι χειρότερο. Ο παππούς του, ο Μανασής, που ήταν ο μακροβιότερος στο θρόνο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να σβήσει από τη συνείδηση του λαού Ισραήλ την ιδέα του Θεού. Στο τέλος, μετά από πολλές ταλαιπωρίες, κάπως ανένυψε. Πάντως, τις δεκαετίες της βασιλείας του, γύρω στα 50 χρόνια βασίλευσε, τις είχε περάσει με τέτοιο τρόπο, με συστηματική προσπάθεια να αλλοιώσει και να αμαυρώσει το όνομα και την ιστορία του Θεού του Ισραήλ στις συνειδήσεις του λαού του. Και ο πατέρας του τα ίδια είχε κάνει. Απλώς λίγο. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι είναι περίεργο πως ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε μεγαλώσει με τέτοιες συνθήκες, πως ακολουθεί μια τελείως διαφορετική γραμμή. Μάλιστα, στα κατοπινά εδάφια θα δούμε να γράφει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, και το ίδιο μνημονεύεται και στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, πως δεν υπήρξε σαν τον Ιωσία άλλος βασιλιάς, ούτε πριν από αυτόν, ούτε μετά από αυτόν, ο οποίος να στράφηκε πραγματικά με όλη του την καρδιά προς τον Κύριο και να τον λάτρεψε με όλη του την καρδιά, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς, χωρίς να αλλοιώσει το αρχικό του μήνυμα, τις αρχικές του προθέσεις. Κανένας δεν υπήρξε σαν κι αυτόν, ούτε πριν ούτε μετά από αυτόν. Ακολούθησε επακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός. Όπως είχε κάνει ο προπάπος του, ο πάπος του, Δαβίδ. Και το μνημονεύει αυτό ο λόγος του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το κρατήσουμε, και είναι ένα πρώτο στοιχείο, να το κρατήσουμε στη σκέψη μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία και για τα παιδιά αυτό. Ο Ιωσίας ήταν 16 ετών όταν άρχισε να εξηδεί τον Θεό. Ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών. Τι ήταν 8

ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών και σε ηλικία 16 ετών άρχισε να εξητεί τον Θεό του. Μεγάλωσε μέσα σε ένα τελείως ιδεολατρικό περιβάλλον. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να ακολουθήσει τον πραγματικό Θεό, έτσι όπως εκείνος είχε αποκαλυφθεί και έτσι όπως εκείνος είχε δείξει τον εαυτό του. Ήταν ξεχωριστό παράδειγμα. Γιατί διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού, μάλλον δεν διαβάζουμε σε κανένα σημείο να υπήρξε ένας άλλος άνθρωπος μεγαλύτερος που να φρόντισε να τον καθοδήγησε και να του είπε κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Δεν φαίνεται τέτοιο πρόσωπο. Ίσως να υπήρχε. Αλλά για να μην το μνημονεύει ο λόγος του Θεού, πάει να πει ότι και αν υπήρχε η επίδρασή του θα ήταν μικρή. Μόνος του ο άνθρωπος αυτός, σε ηλικία 8 ετών. Πόσα αλήθεια παιδιά είναι σε ηλικία 8 ετών. Σίγουρα θα έχουμε μεταξύ μας παιδιά σε ηλικία 8 ετών που ανέλαβε αυτή την υπεύθυνη θέση. Και σιγά σιγά στα άλλα 8 χρόνια που ακολούθησαν συνειδητοποίησε τι έπρεπε να κάνει και πώς έπρεπε να στραφεί στον πραγματικό Θεό. Όταν γνώρισα τον Θεό, παιδιά, ήμουν σε ηλικία 12 ετών ή 13, ήμουν πρώτη γυμνασίου. Και ευχαριστώ πολύ τον Θεό γιατί τον γνώρισα σε αυτή την ηλικία. Ήταν ένα πρόσφατο άρθρο που χρειάστηκε να γράψω σε ένα περιοδικό. Ξαναθυμήθηκα εκείνη την ευλογημένη ώρα. Όταν νέος στράφηκα στον Κύριο. Πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Και θα έλεγε κανείς, μα τι γνώση είχες εσύ για την αμαρτία, τι γνώση είχες για τον κόσμο, τι γνώση είχες για τον Θεό. Πολύ μικρή γνώση βέβαια. Πάρα πολύ μικρή γνώση. Αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν ζητάει από τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια πλήρη συνείδηση της αμαρτίας, να τη γνωρίσουν στο βάθος της. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο λάθος της αμαρτίας δεν έχει βυθό. Δεν φτάνει στο βυθό. Δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι τη γνώρισα την αμαρτία και ότι κυλίστηκα μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Τη γνώρισα τώρα όλη και αφού τη γνώρισα τώρα όλη έχω κάθε δικαίωμα να στραφώ πια προς τον Θεό για να με ελευθερώσει εκείνος. Δεν ζητάει ο Θεός αυτό από τον άνθρωπο. Νόμιζε βέβαια ο άνθρωπος, και αυτή ήταν η πανάρχαιη, η πρώτη ανοησία του ανθρώπου, εκείνη η οποία οδήγησε το ανθρώπινο γένος στην περιπέτεια. Νόμιζε ο άνθρωπος όταν βρέθηκε μέσα στον κήπο της Εδέμ πως έπρεπε εκείνος ο ίδιος να αποκτήσει γνώση του καλού και του κακού. Και ήταν αυτό το δέλεαρ του διαβόλου με τη μορφή του παιδιού στην Εύα. Έτσι της παρουσιάστηκε. Αυτό της πρότεινε. Και θέλησε ο άνθρωπος με τις δικές του τις δυνάμεις, με τη δική του την αντίληψη, τη δική του τη λογική, να μπορέσει να καταλάβει και να ξεδιαλύνει ποιο ήταν το καλό και ποιο ήταν το κακό. Να φάει από αυτό το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια. Ήθελε εκείνος να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο. Ήθελε εκείνος να τον κάνει να γευθεί το καλό. Να τον ανεβάσει ψηλά, να δει στο ύψος στο οποίο βρισκότανε και καθώς θα καταλάβαινε σε τι επίπεδο είχε φτάσει, γιατί ο Θεός θα του είχε αποκαλύψει ποιο ήταν το καλό, να μισήσει το κακό. Αυτός ήταν ο δρόμος που ο Θεός είχε επιλέξει. Ο άνθρωπος όμως νόμιζε ότι ήταν πιο έξυπνος από τον Θεό. Και ήθελε μόνος του να τα πάρει, να τα ζυγίσει, και αφού θα τα έκρινε εκείνος με την αντικειμενικότητα που τον διέκρινε, κάθε άλλο, ήθελε εκείνος πια να αποφασίσει να ακολουθήσει τους δρόμους του. Γι' αυτό ακριβώς και υποφέρουμε. Γιατί θελήσαμε να μάθουμε μόνοι μας ποιο είναι το κακό. Και καθώς το μαθαίνουμε μόνοι μας και πράγματι το μαθαίνουμε, γινόμαστε δεσμότες αυτού του κακού και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Κατά συνέπεια, και το μικρό το παιδί, εκείνο που είναι πολύ μικρό και αρχίζει λίγο τα πράγματα, δεν χρειάζεται να μεγαλώσει και να πει ότι μα το παιδί είναι μικρό, τι καταλαβαίνει. Να μεγαλώσει, να γνωρίσει την αμαρτία. Ποιος το είπε αυτό? Στη μικρή την αντίληψη της αμαρτίας που έχει, σε αυτή τη μικρή αντίληψη, εάν στραφεί στο Θεό, ο Θεός το δέχεται το παιδί. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να πει κανείς, μα ένα παιδί 8 ετών μπορεί να είναι αναγεννημένο, 7 ετών, 6 ετών, 10 ετών μπορεί να αναγεννηθεί ένα παιδί. Βεβαίως και μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο παιδί. Και είναι δυνατόν να ζητήσει λόγο ο Θεός από ένα παιδί 8 ετών, 9, 10 ετών, να του ζητήσει λόγο γιατί δεν στράφηκε σε εκείνον και γιατί δεν αναγεννήθηκε. Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Όταν ο Θεός, και μας έχουν διασωθεί τέτοια περιστατικά μέσα στο λόγο του Θεού, όταν ο Θεός έδινε υπεύθυνες θέσεις σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε πολύ μικρή ηλικία, σε παιδιά, και τους μιλούσε με τέτοιο τρόπο, λες και ήταν ενήλικες και μάλιστα λες και ήταν εξέχοντα πρόσωπα, είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει εξαίρεση για να σου πει, ναι, εσύ είσαι 10 ετών, αλλά βέβαια δεν πρόλαβες να μελετήσεις. Τι λες? Θυμάστε τον Σαμουήλ, ήταν πολύ μικρός, και ο Θεός όμως του μίλησε, και παρέτρεξε ο Θεός, έβαλε στην άκρη εκείνον ο οποίος ήταν ο ηγέτης, ο θρησκευτικός ηγέτης του λαού Ισραήλ τότε, ο Ηλί, και τον έβαλε στην άκρη, δεν ασχολήθηκε μαζί του. Και μίλησε στο παιδί, το Σαμουήλ, ο οποίος έμενε μέσα στο ναό του Θεού. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς του λαού Ισραήλ, ο Ιωάς, 7 χρονών αυτός. Όταν ξεκίνησε με τη βοήθεια του Ιωδαέ, ενός ιερέα εκείνης της εποχής, να λατρεύει τον Θεό. Και αυτός τον τίμησε. Ήταν 7 χρονών. Και διαβάζουμε για τον Ιερεμία, τον προφήτη Ιερεμία, πως ο Θεός τον κάλεσε να γίνει ο προφήτης του. Ακόμη πιο ύστερα από τα περιστατικά που διαβάζουμε στον

νοσία, όταν τα πράγματα πια είχαν εκτραχυνθεί τελείως. Σε εκείνο το άσχημο, το ελεηνό το καθεστώς, ο Θεός κάλεσε όχι ένα σπουδαίο, έναν άνθρωπο μεγάλο, όριμο, ένα νεαρό κάλεσε ο Θεός, για να του εμπιστευτεί τις αλήθειες του και αυτές τις αλήθειες να τα πει σε άλλους. Συνεπώς, αγαπητά μου παιδιά, δεν είστε εξαιρεμένα από το μήνυμα του Θεού. Και αν θα πεθάνετε, για κανένα δεν το εύχομαι, αλίμονο. Όμως η ζωή δεν είναι στα χέρια μας. Εάν κάποιο φύγει από αυτή τη ζωή, πού θα βρεθεί? Δεν θα σας χαριστεί ο Θεός. Από τη στιγμή που μπορείτε να ξέρετε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ο Θεός δεν θα χαριστεί σε κανένα σας. Όπως και δεν θα χαριστεί σε κανένα μεγάλο, σε κανένα από εμάς. Είναι ανάγκη λοιπόν, από τη στιγμή που, που το κάθε παιδί συνειδητοποιεί πού βρίσκεται, ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, ελέγχεται. Και όταν του λέει κάποιος κάτι, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, το καταλαβαίνει ότι δεν είναι σωστό και ξέρει ποιο είναι και ποιο δεν είναι το σωστό, είναι ανάγκη να στραφεί στα χέρια του Θεού. Να στραφεί σε εκείνον. Ο βασιλιάς ο Ιωσίας ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών να βασιλεύει επάνω στο λαό Ισραήλ. Και σιγά σιγά άρχιζε μέσα του και έβλεπε ποιο ήταν το καλό και ποιο δεν ήταν το καλό. Και στράφηκε αποφασιστικά όταν ήταν σε ηλικία 16 ετών, ήταν η κρίσιμη ώρα που στράφηκε στον Θεό των πατέρων του. Βέβαια αυτό έχει και μια άλλη σημασία. Την εποχή εκείνη η θρησκευτική ταυτότητα του έθνους προδίκαζε και την εθνική του ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που ο Ιωσίας θα έπαιρνε σαν απόφασή του να κάνει επίσημη θρησκεία του κράτους του, τη θρησκεία του Θεού του Ισραήλ, να την αποκαταστήσει, από εκείνη τη στιγμή ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις άλλες τις δύο τις μεγάλες υπερδυνάμεις. Δεν ήταν εσωτερική τους υπόθεση μόνο τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, αλλά ήταν σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία εκείνη την ώρα, εκείνη την περίοδο, ο βασιλιάς ο Ιωσίας, σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία και να πήγαινε κόντρα στις δύο τις υπερδυνάμεις, στην Αίγυπτο και στην Ασσυρία. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε πως η πρώτη ενέργεια που έκανε ο βασιλιάς Ιωσίας ήταν να φροντίσει ο ίδιος και ίσως και το παλάτι του, ίσως η αυλική του, να στραφούν στον Θεό, τον αληθινό Θεό, τον ένα και μοναδικό Θεό, με όλη του την καρδιά. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνει σε εμάς ο λόγος του Θεού σήμερα. Να στραφούμε στον Θεό με όλη μας την καρδιά και να εξητήσουμε τον Θεό. Μπορούν να βεβαιώσουν όλοι όσοι είναι σε αυτή την αίθουσα και αν είχαμε ευκαιρία και πολλοί άλλοι, πως όλοι εκείνοι που στράφηκαν στο Θεό με ειλικρίνεια και άνοιξαν τις καρδιές τους, δεν τους απογοήτευσε ο Θεός. Και πώς θα τους απογοητεύσει, όταν λέει ελάτε σε μένα, όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι. Μπορεί και ξεκουράζει. Και το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το σωτήριο μήνυμα, πως έχει τη δυνατότητα να σώσει αμαρτωλούς, έρχεται και σε εμάς και απευθύνεται και σε εμάς σήμερα. Όσο νωρίτερα τον δεχτεί κανείς, τόσο το καλύτερο. Μικρό παιδί, ακόμη καλύτερα. Όσο πιο μικρός κι αν είναι, αν το δεχτεί κανείς, κερδισμένος είναι, χρόνια κερδισμένα. Τα προσφέρει στην υπηρεσία του Θεού, σπουδαία χρόνια. Κάποια μέρα αυτά, επειδή τα έχει επενδύσει στο Θεό, αυτά θα φέρουν καρπούς, πολλούς καρπούς. Και θα είναι χρήσιμα αποδοτικά χρόνια στην μετέπειτα χριστιανική του πορεία. Δεν ανήκει σε εμάς ο χρόνος μας. Δεν είναι κάτι που το εξουσιάζουμε. Δεν ρυθμίζουμε εμείς τη ζωή μας. Δεν είναι στα χέρια μας η ζωή μας. Όχι σήμερα, αλλά ναι αύριο. Δεν σου ανήκει το αύριο. Πόσο σοφός είναι ο λόγος του Θεού όταν λέει: σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Κυρίου, μη σκληραίνετε τις καρδιές σας. Γιατί σκληραίνει η καρδιά. Ο Ιωσίας όμως, 8 χρονών ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ, άρχισε να εργάζεται μέσα του ο Θεός και σε ηλικία 16 ετών δόθηκε στον Κύριο. Ολοκληρωτικά. Θα μπορούσε και νωρίτερα να είχε δοθεί, βεβαίως. Και ευτυχισμένοι όλοι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται στον Κύριο νωρίς, πολύ νωρίς, και ζητούν από εκείνον έλεος και προσφέρουν τις ζωές τους και τους εαυτούς τους εκείνον. Το δεύτερο στάδιο, μετά από 4 χρόνια, σε ηλικία 20 ετών, ο Ιωσίας πια κατάλαβε ότι δεν αρκούσε να είναι μόνο ο ίδιος. Δεν αρκούσε μόνο ίσως το άμεσο περιβάλλον του Θεού. Έπρεπε αυτό που ο ίδιος είχε γευθεί, η αναμόρφωση και η μεταβολή που είχε γίνει στον ίδιο, αυτό έπρεπε να γίνει και στους γύρω του. Και άρχισε ένα τέτοιο έργο πνευματικής ανασυγκρότησης όλων των περιοχών, όλου του λαού που βρισκόταν εκεί γύρω του. Με κίνδυνο! Γιατί όπως είπαμε, κινδύνευε να χαρακτηριστεί επαναστάτης και ενάντιος. Το έκανε όμως. Και το τόλμησε ο βασιλιάς ο Ιωσίας. Και είναι ανάγκη για όλους εμάς, όσοι είμαστε του Κυρίου, να μην επαναπαυθούμε απλώς στο γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι, άντε και η οικογένειά μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, ο άντρας μας, η οικία μας, είναι του Κυρίου, όσοι είναι του Κυρίου. Είναι ανάγκη να μην επαναπαυθούμε σε αυτό, αλλά να πλατείνουμε και να απλώσουμε τις δυνατότητες της μαρτυρίας μας και την ίδια μας τη μαρτυρία, να τα απλώσουμε στο περιβάλλον μας. Να μην εφησυχάσουμε και πούμε, πολύ ωραία, τα τακτοποίησα. Δεν αρκεί αυτό. Είναι ανάγκη και στους άλλους να πεις. Όπως και ο Ιωσίας δεν αρκέστηκε μόνο στο έργο το οποίο είχε γίνει στον εαυτό του και στο παλάτι του, αλλά σε κάποια στιγμή ένιωσε την ευθύνη που είχε.

παράδειγμα του βασιλιά αυτού και στράφηκαν με αποφασιστικότητα στον αληθινό Θεό. Και εδώ είναι μια ωραία υποσημείωση. Νομίζουμε πως οι ιστορίες των λαών, η παγκόσμια ιστορία ακολουθεί το ρου της, και πως οι ηγέτες των λαών, ή αν θέλετε τα συμφέροντα, τα τραστ, όπως θέλουμε τα λέμε, εκείνα είναι που σχεδιάζουν την ιστορία και σχεδιάζουν την πορεία των λαών, κάθε άλλο. Εάν διαβάσει κανείς την ιστορία, την αρχαία ιστορία εκείνης της εποχής, θα εντυπωσιαστεί από το εξής. Πως ο Θεός ευόδωνε έτσι τα πράγματα και τα κατεύθυνε έτσι τα πράγματα των γύρω λαών, ανάλογα με τις συνθήκες που υπήρχαν τότε, εκείνη την εποχή, στην ιστορία του λαού Ισραήλ, μέσα στο λαό Ισραήλ. Πως όταν υπήρχε μέσα στο λαό Ισραήλ ένας βασιλιάς σωστός, ηθικός, που ακολουθούσε τον Θεό, πώς θα έφερνε ο Θεός τα πράγματα στους άλλους λαούς και δεν επιτίθονταν. Δεν έρχονταν ενάντια στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Δεν τους δημιουργούσαν προβλήματα. Ήταν απασχολημένοι με δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Μόλις όμως ερχόταν στην επιφάνεια ένας βασιλιάς, ο οποίος πήγαινε ενάντια στο θέλημα του Θεού, ο Θεός άφηνε τους άλλους λαούς και εκείνοι έρχονταν πια ενάντια στο λαό Ισραήλ. Αυτό το οποίο γινόταν τότε στο λαό Ισραήλ γίνεται κατά κόρο σήμερα με την Εκκλησία. Ο Θεός επεμβαίνει στην παγκόσμια ιστορία και στις ιστορίες των λαών για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Βέβαια, νομίζουν οι άνθρωποι ότι εκείνοι σχεδιάζουν, εκείνοι προετοιμάζουν και πράγματι εκείνοι προετοιμάζουν. Όταν όμως θέλει ο Θεός, έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να αλλοιώσει, τελείως να μεταβάλει το ρου της ιστορίας. Διαβάστε, και μόνο μέσα από τη γραφή φτάνει να το δει κανείς αυτό, πώς ο Θεός απομάκρυνε και περιφρουρούσε το λαό Ισραήλ όταν εκείνος ήταν στραμμένος εκείνον. Δεν είχαν προβλήματα. Το μεγάλο παράδειγμα είναι η βασιλεία του Σολομώντα. Μόλις πέθανε ο Σολομώντας, ξαφνικά θα λέγει κανείς, ως διαμαγείας άρχισαν όλοι να επιτίθενται στο λαό Ισραήλ. Μα μέχρι τότε τι γινότανε? Τους είχε απομονώσει ο Θεός και τους είχε βάλει να ασχολούνται με δικά τους προβλήματα. Όταν όμως ακολούθησαν οι διάδοχοι του Σολομώντα, άνθρωποι που πήγαιναν ενάντια στο θέλημα του Θεού, τότε βλέπουμε πώς ξεσηκώθηκε ο ένας μετά τον άλλον να επιτίθεται στο λαό Ισραήλ. Η ιστορία του κάθε έθνους, η ιστορία του καθενός μας, οι λεπτομέρειες της ζωής μας είναι στα χέρια του Θεού. Δεν τις ορίζουμε εμείς, δεν ορίζουμε εμείς τη ζωή μας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κρατάει την ιστορία του κόσμου στα χέρια του. Και να τονίσουμε και αυτό που και άλλη φορά έχουμε πει, πως ο Θεός δεν είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος έπλασε τον κόσμο και τον έπλασε αριστοτεχνικά μεν, αλλά στην συνέχεια αποτραβήχτηκε στο περιθώριο και έμεινε να θαυμάζει το έργο που έκανε. Και έμεινε να απορεί με τις ανθρώπινες κακίες, να λυπάται, πού ξέρεις, και να διασκεδάζει καμιά φορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι στο κέντρο της ιστορίας. Ο Θεός είναι μέσα στην παγκόσμια ιστορία. Ο Θεός είναι στην ατομική μας ιστορία μέσα. Και ο Θεός επεμβαίνει και φέρνει τις καταστάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετηθούν τα σχέδιά του. Μην νομίσουμε λοιπόν ότι μπορούμε μόνοι μας να προγραμματίσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τον Θεό. Τι και αν τον λάβεις, τι και αν δεν τον λάβεις. Ο Θεός υπάρχει. Το γεγονός ότι εσύ θα απορρίψεις την ύπαρξη του Θεού δεν αλλάζει τίποτε. Να απορρίψεις την ύπαρξη του ήλιου δεν αλλάζει τίποτε προς τις ιδιότητες και την ικανότητα που έχει ο ήλιος να φωτίζει και να ζεσταίνει. Ό,τι και αν πεις εσύ, αδιάφορο για τον ήλιο. Το ίδιο είναι και ο Ιησούς Χριστός. Είναι ζωντανός, είναι καθημερινός, θέλει να σε σώσει, θέλει να σε λυτρώσει. Άλλο αν εσύ τον δέχεσαι, τον απορρίπτεις, αρνείσαι την ύπαρξή του. Εκείνος υπάρχει. Και εκείνος φέρνει έτσι τις καταστάσεις, ώστε να σε φέρει αντιμέτωπο προς το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από εκεί και πέρα τι θα κάνεις είναι πια θέμα δικό σου καθαρά. Δεν επεμβαίνει ο Θεός. Ωστόσο εκείνος θα φέρει τις συνθήκες και μια και δυο και τρεις και πολλές φορές για να σε φέρει αντιμέτωπο με την αμαρτία σου και με τον εαυτό σου. Και είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός τώρα, σήμερα. Μικρός ή μεγάλος κι αν είσαι, είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός να στραφείς εκείνον. Και μετά από αυτό το δεύτερο στάδιο, το στάδιο που απλώθηκε η αναμόρφωση γύρω-γύρω και το μήνυμα του Ευαγγελίου απλώθηκε γύρω-γύρω, ήταν η τρίτη στιγμή, η τρίτη καθοριστική στιγμή. Σύντομα αυτά, σε ηλικία 24 ετών, που ο Ιωσίας στράφηκε να επιδιορθώσει τα χαλάσματα του οίκου του Κυρίου. Είδε πόσο ήταν γκρεμισμένος, είδε πόσο ο οίκος του Θεού είχε μείνει έρημος. Είχε λαϊλατηθεί, κυριολεκτικά είχε λαϊλατηθεί από τους προηγούμενους βασιλιάδες, από τη μανία του. Και αποφάσισε να αρχίσει να επισκευάζει τον οίκο του Θεού. Είναι ανάγκη, αδελφοί, όταν μας επισκεφθεί η χάρη του Θεού, όταν δώσουμε τη μαρτυρία μας και αρχίσουμε να την απλώνουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω, είναι ανάγκη μετά να φροντίσουμε να προσφέρουμε τους εαυτούς μας μέσα στην Εκκλησία, στην υπόθεση του έργου του Θεού. Δεν σημαίνει πως θα πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια, 4 και 6. Αυτά μπορούν να γίνουν και το ένα μετά το άλλο.
Μπορεί να γίνουν σύγχρονα.

το ένα με το άλλο. Είναι όμως τρεις διαφορετικοί τομείς, στους οποίους ο άνθρωπος θα πρέπει να δώσει τον εαυτό του. Να στραφεί στον Ιησού Χριστό εκείνος να τον αλλάξει, να απλώσει τη μαρτυρία του στους γύρω του. Αλλά και να έρθει και η ώρα που θα προσφέρει με ταπεινό πνεύμα, με διάθεση υποταγής, τον εαυτό του, τις ικανότητές του, τα τάλαντά του στην υπηρεσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία. Είναι ημιτελής, δεν λέω πως δεν είναι χριστιανός. Είναι ημιτελής και ανολοκλήρωτος εκείνος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει και το δεύτερο αλλά και το τρίτο στάδιο. Δεν ωφελεί να λες εγώ είμαι του Κυρίου και δίνω τη μαρτυρία μου. Τι έκανες για την Εκκλησία? Είσαι σε καμιά τοπική Εκκλησία, ανήκεις? Προσφέρεις εκεί μέσα τον εαυτό σου, το έργο σου, τις διακονίες σου? Αυτά τα οποία έχεις να προσφέρεις στον Θεό, τα προσφέρεις μέσα στην Εκκλησία. Αν δεν το κάνεις αυτό, είσαι ανολοκλήρωτος. Ο ολοκληρωμένος χριστιανός είναι εκείνος που μπορεί και στους τρεις τομείς της ζωής του να πει ότι πράγματι κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και προσέξτε κάτι. Μέσα στην Εκκλησία, καθώς δουλεύουμε μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, πνευματικές εκπλήξεις. Θα δούμε, θα αναγνωρίσουμε πράγματα, θα καταλάβουμε πράγματα που ποτέ προηγουμένως δεν τα είχαμε βρει. Και ούτε υπήρχε περίπτωση να τα βρούμε. Ειδικές ευλογίες, ειδικές αποκαλύψεις του Θεού, που δεν θα μπορούσαμε να τις είχαμε βρει παρά μόνο αν δουλεύαμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε πως όταν είχε ξεκινήσει ο βασιλιάς ο Ιωσίας να επισκευάζει τον ναό, πού το φανταζόταν ότι θα έβρισκε εκεί μέσα το βιβλίο του νόμου του Θεού που είχε χαθεί? Μέσα στη λαϊλεσία και στον οριμαγδό που είχε προηγηθεί, το βιβλίο του νόμου του Θεού, το μοναδικό βιβλίο πνευματικό που είχαν τότε οι Ισραηλίτες, είχε χαθεί μέσα στο ναό του Θεού. Και ήταν εκείνη η ώρα της πνευματικής αναδιοργάνωσης, της ανασυγκρότησης του οίκου του Θεού, που βρέθηκε ο Ιωσίας αντιμέτωπος με το βιβλίο του Θεού. Δεν μπορούσε να το φανταστεί προηγουμένως. Δεν μπορούσε να το φανταστεί. Του το αποκάλυψε όμως ο Θεός και του το έδωσε. Ήταν το δώρο του Θεού προς τον Ιωσία για τη στάση την οποία είχε πάρει απέναντί του. Εάν θελήσουμε και μπούμε στο άρτρο και ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία και βάλουμε τους εαυτούς μας στην Εκκλησία και θελήσουμε να προσφέρουμε στον Θεό, πολλά θα κερδίσουμε. Αυτά δεν θα τα γνωρίσουμε αν είμαστε εκτός Εκκλησίας. Αναγεννημένοι. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνεί το λόγος του Θεού. Αλλά θα είμαστε άνθρωποι ημιτελείς. Ο Θεός μας επιφυλάσσει πολλές πνευματικές ευλογίες για εκείνους οι οποίοι θέλουν στα αλήθεια και προσφέρουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία του Θεού. Όχι όμως όπως εκείνοι θέλουν. Υπάρχει το μυστικό αυτό. Όχι όπως εκείνοι βολεύονται. Όχι όπως εκείνοι θέλουν να σχεδιάσουν τις ζωές τους, το πρόγραμμά τους, να πούνε εγώ θα κάνω αυτό τώρα και όχι ύστερα. Όπως εγώ το θέλω, όπως εγώ το φαντάζομαι. Άσχετο τι λες εσύ, δεν είναι έτσι. Υπάρχει τάξη, υπάρχει προγραμματισμό. Δέχεσαι με τον τρόπο αυτό να μπεις μέσα στην Εκκλησία και να δουλέψεις. Δέχεσαι να σου πει κάποιος κάνε αυτό και άλλος να σου πει μην το κάνεις. Δέχεσαι να υποτάξεις τον εαυτό σου στους άλλους. Δέχεσαι να κάνεις όχι εκείνο που θα αρέσει σε σένα, αλλά εκείνο που θα αρέσει στους άλλους. Γιατί? Για να οικοδομηθούν οι άλλοι. Δέχεσαι να χάσεις μερικά από τα προνόμια σου και την αυτοτέλειά σου. Ό,τι θέλω εγώ. Το δέχεσαι? Εάν το δέχεσαι, πραγματικά υπάρχει πολλή ευλογία για σένα. Πολλά θα σου δώσει ο Θεός. Αλλιώς μπορείς να πεις ότι είσαι αναγεννημένος, δεν το αρνούμε, δεν μπορώ να το διαψεύσω. Μπορείς να πεις ότι δίνεις τη μαρτυρία σου και κάνεις το ένα και κάνεις το άλλο. Θα είσαι όμως ένας μισοτελειωμένος χριστιανός. Ένας που θα κυμαίνεσαι μεταξύ θωράς και αυθαρσίας. Άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Μέσα στο σύνολο αυτό, μέσα στο σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εδώ μέσα ανδρώνεται και πορεύεται και ολοκληρώνεται ο άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, εκείνος που έχει στραφεί στον Ιησού Χριστό. Εδώ μέσα βλέπει τα ελαττώματά του, εδώ μέσα ανδρώνεται, μαθαίνει, εκπαιδεύεται, εδώ μέσα πονάει και χαίρεται. Μαθαίνει να υποτάσσεται, μαθαίνει να υπακούει, μαθαίνει να συνεργάζεται. Γιατί εδώ όλες αυτές οι ιδιότητες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που και ο κόσμος θα ήθελε να τα έχει και επιδιώκει να τα έχει, εδώ μέσα βρίσκονται στον υπέρτατο και στον τέλειο βαθμό. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η σωστή, η πνευματική Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ο σωστός, με το προσδιοριστικό άθρο, ο σωστός τρόπος. Και καθώς μπαίνουμε μέσα στο σύνολο αυτό, μαθαίνουμε από τον Θεό. Και καθώς μαθαίνουμε, προχωρούμε πνευματικά. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, όσοι δεν είμαστε του Κυρίου, να στραφούμε σε εκείνον. Πρώτα τα παιδιά της μικρής ηλικίας. Αυτά έχουν προτεραιότητα. Αλλά και παράλληλα όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι, μικροί και μεγάλοι, να στραφούμε στον Κύριο. Να εξητήσουμε τον Θεό και εκείνος θα μας αποκαλυφθεί. Να απλώσουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω μας. Και παράλληλα να είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε μέσα στο έργο του Θεού. Να μπούμε και να ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία. Να υποτάξουμε τους εαυτούς μας. Να προσφέρουμε αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει στην Εκκλησία που εκείνος μας έχει βάλει. Έτσι είναι ολοκληρωμένος χριστιανός. Και διαβάζουμε για τον Ιωσία
πως όταν πέθανε τον έκλαψε όλος ο λαός. Είχε καταλάβει ο λαός Ισραήλ τι διαμάντι ήταν αυτό που του είχε χαρίσει ο Θεός. Και όταν πέθανε, τα σκοτώθηκε και έφυγε από το θρόνο, ήταν θρήνος, πραγματικός θρήνος. Και άξιος θρήνος. Τον άξιζε αυτό το θρήνο ο Ιωσίας. Γιατί ήταν ένας λαμπρός, ακέραιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Έτσι τον είχε χαρακτηρίσει ο Θεός και έτσι τον κατάλαβε και ο λαός Ισραήλ. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, με ένα τέτοιο πνεύμα, να τον δουλέψουμε. Με ένα πνεύμα θυσίας, προσφοράς στη δική του την υπηρεσία. Αμήν.

πριν διαβάσουμε την περικοπή που θα αποτελέσει το θέμα το σημερινό. Γνωστοποιώ ότι κυκλοφόρησε το Σάλπισμα, το περιοδικό των Εκκλησιών μας, το τελευταίο του τεύχος. Υπάρχει ένας αριθμός αντιτύπων, μπορείτε να προμηθευτείτε στην έξοδο. Επίσης, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Βιβλικού Συνδέσμου με πρωτοβουλία του Κυριακού Κυρίου Σχολείου της Εκκλησίας μας, ένα διήμερο για παιδιά γυμνασίου και λυκείου με θέματα που ενδιαφέρουν αυτές τις ηλικίες. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, η αναχώρηση θα γίνει Σάββατο στις 9 το πρωί και η επιστροφή, η αναχώρηση από εκεί για την επιστροφή εδώ την Κυριακή στις 4 η ώρα το απόγευμα. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον αδερφό Βασίλη Ροδονή. Δεν τον βλέπω εδώ, αλλά πιστεύω μέχρι το τέλος θα έχει έρθει. Δεν θα έρθει. Να επικοινωνήσουν με την Έφη. Ωραία. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά, από το 18ο κεφάλαιο, εδάφια 9 έως και 14. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, γιώτα ήτα, εδάφια 9 έως και 14. Είπε δε ο Ιησούς προς μερικούς, εκείνους οι οποίοι νομίζουν στους εαυτούς τους για τους εαυτούς τους ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούν τους υπόλοιπους, τους είπε την ακόλουθη παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχότανε μόνος του, μέσα του, και έλεγε τα εξής: «Σε ευχαριστώ, Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Ή ακόμη σε ευχαριστώ γιατί δεν είμαι και καθώς αυτός ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα όσα έχω». Ο τελώνης από την άλλη μεριά, αυτός στεκότανε μακριά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Ο Θεός, η λάστη τίμη να λυπηθείς, να κάνεις έλεος σε μένα τον αμαρτωλό. Σας λέγω», αυτά είναι λόγια του Ιησού Χριστού, «σας λέγω ότι κατέβηκε αυτός στο σπίτι του δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, ο Φαρισαίος. Γιατί καθένας ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 200. 2:20. Βράχε τον αιώνα με εσύ.

Η παραβολή την οποία διασώζει ο Λουκάς είναι αναμφισβήτητα γνωστή του τελώνη και του Φαρισαίου. Και όπως κάθε παραβολή την οποία είπε ο Ιησούς Χριστός, κάθε λόγος του Ιησού Χριστού από αυτούς που μας έχουν διασώσει οι Ευαγγελιστές έχει ιδιαίτερο βάρος, έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάθε λόγος, κάθε κουβέντα. Κουβέντα με νόημα, με στή περιεχομένου, με ακρίβεια, χωρίς να σηκώνει παρερμηνίες, λόγος ζωντανός και αληθινός. Σημερινός, επίκαιρος, σήμερα όπως και τότε. Και στις δύο αυτές φιγούρες που ο Ιησούς Χριστός και η Αγραφή τόσο λιτά, τόσο απλά, τόσο επιγραμματικά, αλλά και τόσο καθοριστικά, σε αυτές τις δύο φιγούρες περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια μπορεί κανείς από εμάς να μην είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τον εαυτό του, να ταιριάξει τον εαυτό του με έναν από αυτούς τους δύο. Ενδεχομένως καθώς κοιτάζουμε μέσα μας, καθώς κοιτάζουμε την περικοπή και καθώς κοιτάζουμε και μέσα μας, ίσως να μην μπορούμε να πούμε ότι εγώ μοιάζω ή με τον Φαρισαίο ή με τον τελώνη. Θα δούμε όμως πώς ο Ιησούς Χριστός, καθώς τα λέει αυτά, περικλεί όλους μας. Και αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και αν θα θέλαμε να αφήσουμε το λόγο του Ιησού Χριστού να μπει μέσα στην καρδιά μας και να τη δουλέψει, θα βλέπαμε πως πράγματι έχει δίκιο. Όλοι μας ανήκουμε, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες. Και βέβαια θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την εξέτασή μας με αυτόν ο οποίος πρώτος παρουσιάζεται, με τον Φαρισαίο. Δεν θα ήθελα σήμερα να σταθούμε στο τι ήταν οι Φαρισαίοι εκείνης της εποχής. Λίγος πολύ είναι γνωστό. Ήτανε άνθρωποι ευυπόληπτοι, τουλάχιστον στα χαρτιά, τουλάχιστον ως προς τον τύπο. Ήτανε οι αξιωματούχοι, οι θρησκευτικοί, παράλληλα όμως και οι πολιτικοί. Επειδή ο λαός Ισραήλ τότε ήταν υπόδουλος, δεν είχε κρατικούς αρχηγούς. Κατά κάποιο τρόπο την κρατική εξουσία την ασκούσαν αυτοί οι οποίοι ήταν και θρησκευτικοί ηγέτες, οι Φαρισαίοι, ευυπόληπτα πρόσωπα, οι άρχοντες της εποχής εκείνης. Όλοι έπρεπε να τους τιμούν, αδιάφορα αν αυτοί οι ίδιοι άξιζαν την τιμή τους ή όχι. Πάντως όλοι έπρεπε να τους τιμούν και προσποιούνταν πολλές φορές ότι τους τιμούσαν, Φαρισαίοι. Παράλληλα βέβαια ήξερε ο λαός τις ασχημίες τις οποίες έκαναν, τι έκαναν από πίσω, τι υπήρχε πίσω από τη βιτρίνα. Και πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός τους είχε ξεσκεπάσει. Τους είχε πει ποιοι ήταν, τα κινητρά τους είχε παρουσιάσει, τους είχε πει γεννήματα εχιδνών, γεννήματα φιδιών. Πολλές φορές είχε σταθεί αντιμέτωπος απέναντι σε αυτούς. Και ήδη από την αρχή είχε ξεσηκώσει το μίσος τους. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες μάλλον στιγμές, τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, βλέπουμε να διωγγώνεται και το μίσος των Φαρισαίων εναντίον του. Γιατί φαντάστηκαν πως ο άνθρωπος αυτός, αυτός που κήρυτε, αυτός που συγκλώνησε τα πλήθη, που τους τράβαγε μαζί του, αυτός ο άνθρωπος απειλούσε τη δύναμή τους, απειλούσε την εξουσία τους, το θρόνο τους, αυτό άλλα που είχαν κατακτήσει. Και πίστευαν πως δεν μπορούσαν και αυτοί και εκείνος να συνυπάρξουν. Ένας από τους δύο πρέπει να φύγει από τη μέση. Και από μιας αρχής άρχισαν να βυσοδομούν, να σκέφτονται τι θα κάνουν, ραδιουργίες, για να μπορέσουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ένας τέτοιος λοιπόν, μαζί με έναν τελώνη, πήγε κάποια μέρα στο ιερό να προσευχηθεί. Γιατί, ας μην κάνουμε το λάθος, προσεύχονταν και οι Φαρισαίοι. Μιλούσαν στο Θεό. Έβγαζαν την καρδιά τους και την παρουσίαζαν σε εκείνον. Έτσι ήτανε. Για να δούμε και να σκύψουμε λίγο μπροστά στην προσευχή, να δούμε την προσευχή που ο Φαρισαίος αυτός έκανε στον Θεό. Τι είπε στον Θεό? Και άραγε ποια ήταν η ανταπόκριση του Θεού απέναντι στην προσευχή την οποία έκανε ο Φαρισαίος. Πώς ευχαριστήθηκε ο Θεός? Πώς τη σχολίασε? Τι είπε? Πώς την είδε? Και βλέπουμε ότι ο Φαρισαίος λέει: «Ευχαριστώ Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως και οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μυχοί ή και καθώς αυτός ο τελώνης». Προσέχουμε εδώ ότι ο Φαρισαίος κάνει δύο συγκρίσεις. Αφενός με συγκρίνει τον εαυτό του με όλους τους ανθρώπους, δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, μυχοί, άδικοι, δεν είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι, οι άλλοι, αλλά και παράλληλα βρίσκει και κάποιον άλλον, ήταν ο τελώνης που ήταν δίπλα του και λέει στο τέλος δεν είμαι και σαν αυτόν, τον τελώνη. Αν θα θέλαμε κάπως να το προσδιορίσουμε αυτό στη σκέψη μας, θα λέγαμε πως είναι ο τυπικός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος έχει μια επίφαση, μια εξωτερική εμφάνιση θρησκευτικότητας, ο τυπικός άνθρωπος ο οποίος θέλει να αυτοδικαιωθεί. Πως πιστεύει ότι απέναντι στο Θεό είναι εντάξει. Αλίμονο, αν αυτός δεν είναι εντάξει. Αυτός ο οποίος είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, αυτός ο οποίος κάνει το ένα, το άλλο, απαριθμεί εδώ τι κάνει και τι δεν κάνει. Αλίμονο, αν αυτός δεν ήταν εντάξει με τον Θεό. Ποιος άλλος μπορούσε να ήταν, μήπως ο τελώνης? Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στο Θεό, χωρίς ούτε μια στιγμή ο άνθρωπος αυτός να αμφισβητήσει
το ότι ο Θεός μπορεί να είναι ευχαριστημένος με αυτόν. Αλίμονο. Οπωσδήποτε θα είναι ο Θεός ευχαριστημένος με εκείνον. Είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου που αυτοδικαιώνεται. Εγώ είμαι δίκαιος. Ο Θεός φυσικά και είναι ο Θεός ευχαριστημένος με μένα. Γιατί άραγε, τι θα μπορούσε ο Θεός να ζητήσει από μένα? Δεν είμαι άρπαγας, δεν αρπάζω από τους άλλους, δεν αδικώ όσο τουλάχιστον ξέρω, δεν είμαι μιχός, αλίμονο, τα περικλείω όλα. Έτσι είναι άραγε? Μάλλον δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον από αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός στο τέλος, φαίνεται πως κάθε άλλο παρά ικανοποίησε η προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν ξέρω, μου θυμίζει λίγο τους προγόνους μας, τους αρχαίους Έλληνες. Θυμάστε πως όλη η πλειάδα των αρχαίων θεών που οι Έλληνες λάτρευαν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι προβολές των δικών τους επιθυμιών στους θεούς. Πώς φαντάζονταν οι αρχαίοι Έλληνες τους θεούς ότι έπρεπε να είναι? Εφόσον λοιπόν τους φαντάζονταν έτσι, έπρεπε κατά την αντίληψή τους να είναι έτσι οι θεοί. Τι θα ήθελαν δηλαδή οι άνθρωποι? Θα ήθελαν να είναι εκδικητικοί. Θα ήθελαν να έχουν τη δύναμη να τιμωρούν εκείνον ο οποίος τους έκανε κάτι, να τον καταδικάζουν, να τον μεταμορφώνουν. Έτσι θα ήθελαν. Για να μπορούν να έχουν αυτή την εξουσία, να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα έτσι θα έπρεπε να ήταν και οι θεοί. Όπως λοιπόν οι ίδιοι αισθάνονταν οι αρχαίοι Έλληνες ότι θα ήταν οι θεοί, θα έπρεπε να ήταν, έτσι τους βάφτιζαν και τους έδιναν αυτές τις ιδιότητες. Και νομίζω πως έχει πολλά κοινά σημεία ο Φαρισαίος της παραβολής με εκείνους τους αρχαίους Έλληνες. Γιατί και ο Φαρισαίος της παραβολής μας έχει στο μυαλό του ένα ορισμένο τύπο Θεού. Δεν εξετάζει τι θα ήθελε ο Θεός από αυτόν, αλλά παίρνει σαν δεδομένο πως ο Θεός δεν ανέχεται τους άρπαγες, δεν ανέχεται τους μιχούς, δεν ανέχεται τους άδικους, αυτούς. Εφόσον λοιπόν έχει ένα πρότυπο Θεού στο μυαλό του ο Φαρισαίος, α λοιπόν ο Θεός έτσι θα είναι όπως το πιστεύω εγώ. Δεν μπήκε στον κόπο να φροντίσει να δει πως θέλει ο Θεός τους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο ζωντανός, ο αληθινός Θεός πως θέλει τους ανθρώπους. Είμαι σίγουρος πως εμείς, παρόλο που πολλοί από εμάς έχουν μεγαλώσει σε εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες, πραγματικά χριστιανικές εκκλησίες, όχι κατ' όνομα χριστιανικές, και πολλοί από εμάς έχουμε δεχθεί τη χάρη του Χριστού, αν θα κάναμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο σήμερα και θα λέγαμε, το ερώτημα θα ήταν, πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι, ποικίλες απαντήσεις θα είχαμε, διάφορες απαντήσεις. Μερικές θα ήταν μεταξύ τους όπως η μέρα με τη νύχτα, πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι. Από πού μαθαίνουμε πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι? Μέσα από το λόγο του. Και μόνο αυτό, μόνο ο λόγος ο δικός του, είναι η αψευδής πηγή των πληροφοριών. Από εκεί και πέρα, αν αρχίσουμε και διαμορφώνουμε στη σκέψη μας το πρότυπο του Θεού, σε άλλον Θεό θα πιστεύεις εσύ, σε άλλον Θεό εγώ, σε άλλον Θεό άλλος. Ναι, αλλά ο Θεός είναι ένας. Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Άρα, ποια είναι η αλήθεια? Ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Ο δικός σου, ο δικός μου, του αλουνού? Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό προτρέπει να ερευνούμε τις γραφές. Για να δούμε πώς πραγματικά είναι ο Θεός και τι θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους. Πόσοι ευσεβείς άνθρωποι υπάρχουν, ίσως και φιλότιμοι, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτή την πλάνη. Να νομίζουν πως είναι εντάξει, γιατί η συνείδησή τους δεν τους ελέγχει για τίποτε. Η συνείδησή τους, το ρολόι αυτό, δεν τους ενοχλεί. Και πιστεύουν πως αφού δεν τους ενοχλεί η συνείδησή τους, άρα ενώπιον του Θεού είναι εντάξει. Ο Θεός όμως έχει φροντίσει και έχει πει πως δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Πως ακόμη και αν δεν σε ελέγχει η συνείδησή σου, δεν είσαι εντάξει. Ποιος το είπε αυτό? Ο Απόστολος Παύλος. Λέει, η συνείδησή μου εμένα προφανώς δεν με ελέγχει για τίποτε. Αλλά και με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος. Γιατί? Μα γιατί η συνείδηση αμβλύνεται, καυτηριάζεται. Θα έχουμε ακούσει την έκφραση πορωμένη συνείδηση. Πορωμένος εγκληματίας, πορωμένος δολοφόνος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνει διάφορα εγκλήματα, αξιόπινες πράξεις και δεν ελέγχεται. Και του λες, γιατί το έκανες αυτό έτσι? Είχε κάποιο σκοπό. Και ο άλλος μόνο στη σκέψη ανατριχιάζει. Λέει, πώς το έκανε? Δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Όχι, δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Γιατί αυτή η συνείδηση καυτηριάστηκε. Γιατί αυτή η συνείδηση αμβλήθηκε. Συνεπώς, όταν έχουμε ένα όργανο, το οποίο βεβαίως είναι ένα όργανο που ο Θεός μας το είχε δώσει, είναι κατάλοιπο από τον πρώτο το σπόρο που ο Θεός είχε ρίξει μέσα στον άνθρωπο. Όταν το όργανο αυτό σιγά σιγά αμβλύνεται και χαλαρώνει και δεν δουλεύει τόσο καλά, γιατί εμείς το κάνουμε να μην δουλεύει, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε αυτό. Και δεν μπορείς να πεις, εγώ αισθάνομαι καλά, άρα αφού για τίποτε δεν ελέγχομαι, ο Θεός θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος με μένα. Κάθε άλλο. Ο Φαρισαίος δεν ελεγχότανε για τίποτε. Έβλεπε τον εαυτό του απέναντι τον άλλον, έβλεπε πώς ήταν οι άλλοι, αυτός δεν ήταν έτσι, άρα ο Θεός, αλίμονο, γιατί να μην είναι ευχαριστημένος μαζί του. Αλλά πέρα από αυτό, ας σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ότι ο Θεός, τον οποίο έχουμε προσδιορίσει εμείς για τους εαυτούς μας, είναι ένας Θεός, ο οποίος όχι μόνο αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και στις δικές μας αντιλήψεις, αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Για να το σκεφτούμε λίγο. Ορισμένες φορές, όταν είμαστε μακριά από τον Θεό και μας ρώταγε κάποιος, τι θέλει ο Θεός από σένα, πώς θέλει να είναι ο Θεός,
Είναι ευχαριστημένος ο Θεός από σένα. Θα λέγαμε, για να τα βάλουμε κάτω, δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω απατήσει τη γυναίκα μου, φροντίζω τα παιδιά μου, καλός οικογενειάρχης, ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Αν αργότερα όμως συμβεί να απατήσω τη γυναίκα μου, θα πω, ο Θεός δεν έχω σκοτώσει τίποτα, άρα θα είμαι ευχαριστημένος. Άλλαξε το κριτήριο. Και έτσι αλλάζουμε τον Θεό, αλλάζουμε τα κριτήρια που ο Θεός έχει για τον άνθρωπο, ανάλογα με το πώς εμείς αισθανόμαστε. Μα τι Θεός είναι αυτός? Αλίμον αν άλλαζε ιδιότητες ο Θεός όπως εμείς το φανταζόμαστε, πείζουμε όπως εμείς τον θέλουμε, από στιγμή σε στιγμή. Εμάς βολεύει να βόλευε και το Θεό. Δεν είναι έτσι. Αλίωτος. Και δεν είναι αναλίωτος ο Θεός από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε και άνοιξε η πόρτα της χάριτος. Ανέκαθεν. Είναι οι ίδιοι οι χαρακτήρες του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος δεν έχει αλλάξει ούτε κατά κεραία. Και όποιος διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία αποκαλείται ο Θεός, και την Καινή Διαθήκη που επίσης αποκαλείται ο Θεός, βλέπει το ενιαίο της διδασκαλίας. Το ενιαίο της προσωπικότητας του Θεού. Πως δεν έχει αλλάξει ούτε κατ' ελάχιστο. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος έλεγε στους Ισραηλίτες: Εγώ είμαι Άγιος, εγώ δεν ανέχομαι την αμαρτία, όταν τους έδινε τις εντολές στο όρο Σινά, είχε πει στο Μωυσή.

Κοίταξε να δεις, βάλε φραγμούς γύρω από το όρος, μην τυχόν και ανέβει κανείς, γιατί έτσι καθώς είναι άγιο το όρος θα πεθάνει. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος δεν ανέχεται την αμαρτία, μήπως φανταζόμαστε ότι μπορούμε εμείς με τα τερτύπια μας, με τις δικές μας τις ιδέες που έχουμε για τον εαυτό μας και για εκείνον να τον αλλάξουμε? Επειδή εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι κατά κάποιο ορισμένο τρόπο, έτσι είναι και ο Θεός. Κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε άρπαγες, άδικους, το ένα το άλλο. Δεν είμαστε έτσι. Άρα ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Κάθε άλλο. Και ο Φαρισαίος εδώ δεν σταμάτησε απλώς μόνο στο τι δεν κάνει, αλλά θα έπρεπε να παρουσιάσει μπροστά στο Θεό και τα έργα του. Όχι μόνο τα αρνητικά, αυτά τα οποία δεν κάνει, αλλά έχει και έργο να παρουσιάσει. Ποιο ήταν το έργο του? Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα εκείνα τα οποία έχω. Σπουδαία υπόθεση. Πόσο εύκολα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν πως ο Θεός μπορεί να ευαρεστηθεί έτσι με μετάνοιες, με το να ανάψει ένα καντήλι, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, να δώσεις λίγα χρήματα. Αλίμονο. Λες και είχε ανάγκη ο Θεός από τη δική σου τη μετάνοια, από το δικό σου τον κόπο να ταλαιπωρήσεις τον εαυτό σου. Τι να το κάνει αυτό ο Θεός? Τι προσφέρεις? Τα χρήματά σου. Ο Θεός, ο οποίος έχει φτιάξει τον κόσμο και τα κρατάει όλα, έχει ανάγκη από τα δικά σου τα χρήματα. Γελία σκέψη. Και όμως πόσες φορές νομίζουμε ότι εξευμενίζουμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο? Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο. Ήταν μια ιδέα την οποία και ο λαός Ισραήλ την είχε. Βρίσκονταν μέσα σε παχυλή αμαρτία. Παχυλότατη αμαρτία, τέτοια που υπάρχει και σήμερα στον κόσμο, και ακόμη χειρότερη ίσως. Και παρόλα αυτά όμως φρόντιζαν με πολύ σεβασμό και έκαναν τις θυσίες τους, πρόσφεραν εκείνα που έπρεπε να κάνουν, έκαναν εκείνα που έπρεπε να κάνουν. Και πόσες φορές ο Θεός δεν σήκωσε προφήτες και τους είπε: δεν τις θέλω τις θυσίες σας, τι να τις κάνω εγώ τις θυσίες σας? Αυτό που εσείς νομίζετε ότι είναι σε μένα μια οσμή ευωδίας, μυρίζουν ωραία, στην ουσία τα συχαίνω με αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί δεν θέλω εγώ τον τύπο, την εξωτερική εκδήλωση να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, να σε δούνε. Την καρδιά σου θέλω. Αυτό έλεγε ο Θεός στο λαό Ισραήλ τότε. Αυτό λέει και σήμερα. Τι να κάνω την εξωτερική εμφάνιση? Τι να την κάνει ο Θεός την εξωτερική ευσέβεια? Αυτό έτσι το χαριτωμένο το βλέμμα, το μαζεμένο το μαλλί, το κουστούμάκι. Ευγενέστατος, τι να σας πω. Τι να το κάνει ο Θεός αυτό? Την καρδιά θέλει ο Θεός. Και όχι την εξωτερική εμφάνιση. Πολλές φορές γίνεται το λάθος να νομίζει κανείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξωτερικά ευσεβής, ας καθώς πρέπει, κύριο Μουστακάκη, ωραίος, νομίζει κανείς ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός αυτό. Δεν θέλει την εξωτερική εμφάνιση. Ο Θεός θέλει την καρδιά. Ζητάει από τον άνθρωπο να του δώσει την καρδιά και όχι τον τύπο τον εξωτερικό. Την ουσία θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και αυτό ζητάει από εμάς να του δώσουμε. Αυτό είχε την απέτηση ο Θεός να του δώσει και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής αυτής. Αυτός όμως είχε άλλα στο μυαλό του. Πως ο Θεός τάχα ήθελε τα εξωτερικά. Πόσο μεγάλο λάθος. Η θυσία σας, είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, είναι βδέλυγμα σε μένα. Τη συχαίνομαι. Αλλά από την άλλη μεριά, καθώς βλέπουμε τον Φαρισαίο να φεύγει από το σύνολο, το βλέπουμε να επικεντρώνει την προσοχή του σε έναν άνθρωπο, συγκεκριμένο άνθρωπο. Όχι πια οι πολλοί, αλλά συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον. Και ξέρετε, πάντοτε υπάρχει δίπλα μας ένας ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Δεν είναι δυνατόν να ψάξουμε γύρω μας να μην βρούμε κάποιον ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Πάντα υπάρχει κάποιος χειρότερος από εμάς. Και πάντα υπάρχει η τάση μας για να δικαιολογηθούμε ενώπιον του Θεού και μπροστά στα μάτια μας να πούμε: στο τέλος τέλος δεν είμαι και σαν και εκείνον. Οπωσδήποτε δεν είμαι σαν και εκείνον. Πάντα υπάρχει αυτή η τάση. Να βλέπουμε κάποιον άλλον χειρότερο και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Βλέπετε, δεν συγκρίνουμε ποτέ τον εαυτό μας με κάποιον καλύτερο, αλλά το συγκρίνουμε με κάποιον χειρότερο για να φανούμε εμείς ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι εκείνος. Δεν ξέρουμε όμως αν τα μέτρα του Θεού είναι αυτά, αν αυτόν που εμείς βλέπουμε χειρότερο είναι και πράγματι χειρότερος ενώπιον του Θεού. Βλέπετε πως ο Ιησούς Χριστός εδώ δίνει μια άλλη ερμηνεία. Λέει πως αυτός ο δεύτερος, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια, ο Τελώνης, ήταν κάθε άλλο παρά χειρότερος ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, ήταν καλύτερος από τον Φαρισαίο. Και πολλές φορές στην προσπάθειά μας να αυτοδικαιωθούμε ενώπιον του Θεού, κοιτάζουμε γύρω μας να δε τον άλλον, τον γείτονα, τον φίλο, τον αδελφό μου. Δεν είμαι εγώ έτσι. Είμαι καλύτερος. Μα δεν αρκεί αυτό. Γιατί τα μέτρα του Θεού δεν είναι μέτρα σχετικά. Δεν λέει πόσους πρέπει να σώσω εγώ, πρέπει να σώσω ας πούμε 100.000. Λοιπόν, αρχίσουμε να παίρνουμε. Δεν είναι διαγωνισμός. Οι καλύτεροι θα βγούνε. Να πάρουμε 1, 2, 3, 4, 5. Συμπληρώθηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Τελείωσε. Εντάξει, κλείσαν οι πόρτες. Κλείσαν τα χαρτιά. Εσύ είσαι καλύτερος από τον άλλον, γι' αυτό βγαίνεις έξω. Γι' αυτό την γλιτώνεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός, εκείνο το οποίο εξετάζει, δεν είναι αν εμείς είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από κάποιον άλλον. Ο Θεός κρίνει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Άσχετο τι κάνει ο διπλανός. Ο διπλανός μπορεί να είναι χειρότερος από σένα, μπορεί να είναι και καλύτερος από σένα. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Ο Θεός έχει μια απευθεία σχέση με σένα. Μια απευθεία δοσοληψία με σένα. Και σε εξετάζει και σε κρίνει εσένα σαν άτομο προσωπικά. Τι θα κάνει με τον άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν σε αφορά εσένα. Είναι θεματικό του και του Θεού. Αφορά όμως εσένα η δική σου προσωπική σχέση με τον Θεό.
Και εδώ, καθώς εξετάζει ο Θεός τον Φαρισαίο, καθώς βλέπουμε στη συνέχεια το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Ιησούς Χριστός, τον βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει καμία σχέση μαζί του. Τι και αν είναι χειρότερο ο τελώνης, κατά τη γνώμη τουλάχιστον του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος ενώπιον του Θεού είναι άδικος. Δεν έχει δικαιωθεί. Και είναι ανάγκη αυτό να το καταλάβουμε όλοι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν πως μπορούν μπροστά στο Θεό να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και να τους συγκρίνουν με τους άλλους ή να βρουν κάποιο χειρότερο και να το συγκρίνουν. Δεν είμαι σαν γι' αυτόν, είμαι καλύτερος. Δεν έχει καμία απολύτως αξία ενώπιον του Θεού. Καμία, μα καμία απολύτως αξία. Εκείνο το οποίο αντίθετα έχει σημασία μπροστά στο Θεό είναι να κάνεις αυτό το οποίο έκανε ο τελώνης. Και θα δούμε στη συνέχεια. Να κρίνεις τον εαυτό σου πως εσύ στέκεσαι απέναντι στο Θεό. Θυμάμαι αυτή την πολύ ωραία έκφραση, αυτά τα πολύ ωραία λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν χρησιμοποίησε εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα για τον εαυτό του. Εγώ, λέει, ήρθα να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους. Ήρθα σε αυτούς που έχουν συντριμμένη καρδιά να τους γιατρέψω. Ήρθα σε αυτούς που είναι τυφλοί να τους κάνω να δούνε. Και το μήνυμα αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται σε όλους. Ανεξάρτητα από την προέλευση την κοινωνική, ανεξάρτητα από την προέλευση την οικονομική, δεν εξετάζει τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός μιλάει το ίδιο σε όλους. Και βλέπετε εδώ, δεν εντυπωσιάζεται ούτε καν το λαμβάνει υπόψη ο Θεός ότι ο Φαρισαίος ήταν ο εξέχων, ο πλούσιος, ο καλός. Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένα έργο, ένα κινηματογραφικό έργο, Η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο. Βέβαια αυτό ήταν αντίστροφο, ήταν ηρωνικό. Εκ του αντιθέτου ήταν. Αλλά δεν κοιτάζει εσύ ο Θεός τα πράγματα. Δεν λέει ότι οι φτωχοί, αυτοί, ναι, οι φτωχοί. Ούτε λέει οι πλούσιοι, ναι, οι πλούσιοι, όχι οι πλούσιοι. Λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει πως το Ευαγγέλιο είναι για τους πολύ πλούσιους. Είναι για τους πολύ φτωχούς. Αντίθετα, πως μας βολεύει. Το Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο ράτσας, κάθε άλλο. Είναι ένα Ευαγγέλιο που απευθύνεται σε όλους. Στα πολύ μικρά παιδιά, στους πολύ πολύ μεγάλους, σε αυτούς που καλύπτουν τις ενδιάμεσες ηλικίες. Είναι ένα Ευαγγέλιο για όλους. Είναι ένα μήνυμα σωτηρίας για όλους, γιατί όλοι το χρειάζονται. Είναι ανάγκη λοιπόν σήμερα να δούμε, θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία του Φαρισαίου, θα φροντίσουμε να βρούμε κάποιους που είναι χειρότεροι από εμάς, κάποιους άλλους θα συγκρίνουμε τους εαυτούς μας, μάταιο σκόπος, ματαιοπονία. Ή θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία την οποία είχε βάλει ο τελώνης τον εαυτό του. Και τι είπε ο τελώνης? Δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό και λέει ο Θεός, εσύ ο Θεός, να κάνεις έλεος, να λυπηθείς εμένα τον αμαρτωλό. Βλέπετε, ο τελώνης δεν διαπραγματεύεται το ποιος είναι και το τι δεν είναι, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Ήταν ένας αμαρτωλός και το ήξερε. Δεν είχε ανάγκη να το πει κανείς. Δεν είχε ανάγκη να βρεθεί κάποιος να του πει είσαι αμαρτωλός. Το ήξερε ότι ήταν αμαρτωλός. Το είχε καταλάβει ότι ήταν αμαρτωλός. Και δεν τόλμησε να έρθει μπροστά στο Θεό και να του πει για βάλε στη ζυγαριά σου τις καλές μου πράξεις. Για δες τι είμαι, μάλλον δες τι δεν είμαι, δες επίσης τι είμαι και ζήγησε τα. Δεν μετράνε αυτά άραγε τίποτε μπροστά σου. Είχε καταλάβει ο τελώνης πως δεν μετρούσανε καθόλου μα καθόλου αυτά μπροστά του. Καθόλου μα καθόλου αυτά. Ήταν ένας αμαρτωλός μπροστά στο Θεό και είχε ανάγκη από τη σωτηρία του. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια πολύ όμορφη εικόνα. Όταν έδωσε ο Θεός στο Μωυσή τον νόμο του και του είπε τι έπρεπε να κάνει ο ένας, τι έπρεπε να κάνει ο άλλος, του είπε ότι κάθε ψυχή έπρεπε να πληρώσει κάτι για να εξηλωθεί μπροστά στον Θεό. Μισό σύκλο αργυρίου. Και του είπε όμως και μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Του λέει, κοίταξε να δεις. Μισό σύκλο αργυρίου θα πληρώσουν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εκείνος ο οποίος είναι πλουσιότερος δεν θα δώσει περισσότερο. Αλλά και εκείνος ο οποίος είναι φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο. Γιατί την ίδια αξία έχει κάθε ψυχή μπροστά μου. Και κάθε ψυχή είναι ανάγκη να καταβάλει το ίδιο αντίτιμο. Και η ψυχή του τελώνη και η ψυχή και του Φαρισαίου ζήγιζε το ίδιο μπροστά στον Θεό. Ήταν ανάγκη ο καθένας να καταβάλει το ίδιο τίμημα. Να καταλάβει την αμαρτία του και να πληρώσει το ίδιο τίμημα. Ποιο? Να πεθάνει. Γιατί λέει ο μισθός της αμαρτίας και η μεν και η δε ήταν αμαρτωλή. Και ο ένας και ο άλλος ήταν αμαρτωλός. Ο ένας το ήξερε, ο άλλος δεν το ήξερε. Ήταν όμως αμαρτωλή. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αν θέλεις να πληρώσεις για την αμαρτία σου, αν καταλαβαίνεις την αμαρτία σου όπως ο τελώνης, ή μπορεί να είσαι τώρα σαν το Φαρισαίο και αργότερα να το καταλάβεις και να μεταπέσεις στην κατηγορία του τελώνη. Αν θέλεις να πληρώσεις την αμαρτία σου, πρέπει να πεθάνεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Εάν πρέπει να πληρώσεις για την αμαρτία σου, θα πεθάνεις. Αλλά για να μην πεθάνεις, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε αυτός για σένα. Υπήρξε ένας θάνατος, ο οποίος ήταν για λογαριασμό σου, για να μην αναγκαστείς εσύ να πεθάνεις. Γιατί διαφορετικά, όποιος θα ήθελε μετά να εξευμενήσει τον Θεό, θα έπρεπε και εκείνος να πεθαίνει. Αλλά τότε ποια θα ήταν η σωτηρία? Γι' αυτό ο Θεός πρόβλεψε αυτό το σχέδιο, μοναδική σοφία σχέδιο, να πεθάνει ένας αναμάρτητος για όλους εμάς. Και όλοι εμείς οι οποίοι αναγνωρίζουμε το θάνατο το δικό του, σαν θάνατο ο οποίος δεν έπρεπε να γίνει, δεν είχε φταίξει καθόλου.
Και τον ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος ο αναμάρτητος πέθανε για μας. Ο θάνατος αυτός του ενός, του Ιησού Χριστού, χρεώνεται σε εμάς. Είναι σαν να έχουμε πεθάνει εμείς. Ασύλληπτη σοφίας, ασύλληπτη αγάπη σχέδιο που ο Θεός επινόησε για να ικανοποιηθεί και η δικαιοσύνη του, αλλά να ικανοποιηθεί και η αγάπη του. Έχεις ανάγκη λοιπόν, όποιος κι αν είσαι, να έρθεις μπροστά στον Θεό έτσι όπως ήρθε ο Τελώνης. Με την αμπόνο του, με τη θλίψη του, κατάλαβε ποιος ήταν. Και τι έκανε. Δεν διαπραγματεύτηκε με τον Θεό. Ζήτησε το έλεος του Θεού. Αν θέλεις λοιπόν σήμερα να έρθεις μπροστά στον Θεό και να δικαιωθείς, άσχετο του ποιος είσαι, είναι ανάγκη να καταλάβεις την αμαρτία σου. Πως μπροστά στον Θεό είσαι αμαρτωλός, είσαι βρώμικος. Σε βλέπει ο Θεός σαν ένα χαμένο, γιατί έτσι είσαι. Και δεν υπάρχει περίπτωση η τίτλη σου, η καλή σου, η πράξη σου, η διάθεσή σου, οι ιδέες που εσύ έχεις περί Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κατά στιγμή, ούτε κατά κεραία να αλλάξουν αυτό που ο Θεός πραγματικά σκέφτεται για σένα. Δεν επηρεάζεται ο Θεός από το τι εμείς νομίζουμε για εκείνον. Ο Θεός έχει τη δική του γραμμή, έχει τη δική του απόφαση για το ποιοι είμαστε. Αν όμως θέλουμε να στραφούμε, μόνο η λύση αυτή του Τελώνη υπάρχει. Θα πει βέβαια κανείς πως είναι δυνατόν σήμερα ο άνθρωπος, ο οποίος αισθάνεται τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Ήταν κάποιος ο οποίος έγραψε, ένας Άγγλος που έβγαζε, κάποτε ήταν εκδότης ενός από τα πιο γνωστά περιοδικά, τα οποία υπάρχουν σήμερα στον επιστημονικό χώρο, είπε να γράψουν επάνω στο μνήμα του την εξής φράση. Ο παππούς μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο πατέρας μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του Σοσιαλισμού. Εγώ κήρυξα το Ευαγγέλιο της Επιστήμης. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν, πάρα πολύ εύκολο, να θελήσεις να ταυτίσεις τον εαυτό σου με κάποιον από όλους αυτούς. Σήμερα υπάρχει τόση γνώση. Δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό. Κάποτε ο Ναπολέον είχε ζητήσει από τον Λαπλάση να του κάνει ένα ομοίωμα του ουράνιου θόλου. Πώς υπάρχουν οι πλανήτες, πώς στέκονται, πώς γυρίζουν. Και όταν το είδε έκπληκτος, ο Ναπολέον του λέει: καλά, εντάξει, αλλά δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει ο Θεός. Και του λέει ο Λαπλάς: ξέρεις, δεν τον έβαλα γιατί δεν μου χρειάζεται ο Θεός. Ήταν αυτές, εκείνες οι αντιλήψεις. Δεν χρειάζεται ο Θεός. Άρα γιατί θα ήθελες να ταυτίσεις τον εαυτό σου με μια τέτοια θέση: δεν χρειάζεται ο Θεός. Είναι μια παρερμηνία, είναι μια λάθος τροπή την οποία έχει πάρει η σκέψη. Τον έχουμε βγάλει το Θεό από τη ζωή μας. Γιατί άλλες ιστορίες. Είναι η διαστρέβλωση της σκέψης. Ο λάθος τρόπος με τον οποίο είχαμε μάθει να σκεφτόμαστε. Άρα για θα θελήσεις να σταθείς και να στηριχθείς όλα αυτά, να αφήσεις η επιστήμη, ο άνθρωπος σήμερα. Εντυπωσιαστείς από τη βιτρίνα, ψάξε λίγο πιο βαθιά. Να δεις πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος, πόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος. Πόσα δεν ξέρει. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι ένα πολλοστιμόριο αυτών των οποίων δεν ξέρουμε. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι το ελάχιστο από αυτά τα οποία δεν ξέρουμε. Και όμως καφιόμαστε, είμαστε ο ένας, είμαστε ο άλλος. Τι είμαστε. Θα θελήσεις άρα για να πάρεις μια τέτοια θέση. Να βασιστείς στον εαυτό σου και στους άλλους, στους πρόοδους της επιστήμης, στις πρόοδους που έχει κάνει ο κόσμος. Ή θα θελήσεις να πάρεις τη θέση του αμαρτωλού. Ο Θεός να κάνει έλεος σε μένα τον αμαρτωλό. Μακάρι να υπάρξουν καρδιές που θα συντριφτούν μπροστά στο Θεό. Είναι ανάγκη κανείς να γονατίσει μπροστά στο Θεό, να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός ότι εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του, εκείνος θα υψωθεί. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και πάλι έδωσε και μια τέτοια αντιστοιχία όταν σε κάποια άλλη στιγμή είπε ο Ιησούς Χριστός: εκείνος ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή του στον κόσμο αυτό θα τη χάσει. Και ποιος θα την κερδίσει? Εκείνος ο οποίος θα θελήσει να τη χάσει. Παραδοξολογίες? Όχι, δεν ήταν παραδοξολογίες. Πραγματικότητα ήταν αυτή. Μπορεί να έχουν περίεργα στα αυτιά μας, αλλά έτσι είναι. Εκείνος που θα θελήσει να ταπεινώσει τον εαυτό του, θα συντριφτεί μπροστά στον Θεό, είναι εκείνος ο οποίος θα υψωθεί από τον Θεό. Γι' αυτό και λέει ότι υπάρχει ένας λίθος, ένας ζωντανός λίθος. Το είπε ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Όποιος πέσει επάνω σε εκείνο το λίθο θα συντριφτεί. Και πράγματι έτσι γίνεται. Συντρίβεσαι. Βλέπεις τον εαυτό σου. Καταρακώνεσαι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Βλέπεις πόσο άδειος, πόσο βρώμικος είσαι. Είναι μια κρίσιμη ώρα. Η ώρα της αυτογνωσίας. Να καταλάβεις ποιος είσαι μπροστά στον Θεό. Συντρίβονται όλα όσα νόμιζες για τον εαυτό σου. Δεν έχεις πια καμία αξία μπροστά στον Θεό. Όταν όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο συντρίβεται. Αλλά όποιος δεν πέσει πάνω σε αυτό το λίθο δεν μπορεί να γλιτώσει, λέει. Αυτός ο λίθος θα πέσει επάνω και θα τον συντρίψει. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από τη συνάντησή σου με τον Ιησού Χριστό. Και δεν μπορείς επίσης να γλιτώσεις από το να μην είσαι ή στη μία είτε στην άλλη κατηγορία. Σίγουρα θα είσαι είτε στη μία είτε στην άλλη. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Είμαι πεισμένος γι' αυτό βαθύτατα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το λέει ο λόγος του Θεού. Φρόντισε να κάνεις μια σωστή εκλογή και είναι μία η σωστή εκλογή. Φρόντισε να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό. Δεν έχω τη δύναμη να ταπεινωθώ. Ζήτα από εκείνον τη δύναμη να σε κάνει να ταπεινωθείς μπροστά του. Να καταλάβεις ποιος είσαι, πόσο μικρός, πόσο βρώμικος είσαι μπροστά του. Και εκείνος έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να μιλήσει σήμερα σε τέτοιες καρδιές που θα θελήσουν να μην αυτοδικαιωθούν μπροστά στο Θεό. Αλλά αντίθετα θα θελήσουν να δουν τους εαυτούς τους όπως πραγματικά είναι.
Και ο καθένας μας ξέρει ποιος πραγματικά είναι. Να μην μείνουμε στο φαινόμενο, μόνο στις πράξεις, στα εξωτερικά όπως έκανε ο Φαρισαίος, αλλά να περάσουμε στο βάθος, να δούμε τα κίνητρα, γιατί και ο Θεός βλέπει τα κίνητρα των καρδιών. Πριν έρθει η σκέψη στο μυαλό μας, πριν εκφωνηθεί ο λόγος από το στόμα μας, εκείνος τον ξέρει. Και είναι εκείνος ο οποίος, κατά την έκφραση του Ψαλμοδού, εξετάζει νεφρούς και καρδιές. Δεν θα γλιτώσει από ένα τέτοιο Θεό. Μην νομίζεις ότι θα μπορέσει να διαφύγεις. Ζήτα από εκείνον να έρθει μέσα στη ζωή σου και να σε ελευθερώσει. Και στα αλήθεια να σε λυτρώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω. 7,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας λοιπόν είναι πώς θα νικήσω τις αμφιβολίες μου. Εισαγωγικά, το θέμα μας λοιπόν είναι πώς θα νικήσω τις αμφιβολίες μου. Εισαγωγικά, διαισθάνομαι μια ατμόσφαιρα πολεμική, αφού χρειάζεται να πολεμήσει, τουλάχιστον να παλέψει. Και σκέφτομαι τι θα σκέφτονται εκείνοι οι οποίοι έχουν διαβάσει αρκετά σχετικά με την αμφιβολία σαν ένα από τα κίνητρα προς το φιλοσοφήν. Συνήθως θεωρείται ότι στη φιλοσοφία οδηγεί συνήθως ο θαυμασμός, η αμφιβολία και η αίσθηση του περιορισμένου της ύπαρξης. Έτσι λοιπόν, αν το συνέδριό μας και οι διοργανωτές του μας καλούν να πολεμήσουμε την αμφιβολία, ίσως κάποιος αναρωτηθεί μη τυχόν πολεμάμε κάτι καλό και μήπως θα έπρεπε να αφήσουμε την αμφιβολία να κάνει το έργο της. Από την άλλη μεριά, ξέρουμε ότι η αμφιβολία γίνεται ένα όργανο στα χέρια του διαβόλου, ώστε πολλές φορές να μας μετακινήσει από θέσεις που τις έχουμε σαν παραδοχές, να μας μετακινήσει από τρόπους ζωής, να μας ανοίξει άλλα ενδεχόμενα και άλλες προοπτικές που δεν τις είχαμε σκεφτεί πιο μπροστά, και βάζοντάς μας σε αμφιβολία, μας κλονίζει, μας ταλαιπωρεί. Ξαναγυρίζω στο πρώτο θέμα, στην πρώτη εκδοχή, ότι η φιλοσοφία είναι ένα στοιχείο ζωής που πολλές φορές από αυτή την αμφιβολία παρακινείται, για να τονίσω ότι ο Ιερός Αυγουστίνος υποστήριξε «αμφιβάλλω, άρα υπάρχω». Dubito ergo sum. Αργότερα

0: ο Καρτέσιος, ο οποίος είναι και ο θεμελιωτής αυτής της αντίληψης, υιοθετώντας αυτό το ντούμπιτο του Αυγουστίνου, είπε σκεπτόμενος, και το άφησε και για μας, ότι για όλα μπορώ να αμφιβάλλω εκτός από την αμφιβολία. Τελικά σήμερα θα επιχειρήσουμε να αμφιβάλλουμε για την αμφιβολία. Ως προς την καταγωγή της, ως προς την απεριόριστη έκταση της χρησιμότητάς της. Το λέω από την αρχή, θα ισχυριστούμε ότι ναι, μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή και στη σκέψη του ανθρώπου, αλλά δεν θα πρέπει να την θεωρήσουμε εκ των προτέρων σαν μια ευεργεσία. Γιατί η αμφιβολία, όπως κιόλας είπαμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό, να βάλει τη σκέψη σε έναν δρόμο, να βάλει τον άνθρωπο να ανησυχεί, να στοχάζεται, να συγκρίνει, να αποφασίζει. Αλλά μπορεί και να τον εκτρέψει πολλές φορές και εκεί που δεν χρειάζεται να του βάλει μέσα στο μυαλό του ιδέες που δεν του είναι καθόλου μα καθόλου χρήσιμες. Επειδή ο άνθρωπος έχει από τη φύση του, και εδώ μπαίνει μέσα η έννοια του υποκειμενισμού, μια αδυναμία να κατέχει την αλήθεια, μια αδυναμία να κατέχει το πραγματικό, ο άνθρωπος πολλές φορές μπαίνει σε αυλάκια από τα οποία δύσκολα μπορεί να βγει, αν στα αυλάκια αυτά τον έχει ρίξει μια αχρίαστη αμφιβολία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν νιώσει πολύ μέσα στη ζωή τους την έννοια της αμφιβολίας. Είναι μερικές συνειδήσεις τόσο ήσυχες, τόσο στρωτές ή τόσο χαλαρές, αν θέλετε, που δεν μπαίνουν στον κόπο να αμφιβάλλουν για τίποτε. Τα δέχονται όλα όπως είναι, τα δέχονται όλα όπως τους έρχονται. Είναι άλλοι πάλι οι οποίοι πολλές φορές αισθάνονται ότι διακατέχονται από κάποια τέτοια ανησυχία, την ανησυχία της αμφιβολίας. Και τότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτά που πιστεύουν, έχουν τις τοποθετήσεις τους, αλλά διατηρούν μια επιφύλαξη. Μια επιφύλαξη η οποία όταν είναι γνήσια και όταν είναι καλοπροαίρετη, δεν έχει κανείς για αυτήν διόλου να ανησυχήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στην άλλη άκρη που διαρκώς και για όλα αμφιβάλλουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα πόδια τους σε ένα έδαφος αρκετά ολίσθηρο, σε ένα έδαφος που δεν τους αφήνει να χαρούν τίποτε, να απολαύσουν τίποτε, να μην έχουν κανένα σταθερό σημείο. Ναι, μπορεί να είναι έτσι, αλλά μήπως δεν είναι. Νομίζω ότι από την απλή εκείνη και χρήσιμη περίπτωση όπου κανείς χρησιμοποιεί την αμφιβολία για να προχωρήσει και να ξεκαθαρίσει τις ιδέες του, τις σκέψεις του, το πιστεύω του ακόμα αν θέλετε, μέχρι αυτή τη στάση όπου κανείς αμφιβάλλει για όλα, ένα είδος αγνωστικισμού που δεν μπορεί σε τίποτε τελικά να ωφελήσει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Μια πρώτη παρατήρηση λοιπόν που κάνουμε μέχρι εδώ είναι ότι η αμφιβολία είναι μια πραγματικότητα μέσα στη ζωή του ανθρώπου, έστω και αν δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για όλους τους ανθρώπους, έστω και αν υπάρχουν άνθρωποι που για κάποιους λόγους εσωτερικών παραδοχών ή ησυχίας της συνείδησης δεν αμφιβάλλουν για τίποτε. Είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε καλό, κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε κακό. Να δούμε τώρα την άποψη που μας λέει ότι η αμφιβολία είναι μόνο ευεργετική. Θα προσπαθήσουμε να ανατρέξουμε στις πηγές της, στις ρίζες της, στη γέννησή της, για να δούμε αν η αμφιβολία προέρχεται από τον Θεό. Αν δεν προέρχεται από τον Θεό, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί τότε πώς θα προχωρούσε η γνώση μας. Μπορώ να υποστηρίξω από την λίγη ζωή μου με τον Θεό, ότι ο Θεός έχει στην προσωπικότητά Του και στις ιδιότητές Του πάρα πολλά στοιχεία ελκτικά που δεν χρειάζεται κανείς να αμφιβάλλει μπαίνουν να στραφεί προς τα εκεί. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες δυνάμεις πέραν της αμφιβολίας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην αναζήτηση και στη βίωση της αλήθειας. Στην χαρά που δίνει η αποκάλυψη του προσώπου του Θεού. Δεν χρειάζεται να υπάρχει το σαράκι της αμφιβολίας κάθε στιγμή. Θα ισχυριστώ κάτι, θα κάνω μια διατύπωση λίγο ευρεία αν κρίνετε ότι δεν μας χρειάζεται για τώρα, κλείστε τη στο κουτί και άφησε την για μια άλλη φορά. Θα αναλογιστώ για λίγο ότι είναι ο Θεός από τα λίγα που ξέρουμε για αυτόν. Είναι σίγουρα πολύ περισσότερα ο Θεός και θα έχουμε την υπομονή να τα χαρούμε όλα αυτά που είναι στην αιωνιότητα και όλα αυτά που έχει κάνει, που είναι αυτή τη στιγμή, για λόγους δικής μας αδυναμίας, αποκλεισμένα από την περιορισμένη νόησή μας. Ο Θεός, από ό,τι ξέρουμε, είναι αλήθεια. Ο Θεός, από ό,τι ξέρουμε, είναι αγάπη. Είναι ο αγαθός. Είναι εκείνος που κατοικεί το απρόσιτο φως και ο ίδιος είναι φως και σκοτάδι, κανένας είδους δεν υπάρχει σε αυτόν. Έχουμε λοιπόν ένα Θεό που χαρακτηρίζεται από ιδιότητες τις οποίες μας έχει αποκαλύψει. Είναι λοιπόν κάθε τι που συναντώ στη ζωή αληθινό και καλό και σωστό και πρέπον και ωραίο και άγιο? Όχι. Γιατί στον κόσμο μας υπάρχουν και άλλες έννοιες οι οποίες λίγη διάκριση να έχει κανείς μέσα του θα καταλάβει ότι είναι ακριβώς οι αντίπαλες. Υπάρχει αλήθεια, υπάρχει το ψέμα. Υπάρχει το καλό, ο καλός. Υπάρχει το κακό, ο κακός. Υπάρχει το φως, το σκοτάδι. Υπάρχει το ωραίο, το άσχημο. Υπάρχει η ζωή, υπάρχει ο θάνατος. Αλλά το παράξενο είναι, και εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, ότι ο θάνατος, το ψέμα, το κακό, η ασκήμια, η αμαρτία, δεν παρουσιάζονται όταν διεκδικούν το μερτικό τους μέσα στη ζωή, ποτέ με το όνομά τους και ποτέ με τις ιδιότητές τους και ποτέ με τις συνέπειες τους. Το κακό εμφανίζεται για καλό. Το ψέμα για ένα είδος αλήθειας. Η αμαρτία για το αγαθό του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει να επιδοθεί σε αυτό για να είναι ευτυχισμένος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μέσα στον κόσμο υπάρχουν δύο ενότητες, δύο συστήματα ενιών. Είναι αυτές του Θεού και είναι εκείνες του διαβόλου. Μόνο που ο διάβολος φρόντισε τις δικές του τις έννοιες, ακριβώς αντίπαλες από τις έννοιες του Θεού, γιατί τον Θεό αντιμάχεται ο διάβολος, προσπάθησε και κατάφερε να τις παρουσιάζει με τα ονόματα που οι ιδιότητες του Θεού έχουν. Έτσι, ενώ έχουμε μπροστά μας πολλές φορές το ψέμα, το αντιμετωπίζουμε σαν αλήθεια, γιατί ισχυρίζεται ότι είναι αυτό η αλήθεια. Και το κακό ισχυρίζεται ότι είναι το καλό. Και η αμαρτία ισχυρίζεται ότι είναι η φυσιολογική κατάσταση της ζωής του ανθρώπου. Από εδώ ξεκινάει η μεγάλη σύγχυση. Εδώ πέρα χρειάζεται κανείς να έχει τα μάτια του ορθάνυχτα και τη συνείδησή του άγρυπνη, για να καταλαβαίνει όταν έχει μπροστά του κάτι αν είναι καλό ή κακό. Το ίδιο πράγμα για κάποιον μπορεί να θεωρείται καλό, για κάποιον θεωρείται κακό. Κάποιος ζει μια ζωή τελείως ξεκομμένη και τελείως συνειδητά αντίθετη με αυτό που θέλει ο Θεός και όμως σου λέει ότι καλά κάνει, το καλά που βρίσκει δεν καταλαβαίνω. Και αν εσένα σε δει να ζεις τη ζωή του Θεού, σε μέμφεται, γιατί κάνεις κακό στον εαυτό σου, γιατί αδικείς τον εαυτό σου, γιατί τον στερείς, γιατί είσαι περιορισμένης αντίληψης. Έτσι λοιπόν, έχοντας μπροστά μας τον κόσμο, έχουμε κάθε δικαιολόγηση στο ότι αμφιβάλλουμε. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί, δεν καταξιώνει, θα έλεγα, την έννοια της αμφιβολίας. Η αμφιβολία είναι εμβόλυμη. Γιατί εμβόλυμος μέσα στη ζωή του ανθρώπου είναι όλος αυτός ο κόσμος των αντιενιών. Εδώ συλλογιόμουν, καθώς για χάρη σας και για χάρη μου σκεφτόμουν το θέμα αυτές τις μέρες, ότι αυτό που ο Λόγος του Θεού μας λέει, ότι το μυστήριο της ανομίας ενεργείται, δεν μπορεί να είναι ξένο με αυτές τις σκέψεις που κάνουμε τούτη την ώρα. Το μυστήριο της ανομίας δουλεύει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, αν δεν είναι η κινητήρια δύναμη αυτής της κατεύθυνσης. Δηλαδή, προσπαθεί να παρουσιάσει τον κόσμο τον αντίθετο με το θέλημα του Θεού, δηλαδή τον κόσμο της αμαρτίας και του διαβόλου, σαν ένα κόσμο θέμητο, σαν ένα κόσμο ισορροπημένο, σαν δηλαδή ένα κόσμο ο οποίος μπορεί να είναι μια αξιόλογη εναλλακτική σε αυτό που ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο. Το μυστήριο της ανομίας ενεργείται και σιγά σιγά το κακό κερδίζει όλο και πιο πολύ τον χώρο του καλού. Το ψέμα κερδίζει όλο και πιο πολύ το χώρο της αλήθειας. Η αμαρτία κερδίζει όλο και πιο πολύ την θέση της αγιότητας. Κι αν δεν κάνω λάθος στη σκέψη μου ότι η αγιότητα είναι η ισορροπία όλων των ιδιοτήτων του Θεού, είναι η συνισταμένη, αν θέλετε ακόμα, των ιδιοτήτων του Θεού, αντίστοιχα η αμαρτία είναι η συνισταμένη των εκφράσεων και των εκδηλώσεων του διαβόλου. Και ο κόσμος μας, ένας κόσμος ο οποίος για αιώνες και για γενιές βιώθηκε μέσα από αμφιβολίες, τίνει σήμερα να θεωρήσει το κακό ένα πλήρες και αξιόμαχο υποκατάστατο του καλού και την αμαρτία σαν ένα τρόπο ζωής που εξίσου μπορεί κανείς να τη ζήσει, αν όχι και καλύτερα να τη ζήσει, από ότι ζει την αλήθεια και την αγιότητα του Θεού. Ας θυμηθούμε την πρώτη προσέγγιση του ανθρώπου από τις αντίπαλες έννοιες. Είναι το σκηνικό το γνωστό της Εδέμ και είναι η γυναίκα μόνη να αντιμετωπίσει εκείνη την αθώα καταρχήν φαινομενικά συζήτηση που όμως στην πραγματικότητα ήταν ένας επερχόμενος όλεθρος, γιατί ακριβώς ξεκίνησε από το να μπάσει μέσα στη σκέψη του ανθρώπου τις άλλες έννοιες σαν έννοιες ισότιμες με τις έννοιες του Θεού. Δεν ετυμολογήσαμε τη λέξη, τώρα είναι κατάλληλη ίσως στιγμή. Αμφιβάλλω θα πει ρίχνω, βάλω, κάνω βολές δηλαδή, από δύο ή από περισσότερες πλευρές. Και εδώ έχουμε την Εύα να βρίσκεται ακριβώς στην κατάσταση για πρώτη φορά του ανθρώπου, ο οποίος βάλεται από μια άλλη πλευρά. Ξέρει ότι ο Θεός είναι όσα τις έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή αποκαλυφθεί. Και τώρα έρχεται ο διάβολος να της πει ότι ο Θεός είναι και άλλα πράγματα. Ο Θεός είπε κάτι, έρχεται ο διάβολος να το συζητήσει. Πράγματι αυτά είπε ο Θεός ή μήπως είπε κάτι άλλο ο Θεός. Το όντι είπε ο Θεός που έρχεται να προτείνει ο Σατανάς στην Εύα, αυτό το όντι, αυτό το πράγματι, είναι ο πρώτος σπόρος της αμφιβολίας. Για να θυμηθούμε όλη τη ζωή του ανθρώπου και όλη την μακριά ιστορία μέχρι σήμερα να συνοψίζεται σε εκείνα τα λόγια του Κυρίου μας που μας είπε ότι ήρθε κάποιος εχθρός και επέσπηρε ζυζάνια. Το χαρακτηριστικό της αμφιβολίας είναι ότι σπήρεται επάνω, επισπήρεται. Δηλαδή υπάρχει η σπορά του Θεού, υπάρχουν οι ιδιότητες του Θεού και έρχεται απάνω από αυτές, πέρα από αυτές και ξέχωρα από αυτές η άλλη πρόταση. Επέσπηρε ζυζάνια. Αν έχουμε τον καιρό, στο τέλος θα σας κάνω μια περιγραφή ενός διαχωρισμού ζυζανίου από την φυσική ζωή της σποράς που έτυχε να τον ξέρω. Αλλά ήδη σας λέω ότι τα ζυζάνια έχουν ακριβώς αυτή την ιδιομορφία, ότι μοιάζουν πάρα πολύ με τον καλό το σπόρο. Και δεν μπορεί κανείς να κάνει εύκολα τον διαχωρισμό του ποιος είναι σπόρος καλός και ποιος είναι σπόρος ζυζάνιο. Όχι ότι δεν μπορεί κανείς καθόλου, γι' αυτό θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Υπάρχει μια ικανότητα, επίκτητη θα την έλεγε κανείς και ίσως είναι, αλλά υπαρκτή για τον άνθρωπο να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Έτσι λοιπόν έχουμε τον διάβολο να σερβίρει, να προτείνει τις δικές του τις έννοιες και αυτή η ύπαρξη των άλλων έννοιων και αυτή η πρότασή τους στον άνθρωπο αποτελεί την πηγή και την αιτία κάθε αμφιβολίας. Δεν έχει ο άνθρωπος μονάχα το καλό μπροστά του, έχει και το κακό. Και μάλιστα, για να πάρουμε πάλι το παράδειγμα του ζυζανίου, μοιάζει το ένα με το άλλο εξωτερικά. Αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι ο διάβολος, ο οποίος είναι εκείνος που κάνει τις προτάσεις, έχει την τέχνη να μετασχηματίζεται ο ίδιος και να μετασχηματίζει τους δικούς του σε αγγέλους φωτός, ενώ είναι άγγελοι σκοταδιού. Ίσως μια ανάμνηση της παλιάς του κατάστασης σαν αιωσφόρου, τότε που είχε κάποια μετοχή στο φως. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος όταν αμφιβάλλει βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες προτάσεις. Όταν αμφιβάλλει βρίσκεται στην δυσκολία της επιλογής. Μοιάζουν τα πράγματα μεταξύ τους. Ποιο τελικά, ποιο πραγματικά είναι το καλό, ποιο πραγματικά είναι το κακό, τι είναι εκείνο το οποίο θα επιδιώξει και τι είναι εκείνο το οποίο θα αποφύγει. Εδώ πέρα θα κάνουμε μια άλλη σκέψη. Πώς άραγε ο Θεός βλέπει την αμφιβολία? Με εντοπίζει σε κάποια στιγμή να μην ξέρω ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Με βλέπει σε κάποια στιγμή να αγωνίω, να βασανίζομαι κάποτε, αν πρέπει να προχωρήσω προς τα δω ή να προχωρήσω προς τα εκεί, να αρνηθώ ή τούτο ή να μην το αρνηθώ. Πώς ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο που βρίσκεται στην αμφιβολία? Γενικά ο Θεός ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα που μπορούσε να προσφερθεί στην αμφιβολία. Όταν μας λέει η Γραφή ότι ενθυμείται την πλάση μας, νομίζω ότι και αυτό το εννοεί κάπως μέσα. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν δεκτικός και άλλων προτάσεων. Δεν έπρεπε σώνει και καλά να τις υιοθετήσει. Αλλά ότι μπορούσε να τις δεχτεί, ναι, το μπορούσε. Κατακρίνει ο Θεός τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αμφιβολία? Καταρχήν θα έλεγα όχι. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι θα πειραστούμε. Δηλαδή θα δοκιμαστούμε κάτω από αυτά τα διπλά πυρά. Θα έχουμε προτάσεις και από εδώ και από εκεί. Και από το Θεό και από το διάβολο. Και θα έχουμε μπροστά μας διλήμματα στα οποία θα κληθούμε να απαντήσουμε. Τον συμπαθεί ο Θεός τον άνθρωπο που βρίσκεται στην αμφιβολία? Ναι. Τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κάνει επάγγελμα την αμφιβολία, δεν την έχει υιοθετήσει σαν μοναδικό του σκέψης, αλλά την νιώθει μέσα του και στρέφεται προς το Θεό για βοήθεια, τον άνθρωπο αυτό Θεός τον βοηθάει. Να σκεφτούμε λίγο για τον Ιώβ. Ο Ιώβ υπήρξε ο άνθρωπος ο οποίος επενέθηκε για τα σωματικά του παθήματα και έμεινε στην ιστορία για τις πληγές που τις έξυνε και για τις στερήσεις που υπέστη και όμως άντεξε. Θα ήθελα τον Ιώβ να τον δούμε σαν τον άνθρωπο ο οποίος έζησε μέσα του την αμφιβολία με τον μοναδικά γόνιμο τρόπο. Σκέφτομαι ότι οι πειρασμοί του Ιώβ ξεκίνησαν στην μεγάλη του σφοδρότητα, όχι όταν έχασε παιδιά, σπίτια, υποτακτικούς και κοπάδια, αλλά όταν άρχισε να σκέφτεται το γιατί. Και ήρθαν οι πρώτες προτάσεις εκ μέρους των φίλων του, οι οποίοι ζώντας την θεολογία, την φιλοσοφία αν θέλετε, της εποχής, ήρθαν να τον ψέξουν, γιατί έχοντας στο μυαλό τους την πεποίθηση ότι υπάρχει μια αιτιοκρατία και μάλιστα πολύ συγκεκριμένη, αυτοί που εκείνοι ήξεραν, αμάρτησες, σώνει και καλά θα υποφέρεις, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μπορεί να υπάρχει μια έστω αιτιοκρατία πάλι, δηλαδή μια συσχέτιση κάποιας αιτίας και κάποιου αποτελέσματος που είχε αλλού την πηγή της. Αγνοούσαν τον πειρασμό, αγνοούσαν τον πειραστή, αγνοούσαν το παρασκήνιο όλων αυτών των πραγμάτων. Και ενώ ο Ιώβ είναι ο άνθρωπος που έφτασε στην αυτοκτονία, όταν έλεγε «Η ψυχή μου ζητάει αγχώνη», δεν έλεγε τίποτα άλλο παρά «Κρεμάστε με, αφήστε με να σκοτωθώ», όπως θα το έλεγε κανείς απλά. Δεν έβλεπε διέξοδο. Ζητούσε να βρει τα χνάρια του και να δει που έφταιξε και δεν θυμόταν να είχε φταίξει κάπου. Ίσως γιατί ο άνθρωπος, ο Ιώβ, ήταν εκείνος ο οποίος ακολουθούσε τις πράξεις του και τις έφερνε μπροστά στο Θεό. Δεν νοιαζόταν μονάχα να μην αμαρτήσει, αλλά φοβότανε την αμαρτία και προσπαθούσε κάθε στιγμή να κάνει εξηλαίωση. Σε σημείο που όταν τα παιδιά του γλεντούσαν, σε ένα αδελφικό θα έλεγα, οικογενειακό γλεντάκι, εκείνος ήταν από πίσω και έκανε θυσίες. Μη τυχόν τα παιδιά του, μέσα στην ζάλη του κρασιού, αν είχαν πιει, ξεχνούσαν το Θεό και φέρνονταν μαυθάδια προς τον Θεό.
1: Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν που όσο πήγαινε πίσω δεν μπορούσε να θυμηθεί να είχε αμαρτήσει. Και αν είχε αμαρτήσει, να μην είχε κάνει εξηλαίωση ενώπιον του Θεού με εκείνα που ήξερε, με τους τρόπους που μπορούσε εκείνος να ακολουθήσει. Και ενώ αυτός ο άνθρωπος αντέδρασε, και ενώ αυτός ο άνθρωπος φώναξε, και ενώ αυτός ο άνθρωπος προκάλεσε, αν θέλετε, και είπε να μου πει ο Θεός, να μου απαντήσει, θέλω το Θεό τον ίδιο να μου εξηγήσει, αυτό τον άνθρωπο ο Θεός δεν τον κακολόγησε. Δεν είπε ποιος είναι αυτός ο ενοχλητικός που δεν τα παίρνει τα πράγματα όπως είναι να υποταχθεί στη μοίρα του. Δεν είπε ο Θεός ποιος είναι τούτος ο αφθάδης ο οποίος μου ζητάει εξηγήσεις. Αντίθετα, είναι τελείως ενδεικτικό της νοοτροπίας του Θεού και των ανοιχτών διαδικασιών που ο Θεός πάντοτε ακολουθεί, το ότι στο τέλος είπε «Μιλήσατε πολύ για μένα. Πολύ καταπιαστήκατε να με διερευνήσετε, αλλά κανείς από σας δεν μίλησε για μένα όπως ο δούλος μου, ο Ιώβ». Ο άνθρωπος με τις αμφιβολίες. Ο άνθρωπος που δεν μπορούσε να πιστεί ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως του τα έλεγαν. Εκείνος που κρατούσε την επιφύλαξη, γιατί στα κατάβαθά του αυτός ο άνθρωπος είχε μια σωστή εντύπωση για το Θεό. Ίσως όχι γνώση, αλλά τουλάχιστον εντύπωση. Γιατί στο τέλος ο ίδιος λέει «Άκουγα με την ακοή του αυτιού για σένα, αλλά τώρα το μάτι μου άμεσα σε βλέπει». Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος αμφιβάλλει στα το καθετή, αλλά ζητάει τη γνώμη και τη θέση του Θεού για να επαληθεύσει και να μείνει αρχέτυπο σε αυτή τη στάση. Σε αυτό που είπε ο Κύριός μας, ότι ο ζητών βρίσκει. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο που μπορεί να βρεθεί κάποτε στην αμφιβολία, αλλά δεν θα μείνει μέσα σε αυτή την κατάσταση, γιατί αρνείται στον εαυτό του το δικαίωμα να φτάσει στην άκρη. Δέχεται ότι και αυτό είναι εντάξει και τ' άλλο είναι εντάξει. Όλα εντάξει φαίνονται. Αλλά ζητάει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία. Αν μπήκαν αμφιβολίες, οι αμφιβολίες ήρθαν εκ των υστέρων. Αν μπήκανε διπλές και τριπλές σκέψεις και διλήμματα, αυτό είναι γιατί άνθρωπος εχθρός έσπηρε ζυζάνια, σπόρους που μοιάζουνε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της καρποφορίας, τότε καθόλου δεν μοιάζουνε, γιατί δεν έχουν να δώσουνε καρπό. Άνθρωπος δίψυχος, λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα ακολουθήσει την σκέψη ότι όλα θα τα δεχόμαστε και αυτά και τα αντίθετά τους και όλα είναι καλά και όλα παρουσιάζονται στη ζωή και όλα υπάρχουν ακόμα στη γραφή, αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να βάλει σε τάξη ποτέ τη σχέση του με το Θεό και ποτέ δεν θα βάλει σε τάξη τη σχέση του με τον εαυτό του. Θα είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Ατακτοποίητος, θα πει η λέξη ακατάστατος. Γιατί όταν την αμφιβολία την αφήσεις πολύ να κάτσει μέσα σου και δεν ζητήσεις από το Θεό να σε βγάλει σε διέξοδο, να σε βγάλει σε ξέφωτο, τότε αυτή η αμφιβολία σε κάνει έναν άνθρωπο ακατάστατο σε όλους τους δρόμους σου. Ή ακόμα, είναι ενδεχόμενο η αμφιβολία να σε κάνει να αλλάξεις τυχόν σωστές πεποιθήσεις και να μην μπορέσεις να προχωρήσεις και να φτάσεις στην άκρη που ο Θεός θέλει, επειδή δεν άφησες τον Θεό να σε οδηγήσει στην άκρη. Οι αμφιβολίες είναι κάποτε φανερές. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι και είναι διαφόρων κατηγοριών αμφιβάλλοντες, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αφήνουν τα πράγματα στη θέση τους. Ρωτάνε συνέχεια, αυτό είναι έτσι? Μήπως δεν είναι έτσι? Αυτό είναι καλό? Μήπως δεν είναι καλό? Ξέρω άλλους ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία του ότι και αυτό καλό και εκείνο καλό. Και αυτό είναι μια αμφιβολία. Γιατί η αλήθεια του Θεού είναι μόνο σήμαντη. Δεν μπορεί η αλήθεια του Θεού να είναι μια αλήθεια η οποία έχει μέσα της στοιχεία κακού. Δεν είναι δυνατόν να είναι μια σύνθεση καλού και κακού η αλήθεια του Θεού, γιατί η αλήθεια είναι αλήθεια, όπως και το ψέμα είναι ψέμα. Έτσι έχουμε αμφιβολίες φανερές, βασανιστικές καμιά φορά. Άνθρωποι που δεν μπορούν να ησυχάσουν, άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν ένα αποκούμπι, ψυχές σε κίνδυνο. Ανθρώπους οι οποίοι ψυχομαχούν εκ νεότητος, όπως έλεγε για τον εαυτό του ο Δαβίδ. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ησυχάζουν, όπως έχουμε και ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται επάνω στην συνείδησή τους οι ανησυχίες, οι αμφιβολίες και τις θάβουνε, δεν τις αντιμετωπίζουν. Η χειρότερη μέθοδος από όλες. Γιατί αυτές οι αμφιβολίες που κρατούνται αφανείς μπορεί να μην ενοχλούν τη συνείδηση και μπορεί να μην κρατάνε τον άνθρωπο ξυπνητό, αλλά τη δουλειά τους την κάνουνε. Γιατί η αμφιβολία δεν μπορεί να μείνει στην πραγματικότητα για πολύ καιρό σαν αμφιβολία. Κάποτε θα γίνει θέση, κάποτε θα γίνει γνώμη. Οποιαδήποτε και αν είναι η επίφαση, οτιδήποτε και αν υπάρχει από πάνω, μέσα στην ψυχή η αμφιβολία θα κάνει τη δουλειά της. Έχουμε αμφιβολίες διανοητικές. Έχουμε αμφιβολίες δηλαδή οι οποίες ζουν, κινούνται, εξαντλούνται μέσα στη σφαίρα της διανόησης. Είναι η προσπάθεια του μυαλού του ανθρώπου να ταξινομήσει τα πράγματα, να τα διερευνήσει, να τα καταλάβει. Έχουμε αμφιβολίες που ανήκουν στη σφαίρα της ηθικής. Τι πειράζει τούτο, τι πειράζει εκείνο, είναι κακό αυτό, είναι κακό εκείνο. Ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Είναι αμφιβολίες που ζωντανεύουν μπροστά μας όταν είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε, να ενεργήσουμε. Πώς θα κάνω, τι θα κάνω, πότε θα το κάνω, γιατί θα το κάνω. Μια πλειάδα από αμφιβολίες σχετικά με την διαγωγή, σχετικά με τη στάση, μέσα στη ζωή την πρακτική, με τις επιλογές που πρέπει να κάνουμε, προσώπων, καταστάσεων, επαγγελμάτων, σπουδών. Είναι πολύ ζαλισμένος ο άνθρωπος τελικά. Είναι πολύ πολύ χτυπημένος από πολλαπλές επιθέσεις αμφιβολιών. Πώς μπορεί ο άνθρωπος, εσύ, εγώ, πώς μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το καλό, πώς θα σταθούμε, πώς θα ενεργήσουμε, πώς θα ζήσουμε. Πριν προχωρήσουμε να δούμε μερικές προτροπές μέσα από το Λόγο του Θεού για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να υπερνικήσουμε τις αμφιβολίες μας, θα εγκομιάσω και την αμφιβολία εκεί μονάχα που μπορεί να είναι επενετή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην αμαρτία. Δεν ζει τη ζωή του Θεού, δεν έχει καμιά πρόσβαση στα αληθινά. Και ξαφνικά έρχεται ο Λόγος του Θεού. Νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού εκείνη τη στιγμή τον βάζει καταρχήν σε μια αμφιβολία. Μήπως αυτά που ως τώρα ζεις δεν είναι τα αληθινά. Μήπως υπάρχει μια άλλη διάσταση της ζωής που δεν την έχεις ως τώρα υπολογίσει. Μήπως υπάρχει ένας τρόπος ζωής που δεν τον έχεις καν φανταστεί. Σκέφτομαι τον άσωτο. Εκείνο το παιδί, το νέο, που για μια στιγμή δεν αμφέβαλε καν ότι η ευτυχία του ήταν στο να φύγει από τον πατέρα. Ήρθε στιγμή που ξαναφόλιασε μέσα του η αμφιβολία. Τι κάνω εγώ εδώ? Ποιος είμαι εγώ εδώ? Πώς κατάντησα? Τι συμβαίνει στο σπίτι του πατέρα? Μια αμφιβολία η οποία οδηγεί σε σύγκριση. Τι έχω εγώ και τι μπορούσα να έχω. Ποιος είμαι και ποιος θα μπορούσα να είμαι. Τι ζω εδώ, τι θα μπορούσα να ζήσω εκεί, εκεί που είναι ο πατέρας. Θα μου πείτε πώς συμβιβάζεται να ισχυριζόμαστε τώρα ότι η αμφιβολία έχει να κάνει καλό. Είναι μέσα στον αγώνα και τούτο όταν αρπάζεις τα όπλα του δυνατού και όταν χρησιμοποιείς με μια ανάστροφη όμως πορεία την ίδια τη μέθοδο με την οποία εκείνος σε έριξε μέσα στην αμαρτία. Νομίζω ότι είναι θεμητή αυτή η αμφιβολία, όπως επειδή βρισκόμαστε τελικά μέσα σε πολλαπλές λύσεις, σε όλη τη ζωή μας θα μπορούμε την αμφιβολία να την χρησιμοποιούμε σαν ένα όπλο για το καλό μας, που θα μας οδηγεί προς τον Θεό, που θα μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα, που θα μας δίνει τις λύσεις που η αμαρτία όχι δεν μπόρεσε να μας τις δώσει, αλλά αυτή μας δημιούργησε τα προβλήματα. Υπάρχουν αμφιβολίες όπως αυτές που είναι σχετικές με τον Θεό. Ξέρουμε ότι υπάρχει Θεός, το έχουμε δεχτεί αξιωματικά. Πού είναι ο Αντώνης? Το έχουμε παραδεχτεί και προχωρήσαμε και από τις συνέπειες είδαμε ότι καθόλου άσχημα δεν κάναμε τις επιλογές μας. Έρχεται όμως κάποιος να σου πει ότι δεν έχουμε επαρκείς αποδείξεις περί Θεού. Σου σταξε μέσα σου αμφιβολία? Πώς θα την αντιμετωπίσεις? Δεν φτάνει η αμφισβήτηση της ύπαρξης του Θεού. Έρχεται η αλλίωση του προσώπου του, που είναι πιο βάρβαρη ενέργεια ακόμα του διαβόλου. Θεός, εντάξει, υπάρχει. Αλλά τι λόγιο είναι που άφησε τον άνθρωπο, τον πέταξε μέσα στην τύχη του, πάνω στη γη, μόνο του, μπερδεμένο, ακατάστατο, ανίκανο να τα βγάλει πέρα μόνος του. Να το κακό πως θέριεψε. Προχθές κάποιος μου έλεγε, τον πλησίασε κάποιος, τον σταμάτησε και του είπε, πες μου σε παρακαλώ, υπάρχει Θεός? Γιατί? Ρωτούσε, επειδή προερχόταν μόλις από μια συζήτηση, από μια κατάσταση, είχε βγει, κάτι σχολίαζαν, κάτι είχαν ζήσει άνθρωποι, όπου υπήρχε επιτακτική ανάγκη να υπάρχει Θεός για να αποδώσει δικαιοσύνη. Και Θεό δεν έβλεπαν. Ασχολείται ο Θεός με τον άνθρωπο? Θα απαντήσει? Πότε θα απαντήσει? Γιατί δεν απαντάει? Δεν μπορεί? Όμως, πώς είναι ο Θεός? Για να μην πιάσουμε τα εκείνα που θεωρούνται τελείως θεολογικά, πώς είναι ο Θεός, πώς είναι η θεότητα? Είναι ένα πρόσωπο? Είναι τρία? Τελευταία άκουσα το ενδεχόμενο, μήπως δεν είναι τρία και είναι περισσότερα από τρία? Τι μπλέξιμο, τι σύγχυση με στην καρδιά του ανθρώπου. Εχθρός έσπηρε ζυζάνια και έκανε τον άνθρωπο να μην έχει τίποτα σταθερό. Μας οθεί σε ένα αγνωστικισμό, γιατί συμφέρει τον διάβολο για δικούς του προσωπικούς λόγους να μην ξέρουμε τίποτε σταθερό. Ενδιαφέρεται ο Θεός? Αγαπάει ο Θεός? Και ύστερα για το πρόσωπό μας. Εγώ ποιος είμαι? Πώς είμαι? Πώς άραγε με βλέπει ο Θεός? Καλός δεν είμαι? Πώς σας φαίνομαι? Ή μήπως δεν είμαι καλός? Σώθηκα? Και μετά έρχεται η ερώτηση, σώθηκα? Πόσοι άνθρωποι έχουν ταλανιστεί μέσα στην αβεβαιότητα, επειδή ξεκίνησαν και δεν προχώρησαν με την ίδια ευθύτητα και με την ίδια ορμή στη ζωή του Θεού. Την πρώτη στιγμή δεν αμφέβαλαν για τίποτα. Μετά η ζωή τους, η ακατάστατη, η άτσαλη, τους δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά και λένε, μήπως δεν? Πώς θα φύγω από αυτή την αμφιβολία? Πού θα βρω τις πηγές για να είμαι σίγουρος για τη σωτηρία μου? Και πού θα βρω την οδηγία για το πώς αυτή την σωτηρία θα τη χαίρομαι κάθε στιγμή? Πάω καλά? Δεν πάω καλά? Είναι άνθρωποι οι οποίοι ψέγουν πολύ τον εαυτό τους, γιατί πολλοί τον ψάχνουν. Όπως άλλοι καθόλου δεν τον ψέγουν, γιατί καθόλου δεν τον ψάχνουν. Τι γίνεται? Τι θα γίνει? Πώς θα προχωρήσω πνευματικά? Θα δώσω, τελειώνοντας, λίγες από τις προτροπές που προκύπτουν φανερά από το Λόγο του Θεού, που οδηγούν τον άνθρωπο όχι στο να μην έχει αμφιβολίες. Μην παρεξηγηθώ. Αμφιβολίες πάντα θα προκύπτουν στο μυαλό μας. Θα είναι εξωτερικές πάντα, έστω και αν καταλήγουν μέσα μας και τις φιλοξενούμε. Είναι, ξαναείπα, εμβόλυμες. Βρεθήκαμε σε αυτό το καθεστώς, έτσι θα προχωρήσουμε. Αλλά πώς θα αντιμετωπίζω τις δυσκολίες μου? Και για να πάρουμε τώρα και την πολεμική, την έκφραση του τίτλου, πώς θα τις νικάω? Πρώτα, να ξεχωρίσουμε και πάλι το πώς θα αξιοποιώ τις αμφιβολίες μου. Το καταλάβατε από πριν. Μια αμφιβολία καλά προσανατολισμένη μπορεί να καταλήξει σε ευεργεσία. Η ίδια που αν ήταν άσχημα προσανατολισμένη θα μπορούσε να καταλήξει σε δυστυχία. Η ίδια η αμφιβολία που μπορούσε να οδηγήσει προς τον Θεό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε απομάκρυνση από το Θεό. Άρα, μπορούμε κιόλας να πούμε κάτι για το πώς μπορούμε τις αμφιβολίες να τις καθυποτάξουμε, να τις κάνουμε χρήσιμες, να τις νικήσουμε και να είναι στην υπηρεσία μας από εκεί και ύστερα. Το πρώτο
0: να ξαναθυμίσουμε αυτό που είπαμε για τον Ιώβ, που το θυμηθήκαμε από τον Ιώβ. Ο ζητών ευρίσκει. Ειλικρινά το λέω, ενώπιον του Θεού, δεν φοβάμαι πολύ για τον άνθρωπο ο οποίος ζητά.

δικός του, αν θα μείνει εκεί πέρα, αν. Έτρεξε, τον αγκάλιασε και τον καταφίλησε. Χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι ειλικρινής και να ζητάει. Ο Ιάκωβος που μας είπε ότι ο άνθρωπος, ο δίψυχος, είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του, ο ίδιος μας λέει, αγνίσατε τις καρδιές σας δίψυχοι. Αγνίστε τες. Άρα, η διατήρηση αυτής της διψυχίας είναι έλλειψη αγνότητας, έλλειψη καθαρότητας. Δεν είναι κατάσταση παραδεκτή. Άρα λοιπόν χρειάζεται να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να δούμε τι θέλουμε επιτέλους, αν θέλουμε το Θεό, αν θέλουμε την αλήθεια. Το παρανάποδο, αν θέλουμε την αλήθεια θα θέλουμε το Θεό, αν θέλουμε το σωστό, αν θέλουμε να είμαστε γνήσιοι με τους εαυτούς μας, τότε ας αγνίσουμε τις καρδιές μας. Θα έλεγα μια προτροπή ακόμα, άσκησε πίστη. Στα λίγα που ανταλλάξαμε τον Λευθέτο Θάνο, ώσπου να ανέβω επάνω καθώς ψάλαμε και σκεφτόμαστε, μου έδωσε μια ωραία διατύπωση. Αντίθετη με το ντούμπιτο, έργο σουμ, αμφιβάλλω, άρα υπάρχω. Πιστεύω, άρα υπάρχω. Κρέντο, έργο σουμ. Είναι ένας τρόπος ζωής. Μια καθολική πανανθρώπινη δυνατότητα. Έτσι κι αλλιώς με την πίστη ζούμε. Γιατί να μην την ασκήσουμε σωστά. Γιατί να μην την ακουμπήσουμε επάνω στο Θεό. Στην προς Εβραίους επιστολή μας λέει ότι υπάρχει δυνατότητα στον άνθρωπο να διακρίνει το καλό από το κακό. Εδώ, παιδιά, θα σας παρακαλέσω να το προσέξετε το θέμα, γιατί φτάνουμε σε ένα τέλος. Μην πιστεύετε ότι μπορείτε να ζείτε απρόσεχτα, όπως, χωρίς εκζήτηση, χωρίς αναζήτηση, χωρίς καρδιά που να θέλει και συγχρόνως να φτάσετε σε μια ωριμότητα πνευματική που να ξεχωρίζετε το καλό και το κακό. Αυτό είναι τον τελείων προνόμιο. Δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι έχουν την καρδιά τους τέλεια και θέλουν και προχωράνε και γίνεται έργο πνεύματος μέσα τους. Τον τελείων είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξιν εξαιτίας της ζωής της επιμονής, εξαιτίας του διαρκούς ακουμπίσματος επάνω στο Θεό, έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό από το κακό. Άρα, αν θέλετε να είσαστε άνθρωποι που θα διακρίνετε μπροστά σας όταν έχετε διλήμματα, όταν έχετε αμφιβολίες, ποιος είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθείς, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό έρχεται με την πείρα της πνευματικής ζωής. Και ένα τελευταίο, ζήσετε με επίγνωση. Όχι ζωή τυχαία, ξόφαλτση, ρηχή, επιφανειακή, τυχαία. Ζωή με επίγνωση του Θεού. Είναι γεμάτος ο λόγος του Θεού από τέτοιες προτροπές. Ο Θεός θέλει να έρθουμε σε επίγνωση της αλήθειας. Θέλει να είμαστε σε επίγνωση του Υιού Του. Θέλει να είμαστε σε μια πληρότητα επίγνωσης του θελήματός Του. Αποφυγώντας τα μοιάσματα του κόσμου εν επιγνώση του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφει ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο, 20ο εδάφιο. Θα αποφύγουμε τα μολύσματα του κόσμου αν ζούμε στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε όλα τα γεγονότα της ζωής θα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τότε θα μπορούμε να ξεδιαλύνουμε μέσα μας τι είναι ο σπόρος και τι είναι το ζυζάνιο. Και τώρα, επειδή τέλειωσε η ώρα μας, θα σας δώσω το παράδειγμα που σας είπα. Το τριφύλι είναι ένας μικρός στρογγυλός σπόρος που όταν θέλουν να τον σπείρουν δεν το κάνουν πριν τον καθαρίσουν, γιατί υπάρχει ένα ζυζάνιο που είναι τελείως ίδιο στην διάμετρο με το τριφύλι και δεν μπορεί κανένα κόσκινο με τρύπες να τα ξεχωρίσει. Και έχει εφευρεθεί μια μέθοδος όπου το βρέχεις το υλικό και το ανακατεύεις με σκόνη πολύ πολύ ψηλή από σίδερο, γιατί το ζυζάνιο είναι πολύ ίδιο για τον αδαΐ, αλλά έχουν εντοπίσει ότι έχει πολύ μικρές εσοχές, τρυπούλες, και αυτή η πολύ πολύ ψηλή σιδηρόσκονη μπαίνει μέσα και μετά με ένα μαγνήτη μπορείς να ξεχωρίσεις το ζυζάνιο από τον κανονικό το σπόρο. Μην περιμένετε μόνοι σας, θέλω να πω, να ξεχωρίζετε. Ζητήστε τη φώτιση του Θεού, την οδηγία του Θεού, την εξωτερική επέμβαση του Θεού. Αφήστε το Θεό να σας υποδείξει πώς θα βγάζετε μέσα από τη ζωή σας την αμφιβολία, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε τα σωστά και τα γνήσια στα χέρια σας και ο δρόμος που διαλέγετε να είναι ο σωστός ο δρόμος και οι αποφάσεις να είναι οι σωστές οι αποφάσεις. Εύχομαι να αποκτήσουμε εκείνη την πίστη που θα χρησιμοποιεί την αμφιβολία σαν όργανο και δεν θα υποτάσσεται σε αυτήν και δεν θα υποφέρει
κάτω από αυτήν.

Το ερώτημα λοιπόν είναι πρώτον αν υπάρχει επίδραση στη συνείδηση από την αμφιβολία και αν αυτή η επίδραση μπορεί να είναι τελικά θετική ή αρνητική. Με καλείς να πω με δύο λόγια όσα έλεγα στα 40 λεπτά. Νομίζω ότι επίδραση υπάρχει, είναι ωραία ερώτησή σου, δεν την αρνιέμαι. Επίδραση υπάρχει. Εφόσον την αμφιβολία την χρησιμοποιήσουμε σωστά ή τη χρησιμοποιήσουμε λάθος. Η αμφιβολία χρησιμοποιείται σωστά όταν γίνεται μια αφορμή να ξεσηκωθώ μέσα μου. Να πω εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως τα παραδεχόμουν ως τώρα. Πρέπει τα πράγματα να τα δω και παραπέρα, πιο πλατιά, πιο βαθιά. Σε αυτή την περίπτωση και αν παράλληλα έχω την απόφαση να ζω την αλήθεια, να βρω την αλήθεια... Μην ξεχνάτε ότι το Πνεύμα του Θεού έχει αποστολή και αναμφισβήτητη ικανότητα να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Όχι να κοιμόμαστε, να μένουμε σε αβεβαιότητες, αλλά να προχωράμε σε όλη την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αν την χρησιμοποιήσουμε την αμφιβολία σαν σε εκείνο τον πρώτο ξεσηκωμό μέσα στη συνείδησή μας για να προχωρήσουμε και από την άλλη μεριά έχουμε την ειλικρίνεια, έχουμε την πρόθεση να φτάσουμε στην αλήθεια, τότε θα είναι η αμφιβολία μια μικρή ευεργεσία μέσα στη ζωή μας. Αν την αμφιβολία την κλωσάμε και την κρατάμε, τότε η αμφιβολία σιγά σιγά αποκτά μια θέση μονιμότητας, ενώ ευεργετική είναι μονάχα όταν είναι περαστική από τη ζωή μας. Αν δηλαδή η αμφιβολία με μετακινήσει από αυτό που πίστευα σε κάτι άλλο, μου κάνει ζημιά. Επίσης, όπως είπα και πριν, η αμφιβολία όταν σκεπαστεί θα δουλέψει υπόγεια. Ούτε αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ανοίγουμε την καρδιά μας, να ανοίγουμε τη συνείδησή μας μπροστά στο Θεό και λέμε: Κύριε, βρίσκομαι σε αμφιβολία. Σε παρακαλώ, οδήγησέ με. Αυτό είναι το σωστό ή εκείνο. Γιατί η αμφιβολία δεν είναι. Πώς να το πούμε, ένα στόχος της ζωής να αμφιβάλλω για να αμφιβάλλω, αλλά μπορεί να γίνει ένα μέσο για να με οδηγήσει στις αλήθειες, στην συνολική αλήθεια δηλαδή. Επιμέρους αλήθειες και συνολική αλήθεια. Δηλαδή να με οδηγήσει ώστε να φτάσω, να ξεχωρίζω καλό από κακό και να προχωράω προς την αλήθεια της ζωής. Φτάνει η απάντηση? Άλλος. Καταρχήν να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Το ότι ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την ανθρώπινη σκέψη και διανόηση δεν χωρά αμφιβολία, αλλά αυτά θα τα χωρίσουμε σε δύο. Στο δυνατόν και στο αδύνατον. Δεν είναι δικιά μου η έκφραση, είναι της προς Ρωμαίους επιστολής. Εκεί βράβο μας λέει ότι ό,τι είναι δυνατό να γνωριστεί περί Θεού, ο Θεός μας το φανέρωσε. Άρα, από την ίδια ουσία των πραγμάτων, που ένα τμήμα της μας μένει άγνωστο, υπάρχει και ένα τμήμα που μας γίνεται γνωστό γιατί φανερώθηκε. Τώρα, μιλάμε για το αφανέρωτο ή για το φανερωμένο? Υποθέτω ότι μιλάς για το φανερωμένο, γιατί το άλλο θα ήταν ουτοπία. Να προσπαθείς να ψυχανεμιστείς το αφανέρωτο. Έχουμε λοιπόν το αφανέρωτο, για το οποίο έχουμε μια ωραία πρόγευση όταν μας λέει ο Παύλος ότι υπάρχουν πράγματα που μάτι δεν τα είδε, αυτή δεν τα άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν για να τα επιθυμήσει. Και ξέρουμε ότι έχουμε την προσδοκία ωραιότατων και μεγαλειωδών πραγμάτων που θα γεμίζουν, ικανό να γεμίσουν μια αιωνιότητα. Αυτά όμως κανείς δεν μπορεί να τα εκβιάσει. Και εδώ θα πω κάτι που είναι και στου Γιώργου ίσως την ερώτηση. Γι' αυτό τον ρώτησα, μήπως κατάλαβε τι δεν του απάντησα. Τώρα το θυμήθηκα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εκβιάσουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν και χαιρόμαστε με την προσδοκία τους. Υπάρχουν πράγματα τώρα, περισσότερο νομίζω για αυτά μιλάει ο Δημήτρης, τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, αλλά με τη λέξη έχουν αποκαλυφθεί. Δεν εννοούμε ότι τα έχει ο καθένας στην τσέπη του. Χρειάζεται μια αναρρίχηση, χρειάζεται μια προσέγγιση. Και επειδή από τη μια μεριά έχουμε την αποκάλυψη του Θεού, από την άλλη έχουμε την ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού να συλλαμβάνει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού, λυμμένοι με το πολύτιμο αίμα του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για την σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύφθηκες. Σε ευχαριστούμε γιατί το φως το δικό σου κατάβγασε το νου και την καρδιά μας. Μας αποκάλυψε στον Σταυρό. Τη μυστική του δόξα, το άπειρο μεγαλείο του, τη δύναμή του. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί η δύναμη που πηγάζει από το Σταυρό έσπασε τα δεσμά μας. Σε ευχαριστούμε για τη γλυκιά ελευθερία που απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία με το πρόσωπό σου. Η ψυχή μας διψά και ποθεί εσένα, καθώς ζούμε σε μια γη έρημη, ξηρή και άνυδρη. Θέλουμε να θεωρούμε τη δύναμή σου και την δόξα σου. Πατέρα μας, χρήσε τα μάτια μας να μελετούμε την αγαθότητά σου, την άπειρη αγάπη σου. Κράτησέ μας τη διαρκή θεώρηση του Σταυρού. Πατέρα, δώσ' μας φως αυτό το βράδυ, να μελετήσουμε την αγωνία του κήπου της Γεθσημανή. Μίλησέ μας για το νόημά της. Πατέρα μας, παρακαλούμε, οικοδόμησέ μας την αγιωτάτη πίστη. Ο λόγος σου να ενεργήσει μέσα στην καρδιά μας. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Δώσ' μας έντονη την αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου. Πατέρα μας, δώσε προσοχή στο λόγο σου. Χρήσε τα χείλη του δούλου σου να λαλήσει καθώς πρέπει το Ευαγγέλιο σου. Ευλόγησέ μας πλούσια. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Παρακαλώ και τον ύμνο 315. Ήτο εις ώστις ήλθε εκ του ουρανού.

Σύμφωνα με τον χρόνο μου, το θέμα της απόψινης ομιλίας είναι στο μονοπάτι της υπακοής. Θα διαβάσω το σχετικό ανάγνωσμα. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κάπα σίγμα κεφάλαιο, 36 εδάφιο και συνέχεια. Επαναλαμβάνω, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπα σίγμα κεφάλαιο, 36 εδάφιο και συνέχεια. Τότε έρχεται μεταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς «Καθίσατε αυτού έως σου υπάγω να προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο Ιούς του Ζεβεδαίου ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλώς σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους. Και λέγει προς τον Πέτρον «Ούτω δεν ειδυνήθητε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε ας υπάγομεν. Ιδού επλησίασε ο παραδίδων με». Η χοροδία παρακαλώ θα ψάλλει τον πρώτο ύμνο.

Τέλειωσε το πασχαλινό δείπνο. Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν έξω από το ιστορικό ανόγιο. Ο Ιούδας εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα. Οι υπόλοιποι σιωπηλοί ακολούθησαν το διδάσκαλό τους. Βάδισαν όπως κάθε βράδυ στο όρος των ελαιών. Υπήρχε εκεί ένας κήπος. Ήταν ο κήπος Γετσημανή. Ήταν ένας ψηλός τόπος όπου ο Ιησούς και οι μαθητές του συνήθιζαν να περνούν τις νύχτες. Προφανώς ανήκε σε κάποιο μαθητή ή θαυμαστή του Χριστού εκείνη την πασχαλινή νύχτα. Όλα ήταν ήσυχα. Όλοι είχαν παραμείνει στα σπίτια τους. Αυτή η εξωτερική ερημιά αντιστοιχούσε στην ψυχική κατάσταση της ακολουθίας. Ο Ιησούς βάδιζε σιωπηλός. Οι μαθητές λυπημένοι και σκεπτικοί. Σαν έφτασαν στο κήπο, ο διδάσκαλος τους λέει: «Καθίστε εδώ, θα πάω πιο εκεί να προσευχηθώ». Το βράδυ εκείνο ήταν το μοναδικό βράδυ της ζωής του. Σε λίγο θα ερχόταν κατ' επάνω του η ώρα και η εξουσία του σκότους. Θα έπεφτε στα άνομα χέρια των ανθρώπων. Θα άρχιζε το εξυλαστήριο δράμα της σωτηρίας μας. Αποσύρθηκε από τη συντροφιά των 11. Πήρε μαζί του μονάχα τους 3. Αυτοί ήταν συντονισμένοι με την καρδιά του. Ήταν οι πιο αγαπημένοι μαθητές του. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Αυτοί στο όρος Σταβόρ παρέστησαν μάρτυρες μιας καταπληκτικής σκηνής. Τότε που ο Υιός του Θεού είχε δοξαστεί. Τότε που το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο. Όμως τώρα τον βλέπουν να λυπάται, να αγωνιά. Τώρα τον ακούνε να τους εκμυστηρεύεται. Περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Και ζητάει την συμπαράστασή τους. Μείνατε με τεμού και αγρυπνήστε μαζί μου. Αλλά και εκείνη η συντροφιά των 3 δεν τον παρηγορεί. Στην ατέλειωτη αγωνία που τον πιέζει, αναζητάει το αιώνιο καταφυγιό του, τον ουράνιο πατέρα του. Γονατιστός στην αρχή, κάτω από τις γέρικες ελές, κατόπιν πεσμένος προύμητα, εξαιτίας της εξάντλησής του, νύχτας σπάραξαν οι κραυγές της αγωνίας του Υιού του Θεού. «Ω Πατέρα, σου ασπαρέλθει αυτό το ποτήρι από μένα. Πλην ουχή καθώς εγώ θέλω, αλλά καθώς θέλεις εσύ. Δέεται, οικετεύει, χύνει τον αιματηρό υδρότα». Ξαναγύρισε στους 3, αλλά τους βλέπει να είναι πεσμένοι πάνω στους μανδρίες και να κοιμούνται. Με ένα βαθύ παράπονο απευθυνόμενο στον Πέτρο του λέει: «Ούτε μια ώρα δεν μπόρεσες να ξαγρυπνήσεις μαζί μου?» Και τους συμβουλεύει ιστορικά: «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό». Απομακρύνθηκε και πάλι με την καρδιά του σφιγμένη περισσότερο. 3 φορές αποσύρθηκε στον τόπο της προσευχής. Αγωνίστηκε. Αγωνιούσε. Άγγελος Κυρίου στάθηκε για να τον ενισχύσει. Τέλειωσε τον αγώνα της προσευχής. Τέλειωσε θριαμβευτικά. Δέχτηκε μέσα στην καρδιά του το θέλημα του Πατέρα. «Πατέρα, γεννηθείτε το θέλημά σου». Αλλά γιατί ο Υιός του Θεού αγωνιά? Γιατί η πιο ειρηνική ύπαρξη που εμφανίστηκε ποτέ σε αυτόν τον κόσμο συγκλονίζεται ως τις ρίζες της? Γιατί περιέπεσε

αυτή την θανάσιμη αγωνία. Ποιο είναι το ποτήρι που φύγει? Μήπως είναι η σωματική πόνη? Αυτό αποκλείεται οπωσδήποτε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν δειλός και μικρόψυχος. Ήταν ένας αληθινός ήρωας. Ήταν γενναιότατος. Αυτό προκύπτει τόσο από τη συμπεριφορά του, όσο και από την διδασκαλία του. Θυμηθείτε για παράδειγμα τότε που έκανε το Φραγγέλιο και έδιωξε μέσα από το ναό τους έμπορους και τους χρηματιστές. Στους μαθητές συνέστησε να μην φοβούνται τους εκτελεστές τους. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένο να αποκτήνωση. Για την αποφυγή της αμαρτίας υπόδειξε, εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν. Εάν ο πού σου ο αριστερός σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτόν. Εάν η χείρ σου, έκοψον αυτόν. Την ώρα που τον εσταύρωσαν, δεν εκλύπαρε, δεν διαμαρτύρεται. Υποφέρει αγόγγιστα το μαρτύριο. Προσεύχεται στον Πατέρα για τους σταυρωτές. Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση. Όταν του πρόσφεραν οι σταυρωτές, ίνον εσμυρνισμένο, δηλαδή ναρκωτικό, δεν το δέχτηκε. Ήθελε να πιει μέχρι τελευταίας τριγός το ποτήρι της οδύνης. Αλλά μήπως ήταν ο φόβος των χλεβασμών, ο φόβος των εμπεχμών το ποτήρι που ήθελε να αποφύγει? Και αυτό αποκλείεται με βεβαιότητα. Στους μαθητές έλεγε, μακάρι τρισευτυχισμένοι είναι όλοι εκείνοι που διώκονται για το όνομά μου. Όλοι εκείνοι που διώκονται για την δικαιοσύνη. Αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ανώτερος από την επιζήτηση της γήινης δόξας. Δόξαν παρανθρώπων ου λαμβάνω. Ζητούσε την δόξα του Θεού, την δόξα την αληθινή και την μένουσα. Αλλά ποιο είναι το ποτήρι? Το ποτήρι που είναι φρικτότερο από τους πόνους του σταυρικού θανάτου. Το ποτήρι που είναι φοβερότερο από τους ηθικούς εξευτελισμούς. Είναι το ποτήρι της αντικαταστάσεως. Ο Ιησούς Χριστός αντικαταστάτησε ενός κόσμου αμαρτωλού και χαμένου. Στον κήπο της αγωνίας έβλεπε μέσα από τα βάθη των αιώνων σαν μαύρα στήθη να έρχονται κατά πάνω του όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών. Εκείνος που δεν εγνώρισε αμαρτία, που στο στόμα του δεν βρέθηκε δόλος, επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά θα εθεωρείται ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όλων των εποχών. Μισούσε την αμαρτία. Ήταν η άπειρη φρίκη της Άγιας καρδιάς του. Όμως εκεί στο Γολγοθά θα εθεωρείται στα σοβαρά ο αντικαταστάτης της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Γράφει κάποιος, εκεί πάνω στο σταυρό η αγνότατη και αγιότατη ψυχή του θα δοκίμαζε την πρωτοφανή, την θανάσιμη πείρα του να έχει αντί δικό του τον πατέρα του, εκπρόσωπο της Θείας Δικαιοσύνης. Αυτός θα κατήχε σοβαρά την θέση των εχθρών του Θεού. Θα αντιπροσώπευε την αντίπαλο προς τον Θεό μερίδα στο σκαμνί της κατάρας και του αναθέματος. Όλη αυτή η πνιγυρή, η φρικιαστική πείρα μέσα στην οποία θα βαπτιζόταν, σάλεψε την ευαίσθητη και αρμονική ύπαρξή του τόσο βαθιά στις ρίζες της. Προκάλεσε την αγωνία με αιματηρό υδρότα. Αγωνία μυστηριώδης για την ξεπεσμένη ψυχοσύνθεσή μας. Οδύνες και φόβοι άγνωστοι στο εξαμβλωμένο μας ηθικό αισθητήριο. Μαύρη και ταραγμένη θάλασσα που κανένας μας δεν θα μπορέσει ούτε να διασχίσει, ούτε να βυθομετρήσει. Η Γεθσημανή, οι εξουθενώσεις, η πορεία στη Βία Ντολορόζα, το ακάνθινο στεφάνι, τα καρφιά του μαρτυρίου και ασύγκριτα πάνω από όλα αυτά τα ψυχικά παθήματα του Υιού του Θεού. Να το τίμημα της σωτηρίας μας. Να το τίμημα της λύτρωσής μας. Για να προσφέρει ο Θεός σήμερα τη σωτηρία δωρεάν. Η Βίβλος εξαγγέλει ότι η σωτηρία είναι δώρο του Θεού. Στον Θεό στοίχησε άπειρα τον θάνατο του Υιού του, αλλά σήμερα την προσφέρει δωρεάν. Ο Παύλος λέγει προς τους Εφεσίους,
Κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας. Θεού το δώρο. Ουχή εξ έργων για να μην καυκηθητείς. Μπορείς αυτό το βράδυ να σωθείς. Να συμφιλειωθείς με τον Θεό. Να τακτοποιηθείς απέναντί Του. Δεν έχεις παρά να στρέψεις βλέμμα πίστης στον εσταυρωμένο Χριστό. Μέσα από την καρδιά σου να αναβλήσει το ευχαριστώ. Ιησού είσαι σωτήρας μου. Ιησού πέθανες για μένα. Σε ευχαριστώ. Με το αίμα σου το πολύτιμο καθάρισε με από κάθε αμαρτία. Ναι, ένα βλέμμα πίστης αρκεί να σε σώσει. Μέσα από τα βάθη της ιστορίας βροντοφωνάζει ο Χριστός. Είσαι με βλέψατε και σώθητε. Πάντα τα πέρατα της γης. Ξέρω ότι ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι δυστυχείς, ανήσυχοι και ανικανοποίητοι. Δεν έχουν παρά να στρέψουν το βλέμμα τους στον εσταυρωμένο Χριστό. Για να νιώσουν μέσα στην καρδιά τους την ασύλληπτη χαρά της σωτηρίας. Την ανεκλάδητη δόξα της ευτυχίας του ουρανού. Στην περίοδο που διερχόμαστε, ο Θεός καλεί τον κάθε άνθρωπο να συμφιλειωθεί μαζί Του. Διαλάγετε το Θεό. Συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Γιατί εκείνον που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπερημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής αναφέρεται στη Γεστημανή και λέει: «Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, και αιτιόν Υιός, έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε». Ο κήπος εκείνος της αγωνίας ήταν το εκπαιδευτήριο για τον αρχιερέα μας. Εκεί έμαθε το δυσκολότερο μάθημα, το μάθημα της υπακοής. Βλέπετε, ήταν τόσο πραγματική η κένωσή του από την ουράνια δόξα, ώστε είχε ανάγκη απόλυτη να διδαχθεί, να μάθει το μάθημα της υποταγής. Η θλίψη είναι κάτι αντίθετο με τη φύση του ανθρώπου. Δεν την θέλουμε. Την απορρίπτουμε. Δεν είναι αμαρτία να μην θέλουμε την θλίψη. Ο Θεός μας έπλασε για τη χαρά. Μας έπλασε ώστε κάθε αναπνοή μας να είναι ευτυχία, απόλαυση ευτυχίας. Αλλά όταν ο Θεός επιτρέπει τη θλίψη να έρχεται στη ζωή μας, οφείλουμε να υποτασσόμαστε στο θέλημά Του. Οφείλουμε να την δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα. Ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο τούτο βάδισε στο δρόμο, στο μονοπάτι της υπακοής, μέχρι τέλους. Έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ παράκουσε. Ο Ιησούς Χριστός στον κήπο της αγωνίας υπήκουσε στο θέλημα του Πατέρα. Ο άνθρωπος είναι δυστυχής εξαιτίας της ανυπακοής του. Η Γεστημανή μας θυμίζει τα τραγικά αποτελέσματα της ανυπακοής και μας καλεί να πάρουμε το μονοπάτι της υπακοής όλοι μας. Το θέλημα του Θεού είναι η ζωή του σύμπαντος. Είναι η ευτυχία για κάθε δημιούργημα. Στον ουρανό οι άγγελοι του Θεού χαίρονται να εκτελούν το θέλημά Του. Ποτέ δεν θα γνωρίσουμε την ειρήνη Του, την υπερέχουσα πάντα νουν, αν δεν ταυτίσουμε το δικό μας το θέλημα με το δικό Του το θέλημα. Είναι ανάγκη να δεχόμαστε το θέλημά Του αδιαμαρτύρητα και με ευχαριστία, όπως μας έρχεται, με τα ποικίλα γεγονότα, με τις ποικίλες περιστάσεις και καταστάσεις της ζωής μας. Διάβαζα για κάποιον με το όνομα Μουν. Ήταν πιστός και αφιερωμένος στον Κύριο. Όμως κάποτε ο Θεός επέτρεψε να προσβληθούν τα μάτια του. Κινδύνευε να χάσει την όρασή του. Προσευχήθηκε ένθερμα στον Θεό. Αλλά αντί να βελτιωθεί η κατάσταση της όρασής του, χειροτέρευσε. Μετά από λίγο καιρό έχασε την όρασή του. Πώς αντέδρασε? Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για την ζωή του. Το δέχτηκε με χαρά. Γονάτισε και είπε: «Κύριε, σε ευχαριστώ για το τάλαντο αυτό που μου έδωκες. Αξίωσέ με να σου το επιστρέψω με τόκο». Διάβαζα και κάποιον άλλον Ιεραπόστολο. Προσευλήθη από την φοβερή μάστιγα της λέπρας. Ήταν τότε που εναντίον του εξακόντιζε τα βέλη του ο διάβολος. «Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό στη ζωή σου? Γιατί δεν σε φύλαξε ο Θεός?»

και τυφλή. Κάποτε έλεγε: «Ευχαριστώ το Θεό για τις αναπηρίες μου. Χάρη σε αυτές βρήκα τον εαυτό μου, την δουλειά μου και τον Θεό μου». Σε όλες τις θλίψεις η παρουσία του Θεού θα γλυκαίνει την καρδιά μας. Η αγαθότητά Του θα μας περιβάλλει. Στην ώρα της δοκιμασίας, στην ώρα τη φρικτή του πειρασμού, θυμίσω ότι έχεις ένα σπλαχνικό αρχιερέα που πειρά η Pearl Buck, τιμημένη με βραβείο Νόμπελ, στο όμορφο βιβλίο της «Ο μαχόμενος άγγελος», αναφέρεται στην βιογραφία του πατέρα της. Πήγε και υπηρέτησε τον Κύριο, ο Ανδρέας ήταν το όνομα του πατέρα της, στο αγρό της Κίνας. Ήταν στην ηλικία των 16 χρόνων όταν δέχτηκε το κάλεσμα του Θεού. Ο Θεός τον κάλεσε να γίνει υπηρέτης του Ευαγγελίου. Αλλά εκείνος αντιστεκόταν στο θέλημα του Θεού. Ήταν φρικτή για αυτόν η σκέψη να εγκαταλείψει την οικογένειά του και να πάει στη μακρινή Κίνα. Αγωνίστηκε και αγωνιούσε ώστε να αποδιώξει αυτή τη σκέψη. Αλλά τον κυνηγούσε σαν ερηνία. Ήταν δυστυχής. Ο ίδιος έλεγε αργότερα: «Κρυβόμουν από τον Θεό». Το καταλάβαινα πως αυτό ήταν κακό. Γι' αυτό ήμουν δυστυχής. Όμως μια μέρα δεν άντεξε. Πήγε έξω στην Ύπεθρο. Στάθηκε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και μέσα από τα βάθη της ύπαρξής του άφησε μια κραυγή προς τον Θεό. Έγραφε αργότερα ο ίδιος: «Υπόταξα την ανυπόταχτη ψυχή μου στο θέλημα του Θεού. Του φώναξα: Να με, εδώ είμαι Θεέ, στείλε με όπου είναι το θέλημά σου». Και αμέσως η γαλήνη πλημμύρισε την ψυχή μου. Δεν φοβόμουν πια. Ένιωθα μια δύναμη μέσα μου. Ήταν η δύναμη του Θεού που κατέβηκε σε μένα μόλις του παράδωσα τη θέλησή μου. Και ο Θεός τότε με έστειλε εδώ, στην Κίνα. Πόση ανάγκη να υποτάσσουμε την ανυπόταχτη ψυχή μας στο θέλημα του Θεού. Να δεχόμαστε το θέλημά Του σαν το μεγαλύτερο θησαυρό της ζωής μας. Να χαιρόμαστε στο θέλημα του Θεού. Είναι το αγαθό μας για τούτη τη ζωή και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Πόσο υπέροχο είναι στις ώρες τις σκοτεινές της δοκιμασίας να παραδίνουμε τον εαυτό μας στα στοργικά χέρια, τα παντοδύναμα χέρια του Πατέρα. Και θα λησμονήσω μια εμπειρία που μου χάρισε ο Κύριος σε μια κρίσιμη ώρα της ζωής μου, όταν αφέθηκα κυριολεκτικά και εγκαταλείφθηκα στα χέρια της αγάπης Του. Δεν θα λησμονήσω την ανεκλάλητη αγαλίαση που πλημμύρισε όλο το είναι μου, γιατί δέχτηκα μέσα στην καρδιά μου το θέλημά Του, γιατί αφιερώθηκα σε Αυτόν εξ ολοκλήρου. Η Γεστημανή μας διδάσκει το μάθημα της υπακοής. Μας καλεί ιδιαίτερα να υπακούσουμε στις εντολές του Κυρίου, στις εντολές του Θεού που περιέχονται μέσα στην Βίβλο. Ο Θεός βάζει μπροστά μας την ευλογία και την κατάρα. Την ευλογία αν υπακούσουμε, την κατάρα αν δεν υπακούσουμε. Θυμηθείτε τον βασιλιά Σαούλ. Ήταν ταπεινής καταγωγής, αλλά ο Θεός τον ύψωσε. Τον ανέβασε πάνω στο θρόνο του λαού του. Κάποτε του ζήτησε να υπακούσει σε μια συγκεκριμένη εντολή. Αλλά αυτός δεν την εκτέλεσε. Και ο Θεός τον αποδοκίμασε δικαιολογημένα. Τον απέρριψε. Είχε ένα άδοξο τέλος πάνω στα όρη Γελβουέ. Τι κρίμα! Τι τραγικό! Να και ο Θεός για σένα σχέδια ένδοξα. Να σε προορίζει να είσαι συνεργός στο έργο Του, στην εξάπλωση της βασιλείας Του. Και εσύ να χάνεις τις μεγάλες ευλογίες εξαιτίας της ανυπακοής σου. Ο Θεός προσέταξε οι εντολές Του να φυλάτονται ακριβώς. Ας μην περιφρονούμε ούτε μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, για να μην ονομαστούμε ελάχιστοι στη βασιλεία των ουρανών. Ο Αβραάμ γνώρισε θαυμαστές ευλογίες του Θεού στη ζωή του. Ήτανε τάχα προσαπολύπτης ο Θεός στη ζωή του Αβραάμ? Όχι βέβαια. Κέρδισε τις ευλογίες, γιατί βάδισε στο μονοπάτι της υπακοής. «Ευλογών θα σε ευλογήσω», του είπε ο Κύριος. «Πληθύνων θα σε πληθύνω, ως τα άστρα του ουρανού, σαν δυνάμω την παρατοχήλος της θαλάσσης. Το

αίμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Στο σπέρμα σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη της γης. Διότι υπήκουσας εις την φωνή μου. Είναι μια από τις γλυκύτερες υποσχέσεις του Ιησού Χριστού. Ο έχοντας εντολάς μου και θυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπώνε. Και ο αγαπώνε θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θα αγαπήσω αυτόν. Και θα εμφανίσω εμ' αυτόν εις αυτόν. Θα ήθελες να τελείς κάτω από την έθνοια, κάτω από την απέραντη αγάπη του Θεού? Θα ήθελες το μάτι του Χριστού να είναι άγρυπνο επάνω σου? Βάδισε στο μονοπάτι της υπακοής. Εκτέλεσε με χαρά τις εντολές του. Και εκείνος θα σου αποκαλυφθεί. Θα εμφανιστεί στα μάτια της ψυχής σου κατά έναν τρόπο θαυμαστό, ώστε να γίνει για σένα ο Χριστός μια ζωντανή πραγματικότητα. Ψηλαφητή, να του μιλάς και να σου απαντάει, να σου χαρίζει το πρόσωπό του, να σου αποκαλύπτει το πρόσωπό του και να σε χορταίνει με ευφροσύνη, να σου χαρίσει την στενότερη κοινωνία που μπορεί να έχει ένας λυτρωμένος εδώ στη γη με τον Κύριο. Είναι ομολογουμένως πολλές οι εντολές που περιέχονται στην βίβλο. Σχεδόν κάθε σελίδα της και μια εντολή. Μια από αυτές είναι η εντολή του Ευαγγελισμού. Τι είναι ο Ευαγγελισμός? Είναι το καθήκον που έχει κάθε λυτρωμένος, καθένας που γνώρισε την σωτηρία του Σταυρού, να φέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού πιο πέρα και πιο πέρα, σε ανθρώπους που διψάνε, σε ανθρώπους που είναι δυστυχισμένοι και ανήσυχοι. Είναι εντολή ο Ευαγγελισμός. Δεν είναι καθήκον, δεν είναι έργο ορισμένων, δεν είναι έργο προαιρετικό. Δέστε τον Ευαγγελισμό σαν μια εντολή και θα ευλογηθείτε πλούσια. Αλλά όλες οι εντολές συνοψίζονται σε μια. Ο Κύριος είπε, αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα, και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη του Χριστού να συνέχει τις καρδιές μας. Να έχουμε τα αδέλφια μας μέσα μας πολύ ψηλά. Ούτε να σκεφτείς, ούτε να πεις, ούτε να κάνεις κάτι εις βάρος του αδελφού σου. Να προσέχεις μέσα σου τον αδελφό σου σαν κόριο οφθαλμού. Και να θυσιάζεσαι γι' αυτόν. Να τον επιποθείς με σπλάχνα Χριστού. Και γι' αυτόν τον κόσμο τον χαμένο και αμαρτωλό. Να έχεις την αγάπη του Θεού μέσα σου. Ω να μας καθιστούσε ο Θεός κοινωνούς της αγωνίας του. Για τον κόσμο τον χαμένο, τον πνευματικά νεκρό. Εντολές, εντολές, εντολές. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Οι άπιστοι κατηγορούν τη βίβλο ότι μας δένει, μας αλυσοδένει με τις αλυσίδες των εντολών της. Είναι αλήθεια αυτό? Πιστεύω ότι είναι πλάνη. Είναι λάθος. Γιατί οι εντολές δεν είναι αλυσίδες. Οι εντολές του Χριστού δεν είναι δεσμά. Είναι φτερά. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Ξέρετε κανένα φορτίο να είναι ελαφρύ? Έλεγε κάποιος, μονάχα τα φτερά των πουλιών. Είναι ένα φορτίο για τα πουλιά, αλλά ωστόσο τα ανυψώνουν. Έτσι είναι οι εντολές του Κυρίου. Γλυκύτερες από το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Πολύτιμότερες από όλους τους θησαυρούς της γης. Ο δούλος του Κυρίου νουθετείται δι' αυτόν. Στην τήρηση των εντολών του Κυρίου η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Πολλοί ειρήνη έχουν οι αγαπώντες των νόμων σου. Σ' αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Μα οι εντολές του Κυρίου είναι τέδιες. Οι εντολές του Κυρίου είναι κορυφές, απρόσιτες, Everest. Διαβάστε για παράδειγμα την επί του όρους ομιλία. Ποιος θνητός μπορεί να τολμήσει να αναρριχηθεί σε αυτές τις κορφές? Ναι, είναι τέλειες. Και η ανθρώπινη αδυναμία απελπιστική. Όμως στη δική μας ηθική κρεοκοπία έρχεται ο Ιησούς Χριστός και προσφέρει την παντοδυναμία του. Έρχεται και μας προσφέρει την χάρη του τη θαυμαστή. Είπε κάποτε,
Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αλλά δια του Ιησού Χριστού τα πάντα δυνάμεθα. Ο πόσο θαυμαστή είναι αυτή η εμπειρία. Κάθε μέρα να νιώθεις την δική του την δύναμη, να σε ανανεώνει και να σε φτερώνει, να σε πλημμυρίζει, να σε ενδυναμώνει, για να αντιμετωπίσεις τους πειρασμούς, τις θλίψεις, την αμαρτία, τις προκλήσεις αυτού του κόσμου. Η Γεθσημανή μας θυμίζει τα τραγικά αποτελέσματα της ανυπακοής. Η Γεθσημανή μας καλεί να επιστρέψουμε στο μονοπάτι της υπακοής. Ο Ιησούς Χριστός βάδισε αδιαμαρτύρητα όλες τις ημέρες της ζωής του στο μονοπάτι του Θείου Θελήματος. Στην Γεθσημανή και στον Σταυρό, στην τεθλιμμένη οδό, σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του. Καλούμαστε κι εμείς να βαδίσουμε στα ίχνη τα δικά του. Πάρε το δρόμο της υπακοής. Είναι ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας. Είναι ο δρόμος που θα σε φέρει στην αιώνια δόξα. Παρακαλώ η χοροδία να κλείσει με τον τελευταίο της σύμβουλο.

Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγωνία Σου στον κήπο της Γεθσημανή. Σε ευχαριστούμε για τον αιμάτινο ιδρώτα. Δέχτηκες να πιείς το ποτήρι. Μας αντικατέστησες επάνω στο σταυρό. Πήρες την θέση μας. Πλήρωσες Εσύ για τις δικές μας τις αμαρτίες με το αίμα Σου το πολύτιμο. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έσωσες. Είναι τόσο γλυκιά η σωτηρία Σου. Είναι η ευτυχία μας, Κύριε, εδώ στον κόσμο και για όλη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λύτρωσες από το αίσθημα της ενοχής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λύτρωσες από το αίσθημα του κενού και της μοναξιάς. Σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε στο θέλημα του Πατέρα το μεγαλύτερο θησαυρό. Κύριέ μας, δίδαξέ μας το μάθημα της υπακοής. Δώσ' μας εκείνο το μονοπάτι να βαδίσουμε μέχρι τέλους της ζωής μας. Πατέρα, αποκάλυπτέ μας σαφέστερα και σαφέστερα το δικό Σου το θέλημα, τα δικά Σου τα σχέδια. Να σταθούμε πληροφορημένοι και τέλειοι σε κάθε θέλημά Σου. Να είναι η κάθε μέρα μας ένα ακριβές περπάτημα στο φως του δικού Σου θελήματος. Αποκάλυψε την σωτηρία Σου σε αθάνατες ψυχές που την αγνοούν. Πατέρα, βεβαίωσε τα λόγια τα δικά Σου μέσα στις καρδιές. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας με την ειρήνη Σου. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Καληνύχτα σας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μάζεται και μπακαμπάτ, δηλαδή ανώτατος, ή ονομάζεται ακόμα τα θακάτα, που θα πει υπέροχος αυτός που ευάδησε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Βούδας, η ρίζα Βούδας, ο τάχος που έχει γνώση, ο φωτισμένος, είναι παθητική μετοχή του ρήματος ινδικού ρήματος, σανσκριτικού ρήματος, bon, που θα πει φωτισμένος, bon, θα πει ξυπνώ, φωτίζομαι, γίνομαι σοφός. Είναι αυτός δηλαδή που ξύπνησε από τα σκοτάδια της πλάνης και έλαβε το φως της γνώσεως. Αυτό θα πει λοιπόν Βούδας. Το οικογενειακό του όνομα ήταν Γκαουτάμα ή Γκόταμα. Και το δικό του προσωπικό όνομα ήταν Σιντάρθα. Σιντάρθα. Και ήταν από την φυλή των Σάκια. Σάκια Μούνι θα πει ο σοφός των Σάκια. Ο σοφός των Σάκια. Ο Βούδας. Ήταν γιος ενός μαχαραγιά, ο οποίος έζησε περίπου 160 χιλιόμετρα βορείως στις Μενάρες, εις τις Ινδίες, και εβασίλευσε στο Καπιλαστόν. Η Καπίλα Φαστού, όπως ονομάζεται στη γλώσσα τους. Από μικρός ανατράφηκε μέσα σε κλειδί. Ο πατέρας του είχε πολλές, στην υπηρεσία του είχε βάλει πολλές γυναίκες να τον υπηρετούν, ωραίες γυναίκες. Είχε δημιουργήσει ένα χαρέμι για τον νεαρό πρίγκιπα. Στα 16 του χρόνια ο πατέρας του του έκτισε 3 παλάτια. Ένα να ζει το χειμώνα, ένα να ζει το καλοκαίρι και ένα να ζει την εποχή των βροχών. Κοιτάξτε τώρα σε σύγκριση οποία διαφορά και αντίθεση με τον ταπεινό Ιησούν, ο οποίος γεννήθηκε στη Φάτνη της Βιθλεέμ, τόσο πτωχός, ώστε να τυλιχθεί μέσα σε εκείνη τη Φάτνη, μέσα σε άχυρα, εκείνος ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Τούτος ο Βούδας ήταν ένα βασιλόπουλο, γιος μαχαραγιά, και έζησε μέσα σε όλη τη κλειδί και μέσα σε όλες τις απολαύσεις. Έζησε λοιπόν στην απόλαυση μεγάλου μεγαλείου σε κάθε εποχή, και κάθε εποχή έμενε σε καθένα από τα παλάτια του αυτά. Στα 19 του χρόνια νυμφεύτηκε μια νεαρή πριγκίπισσα και απέκτησε ένα παιδί. Επίσης, εδώ βλέπει κανείς την σοβαρή διαφορά από τον Κύριο Ιησού Χριστόν, ο οποίος δεν ήλθε στον κόσμο τούτον για να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα, αλλά ήλθε να φέρει το φως της αλήθειας. Πόση διαφορά μεταξύ του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και του Βούδα. Αυτή η πολυτελή ζωή την οποία ζούσε, φυσικά δεν τον ικανοποιούσε, διότι ήξερε ότι παμπλάσμα απειλείται με διάλυση και απειλείται από τη οργύρας, την αρρώστια και το θάνατο. Έτσι ο ίδιος θέτει το ερώτημα. Υπάρχει, με συγχωρείτε, υπάρχει τίποτε που να είναι προφυλαγμένο από αυτά τα κακά, δηλαδή από τα γεράματα, από την αρρώστια και από το θάνατο, και αν υπάρχει, ποιο είναι, πώς μπορούμε να το φτάσουμε. Η παράδοση λέει ότι ο πατέρα του είχε γίνει κάποια προφητεία, του είχε προφητευτεί ότι το παιδί αυτό ή θα κυριαρχούσε στον κόσμο, θα κατακτούσε τον κόσμο ή θα φώτιζε τον κόσμο. Ο πατέρας του έλαβε μέτρο να τον προφυλάξει και επί 29 ολόκληρα χρόνια τον είχε κλεισμένο στο παλάτι. Αλλά σε 4 εξόδους τις οποίες είχε από το παλάτι, κάποια θεότης παρουσιάστηκε μπροστά του υπομορφήν γύρατος, υπομορφήν αρρώστιας, πτώματος ενός πεθαμένου, αρρώστου, ασκητού. Και ο Βούδας, ο Γκοατάμα, ο Σιντάρθα, όπως θέλετε το όνομά του, ο Σάκια Μούνι, έγινε και ανήσυχος εξαιτίας του φαινομένου το οποίο είδε. Είναι μια συμβολική και ποιητική, θα λέγαμε, παράστασης του φαινομένου της ζωής το οποίο είδε. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι εκείνα τα οποία βλέπει το κάθε πνεύμα εξερχόμενο στον κόσμο. είναι, δεν θέλει πολύ φιλοσοφία να δεις τα γυρατιά, την αρρώστια, το θάνατο και να σκεφτείς ότι τούτη η ζωή μέλει να διαλυθεί, ότι η ζωή είναι ποτισμένη και ζυμωμένη με τη θλίψη, ότι ο άνθρωπος με όλη την ευτυχία, σε κάθε ευτυχία ρίχνεται πάνω η σκιά των γυρατιών, η σκιά του θανάτου, η σκιά της αρρώστιας. Εκείνο που του έκανε τρομερή εντύπωση ήταν οι όψεις του ασκήτου, ο οποίος φαινόταν να είναι γαλήνιος μέσα στην άσκησή του και στην αποχή από τον κόσμο. Αυτό του εκτύπησε ιδιαίτερα στη σκέψη του. Σκέφτηκε πόσο λυπηρό είναι για τη ζωή ότι κάθε ζωντανό πλάσμα υπόκειται σε αποσύνθεση. Και έλεγε, ας δω επιτέλους την αλήθεια και θα δώσω διαρκή ειρήνη στην ανθρωπότητα έτσι ώστε να γίνω ο ελευθερωτής. Αναμφισβήτητα ο Βούδας έζησε σε μια εποχή περασμένη και σε μια χώρα.

για να μην τον κρατήσει τίποτα ο πίσω. Ταλέπορος άνθρωπος. Και είναι αλήθεια ότι αν πάει κανείς στις Ινδίες, έκτοτε και μέχρι σήμερα, θα δει πλήθος ασκητών, πλήθος μοναχών, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα εγκόσμια και φεύγουν για να ασκητέψουν, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να βρουν την απελευθέρωση από όλα τα δεινά που κατέχουν την ανθρώπινη ζωή. Και ο Βούδας έφυγε σαν κυνηγημένος, σαν όπως φεύγει κανείς όταν καίγεται το σπίτι του. Για να μην τον κρατήσει κανένας... Η περίοδος που έζησε, η βραχμανική περίοδος, όπως είπαμε, ήταν μια περίοδος σκότους και η θρησκεία εκείνη των βραχμάνων ήταν γεμάτη από αντιφάσεις. Είχανε την αυτοτιμωρία και συγχρόνως τα όρια, ανθρωποθυσίες, κι όμως δεν πατούσαν ούτε ένα έντομο, μήπως τυχόν και κάνουν κακό. Είχαν από την άλλη μεριά ιερείς και ηρνούν το παραλίλο στους τύπους. Τα βιβλία, τα βουδιστικά, ήσανται γραμμένα στη γλώσσα της σανσκριτική και ήσανται απρόσιτα για τον πολύ λαό. Επιπλέον, η βουδιστική κοινωνία, η βραχμανική κοινωνία, να συγχωρείτε, τα βιβλία, τα βραχμανικά, οι Βέδες, ήσαν γραμμένα στα σανσκριτικά και ήσαν απρόσιτα στον πολύ λαό. Ακόμα η βραχμανική κοινωνία ήταν χωρισμένη σε κάστες και λέγανε μάλιστα ότι ο προσδιορισμός, πού θα πάει ο καθένας, σε ποια κάστα, σε ποιο τμήμα της κοινωνικής ζωής, θα έλθει κανείς στην ύπαρξη, αν θα γεννηθεί ως βραχμάνος, ως ξατρίας κλπ, ως δεσίας, ήταν οι διάφορες τάξεις των ιερέων, των πολεμιστών, των εμπόρων, των δουλοπαρήκων. Αυτό εκανονίζεται από την προηγούμενη ζωή σου. Όλα αυτά τα πράγματα εκτύπησαν μέσα στην καρδιά του Βούδα με τρόπο το τέτοιο ώστε να αντιδράσει προς αυτή τη θρησκεία των βραχμάνων των ιερέων. Συναναστράφηκε με βραχμάνους ασκητάς επί 6 χρόνια στη ζωή του και ασκήτεψε κι αυτός σε μία τρομερή, θα έλεγε κανείς, καταπώνηση του σώματός του. Ζούσε με σπόρους ουσιαμιού και με σπόρους σπηριά από ρύζι και πέρασανε 6 ολόκληρα χρόνια σε έναν δεινό αγώνα που έμοιαζε σαν άθελε να δέσει κόμβους τον αέρα. Ήταν γραμμένα μέσα στα βιβλία τα βουδιστικά. Δηλαδή η ματαιότης της προσπαθίας εκείνης που αγωνιζόταν σαν ασκητής. Τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει στη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ποτέ δεν ασκήτεψε. Και θα δει κανείς από τη σύγκριση την οποία κάνουμε και θα κάνουμε συνεχεία μεταξύ βουδισμού και χριστιανισμού ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Συνεπώς εκείνο το οποίο λέγεται από μερικούς μήπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός 12ετής από τα 12 του χρόνια, επειδή λένε ότι οι γραφές δεν αναφέρουν ενώ οι γραφές αναφέρουν, σαφώς έμενε στους γονείς αυξάνουν η σοφία, ηλικία και χάρη. Μας λένε ακόμα ότι όπως συνήθιζε πήγαινε στο ναό, στην συναγωγή και διάβαζε το βιβλίο του νόμου στη συναγωγή κατά το Ιωθός αυτό, που σημαίνει ότι πουθενά δεν πήγε. Κάθε Σάββατο τον έβλεπα να πηγαίνει εκεί. Ακόμα μας λένε οι συντοπίτες του, πώς ούτως έμαθε γράμματα, είδεν γράμματα, μη με μαθηκός. Πώς έμαθε γράμματα για τον Ιησού, αφού δεν έμαθε. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός ουδέποτε απομακρύνθηκε από την Ιουδαία, από την Ναζαρέτ, έως την ηλικία των 30 χρόνων. Ο λόγος για τον οποίο οι γραφές δεν μας δίνουν λεπτομέρειες από την ηλικία των 12 μέχρι των 30 είναι διότι η δημοσία δράση μέσα στο Ισραήλ άρχιζε όπως εμάς η ενηλικιότητα αρχίζει από τα 21, εκεί άρχιζε από το 30 έτος της ηλικίας και κατά συνέπεια ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να γίνει 30 χρόνων για να γίνει, να εμφανιστεί ως δημόσιος ανήρ, να αρχίσει μια δημοσία δράση. Έως την ηλικία λοιπόν των 30 χρόνων, οι γραφές παρέρχονται τον καιρό εκείνο με μερικές μονάχα νήξεις περί αυτής της ζωής του κατά το χρονικό εκείνο διάστημα. Δεν πήγε συνεπώς ο Χριστός εις τις Ινδίες. Δεν έμαθε τον Βουδισμό όπως είπαν μερικοί. Και όπως βλέπει κανείς, υπάρχει τελεία αντίθεσης μεταξύ της χριστιανικής αλήθειας και της βουδιστικής δασκαλίας. Ο Βούδας γίνηκε ένας ασκητής. Όπως είπαμε, ζούσε με σπόρους ισαμιού και σπυριά ρυζιού, σε ένα μάταιο αγώνα να μάθει την αλήθεια. Εν τούτης όμως, οι άλλοι συνασκητές του δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν και δεν μπόρεσε να μάθει τίποτε περισσότερο

να φωτιστεί, έως ότου απογοητευμένος και μόνος και καταλυμμένος από τους υπολείπους άλλους πέντε συναδέλφους του συνασκητάς, μια μέρα κάτω από το ιερό δέντρο Μπο, το δέντρο της γνώσεως, ενώ στεκόταν και σε μια ενδοσκόπηση και συλλογισμών που έκανε, στα 35 του περίπου χρόνια, ξαφνικά φωτίστηκε και έμαθε την αλήθεια. Ονομάστηκε ο Μπούδα, ο φωτισμένος. Αυτό ήταν το δέντρο της αληθείας και της γνώσεως, το δέντρο Μπο, το οποίο γίνει και αντικείμενο λατρείας μεταξύ των Ινδών, ώστε πολλοί να πηγαίνουν και να προσεύχονται σε εκείνο το δέντρο και να το λατρεύουν. Τι έκανε? Με μια εσωτερική ενδοσκόπηση, νόμισε ότι έφτασε στη γνώση της φύσεως και της αιτίας όλων των δεινοπατημάτων στη ζωή. Και όπως ο ίδιος λέει, δεν τον βοήθησε κανένας θεός, κανένα πνεύμα, κανένας άλλος άνθρωπος. Αβοήθητος έφτασε στην αλήθεια που σώζει θεούς και ανθρώπους, κατά την έκφραση τη δική του. Όταν φωτίστηκε και έφυγε από το δέντρο Μπο, πήρε το δρόμο για τις Μπενάρες για να γίνει ιεραπόστολος και να κηρύξει. Στον δρόμο τον συνείδησε ένας παλιός του γνώριμος, ο Ουπάκα, ο οποίος σαν τον είδε, σταμάτησε έκπληκτος και τον ερώτησε. Βλέπετε, όλα αυτά γράφτηκαν πολύ μετά τον Βούδα και είναι με ποιητικές εκφράσεις. Δίδουν μερικά βιογραφικά στοιχεία της ζωής του Βούδα, αλλά τα στολίζουν, τα ομορφαίνουν, τους δίνουν μια ποιητική μορφή. Κανείς δεν ξέρει κατά πόσον τα πράγματα συνέβησαν ακριβώς έτσι. Το ρωτάει λοιπόν ο Ουπάκα, γιατί το σχήμα σου είναι τόσο τέλειο, γιατί η μορφή σου είναι τόσο ειρηνική, τι σύστημα θρησκείας σου χαρίζει τόση χαρά και τόση ειρήνη? Και ο Βούδας απήντησε, πηγαίνει στις Μπενάρες, ότι επιθυμεί να στρέψει τώρα τους τροχούς του νόμου, επειδή είχε πάρει το φως, και ότι εμπορεύεται στις Μπενάρες για να δώσει φως σε αυτούς που ευρίσκονται στα σκοτάδια. Εννοούσε φυσικά με αυτό το πράγμα όχι το φως της αληθείας, το φως της λυτρώσεως, αλλά το εννοούσε την απαλλαγή από την συνεχή επιστροφή ή συνεχής μετενσαρκώσεις, να επανέλθεις και να επανέλθεις μέσα στη ζωή και να ανοίξει τις πύλες της αιωνιότητας εις τους ανθρώπους. Αλλά η αιωνιότητα του Βούδα δεν είναι αυτή την οποία γνωρίζουμε εμείς. Δεν είναι η παρουσία του Θεού εις την οποία πορεύεται η πιστή ψυχή. Η αιωνιότητα του Βούδα είναι η μη επιστροφή στον κόσμο, η εκμηδένιση. Η μη επιστροφή στον κόσμο. Να πάψει η ύπαρξη να υπάρχει. Διότι η ύπαρξη όταν υπάρχει, αυτό είναι κακό. Υποφέρει. Δεινοπαθεί. Αυτή λοιπόν ήταν η απελευθέρωση. Από την ηλικία των 35 ως τα 80 του εγύριζε και εκείρηται. 9 μήνες το χρόνο εγύριζε και εκείρηται. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει κανείς να σταματήσει με σεβασμό στον Βούδα και αντιθέτως να κατακρίνει πολλούς χριστιανούς που έχουν την αλήθεια και την θάπτουν, ενώ αυτός στην πλάνη την οποία ενόμισε για αλήθεια 9 μήνες το χρόνο εγύριται, εκτός των 3 μηνών των βροχοπτώσεων που έμεινε συγκεντρωμένος, κυρίως διότι εμποδιζόταν από τις πολλές βροχές, τους 3 βροχερούς μήνες. Τα τελευταία 25 χρόνια του παραστάθηκε ένας εκ των μαθητών του, ο Ανάντα, ο οποίος όμως δεν κατόρθωσε να φτάσει στην τελειότητα. Ο ίδιος ο Ανάντα είπε, εργαστείτε τη σωτηρία σας με τεπτημελίας. Ή μάλλον ο Βούδας του είπε, εργαστείτε την σωτηρία σας με τεπτημελίας. Και έτσι στα 80 του χρόνια ο Βούδας έσβησε ή όπως είναι γραμμένο στα βιβλία τα βουδιστικά, ο λαμπτήρ της σοφίας έσβησε κάτω από τον άνεμο της προσωρινότητος. Σε ηλικία 80 χρόνων, στα 480 π.Χ. τα οστά του φυλάσσονται σε 8 μνημεία στις Ινδίες και λατρεύονται από τους βουδιστάς και σε όλη την Ινδία. Τα δόντια του φυλάσσονται στην Κεϊλάνη και λατρεύονται και προσκυνούνται από τους βουδιστάς. Ο σωτήρ των πιστών, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν άφησε κανένα υπόλοιπο. Στον τάφο δεν έμεινε τίποτε. Ο Χριστός αναστήθηκε. Ζει στους ουρανούς. Κανένα υπόλοιπο ώστε να πηγαίνει ο κόσμος και να λατρεύει υπόλοιπα του σώματος του Ιησού Χριστού. Καθώς στην περίπτωση του Βούδα
η οποία οδήγησε σε μια σκοτεινή, στιγμή ειδωλολατρία και έριξε τον κόσμο πραγματικά μέσα στην ειδωλολατρία. Ποια ήταν η διδασκαλία του Βούδα? Τι εκήρυξε, τι ανακάλυψε ο Βούδας? Πρώτα απ' όλα εκήρυξε την μέση ατραπό, την διδασκαλία της μέσης ατραπού. Η μέση ατραπός είναι η αντίδραση προς εκείνο το οποίο οι βραχμάνες είχαν, ασκητισμούς και όλα αυτά τα πράγματα, ανακάλυψε ότι ο πολύς ασκητισμός δεν προσφέρει τίποτε, αλλά ούτε και η έκδοση μέσα σε πάθη και σε απολαύσεις. Η μέση οδός, ούτε οι υλικές απολαύσεις, ούτε ο αυστηρός ασκητισμός είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει την ειρήνη στον ψυχή του ανθρώπου, την τελεία ειρήνη. Αυτή η ισορροπία λοιπόν αποκτάται εάν αποφεύγει κανείς τα δύο άκρα. Καταρχήν. Ο ίδιος έλεγε ότι η διδασκαλία του δεν είναι ένα είδος φιλοσοφίας, αλλά ήτανε ο ίδιος παρίστανε τον εαυτό του σαν γιατρό που δίνει το φάρμακο της θεραπείας. Κάποτε λέει πήγε ένας νεαρός και του έθεσε πολλά φιλοσοφικά ερωτήματα και ο Βούδας του είπε, άκουσε, αν σε χτυπήσει ένα βέλος, δεν θα ρωτήσεις πώς ήρθε το βέλος, ποιος το όριξε, αν αυτός που το όριξε είναι παντρεμένος, δεν είναι παντρεμένος, πώς ζει, που μένει, τι κάνει κλπ. Θα κοιτάξεις να βγάλεις το βέλος, θα κοιτάξεις τη θεραπεία σου. Αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο, του είπε τώρα. Είπε για τη ζωή και τον κόσμο γύρω ότι ο κόσμος είναι ο διαρκώς ρέων ποταμός. Τίποτε δεν είναι σταθερό. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι μια γνώση μοναδική, αποκλειστική και πρωτότυπη του Βούδα. Και ο δικός μας ο Ηράκλητος είχε πει τα πάντα ριν, αλλά αυτό το αντιλαμβάνεται και πάσα άνθρωπος μέσα στον κόσμο τούτον, ότι όλα μεταβάλλονται, όλα ρέουν. Ο κόσμος λοιπόν κατά τον Βούδα είναι ο διαρκώς ρέων ποταμός. Η ύπαρξη είναι κάτι το διαρκώς ανανοούμενο και τίποτε δεν μένει και χάνει ό,τι τώρα είναι, ανανεώνεται. Επίσης η ύπαρξη διαρκώς υποφέρει και δεν υπάρχει καμία διαμένουσα ύπαρξη μέσα στον κόσμο. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία η απλή παρατήρηση μπορεί να τα δώσει. Τίποτε που να ερμηνεύσει το μυστήριο της ζωής, τίποτε που να μας δώσει μια ερμηνεία της υπάρξεως του κόσμου, γιατί ο κόσμος, γιατί ήρθαμε, πού πάμε, τι συμβαίνει. Είναι απλώς μια προσπάθεια ο άνθρωπος να έβρει τον τρόπο να μην υποφέρει. Και επειδή βάσης όλης της ταλαιπωρίας του είναι η επιθυμία για τη ζωή, η άρνηση της επιθυμίας της ζωής τον φέρνει στην ειρήνη και την ησυχία. Έλεγε ακόμα ότι η ύπαρξη, βέβαια όπως εδίδασε ο βραχμανισμός, έρχεται διαμέσου ατελειώτων κύκλων σε διαρκείς μετενσαρκώσεις, και οι οποίες προσδιορίζονται από την προηγούμενη ζωή την οποία έχει ζήσει, το πλάσμα. Για να μπορέσει ο άνθρωπος λοιπόν να σταματήσει αυτό το τροχό της ζωής, πρέπει να σβήσει τις επιθυμίες του και να σβήσει, να αρνηθεί την αυταπάτη του εγώ που τον ξαναφέρνει και τον ξαναφέρνει στην επιθυμία της ζωής. Να θέλει δηλαδή ξανά και ξανά τη ζωή. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, αρνούμενος την επιθυμία της ζωής, πρέπει να ακολουθήσει τις τέσσερες ευγενείς αλήθειες. Πρώτον, ότι πάσα ύπαρξη συνεπάγεται οδύνη. Πόνο. Κάθε άνθρωπος, κάθε ύπαρξη συνεπάγεται οδύνη. Πάσα οδύνη είναι συνέπεια κάποιας ανικανοποίητης εσωτερικής επιθυμίας. Για να μπορέσεις λοιπόν να γλιτώσεις από την οδύνη, πρέπει να καταπιέσεις τις επιθυμίες σου, να απαρνηθείς τις επιθυμίες σου. Και για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσεις την οκταπλή ευγενή ατραπό. Θα την δούμε έτσι αμέσως. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι εκείνο το οποίο ακολούθησαν όλοι οι μοναχοί και άσκητες εις όλη την ιστορία του κόσμου. Επειδή η επιθυμία για τη ζωή δημιουργεί πόνους, οδύνη, περιπετίας κλπ. Και συνεπώς και αμαρτία, αρνείται την ζωή και φεύγει ο Βούδας δεν πιστεύει στην αμαρτία, θα το δούμε, δεν παραδέχεται την αμαρτία, αλλά την επιθυμία της ζωής, η οποία προκαλεί οδύνη, την αρνείται για να φύγει και έτσι αρνούμενος την επιθυμία της ζωής, μπαίνει στην Νιρβάνα, η οποία είναι το ύψιστο
ο ύψιστος και γλυκύτερος προορισμός της ζωής. Για να μπορέσεις λοιπόν να εισέλθεις στην Ιρβάνα, αφού γνωρίσεις αυτά τα πράγματα και τα σκεφτείς και τα συλλάβεις, θα πρέπει να ακολουθήσεις την οκταπλή ευγενή ατραπό που συνίσταται. Σε ορθή γνώση, πρώτον. Δεύτερο, σε ορθή σκέψη, σκοπό και απόφαση. Τρίτον, σε ορθό λόγο. Τέταρτον, σε ορθή συμπεριφορά. Πέμπτον, στα ορθά μέσα της ζωής. Έκτον, σε ορθή προσπάθεια. Έβδομο, στην ορθή περίσκεψη, αυτοέλεγχο. Όγδοο, στον ορθό στοχασμό. Με τον τρόπο αυτό, ακολουθώντας τον δρόμο αυτόν, την ευγενή ατραπό, γίνεσαι ένας αρχάτ, που θα πει ένας φωτισμένος, ένας άνθρωπος που παίρνει το δρόμο πλέον για την Ιρβάνα. Εισέρχεται εις την Ιρβάνα, η οποία το Ιρβάνα είναι το τέρμα της τελειότητος. Τελειοποιείται, τελειοποιείται συνεχώς και φτάνει στο τέρμα της τελειότητος, όχι βέβαια στην άβυσο, όπως λέει, της εκμηδενήσεως, αλλά πάντως όμως δεν παραγεδέχεται την ύπαρξη. Η ύπαρξη προκαλεί οδύνη, η άρνηση της επιθυμίας, της υπάρξεως και η αναχώρηση είναι η τελειότης και η πορεία αυτή για τις ευγενούς αυτής ατραπού, του δρόμου αυτού, οι οκτώ αυτές περίπου εντολές ας τις πούμε και τρόποι συμπεριφοράς και ζωής μέσα στον κόσμο. Έτσι επιτυγχάνεται το σπάσιμο της αλυσίδας. Και ξεφεύγει ο άνθρωπος από τις συνεχείς μετενσαρκώσεις, δεν επανέρχεται πλέον στη ζωή. Ο ίδιος διακήρυξε, όταν έφτασε σε αυτή τη γνώση και ανεκάλυψε αυτό το πράγμα, είπε ότι αυτή πλέον, δήλωσε ότι είναι αυτή πλέον η τελευταία μου έλευση στη ζωή. Είναι η τελευταία φορά που έρχομαι στη ζωή, δεν πρόκειται πλέον να ξαναέλθω και διακήρυξε ότι δι' αυτού του τρόπου ελυτρώθηκε. Ο ίδιος διηγείται ότι καθώς οι γνώσεις μου και οι ενδοσκόπησεις μου γίνηκαν ξεκάθαρες για τις τέσσερες ευγενικές αλήθειες, ότι δηλαδή η ύπαρξη συνεπάγεται οδύνη, ότι η οδύνη προκαλείται από την επιθυμία, ότι η άρνηση της επιθυμίας σε ελευθερώνει και ότι πρέπει να ακολουθήσεις την οκταπλή ευγενή ατραπό, όταν έφτασε σε αυτή τη γνώση, λέει, τις αλήθειες αυτές, βεβαιώθηκε πως έφτασε σε πλήρη ενόραση αυτής της σοφίας που είναι ανυπέρβλητη στους ουρανούς και στη γη. Και είπε, αμετακίνητη είναι η χειραφέτηση της καρδιάς μου. Αυτή είναι η τελευταία μου ύπαρξη. Δεν θα υπάρξει εκ νέου γέννησης για μένα. Είμαι ελεύθερος από αυτή την τραυμερά μετενσάρκωση, της οποία οι ατελείωτοι κύκλοι έκαναν πολλά πνεύματα ευγενή να απελπίζονται και ζητούσαν έναν τρόπο λυτρώσεως. Είπε ότι αυτό το φως, όπως είπαμε, δεν το πήρε από θεία αποκάλυψη, ούτε από μελέτη ιερών κειμένων, ούτε από κάποιο δάσκαλο την άκουσε. Δηλώνει ότι από μόνος μου κατάφερα να φτάσω σε αυτή τη γνώση, η οποία και θα πιανού θα έπρεπε να ονομαστώ μαθητής. Δεν έχω διδάσκαλο, είμαι ο ασύγκριτος Κύριος. Έλεγε δε στους μαθητάς του ότι θα πρέπει και αυτοί να κάνουν κάθε προσπάθεια. Οι τέλειοι χαράζουν το δρόμο μόνο. Σχετικά για το κακό από τις πράξεις, τις κακές πράξεις, έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς να ελευθερωθεί με κανένα άλλο τρόπο παρά με την άρνηση της επιθυμίας. Διότι ούτε στον ουρανό, ούτε στο μέσο της θαλάσσης, ούτε στις σπηλιές των βουνών υπάρχει τόπος που ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί από τις κακές του πράξεις. Αυτό είναι σωστά το λέγε. Αναμφισβήτητα πουθενά δεν υπάρχει τρόπος και εμείς γνωρίζουμε εκ πείρας ότι ο μόνος που μπορεί να ελευθερώσει την ανθρώπινη ψυχή είναι ο Ιησούς Χριστός. Με άλλα λόγια, χρειάζεται μια δύναμη απ' έξω από τον άνθρωπο να εισέλθει μέσα του, να τον απελευθερώσει από τα δεσμά του κακού εις τα οποία είναι δεμένος. Ο Βούδας ο καημένος έβλεπε ότι δεν είναι δυνατή η απελευθέρωση σε αυτή να γίνει με άλλο τρόπο και εκήρυξε την καταπίεση των επιθυμιών με κάθε τρόπο, την άσκηση, τον ασκητισμό. Συνεπώς,
Η επενέργεια του εξωτερικού κόσμου απάνω στην ψυχή του ανθρώπου, απάνω στον άνθρωπο, γιατί δεν πιστεύει η ψυχή, δεν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής, όπως θα δούμε, είναι μια αιτία θλίψεως. Και αυτή, ο προσδιορισμός της παρούσης ζωής, όπως είπαμε, προσδιορίζεται, γίνεται από την προηγούμενη ζωή την οποία ο άνθρωπος έχει ζήσει. Αυτή την αλυσίδα θα πρέπει κάποτε ο άνθρωπος να μπορέσει να την σπάσει. Έλεγε ότι η ύπαρξη της ψυχής δεν υπάρχει. Δεν πίστευε ότι υπάρχει κάποια ψυχή ξεχωριστή όπως την πιστεύουμε. Και εκείνο το οποίο ο πραγματισμός επίστευε, ότι η ψυχή του ανθρώπου ξαναμπαίνει όπως ένα όχημα στην κοιλιά της μάνας για να ξαναγεννηθεί σε συνεχείς μετενσαρκώσεις, όπου δεν σπαπέριπτε. Έλεγε ότι η ύπαρξη αποτελείται από μονάδες, στοιχεία, φορείς της ζωής και της κληρονομικότητας της προηγουμένης που συγκλίνουν η μία στην άλλη και συνθέτουν την ύπαρξη. Και ευθύς μόλις ο άνθρωπος διαλυθεί και πεθάνει, εφόσον αυτές οι μονάδες είναι επηρεασμένες από την προηγούμενη ζωή και είναι οι φορείς αυτής της προηγούμενης ζωής, συνθέτουν ανάλογα με το τι έχουν πάνω τους και τι φέρουν μια νέα ύπαρξη. Και ο άνθρωπος επανέρχεται και επανέρχεται, διαλύεται και επανέρχεται. Δεν υπάρχει δηλαδή προσωπικότης ξεχωριστή διαμένουσα πέραν του κόσμου τούτου. Τίποτε δεν αλλάζει από την πρώτη ζωή ως την τελευταία, εκτός από τη δύναμη που αναγκάζει σε νέα σύνθεση. Αυτός είναι ο νόμος του κάρμα. Να συντίθεται διαρκώς μια καινούρια ύπαρξη όταν διαλύεται η παλιά. Την ύπαρξη της ψυχής λοιπόν δεν πιστεύει. Σχετικά με τον κόσμο, δεν πιστεύει όπως οι ληστέ ότι υπάρχουν υλικά άτομα αιώνια που ενώνονται και κάνουν σώματα ή όργανα σκέψεως. Δεν παραδέχεται, όπως είπαμε, αθάνατες ψυχές ή πνευματικές μονάδες. Αρνείται εντελώς την ύπαρξη αιώνιας αρχικής ουσίας, Θεού, επί παραδείγματι, από την οποία θα προερχόταν με εξέλιξη κάθε τι πνευματικό ή υλικό, σύμφωνα με τις θεωρίες της παγκόσμιας ενότητας που είχε κηρύξει ο βραχμανισμός. Όλα τούτα τα αρνείται. Δηλαδή αρνείται την ύπαρξη Θεού, αρνείται την ύπαρξη ψυχής, αρνείται την ύπαρξη αμαρτίας. Είπε ότι δεν θα πρέπει να τους απασχολεί το πρόβλημα της αμαρτίας, αρκεί να το ξεχάσουν και να φύγουν τις αμαρτίες τους να φύγουν. Ένας εύκολος τρόπος βέβαια, να απονεθερώνεται κανείς από κάτι κακό που έχει κάνει και να μην απασχολείται ή ταράσει τον εαυτό του. Πόσο διαφορετικό όμως είναι το πράγμα εις την πίστη του Ιησού Χριστού που σε θέτει μπροστά στην αμαρτία σαν την σοβαρότερη πραγματικότητα μέσα στη ζωή, ένεκα της οποίας είναι όλο το δράμα μέσα στο οποίο ζούμε και ένεκα της οποίας ο άνθρωπος υποφέρει. Έχει λοιπόν ο Βούδας μια αντίληψη ροής ολοκλήρου του κόσμου και της ζωής σαν μια σύμπραξη συναφών στοιχείων που έχουν μια συμπυκνωμένη ύπαρξη. Είναι οι ατομικοί συντελεστές που συμπλέκονται σε ένα ατελείωτο πήγαινε έλα. Είναι υποτεταγμένοι σε αυστηρούς νόμους, τους νόμους του κόσμου. Είναι το ντάρμα, ο νόμος του κόσμου. Αντί προσευχής, έλεγε ότι δεν χρειάζεται να προσευχηθεί σε κανέναν θεό ή θεότητα. Αρκεί η καλή διάθεση. Να προσπαθήσεις να έχεις καλή διάθεση. Μη λυπήστε και μη επιτρέπετε στα αμαρτήματά σας να βασανίζουν το πνεύμα σας. Ξομολογηθείτε τα, πέστε τα δηλαδή γύρω σας και αφήστε τα να υπάγουν αποφασίζοντες να μη αμαρτήσετε εκ νέου. Εάν κανείς κατορθώσει να ξεριζώσει την επιθυμία του πόθου και την προσήλωση στα υλικά, το πνεύμα του θα φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ηρεμίας και τότε δεν θα δημιουργηθεί νέα κληρονομικότης, κάρμα, νέα κίνησης να το ξαναφέρει στον κόσμο για τις συνέπειες του παρελθόντος. Σχετικά με τον Νιρβάνα έλεγε «Μη φτύρεις την αγνότητα της αυτοαρνήσεως με την επιθυμία μιας θετικής ευτυχίας στο επέκεινα». Δηλαδή δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος θα επιζήσει πέραν του κόσμου. Αυτοάρνησης μόνον. Η συνείδηση των υλικών πραγμάτων θα πάψει, αλλά θα ζει η αρετή και θα φέρει αποτέλεσμα στη μείωση
του ποσού της αθλειότητος των αισθητών υπάρξεων. Και έλεγε, όπως η λάμπα, η οποία τροφοδοτείται από το λάδι, από το πετρέλαιο και καίει το φως, έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Όταν το λάδι πάψει να τροφοδοτεί, η λάμπα σβήνει. Η ύπαρξη, άμα δεν τροφοδοτείται από επιθυμίες, σβήνει και δεν επανέρχεται πλέον. Βεβαίως υπάρχουν πολλά ακαθόριστα σημεία μέσα στην φιλοσοφία αυτή. Εάν ο κόσμος είναι αιώνιος ή όχι, δεν μας το λέει. Αν είναι πεπερασμένος ή όχι, δεν μας το λέει. Αν ο άνθρωπος συνεχίζει την ύπαρξή του ή όχι, επίσης δεν το λέει. Πώς λειτουργεί αυτό το κάρμα? Ποια είναι η τελική φύση του κόσμου? Σε αυτά όλα τα προβλήματα δεν απήντησε, αρνήθηκε να απαντήσει. Και είπε ότι ο τρόπος για τον οποίο το σύστημά του θα άπλωνε στον κόσμο θα ήσαν οι δύο μάρτυρες. Οι δύο μάρτυρες είναι αφενός μεν το ντάρμα, που σημαίνει ο λόγος, η διδασκαλία, το κήρυγμα της βουδιστικής διδασκαλίας, και αφετέρου το σάγκα, που είναι το τάγμα των μοναχών, των καλογύρων. Ένα ράσο, το ξηράφι, το βελόνι, το πιάτο της επετείας, το σταμνί για το νερό και αναχώρησης. Αυτό το η διδασκαλία, το ντάρμα και το σάγκα, η μοναχική τάξη, εθεοποίησαν τελικά, ώστε οι νεαροί βουδιστές να λένε «Ζητώ καταφύγιο στο Βούδα», «Ζητώ καταφύγιο στο ντάρμα», δηλαδή στο κήρυγμα, στη διδασκαλία του Βούδα, «Ζητώ καταφύγιο στο σάγκα», δηλαδή στην μοναχική τάξη. Βεβαίως αυτά τα μοναστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από πολύ πτωχά, έφτασαν να γίνουν πάρα πολύ πλούσια, να ζουν πλούσιο παρόχος, αυτοί που ζούνε μέσα, και φυσικά καμία αυστηρότητα δεν υπάρχει, μπορεί να πάει, να μείνει όσο θέλει, να φύγει, να ξανεπιστρέψει και ούτω καθεξής. Εδίδασκε 10 εντολές, εκ των οποίων οι 5 ήσαν οι ανώτερες. Να μην φωνεύσεις, να μην κλέψεις, να μην φορνεύσεις, να μην ψευστείς, να μην χρησιμοποιήσεις μεθυστικά ποτά. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλη αυτή η διδασκαλία είναι επιτέλους αρκετά χαμηλή και πολύ πιο χαμηλή και από την αποκάλυψη την οποία πήρε ο Μωυσής με τις 10 εντολές από το Θεό στο όρος Σινά. Τίποτε περί αναγεννήσεως, τίποτε περί φωτός, τίποτε περί άλλης ζωής, τίποτε περί νίκης εναντίον της αμαρτίας, τίποτε περί του Θεού τον οποίον λατρεύομαι εν πνεύματι και εν αληθεία. Φυσικά εκήρυξε στη γλώσσα του λαού και έτσι μπόρεσε να γίνει πιο παραδεκτός μέσα στον κόσμο και πιο προσιτός μέσα στον κόσμο, ενώ ο βραχμανισμός, την παλιά, την αρχαία γλώσσα της ασκρητική, ήταν ακατανόητος. Για να συγκρίνει κανείς, να κάνει μια μικρή σύγκριση μεταξύ βουδισμού και χριστιανισμού, τα πει. Πρώτα απ' όλα, ο Βούδας αρνείται την ύπαρξη προσωπικού Θεού. Εκεί που η εν Χριστώ αλήθεια μιλάει για εξωκόσμιο προσωπικών αγαθών Θεών, ενσυνείδητων, αυθύπαρκτον που έφερε στην ύπαρξη τους κόσμους από αγάπη. Ο Βούδας τα διαγράφει όλα, δεν υπάρχει τίποτε για τον Βούδα παρά αυτή η πλάνη, το ψευδές φαινόμενο του διαρκώς ρέοντος ποταμού του κόσμου. Ώστε λοιπόν, ενώ ο Χριστός παραδέχεται υπέρτατον αγάπης και λατρείας, ο Βούδας αρνείται κάθε Θεό. Το τραγικό όμως είναι ότι οι κατοπινοί, μετέπειτα από τον Βούδα, βούδιστε, εθεοποίησαν αυτόν τον ίδιο. Και είναι γεμάτη η Ινδία από αγάλματα του Βούδα, τεράστια αγάλματα του Βούδα, όπως και του Ντάρμα, της διδασκαλίας του, όπως και του Σάγκα, της μοναχικής τάξεως, αγάλματα τα οποία λατρεύονται από τους οπαδούς του. Κατά τον Βούδα, ο άνθρωπος είναι μια ανάξια προσωρινή συμπλοκή στοιχείων απροσώπων, τα οποία μέλουν να διαλυθούν. Στοιχεία που συμπλέκονται και υπάρχουν προσωρινώς για να διαλυθούν και να συνδεθούν πιο πέρα σαν άλλα στοιχεία, να ξαναδιαλυθούν και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με την Χριστό αλήθεια, ο άνθρωπος είναι προσωπικότης. Εικόν και ομοίωσης του Θεού. Αντικείμενο της αγάπης του Θεού και των σχεδίων του. Και ο Θεός τον φέρνει στην ύπαρξη σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και τον προορίζει να ζήσει αιωνίως μπροστά του στη δόξα. Οποία διαφορά μεταξύ της αντιλήψεως της βουδιστικής
και της χριστιανικής. Τρίτον, κατά το Βούδα το σώμα είναι ένα άπλιο εμπόδιο, διότι με τις επιθυμίες ξαναφέρνει και ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην ύπαρξη. Κατά τον Χριστόν και τη χριστιανική αλήθεια, το σώμα είναι όργανον της ψυχής, αξιόλογον, έντιμον, ο Θεός το έπλασε, βοηθεί την ψυχή, αρκεί η ψυχή να το χρησιμοποιεί καλώς. Και είναι προορισμένο να αναστηθεί και να μπει στη δόξα. Για να ζήσει ο άνθρωπος από τούτο τον κόσμο και στην αιωνιότητα, σε μια δικαία ζωή στην παρουσία του Θεού. Κατά το Βούδα, η δραστηριότητα του ανθρώπου είναι αναπόφευκτος, προσωρινός, αλλά για να κάνει το μόνο το κακό, το οποίο πρέπει να το ξεπεράσει αρνούμενος στην ζωή και κάθε δραστηριότητα και δράση μέσα στον κόσμο. Αρνούμενος. Κατά τον Ιησού Χριστόν η δραστηριότητα είναι ουσιώδης και αναγκαία και είναι αγία. Ο άνθρωπος της πίστεως καλείται να δράσει. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μια δραστηρία προσωπικότητας, πλήρης θελήσεως και ενεργητικότητας, για να κάνει το αγαθό, να κάνει το καλό, να υπηρετήσει τον κόσμο, να κηρύξει, να βοηθήσει, να οδηγήσει στη σωτηρία. Συνεπώς, ενώ η χριστιανική αλήθεια οδηγεί τον άνθρωπο σε δράση, ο Βουδισμός οδηγεί τον άνθρωπο στον αναχωρητισμό, στην αναχώρηση. Ακόμα, δεν υπάρχει για τον Βούδα αντιπροσωπευτικός θάνατος όπως του Κυρίου, επί του Σταυρού, ο λυτρωτικός θάνατος του Κυρίου. Είναι ασυμβίβαστος με την διδασκαλία του Βούδα περί ατομικότητος. Κάθε ατομικότητα είναι σύμπλεγμα στοιχείων, διαλύεται, δεν υπάρχει αντικαταστατικός θάνατος, όπως στην περίπτωση της εν Χριστώ αληθείας, που ο Χριστός ήρθε και πήρε τη θέση τη δική μας και μας αντικατέστησε και πλήρωσε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Αμαρτία στο υπέρτατο όν, όπως είπαμε, δεν υπάρχει για τον Βούδα, ενώ η αμαρτία κατά την χριστιανική αλήθεια είναι ένα από τα σοβαρότερα γεγονότα μέσα στη ζωή που σκοτίνιασε τον κόσμο, έριψε τον άνθρωπο στην αθλειότητα και δεν μπορεί να την νικήσει ο άνθρωπος παρεκτός διαδυνάμεως την οποία παίρνει από τον Ιησού Χριστόν κατά χάριν για τη πίστεως. Η ζωή είναι ανάξια να την ζήσεις κατά τον Βούδα λόγω της οδύνης την οποία έχει μέσα. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να αρνηθεί την ζωή. Η ζωή κατά τη χριστιανική αλήθεια είναι δώρον του Θεού, το οποίο έδωσε ο Θεός και καλείται ο άνθρωπος να το ζήσει. Να ζήσει στη ζωή, να απολαύσει τη ζωή νόμιμα, παρεκτός βέβαια της αμαρτίας. Και ακόμα ο Βούδας δεν έχει να μας επιδείξει διαπιστευτήρια. Τι ήτανε? Ένα βασιλόπουλο, ξέρουμε τη γέννησή του, την ανατροφή του μέσα στη χλυδή, μέσα στα χαρέμια, παντρεύτηκε, έκανε ένα παιδί, εγκατέλειψε την οικογένεια και έφυγε. Δεν έχει τίποτα να επιδείξει. Ούτε προφητείες στο πρόσωπό του. Ούτε θαύματα. Ούτε ανάσταση από τους νεκρούς. Ούτε ο λόγος του, καθώς ήταν ο λόγος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα διαπιστευτήρια του Ιησού Χριστού, τα οποία δείχνει προς πάσαν κατεύθυνση για να δείξει ποια είναι η προσωπικότητα του αυτή, ότι είναι ο Κύριος που ήλθε άνωθεν εκ του ουρανού. Βέβαια μετά την επικράτηση του χριστιανισμού επήκαν στοιχεία χριστιανικά στον Βουδισμό και υπήρξαν παραλλαγές όπως η εκ Παρθένου γέννηση του Βούδα και κάτι τέτοια, όλα αυτά παρμένα από τη χριστιανική διδασκαλία μετά τον πρώτο αιώνα, τον πρώτο αποστολικό αιώνα, από το κήρυγμα του Ευαγγελίου που έφτασε έως τις Ινδίες, αναμίχθηκαν στοιχεία τέτοια. Ο Χριστός εν τέλει δημιούργησε μία κοινότητα λυτρωμένων υπάρξεων. Η Εκκλησία του. Προορισμένη να ζήσει στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα. Ο Βούδας δημιούργησε τάγματα καλογύρων μοναχών. Η Βελώνα, το πιάτο της επετείας, το ράσο και ούτω καθεξής. Καμία σύγκριση. Κατά συνέπεια, εκείνοι που έρχονται να πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός πήγε στις Ινδίες και διδάχτηκε στις Ινδίες και έμαθε από τον Βούδα, δεν ξέρουν τι λένε. Καμία σύγκριση δεν υπάρχει μεταξύ της εν Χριστώ Ιησού αληθείας, η οποία είναι τόσο φανερά, τόσο καθαρά, τόσο λαμπρά. Ο Βουδισμός οδήγησε εις την πολυθεία
Και σήμερα όλη η Ινδία και όλες οι ανατολικές εκείνες χώρες, οι οποίες είναι όσες είναι βουδιστικές, είναι ρηγμένες μέσα σε σκοτεινή ειδωλολατρεία, μάγια κλπ. Μια έκφραση μάλιστα την οποία λένε, σημειωμένη κάπου, μια έκφραση μαγική την οποία λένε και την οποία γράφουν επάνω σε ειδικούς κυλίνδρους. Om Mani Padme Hum. Αυτό θα πει το κόσμημα εν μέσω του λωτού. Θέλει να πει η αλήθεια μέσα στον κόσμο. Ή όπως αλλιώς θα την ερμηνεύουν, η αυτοδημιούργητος δύναμης είναι μέσα στον κόσμο. Om Mani Padme Hum. Έχει καταντήσει μια μαγική φράση την οποία γράφουν σε κυλίνδρους οι οποίοι γυρίζουν συνεχώς για να επαναλαμβάνουν αυτό εν είδη προσευχής ή μαγικής εκφράσεως για να δώσουν στον άνθρωπο την ευτυχία. Τη γράφουν στις ιδέες τους επάνω, τη γράφουν παντού την έκφραση αυτή και κατά την άποψη του Βούδα μπορώ να υπολογίσω τον κόπο της άμμου, τον βουδιστό μάλλον, μπορώ να υπολογίσω τον κόπο της άμμου στους τέσσερους ωκεανούς, αλλά δεν μπορώ να υπολογίσω την αξία που κερδίζει κανείς λέγοντας μια μόνη φορά τη μαγική φράση με τις έξι συλλαβές Om Mani Padme Hum. Η αυτοδημιούργητη ως δύναμη είναι μέσα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, βλέπει κανείς ότι είναι η προσπάθεια μιας αλύτρωτης ψυχής, ευγενούς κατά τα άλλα, ειλικρινούς κατά τα άλλα, που είδε το φαινόμενο του κόσμου και το κακό του κόσμου, την αθλειότητα της ζωής, γυρατιά, αρρώστια, θάνατος, ζήτησε έναν τρόπο λυτρώσεως να φύγει κανείς από αυτά, δεν βρήκε άλλον παρά την άρνηση της ζωής. Διότι αν ζεις, οπωσδήποτε θα συναντήσεις αυτά τα πράγματα. Και επειδή στην ζωή σε φέρνει η επιθυμία για τη ζωή, η άρνηση της επιθυμίας της ζωής σε εκμυδενίζει, φτάνει να σβήσεις, δεν τροφοδοτείται η λάμπα πλέον από το πετρέλαιο και χορεύτηκαν στην Κεντρική Ασία και προς την Άπο Ανατολή, στην περιοχή του Κιτρίνου ποταμού. Ήσανται φυλές, ηγεμονίες, πολλές φορές αλληλομαχόμενες μεταξύ τους, οι οποίες όμως κατόρθωσαν σε κάποια ιστορική στιγμή στην πορεία τους να ανακηρύξουν κάποιον αρχηγό, αυτός ήταν ο Αυτοκράτορας. Και γίνηκαν το πλέον ισχυρό έθνος εκεί στην Άπο Ανατολή. Τα παλιότερα χρόνια, όπως είπαμε, ο Αυτοκράτορας ήταν ο ηγεμόν και είχαν όμως όλες αυτές οι φυλές κοινά έθιμα και ιδεώδη. Κάποιος συγγραφεύς δικός τους προσπάθησε να γυρίσει πίσω και να γράψει την ιστορία αυτού του λαού όσο έπαιρνε βαθιά. Νομίζει ότι εγύρισε μέχρι το 2350 π.Χ. από τα αρχαία χρόνια για να γράψει τις μυθικές διηγήσεις των προϊστορικών χρόνων αυτού του λαού. Τώρα, η κινέζικη σκέψη ποτέ δεν υπήρξε ακρευνώς μυστικιστική και ποτέ δεν ζήτησε δεν είχε την αντίληψη του Θεού καθαρά. Βεβαίως υπήρχε μια αντίληψη του Θεού, όπως θα δούμε, από το γεγονός ότι ελάτρευαν τον Θεό, υπάρχει μια μορφή μονοθεϊσμού, θολωμένη και εν συνεχεία των ουρανών, τον οποίο εξελάμβαναν ως Θεό και απέδιδαν ιδιότητες Θεού, αλλά υπήρχαν ταυτόχρονα και άλλες θεότητες μικρότερες, τις οποίες ελάτρευε ο κατώτερος λαός. Ο Αυτοκράτορας λάτρευε των θεών, αλλά η σκέψη ήταν θολωμένη. Πάντως, η κινεζική σκέψη δεν ήταν ποτέ μυστικιστική. Να ενδιαφέρεται δηλαδή και να αναζητεί με έναν μυστικισμό κάτι πέραν του κόσμου τούτου, ένα υπερφυσικό. Επίσης, δεν ήταν θεοκρατική. Αναζητούσε πάντοτε έναν τρόπο πρακτικής ζωής, ηθικής μέσα στον κόσμο τούτον, καλής διαγωγής, καλής συμπεριφοράς, για να διατηρηθεί η οικογενειακή ζωή και η κοινωνική τάξη. Πάντως,
αρχαίοι κινέζικοι μύθοι μιλάνε για ήρωες. Για ήρωες, και προφανώς είναι ηγέτες του λαού, στους οποίους απέδιδαν τις ικανότητες ότι ανακάλυψαν τη φωτιά, το σίδερο, τη μουσική, επί παραδείγματι το γράψιμο. Αλλά όμως υπήρχαν μέσα σε όλη αυτή την παραδοχή και αντιλήψεις ανημιστικές, ώστε να αποδίδουν δυνάμεις στα φαινόμενα της φύσεως και στα πράγματα της φύσεως. Όπως επί παραδείγματι στον ήλιο, στη σελήνη, στους πλανήτες, στους ανέμους, στα σύννεφα, στα βουνά και ούτω καθεξής, στους ποταμούς, και υπήρχαν πνεύματα τα οποία ελατρεύονται αγαθά, τα σεν, και τα κακά πνεύματα, τα δέι. Τα πνεύματα τα κακά. Ο ανημισμός λοιπόν είχε οδηγήσει να λατρεύουν κάθε αντικείμενο, ακόμα και τις ψυχές των νεκρών. Στην Κίνα η οικογένεια ήταν πολύ πολύ συνδεδεμένη. Μάλιστα έβαναν μικρά εικονοστάσια και μέσα έγραφαν σε πλάκες τα ονόματα των πεθαμένων συγγενών, για να μην χαθούν τα ονόματά τους, και έφταναν σιγά σιγά να τα επικαλούνται και να τα μνημονεύουν. Συνεπώς υπήρχε μια προγονολατρία. Προγονολατρία, απόρρια και αυτή του ανημισμού, που δέχονται δηλαδή την ύπαρξη πνευμάτων παντού σε όλα τα αντικείμενα, συνεπώς και την ύπαρξη των πνευμάτων των νεκρών. Υπήρξε, όπως είπαμε, και κυρίως στην δυναστεία του Σανγκ, το 1700-1100 π.Χ., υπήρξε μια λατρεία Θεού. Το στοιχείο του Θεού το ονόμαζαν Σανγκ Τι, και απέδιδαν ιδιότητες Θεού, αλλά ήταν πολύ θολωμένη η αντίληψη αυτή. Επίσης, παρεδέχοντο ότι υπάρχουν δύο στοιχεία μέσα στον κόσμο, τα οποία συνθέτουν τον κόσμο, το στοιχείο το αρσενικό ή θετικό, το γιάνγκ, και το στοιχείο το θηλυκό ή αρνητικό, το γιν. Ο κόσμος δεν είναι παρά ένα κατασκεύασμα αυτών των δύο στοιχείων. Αυτές ήταν γενικά οι αντιλήψεις στην προϊστορική Κίνα, στα παλαιότερα χρόνια. Όταν τον 5ο αιώνα, τον 6ο αιώνα, και τον 6ο αιώνα γεννήκανε πολλά πράγματα, τόσο στις Ινδίες, όσο και στην Κίνα, όσο και στην αρχαία Ελλάδα, εμφανίστηκαν προσωπικότητες μεγάλες, τον 6ο αιώνα. Επί παραδείγματι, τον 6ο αιώνα γεννήθηκε ο Βούδας, ο Γκοατάμα Βούδα. Ο Εσχύλος, ο δικός μας, και ο Πυθαγόρας επίσης, τον 6ο αιώνα. Τον 6ο αιώνα επίσης έχουμε την εμφάνιση, την ζωή του Ιερεμία και του Ιεζεκίν, στα τέλη του 7ου αιώνος και 6ο αιώνα. Έχουμε τον Ιερεμία και Ιεζεκίν. Έχουμε ακόμα την θρησκεία την Ιουδαϊκή τον 6ο αιώνα να εξαπλούται μετά την άλωση και την κατάληψη της Ιερουσαλήμ. Από τον Αβουχοδονόσορα να εξαπλούται εις όλη την Άπο Ανατολή εις την Βαβυλώνα. Επίσης, τον 6ο αιώνα, προς το τέλος του 6ου αιώνα, γίνεται η επιστροφή του Ισραήλ από την Βαβυλώνα και κτίζεται ο ναός του Αγκαίου και του Ζαχαρίου. Τον 6ο αιώνα λοιπόν εμφανίζεται και ο Κομφούκιος, όπως και ο Λάο Τσε, σαν ιδρυτέ θρησκειών μέσα στην Κίνα. Ο Κομφούκιος γεννήθηκε το 551 και απέθανε το 479. Το όνομά του, Κομφούτσε, θα πει ο λατινικά Κομφούκιος, έτσι το φέρανε το όνομα οι Ιεραπόστολοι από εκεί από την Κίνα, το διηγήθηκαν, θα πει διδάσκαλος, ο διδάσκαλος. Ήτανε νεότερος γιος μεταξύ 11 παιδιών στην οικογένειά του. Και ήτανε ο νεότερος γιος. Και ο πατέρας του πέθανε όταν αυτός ήτανε σε ηλικία 3 ετών και εργάστηκε σκληρά για την οικογένειά του. Τώρα εδώ αρχίζουν πλέον, μπορεί να κάνει κανείς τη σύγκριση μεταξύ αυτής της προσωπικότητος, της οποίας πλέον είναι γνωστή η οικογένεια, η καταγωγή, δεν έχει καμία προφητεία στο όνομά του, είναι ένας άνθρωπος κοινός, θνητός, όπως όλοι οι άνθρωποι, και του Κυρίου Ιησού Χριστού, για τον οποίο έχουν τόσα υποθείς τις προφητείες,
όταν ο Χριστός προφητεύεται από αρχαιότατους προφήτες, οι οποίοι μιλούν τις λεπτομέρειες της εμφανισεώς του, της γεννησεώς του, της ζωής του. Εδώ έχουμε ένα κοινό παιδί, το νεότερο παιδί μιας με πολυμελούς οικογενείας, 11 παιδιών. Πέθανε ο πατέρας σε ηλικία όταν ήταν αυτό η ηλικία 3 χρόνων, αγωνίστηκε σκληρά. Στα 15 του χρόνια άρχισε να κλείνει προς τη σκέψη και τη μάθηση. Στα 19 του χρόνια ενυμφεύθηκε, μάλλον ένα ατυχή γάμο. Η γυναίκα του πέθανε κατόπιν και μάλιστα, όπως φαίνεται, δεν θα είχε καμιά εκτίμηση στη γυναίκα του, διότι μαλώνει τον ιόν του στις κομφουγιανές γραφές, γιατί κλαίει για το θάνατο της μητέρας του. Στα 30 του χρόνια, όπως ο ίδιος λέγει, ήμουν σίγουρος και ακλόνητος πλέον για τις πεποιθήσεις μου. Στα 40 του χρόνια, διηγείται, δεν αισθανόμουν καμία αμφιβολία. Στα 50 του εγνώριζε τον νόμο του ουρανού, στα 60 τα αυτιά του ήσαν ανοιχτά στο κάθε τι, στα 70 είχε τη δύναμη να ικανοποιεί τις επιθυμίες της καρδιάς του χωρίς να ξεπερνά τα όρια του μέτρου, ο Κομφούκιος. Η διδασκαλία του άρχισε στην ηλικία των 51 χρόνων περίπου, όταν αυτός πλέον, έπειτα από μερικές κυβερνητικές μεταβολές που εγίνηκαν στην Κίνα, όταν το φεουδαρχικό καθεστώς κατέρευσε και ο αυτοκράτορ επέβαλε τη δική του κυριαρχία και πολλοί κυβερνητικοί υπάλληλοι και λόγοι ευρέθηκαν χωρίς δουλειά, ο Κομφούκιος το έριξε πλέον στην διδασκαλία, συγκέντρωσε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών, τους οποίους διάλεγε να είναι ενθουσιώδεις για να μπορούν να μεταδώσουν τη διδασκαλία και ξεκίνησε κατά αυτόν τον τρόπο μία μεταμόρφωση, μεταρρύθμιση μέσα στην Κίνα του παλαιού εκείνου καιρού. Ο Μέντσιους, ο Μέντζε, ένας από τους μαθητάς του και τους συνεχιστάς του, τους μεγαλύτερους συνεχιστάς του, έγραψε για την περίπτωση εκείνη του Κομφουκίου, ο οποίος εμφανίστηκε ως μεταρρυθμιστής σε μια περίοδο που πραγματικά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ο κόσμος, λέει, είχε ξεπέσει. Οι ορθές αρχές, λέει ο Μεντζέ, ο Μέντσιους, ο κόσμος είχε ξεπέσει, οι ορθές αρχές είχαν εξαφανιστεί, διεστραμμένες συζητήσεις και έργα καταπιέσεως ορίμαζαν, οι υπάλληλοι εφώνευαν τους κυβερνήταστον, τα παιδιά τους πατέρες, ο Κομφούκιος είχε φοβηθεί από ό,τι είδε και ανέλαβε το έργο της μεταμορφώσεως. Ο κόσμος φυσικά δεν αλλάζει. Είναι ίδιος. Τόσο στην εποχή του Κομφουκίου, την εποχή εκείνη, καθώς μας την περιγράφει ο μαθητής του, ο κόσμος ήταν βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, υπήρχε αυτή η αναστάθωση κοινωνική, η έλλειψη ηθικών αρχών, οπότε εμφανίζεται ο Κομφούκιος για να φέρει μια τάξη και να αναμορφώσει τον κόσμο της εποχής. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα που μόνο σήμερα χειροτερεύουν. Υπήρξαν εποχές μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας που υπήρξαν εξίσου κακές και άσχημες. Και υπήρξαν και ευγενή πνεύματα τα οποία προσπάθησαν να αναμορφώσουν τα πράγματα και να φέρουν ένα φως, μόνον με μόνη τη διαφορά ότι τα πνεύματα αυτά δεν είχαν το φως της αληθείας. Καμιά αποκάλυψη θεία. Καμία παράδοση αληθιών από μέρους του Θεού. Κανένας φωτισμός άνωθεν. Καμία ελπίδα για να μεταβάλουν τα πράγματα, αλλά προσπάθησαν να δώσουν με όσο φως είχαν κάποια τάξη. Άρχισε λοιπόν να μαζεύει τους μαθητάς του και ενώ αρχικώς τους μάθαινε πιο περιορισμένα πράγματα, εδίδαξε κατόπιν και ποίηση και ιστορία και φιλολογία και ηθική και κοσμιότητα και διοίκηση, ακόμα και φυσικές επιστήμες και μουσική. Περιπλανήθηκε μέσα στη ζωή του σε διάφορα μέρη στην Κίνα, περιπλανόμενος, διδάσκοντας και μιλώντας εις τους μαθητάς του και πολλές φορές εκυνηγήθηκε, εταλαιπωρήθηκε, ελιθοβολήθηκε και μάλιστα υπέφερε και όπως ο ίδιος αναφέρει,
Μεντζέ, αυτός ο μαθητής του, γράφει ότι αποστάτες, κρατική λειτουργή και κακοί εκτυπήθησαν από φόβο, για το έργο του, το μεταρρυθμιστικό, εν τούτης όμως δεν μπόρεσε να φέρει μεγάλες αλλαγές στον κόσμο παρά αυτή την κάποια κοινωνική μεταρρύθμιση στην εποχή του, ώστε όταν έφτασε στο τέρμα της ζωής του, στο τίκνιο άσμα του, δηλαδή στο, κοντά στο θάνατό του, έγραψε τα λόγια αυτά τα οποία υπάρχουν στις Κομφουτιανές γραφές. Το μεγάλο όρος, λέει για τον εαυτό του, πρέπει να σοριαστεί. Η μεγάλη δοκός να σπάσει και ο σοφός να ξεριζωθεί σαν φυτό. Κανείς στην αυτοκρατορία δεν θέλει να με έχει κύριό του. Ήρθε η ώρα του θανάτου μου. Αναφέρει αυτό στα ανάλεκτά του. Και όταν πέθανε, υπήρξαν μερικοί μαθητέ του οι οποίοι τον εθρύνησαν, μερικοί για 3 χρόνια απάνω στον τάφο του, κάποιος από τους μαθητάς του για 6 χρόνια, έκτισαν μάλιστα και ένα ναίδριο ναό, ώστε να προσφέρουν θυσίες εκεί κοντά στον τάφο του. Έτσι λοιπόν, αυτό το κύκνιο άσμα του Κόμφουτσέ φανερώνει πολλά. Πώς η διαφορά μεταξύ αυτού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος αναφέρθηκε στο θάνατό του, αλλά μίλησε για την αναστασή του από τους νεκρούς σαφέστατα και είπε ότι ο θάνατός του ήταν λυτρωτικός, έπρεπε να δοθεί για την σωτηρία του κόσμου. Τούτος θρηνεί για τον απλούστατο λόγο ότι απέτυχε στην αποστολή του, κανείς δεν τον ακούει πλέον και έφτασε η ώρα που το μεγάλο όρος θα πέσει, θα σοριαστεί, η μεγάλη δοκός θα σπάσει. Και βλέπει με κάποιο θρήνο την αποτυχία του μέσα στο έργο του για να μεταβάλει τον κόσμο της εποχής του. Λέω, δεν μπορεί να υπάρξει καμία σύγκριση μεταξύ του Υιού του Θεού, ο οποίος είναι Κύριος, που ήλθε από πάνω από τους ουρανούς, που έχει προφητείες υπέρ αυτού, ο οποίος αποθνίσκει στο Σταυρό και το προλέγει ότι θα αποθάνει και ο θάνατός του είναι λυτρωτικός για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας και προφητεύει την αναστασή του από τους νεκρούς, την έγερσή του εν δόξη και ο οποίος τώρα ζει στους ουρανούς και με τον οποίον επικοινωνεί ο κάθε πιστός. Επικοινωνούμε με έναν ζωντανό Κύριο. Αντίθετα, στην Κίνα, την Παλαιά, γιατί τώρα τα πράγματα όπως θα δούμε έχουν αλλάξει, στην Παλαιά Κίνα επικοινωνούσαν με ένα νεκρό. Ίσως με το πνεύμα όπως νόμιζαν του κάποιου νεκρού ή και των νεκρών τους, των συγγενών τους φυσικά, γιατί υπήρχε η πρόγονο λατρεία. Τα ιερά κείμενα, τα οποία συνέταξε κοντά στο θάνατό του και ασχολήθηκε με αυτό το έργο να συμμαζεύσει παραδόσεις, μύθους, διηγήσεις, παροιμίας, κάποια ποιήματα και συνέθεσε τα κείμενα τα οποία θεωρούνται ιερά, είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα τα 5 κανονικά κλασικά βιβλία, ένας κανόν της ιστορίας, το Σου Τσίνγκ, είναι η ιστορία της Κίνας αναθεωρημένη, ένας κανόν ποιήσεως, το Σι Τσίνγκ, έχει κοσμική και θρησκευτική ανθολογία, είναι ένας κανόν μεταβολών, το Γι Τσίνγκ, το οποίο αποτελεί ένα σύστημα μαντεύσεων, το οποίο ερμηνεύει ο ίδιος ο Κομφούκιος, προσπαθεί να ερμηνεύσει, ένα βιβλίο τυπικών εις τη λατρεία, το Λι Τσι, και ένα άλλο, το Άνοιξη Πτηνόπορο, το Τσουν Τσίου, τοπικά χρονικά της επαρχίας Λου, εκεί όπου έζησε ο Κομφούκιος. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι όλα αυτά τα κείμενα δεν έχουν καμία σχέση με την βαθύτερη υπόσταση του ανθρώπου, δεν δίνουν καμία απάντηση στο μεγάλο ερώτημα του ανθρώπου ποιος είναι, γιατί ήρθα, πού πηγαίνω και δεν δίνουν καμία διέξοδο στην ανθρώπινη απαγοήτευση και την ανθρώπινη ανησυχία για τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να προσανατολιστεί στον κόσμο και να βρει μια λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ζωής. Απλώς του δείχνει μια κάποια ηθική τρόπο συμπεριφοράς, κοσμιότητα, σεβασμό των αρχών και ούτω καθεξής. Μάλιστα, ρωτάτο πολλές φορές ο Κομφούκιος για το πέραν του κόσμου τούτου, τι έχει να πει από τους μαθητάς του, και τους έλεγε, μα αφού δεν ξέρετε αυτά που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο, τι θέλετε να μάθετε από πιο πέρα. Βεβαίως ήταν ένας τρόπος
υπεκφυγής. Όμορφος, τους καθήλωνε κατά αυτόν τον τρόπο, διότι τι να πει αφού δεν είχε. Τι να τους πει για το πέραν του κόσμου τούτου, αφού δεν είχε, και έδειχνε μονάχα τη συμπεριφορά στην παρούσα ζωή. Έλεγε ακόμα, αφήστε τους ουρανούς για τους αγγέλους και για τα σπουργίτια. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε εδώ κάτω. Επίσης, άλλα του βιβλία είναι το βιβλίο «Μεγάλη μάθηση», «Ταξίο», «Διδαχή για αρετή», μιλάει για αρετή, «Η διδασκαλία του μέσου που πρέπει να ακολουθήσει κανείς», «Η τέλεια μετριοπάθεια», «Τσουκ γιουγ», «Ανάλεκτα», «Τα λουν γιου», είναι συλλογή ρητών του Κομφουκίου, και τα έργα του Μεν Τζε, του μαθητού του, έργα του μαθητού αυτού. Αλλά μέσα σε αυτά τα βιβλία, όπως είπαμε, καμία θεολογική διδασκαλία δεν υπάρχει, καμία προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου δεν δίδεται, καμία λύσης του προβλήματος της υπάρξεως και απάντησης δεν δίδεται. Ενώ αντίθετα, ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει μέσα στις Άγιες Γραφές παίρνει την σαφή γνώση και την σαφή απάντηση ποιος είναι, από πού έρχεται, πού πάει. Ο Λόγος του Θεού του μιλάει ότι είναι ψυχή, και μάλιστα ψυχή πολύτιμη, η οποία θα ζήσει πέραν του κόσμου τούτου και ζει στην παρουσία του Θεού, εάν ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει και συμφιλειωθεί με τον Θεό για του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, του Κυρίου. Τώρα, σιγά σιγά, όπως είπαμε, επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει χωρίς θρησκεία και χωρίς λατρεία, όσο και αν προσπαθήσεις να την αφαιρέσεις και να την ξεριζώσεις, βέβαια δεν το προσπάθησε ο Κομφούκιος, αλλά τους εσυγκέντρωσε την προσοχή στον κόσμο τούτον και στο πώς θα ζήσουν σε τούτο τον κόσμο, χωρίς καμία ανησυχία για το πέραν του κόσμου τούτου. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε στο Κομφούκιο αφού πέθανε. Το 195 μετά π.Χ. ο Αυτοκράτορ προσφέρει θυσίες ζώων στον Κομφούκιο. Αρχίζει δηλαδή και θεοποιείται. Το ένα μετά Χριστόν του απονέμεται ο τίτλος «Ο Τέλειος», «Ο Ένδοξος». Το 57 μετά Χριστόν γίνονται θυσίες για τον Κομφούκιο σε όλη την αυτοκρατορία της Κίνας. Το 89 μετά Χριστόν ανακηρύσσεται πρίγκιπς. Το 267 μετά Χριστόν γίνονται θυσίες συχνότερα, 4 φορές το χρόνο. Το 492 μετά Χριστόν ονομάζεται ο Σοφός, ο Σεβαστός, ο Ολοκληρωμένος Σοφός. Το 555 μετά Χριστόν ιδρύονται ιδιαίτεροι ναοί σε ολόκληρη την Κίνα. Το 1068 έως το 1086 το αγαλμά του στείνεται μεταξύ άλλων θεών, και το 1906 ανακηρύσσεται ίσως με την θεότητα, τις θεότητες του ουρανού και της γης. Δείτε συνεπώς μία αύξηση και μία πρόοδο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος με το θρησκευτικό του συνέστημα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς Θεό, όσο κι αν θέλεις να του το ξεριζώσεις. Και όπως είναι γνωστόν σήμερα, σε αυτό το λαό, ο οποίος δεν είχε φυσικά μέσα του τίποτα, παρά εδιδάχτηκε έναν τρόπο συμπεριφοράς, μια ηθική, μια προσπάθεια στον κόσμο τούτον πώς θα απαντήσει, σε αυτό το λαό που δεν είχε τίποτα μέσα του, λέγω, αλλά υπήρχε ασαφές το θρησκευτικό συνέστημα και απεδίδεται σε αντικείμενα, και πίστευε ότι τα αντικείμενα έχουν κάποιες δυνάμεις, ήρχεται τώρα μια άλλη θρησκεία να κατακτήσει την ψυχή του. Ήταν εύκολο να μεταφερθεί από τον κόσμο που βρισκότανε στη θρησκεία τη σημερινή του Μάο Τσετούγκ, που είναι η θρησκεία του υλισμού, του στιγνού υλισμού, και καινούργια είδωλα και καινούργιες θεότητες έχουν μπει μέσα στην ψυχή του λαού. Είναι η νέα κοινωνική τάξη, είναι το προλεταριάτο, είναι η μορφωτική επανάσταση, είναι η προσωπικότητα του Μάο Τσετούγκ, η οποία πήρε τη θέση του Κομφουκίου. Κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει μεγάλη αλλαγή. Απλώς μια μεταφορά από εκείνη την κατάσταση των ανημιστικών πεπιθήσεων στις οποίες βρισκόταν ο λαός, σε κάποιες άλλες πεπιθήσεις
πάλι στον κόσμο τούτο. Αυτό δείχνει, λέγω, ότι η θρησκεία, το θρησκευτικό συνέστημα, δεν ξέρει.

Χαρακτήρα του λαού, έλεγε στη διδασκαλία του. Και αυτό είναι βέβαια σωστό, αλλά το θέμα είναι και το ερώτημα είναι πώς φτάνει ο λαός να γίνει ηθικός, πώς φτάνει να ηθικοποιηθεί. Εάν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, εάν ο άνθρωπος δεν πάρει την σωτηρία του Χριστού, ώστε νέο ρεύμα ζωής να έρθει μες στην ψυχή του και να τον μεταβάλει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτός λοιπόν πίστευε ότι αν ηθικοποιήσω με το λαό, σώζομαι το κράτος. Βέβαια υπηρετούσε και τα συμφέροντα της εποχής του και των ισχυρών της εποχής του που ήθελαν ένα λαό υποτεταγμένο και υπάκουο εις τα σαρχάς τους για να μην κάνουν επαναστάσεις, να μην εκτρέπονται στο κακό, να είναι υπάκουοι στους νόμους. Αλλά πώς ηθικοποιείται ο λαός? Αυτό είναι ένα χειμερικό όνειρο, μια χήμερα, μια προσπάθεια την οποία κάνανε μάλιστα και τους τελευταίους καιρούς μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεσηκώθηκαν μερικοί σοφοί στον κόσμο και είπαν ο ηθικός επανοξοπλισμός. Δηλαδή να εξοπλίσουμε τον κόσμο με ηθικά σύμβολα, με ηθικές αρχές, με ηθικούς κανόνες για να μπορέσει ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Αλλά πού έγινε και καλύτερος? Το κύμα αυτό υπήρξε μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ηθικός επανοξοπλισμός του κόσμου. Αλλά ο κόσμος δεν γίνηκε ηθικότερος. Ο κόσμος πορεύτηκε ακόμα πιο πολύ στο κακό. Και όπως μας λέει ο αδιάψευστος λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, δεν μπορεί ο κόσμος να αλλάξει. Ούτε θα μεταβληθεί. Ούτε υπάρχει σωτηρία για τον κόσμο από τον εαυτό τους. Ούτε από την επιστήμη τους. Ούτε από τη φιλοσοφία τους. Ούτε από τη διδασκαλία τους. Ούτε από τις ηθικές τους αρχές. Μόνον ο Χριστός σώζει. Αλλά ο Χριστός σώζει ατομικά. Δεν σώζει γενικά τον κόσμο. Πρέπει εσύ να πιστέψεις. Πρέπει εσύ να αναγνωρίσεις τον Χριστό. Πρέπει εσύ να παραδεχθείς την αμαρτωλότητά σου, να μετανοήσεις και να πιαστείς από τον Χριστό, να στραφείς και να πιαστείς και να τον δεχτείς σωτήρας σου. Τότε γίνεται η μεταβολή της ψυχής. Δεν πιστεύει μέσα το Ευαγγέλιο και η Βίβλος ότι οι λαοί της γης θα γίνουν χριστιανικοί στο σύνολό τους, ότι οι κοινωνίες θα αλλάξουν στο σύνολό τους, ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει στο σύνολό τους, στο σύνολό του. Αυτό αποτελεί μια καθαρή ουτοπία. Φτιάξε τον άνθρωπο για να φτιαχτεί ο κόσμος. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει ένας προς έναν να φτάσει να μετανοήσει και να πιστέψει εις τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν αυτά, το έθνος στερεώνεται και η μεγαλοσύνη του εξαρτάται από τον ηθικό χαρακτήρα του λαού. Θα πρέπει να τηρηθούν οι αρχές αυτές από όλες τις τάξεις, κάθε κυβερνήτης ή δάσκαλος να τις εφαρμόσει πρώτος και ο χαρακτήρα του ανθρώπου είναι μεγαλύτερος και από τις πράξεις σου, έλεγε. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να φτιάξει χαρακτήρα. Καλά όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πώς γίνονται? Και απόδειξη ότι το οικοδόμημα στην Κίνα στηρίχθηκε στην άμμο και ήρθε η εποχή και σαρώθηκε. Σήμερα άλλες αρχές. Είναι η ηθική του Μάο Τσετούγκ και το βιβλιαράκι του Μάο Τσετούγκ. Όπως οι αρχές του Κονφουκίου τότε διαδίδοντο εις όλο τον κόσμο και αποτελούσαν αντικείμενο πίστεως, σήμερα το βιβλιαράκι, το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο Τσετούγκ είναι στα χέρια όλων των νέων για να μάθουν τους κανόνες και τις αρχές της μορφωτικής επαναστάσεως. Ανέφερε ο Κονφούκιος 5 θεμελιώδεις υποχρεώσεις. Του κυβερνήτου έναντι των υπηκών του. Του πατέρα έναντι του ιού. Του άνδρα έναντι της γυναικός. Του μεγαλυτέρου αδελφού έναντι του μικροτέρου αδελφού. Του φίλου προς τον φίλο. Τι είναι αυτά όλα? Αυτά είναι ξεθοριασμένα πράγματα, τόσο φτηνά, τόσο φτηνά, που μπορεί να τα ξέρει ο οποιοδήποτε μέσα στον κόσμο και τα βγάλει αυτά από την κοινή πείρα, την κοινή εμπειρία της ζωής. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μεταβάλει την ψυχή του ανθρώπου, κάτι το οποίο θα τον αλλάξει, δύναμη η οποία θα έρθει από πάνω από τον ουρανό. Ο Χριστός μέσα στον κόσμο είναι η παρουσία του, η προσωπικότητα του, είναι στοιχείο μεταβολής της ανθρωπίνης ψυχής σε όλο το βάθος της. Οπότε οι αρχές αυτές, περί των οποίων μιλούμε, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αναγεννημένος μέσα στη χριστιανική κοινότητα, επί παραδείγματι στην εκκλησία του Χριστού, ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να τα διδαχθεί αυτά, ούτε να του τα γράψουν. Ότι ο γιος σέβεται τον πατέρα, ότι ο γυναίκα σέβεται τον άνδρα, ότι ο υπήκο σέβεται τον κυβερνήτη

τα ξέρει και είναι θεοδίδακτος, διδαγμένος από τον Θεό, από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα του και δεν έχει ανάγκη να τα γράψεις και να τα δώσεις σε ένα βιβλιαράκι για να τα διαβάσει και να τα αποστοιχίζει. Ξεκίναγε από την αντίληψη ότι η φύση του ανθρώπου είναι αγαθή. Μέγα σφάλμα. Μέγα σφάλμα. Ότι ο άνθρωπος αγαπάει, ο άνθρωπος γεννήθηκε για δικαιοσύνη, ότι ο ουρανός, ό,τι οι ουρανοί έδωσαν, ότι η κλίση του ανθρώπου, η κλίση της ανθρωπίνης φύσεως είναι αγαθή, και ότι ο άνθρωπος έχει την τάση προς το αγαθό, διότι το έχει μέσα του αυτό. Λάθος. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τον Θεό βεβαίως. Αλλά ο άνθρωπος διεφθάρει, διότι απεκόπη από τον Θεό και εξαιτίας της αμαρτίας η ζωή του ολόκληρη, πνευματική και ηθική, κατεστράφει μέσα. Ο άνθρωπος είναι χαλασμένος. Αν λοιπόν ξεκινήσεις από την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι καλός, αλλά μπορεί να γίνει και καλύτερος, λάθος. Δεν διακρίνεις την αρρώστια της ανθρωπίνης ψυχής. Κατά την Αγία Γραφή ο άνθρωπος είναι αθεράπευτα άρρωστος. Αθεράπευτα άρρωστος. Είναι χαλασμένος σε όλο το βάθος. Είναι αμαρτωλός. Είναι πουλημένος υπό την αμαρτία. Και η μόνη δύναμη λυτρωτική που μπορεί να τον μεταβάλει και να τον αλλάξει είναι η χάρις του Ιησού Χριστού. Το σωτήριον έργο του Χριστού. Το αίμα του Σταυρού και το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος έτσι, δεν αλλάζει. Αν ξεκινήσεις από την αντίληψη ότι είσαι καλός και θα γίνεις καλύτερος, ποτέ δεν θα φτάσεις σε σωτηρία. Και ποτέ δεν θα φτάσεις σε αλλαγή. Διότι είσαι σαν τον άρρωστο που δεν πιστεύει ότι είναι άρρωστος για να πάει στον γιατρό. Καλά είναι. Θα γίνω και καλύτερο. Αλλά άμα είσαι άρρωστος, είσαι άρρωστος. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και ο μόνος τρόπος θεραπείας σου είναι να πας στον γιατρό. Και ο μόνος γιατρός που μπορεί να σε θεραπεύσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδίδασκε απεριόριστη υπακοή. Απεριόριστο σεβασμό και υπακοή στους γονείς. Τελεία υποστήριξη των γονέων. Τελεία ανησυχία για την αρρώστια τους. Θρήνος και κοπετός για το θάνατό τους. Θυσίες και προσφορές μετά το θάνατό τους. Στους γονείς. Εξού και μέσα σε εκείνη την απέραντη τότε αυτοκρατορία και σημερινή αυτοκρατορία υπό άλλη μορφή, ήταν ξεχυμένη η πρόγονο λατρεία, η λατρεία των προγόνων. Έκαναν μεγάλο κοπετό στον τάφο και μετά συνέχεια ελάτρευαν το πνεύμα του αποθανόντος. Έδειξε 5 ανώτερες αρετές, την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την τήρηση των αρχαίων εθήμων, την ειλικρίνεια, την ευθύτητα της καρδιάς και της σκέψεως. Αλλά και αυτά ήσαν οι αρετές αυτές, τόσο ξεφτισμένες, τόσο πενιχρές, τόσο αδύνατες, τόσο ποιαν σχέση μπορούν να έχουν αυτά τα πράγματα με τη νέα ζωή την οποία εξαγγέλει ο Χριστός και την οποία υπόσχεται να δώσει και δίδει σε εκείνους οι οποίοι έχουν πιστέψει εις τον Υιόν του Θεού. Έρχεσαι στον Ιησού Χριστόν χαμένος, αποτυχημένος και ο Ιησούς Χριστός σου δίνει μια καινούργια ζωή, μεταβάλλε τη ζωή σου τελείως. Καμία σχέση της σημερινής και της προηγουμένης ζωής. Υπάρχει ένα ορόσημο που χωρίζει τη παλιά ζωή από την καινούργια ζωή. Σταυρώθηκες στο Σταυρό όλο το παρελθόν σου και η παλιά σου ζωή. Απέθανες στο Σταυρό. Και τώρα από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που μετενόησες και πίστευσες, ζεις μια καινούργια ζωή. Μίλησε ακόμα για τη γυναίκα, για υπακοή στους γονείς της, για υπακοή στο σύζυγο, για υπακοή στο γιο όταν είναι χείρα και λείπει ο σύζυγος. Έδωσε κανόνες διαζυγίου και ο χρυσούς κανόν τον οποίον διακήρυξε είναι ό,τι θέλεις να σου κάνουν, δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις εσύ. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις. Αλλά αυτή είναι η αρνητική μορφή. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε και μας έδωσε την ικανότητα να πραγματοποιούμε την θετική μορφή της αγάπης. Η αγάπη είναι τελείως διαφορετική
Δεν είναι ότι δεν θέλεις να σου κάνει, μην το κάνεις, αλλά αντίθετα, κάνε με το παραπάνω. Αγάπα τον εχθρό. Όπως είπαμε, για το Θεό δεν μιλούσε πολύ. Βέβαια, σε μία περίοδο της ιστορίας της Κίνας, αναφέρεται ο Θεός ως υπέρτατος κυβερνήτης, ο Σάνγκτη, λατρεύεται ειδικά από τον αυτοκράτορα, όχι από τους κατωτέρους. Αργότερα, σε άλλες αυτοκρατορίες, αντικαταστάθηκε ο υπέρτατος κυβερνήτης από τον ουρανό, ο Σάνγκτη από τον Τιέν. Και ο ουρανός ήταν ένα μεταξύ Θεού και πανθεϊστικής αντιλήψεως του σήμαντος. Ο Θεός ξεχυμένος μέσα στον κόσμο, στα στοιχεία του κόσμου. Και ένα άλλο πράγμα που ήταν σημαντικό ήταν το Τάο, δηλαδή η οδός, ο τρόπος της ζωής, η πορεία. Το σύστημα της ζωής το οποίο πρέπει να ζει. Στην πρωτεύουσά τους, το Πεκίνγκ, υπήρχαν φυσικά ναοί και γίνονται θυσίες στην πόλη Πεκίνγκ και τα κατέστρεψε αυτά όταν μπήκε, όταν κατέλαβε το Πεκίνγκ ο Μάο Τσετούγκ, κατέστρεψε και σταμάτησαν οι θυσίες αυτές. Υπήρχαν λοιπόν γίνονται θυσίες προς τον Θεό του ουρανού, στο χειμερινό ηλιοστάσιο, όπου ο αυτοκράτορ εθυσίαζε ένα λευκό τάβρο σε ένα μαρμάρινο θυσιαστήριο. Θυσίες προς την γη, στο θερινό ηλιοστάσιο, προς βοράν του Πεκίνγκ, και ήταν ένα τετράγωνο θυσιαστήριο που περιβαλλόταν από νερό, εθυσιάζοντο άλλες θυσίες. Στην Ανατολή εθυσιάζοντο προς τον ήλιον, στην πύλη της πόλεως, στην Αιαρινή Ισημερία και στη Φθινοπορεινή Ισημερία στη Δυτική Πύλη εθυσιάζοντο θυσίες στη Σελήνη. Κατά συνέπεια ήταν ένα πλεγμένο πράγμα, ανακατωμένο πράγμα, με πολύ χαμηλές αντιλήψεις και, όπως είπαμε, ανημιστικές, διότι απέδιδαν ιδιότητες πνευματικές στα πράγματα αυτά, τα οποία δεν μπορούσαν ούτε να βλάψουν, ούτε να ωφελήσουν. Οι θυσίες στην εποχή, στον Κομφούκιο τώρα, στους ναούς του Κομφούκιου, οι οποίοι ανήρχονται μέχρι ότου ο Μάο Τσετούγκ ανέλαβε τα πράγματα, σε 1560 εθυσιάζονται 6 τάβροι, 27.000 χείρι, 5.800 πρόβατα, 2.800 ελάφια, 27.000 κουνέλια, σύνολο 62.606 ζώα. Αυτός είναι ο Κομφούκιος και ο Κομφουκιανισμός. Και όπως είπα, αυτή η θρησκεία που ήταν περισσότερο μαγεία, η επιρροή της μαγείας των πνευμάτων απάνω στον κόσμο και η προσήλωση του κόσμου στα αντικείμενα τριγύρω και δίδασκαν μόνον το πώς θα αποκτήσεις εδώ πέρα στον κόσμο τούτον μια καλή συμπεριφορά απέναντι του αυτοκράτορος, των αρχών, στα σχέσεις μεταξύ των, στην οικογένεια, οι άνθρωποι μεταξύ των, χωρίς καμιά ελπίδα ουρανού. Έτσι άδειο όπως ήσαν, ήταν πολύ εύκολο το πέτασμα από αυτή τη θρησκεία που δεν έδινε τίποτε, σε μια άλλη θρησκεία, η οποία πάλι δεν δίνει τίποτε, αλλά φροντίζει και ενδιαφέρεται μονάχα για την επιβολή μιας κοινωνικής τάξεως, κατά την αντίληψη βεβαίως, την άποψη την κοινωνιστική, την κομμουνιστική. Συνεπώς, κάποιες θεότητες από εκεί αντικαταστάθησαν από κάποιες άλλες θεότητες από εδώ. Η ιδεολογία, το κόμμα, πολιτικές αρχές, ο Μάο Τσετούγκ, ο οποίος σχεδόν έχει μυθοποιηθεί, ή το προλεταριάτο, αυτές γίνηκαν αρχές. Και το Τάο, το Τάο στην μια περίπτωση, το Τάο στην δεύτερη περίπτωση. Δηλαδή, ο τρόπος, η οδός, ο τρόπος της συμπεριφοράς, της εκδηλώσεως, της εκφράσεως, ο τρόπος της επιτυχίας αυτών των πραγμάτων της κοινωνικής μεταρρυθμίσεως. Συνεπώς, τα πράγματα είναι αντίστοιχα. Δεν ήταν παρά απλώς να του παρουσιάσεις αυτού του λαού τις άλλες θεότητες για να περάσει
από τη μια κατάσταση στην οποία βρισκόταν σε μια άλλη κατάσταση. Το ίδιο άδειο στην πρώτη περίπτωση, το ίδιο άδειο και σήμερα. Και όπως εκείνο το σύστημα το οποίο επί αιώνες εκράτησε, οικοδομήθηκε στην άμμο και δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, και τούτο το σύστημα σήμερα που οικοδομείται απάνω στη βία και στην καταπίεση, στην θρησκεία του μίσους, δεν είναι δυνατόν να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Οι ψυχές μένουν άδειες, χωρίς την ελπίδα, χωρίς την πίστη, χωρίς την βεβαιότητα μιας άλλης ζωής, χωρίς την δύναμη που μεταβάλλει την ζωή τους μέσα τους, χωρίς την μεταμόρφωση εκείνη, χωρίς τον νόμο της αγάπης, τον οποίο βάνει ο Θεός μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Μας δίνει λοιπόν μια ασθενή αντίληψη του υπερφυσικού, πολύ ξεθοριασμένη, ως επί το πλείστον πολυθεϊστική και ανημιστική. Μας δίνει μια προσπάθεια αυτοδικαιώσεως. Αυτοδικαιώσεως. Λέει στον άνθρωπο, είσαι καλός, θα γίνεις καλύτερος. Τόσο αντίθετα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο να αποδείξει τον Θεόν των ζώντα και αληθινών των εξωκόσμιων, που έφερε στην ύπαρξη τον κόσμο από αγάπη και τον άνθρωπο από αγάπη, δείχνει τώρα στον άνθρωπο πόσο είναι χαλασμένος μέσα του και ότι έχει ανάγκη ειλικρινά να μετανοήσει και να σωθεί. Δεν μας δίνει καμιά ελπίδα για την αιωνιότητα. Ενώ ο Χριστός σου μιλάει για βεβαιότητα αιωνίου ζωής. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι να έρχομαι και θα σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ο άνθρωπος του Θεού έχει την πίστη και τη βεβαιότητα και ξέρει που θα πάει. Μας δίνει μια αρνητική μορφή του χρυσού κανόνα της αγάπης. Όχι αγάπα και τον εχθρό σου, αλλά όσα δεν θέλεις να σου κάνω, μην κάνεις. Ο Χριστός κήρυξε την αγάπη και στάθηκε ο ίδιος η προσωποποίηση της αγάπης και η φανέρωση της αγάπης μέσα στον κόσμο. Δεν υπόσχεται καμία καλυτέρευση της κοινωνίας για τις προόδου. Τίποτε, απλώς μια υποταγή στο καθεστώς, στο κατεστημένο, το τότε. Μια υποταγή, αυτό ενδιέφερε περισσότερο. Να μην υπάρξει καμία αντίδραση, καμία πρόοδος. Ο Χριστός όμως, όπου μπει, το στοιχείο αυτό μεταβάλλει και μεταμορφώνει. Κοινωνίες μεταβλήθησαν όταν μπήκε ο Χριστός μέσα. Η δουλεία κατηργήθη με την παρουσία του Χριστού. Η θέση της γυναικός ανέβηκε με την παρουσία του Χριστού και την διδασκαλία του Χριστού στον κόσμο. Και όλα μεταβάλλονται όταν ο Ιησούς Χριστός εμφανιστεί σε ένα περιβάλλον. Ακόμα η θέση της γυναικός είναι χαμηλή, ήταν χαμηλή στα μέρη εκείνα, ως που ήρθε ο Μάο Τσετούγκ και βέβαια έδωσε άλλες γραμμές, και το ιδεώδες των κοινωνικών έστεκε πίσω. Λέγω κατά συνέπεια, καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει μεταξύ της αληθείας της εν Χριστώ Ιησού και εκείνης της θρησκείας, η οποία επί αιώνες εκράτησε εκατομμύρια κόσμων σφιγμένους μέσα σε εκείνες τις αρχές και σε εκείνες τις γραμμές και σε εκείνες τις αντιλήψεις, χωρίς να μπορούν οι άνθρωποι εκείνοι να δούνε το φως. Πόσο ευτυχής είμαι ότι ο Θεός μας απεκάλυψε, ότι ο Θεός έστειλε το φως από τον ουρανό. Δεν θα είμαστε καλύτεροι. Και οι αρχαίοι Έλληνες, μην νομίζετε ότι είσαν καλύτεροι, και αυτοί ηθικός και πνευματικός. Μπορεί να είχαν μια σκέψη, γράψανε βιβλία, καλλιέργησαν ποιήση και φιλοσοφία, αλλά πνευματικός και ηθικός, όλη θεία, οι θεοί τους είχαν όλα τα ανθρώπινα πάθη, κάνανε τα χειρότερα μάλιστα, πιο χειρότερα από ό,τι κάνανε οι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Και θα είμαι στην ίδια κατάσταση εάν το αναγεννητικό φως και η δύναμη και η χάρη του Ιησού Χριστού δεν είχε έλθει στον κόσμο και δεν είχε φανερωθεί. Εφανερώθη χάρις του Θεού. Διδάσκουσα όλους εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τα σκοσμικά σε επιθυμία και να ζήσουμε μια ζωή κατά το θέλημα του Θεού, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του Ιησού Χριστού του Κυρίου και ζώντας μέσα στη ζωή της αγάπης με την προσδοκία της ελπίδος του ουρανού. Η μελέτη της Βίβλου, η πίστη στον Χριστό, άγιο περπάτημα στον κόσμο του τόπου, τόσο πολύ ξεχωρίζει από όλα αυτά τα οποία οι θρησκείες του κόσμου έδωσαν κατά καιρούς στον κόσμο.
ο Θεός λέει μαζί μας. Στο ερχόμενο θα μιλήσουμε για το λαό Τσε. Μια άλλη μορφή μέσα στον κινέζικο κόσμο.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Ερχόμαστε να σε ευχαριστήσουμε. Η ευχαριστία μας Πατέρα μας είναι τόσο μεγάλη, γιατί η αγάπη σου είναι και αυτή άπειρη και αιώνια. Είναι αλήθεια Πατέρα μας ότι στη ζωή μας, καθώς ήρθε το μήνυμα της αιώνιας σου αγάπης, ήταν ένα μήνυμα που δεν το είχαμε συνηθίσει και ήταν ένα μήνυμα που δεν το περιμέναμε. Ξέραμε ότι ζούσαμε μακριά από σένα μέσα στην αμαρτία, σε περιφρονούσαμε, σε είχαμε διαγράψει από τη ζωή μας, σε βλαστημούσαμε, περπατούσαμε τους δρόμους τους δικούς μας, σε αγνοήσαμε και σε αγνοούσαμε. Σε ευχαριστούμε όμως Πατέρα μας, γιατί εσύ είσαι ένας Θεός ο οποίος δεν ανταποδίδει σύμφωνα με τις πράξεις μας. Δεν ανταποδίδεις. Μακροθυμείς, μας περιμένεις. Με έλεος μας σκεπάζεις. Προπορεύεται η αγάπη σου και μετά ακολουθεί η δικαιοσύνη σου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και τούτη την ημέρα που μας την έδωσες. Και αυτή είναι μέρα δικιά σου. Όλες οι μέρες είναι δικές σου. Εσύ μας τις δίνεις. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας δίνεις την ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι εδώ και να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Είναι μια ώρα που εσύ τη θέλεις να τη δώσουμε για σένα. Είναι μια ώρα που εσύ θέλεις να μας ευλογήσεις. Ζητάμε Πατέρα μας να τη θυμίζεις σε όλους μας, να παραμερίζεις όλα τα εμπόδια. Βοήθησέ μας ώστε μέσα στη ζωή μου, στη ζωή μας, να βάζουμε πρώτα το θέλημα το δικό σου. Παρακαλούμε εσύ να μας ευλογήσεις και ό,τι έχει να μας πεις το περιμένουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

διαβάζουμε από την επιστολή προς Κολοσσαείς το 4 κεφάλαιο και το 15 εδάφιο και κάτω, στη σελίδα 1045. Ασπάσθητε τους εν Λαοδικία αδελφούς.

15, 4:15. Ασπάστητε τους εν Λαοδικία αδελφούς και των νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων και την εκ Λαοδικίας να αναγνώσετε κι εσείς. Και είπατε προς τον Άρχιπον, πρόσεχε εις την διακονίαν την οποίαν παρέλαβες εν Κυρίω δια να εκπληρείς αυτήν. Ο ασπασμός σε γράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Ενθυμίστε τα δεσμά μου. Η χάρις ή με θυμών αμήν. Το εδάφιο μας είναι το 17. Και πέστε στον Άρχιπο, πρόσεχε εις την υπηρεσίαν την οποίαν παρέλαβες εν Κυρίω δια να εκπληρείς αυτήν. Ο άνθρωπος του Θεού μέσα σε όλα τα οποία τα προτερήματα τα οποία αποκτά στη ζωή του, ένα από τα προτερήματα είναι η πιστότητά του, η συνέπειά του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι μας ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος είναι ασυνεπής. Δύσκολα βρίσκεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι συνεπής. Και είναι και αυτό ένα στοιχείο της αμαρτίας η οποία κυριαρχεί μέσα στις καρδιές μας. Όταν όμως ο Χριστός έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, ο Χριστός κάνει μία καινούρια δημιουργία. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος είναι εν Χριστώ Ιησού, είναι καινούριο δημιούργημα. Και όταν μάλιστα ερμηνεύει τι θα πει καινούριο δημιούργημα, λέει ότι τα παλαιά παρήλθον, όλα έγιναν καινούρια. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι η σχέση μας με τον Χριστό και η σύνδεσή μας με τον Χριστό και το ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, το Πνεύμα του Χριστού κατοικεί μέσα μας και, ότι, και το ότι έχουμε νουν Χριστού που λέει ο Λόγος του Θεού, όλα αυτά λένε το εξής, ότι η ζωή του ανθρώπου ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό πρέπει να είναι μία ζωή η οποία θα έχει βασικές αλλαγές, για να μην πούμε ριζικές αλλαγές, και κάποιος διαμαρτυρηθεί. Γιατί ξέρετε, σήμερα πολύ ακούγεται να λέγεται ότι χώμα είμαστε, άνθρωποι είμαστε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, πειρασμούς έχουμε, αλλά δεν λέμε τι απαιτήσεις έχει ο Θεός μέσα στο Λόγο Του. Ο Θεός λοιπόν θέλει να κάνει μία ριζική αλλαγή στη ζωή μας και να επουλώσει τα τραύματα που η αμαρτία έχει δημιουργήσει μέσα στην καρδιά μας. Όλοι δεν έχουμε τα ίδια τραύματα, γι' αυτό δεν έχουμε όλοι και τα ίδια πάθη.
δεν έχουμε όλοι και τις ίδιες αδυναμίες. Δεν έχουμε όλοι και τις ίδιες πτώσεις. Αλλά ο Θεός θέλει το οποιοδήποτε τραύμα έχει δημιουργήσει η αμαρτία στη ζωή μας, θέλει να το επουλώσει. Και όταν ο Λόγος του Θεού μας δίνει στοιχεία τα οποία μας ταυτίζει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τα στοιχεία αυτά μας τα δίνει για να δούμε ότι όπως ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού, και το θέλημα του Θεού δεν είναι χωρίς δυσκολίες και χωρίς εμπόδια. Μερικοί θέλουμε το θέλημα του Θεού να το κάνουμε χωρίς δυσκολίες και χωρίς εμπόδια. Ο Χριστός είπε ότι εφόσον ταυτίζεστε μαζί μου, θα πρέπει να περπατήσετε κι εσείς από τα ίδια μονοπάτια. Και ο Χριστός είχε ένα σωρό δυσκολίες. Το αποκορύφωμα το βλέπουμε στη Γεθσημανή. Εκεί ο Χριστός έπρεπε να πιει ένα ποτήρι. Η δυσκολία ήταν τρομερή. Τρομερή ήταν η δυσκολία. Την αγωνία που πέρασε εκεί στη Γεθσημανή είναι μια αγωνία μοναδική. Ούτε ο Ιώβ που λέει ότι ήταν νύχτα και έλεγα πότε να έρθει μέρα. Έρχονταν μέρα και έλεγα πότε να έρθει νύχτα. Κανένας δεν την πέρασε. Και μέσα σε όλη αυτή την αγωνία και σε αυτή τη δυσκολία έμεινε στη θέση του. Είπε, Πατέρα, να μην γίνει το δικό μου θέλημα αλλά να γίνει το δικό σου. Σε όλη του τη ζωή ο Ιησούς Χριστός στάθηκε συνεπής στο θέλημα του Θεού. Το ίδιο έχουμε να πούμε και για το Μωυσή. Ο Μωυσής, όταν ο Θεός τον εκάλεσε και ανέλαβε αυτό το βαρύ έργο, ήταν πολύ βαρύ το έργο το οποίο ανέλαβε ο Μωυσής, αφού κάποια στιγμή ένιωσε τόσο βάρος που νόμισε ότι θα βουλιάξει, θα διαλυθεί, και λέει, Θεέ μου, λέει, εγώ, λέει, τον γέννησα αυτόν τον λαό και τον έριξες απάνω στην πλάτη μου. Έμεινε όμως πιστός. Έμεινε συνεπής. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Απόστολο Παύλο. Δεν πέρασε από λίγες δυσκολίες. Θυμόσαστε όταν ο Άγαβος, ο προφήτης αυτός που κυκλοφορούσε την εποχή εκείνη που ζούσε ο Απόστολος Παύλος, και του πήρε τη ζώνη του Παύλου και έδεσε τα χέρια του και είπε, έτσι θα τον δέσουν αυτού που είναι η ζώνη. Λέει ο Λουκάς, όλοι, λέει, πέσαμε απάνω του. Όλοι κλαίγαμε και λέγαμε, μην πας. Αλλά ο Θεός τον ήθελε εκεί. Είμαι, λέει, δεμένος, λέει, από το πνεύμα. Δεν μπορώ, λέει, να μην πάω. Μα αδελφέ μου, του έλεγαν, σε περιμένουνε δεσμά. Και γυρίζει και λέει, είμαι έτοιμος. Όχι σε δεσμά,
όχι σε φυλακή, ακόμα και σε θάνατο. Αυτό το πνεύμα δίνει η Καινή Διαθήκη, δίνει ο Λόγος του Θεού. Για τον άνθρωπο του Θεού λέει ότι πρέπει να είναι συνεπής, συνεπέστατος. Να είναι μέσα σε μία πιστότητα όπως ακριβώς τον θέλει ο Θεός. Και ξέρετε, είναι ένα γεγονός στο οποίο πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας ένοχο. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι, δίνοντας αφορμή από τον άρχιπο, δεν ξέρουμε τι δουλειά του είχε αναθέσει ο Θεός και τι δουλειά έπρεπε να κάνει, αλλά έρχεται και λέει το μήνυμα και πέστε στον άρχιπο, πρόσεχε εις την διακονία την οποία παρέλαβες εν Κυρίω να εκπληρείς αυτήν. Εκπληρώ σημαίνει ότι την εκτελώ στο ακέραιο. Αυτό το πράγμα θα πει. Και ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, αν κάτι θα ανταμείψει σε κάθε έναν από μας, είναι η πιστότητα. Πολλοί, ξέρετε, καθώς διαβάζουνε το Λόγο του Θεού και βλέπουνε τους ανθρώπους του Θεού να έχουνε κάνει μεγαλεία, να έχουνε περάσει από δυσκολίες, να έχουνε περάσει από βάσανα, να έχουνε περάσει από αντίξωες καταστάσεις, νιώθουνε τόσο μειονεκτικοί και νιώθουνε τόσο παραπεταμένοι, παραμερισμένοι, ώστε λένε εμείς τι κάναμε, τίποτα δεν κάναμε. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και λέει ότι το μέτρο του Θεού είναι η πιστότητα. Δεν είναι ούτε το μέγεθος της εργασίας, ούτε η έκταση της εργασίας, ούτε το οποιοδήποτε χάρισμα. Είναι η πιστότης. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, όταν αναφέρεται σε εκείνη την παραβολή των ταλάντων, δεν λέει μπράβο σου γιατί τα έκανες από 5-10. Δεν ήταν το νούμερο το οποίο του τον επενούσε, αλλά ήταν η πιστότητά του. Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Το ίδιο ήταν και με τον άλλον, τον δύο. Ο Θεός λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνο που μετράει στην πνευματική μας ζωή είναι η πιστότητά μας. Γι' αυτό έρχεται εδώ πέρα και λέει για τον άρχιπο, πρόσεχε εις την διακονία την οποίαν παρέλαβες εν Κυρίω δια να εκπληρείς αυτήν. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να συνηθίσει, ο άνθρωπος του Θεού να είναι συνεπής στη ζωή του. Όταν το τοποθετεί ο Λόγος του Θεού αυτό, ξέρετε τι λέει. Το ναι, ναι, το ου, ου.
λέει, όταν λες μία κουβέντα, αυτή η κουβέντα σου ή να είναι ναι ή να είναι ου. Να έχει μέσα συνέπεια και πιστότητα. Γι' αυτό όταν έρχεται και μιλάει για τους όρκους που οι όρκοι επιβεβαιώνουν την πιστότητα των λόγων, λέει, εσύ λέει θα ορκίζεσαι. Όταν θα ανοίγεις το στόμα σου και θα λες ναι, αυτό είναι ναι. Όταν το στόμα σου λέει όχι, αυτό θα είναι όχι. Όταν εγώ κάθομαι μπροστά στο Θεό και δίνω υποσχέσεις στο Θεό, όταν κάθομαι μπροστά στην Εκκλησία και δίνω υποσχέσεις μπροστά στην Εκκλησία και οι υποσχέσεις μου αυτές έχουν τη θέση του ναι, εγώ πρέπει να βρίσκομαι στο ναι. Όταν πάλι έρχεται ο πονηρός και μου δίνει την προσφορά του και εγώ λέω όχι, εγώ πρέπει να μείνω στο όχι. Αυτή είναι η συνέπεια του χριστιανού. Σήμερα ξέρετε πόσοι χριστιανοί έχουν ξεφύγει από τη θέση τους. Ένα απλό πράγμα, ένα απλό παράδειγμα, γιατί είναι και πιο ας πούμε επίκαιρο και τα λοιπά, είναι η τηλεόραση. Είχαν πει στο Θεό ότι σταματάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, είπανε. Ήρθε, βρήκε άλλο τρόπο ο Σατανάς και ενώ στον κινηματογράφο πήγαιναν μια φορά τη βδομάδα ή δυο φορές το μήνα, τώρα όλη την ημέρα. Προχτές άκουγα μια στατιστική και έλεγε ότι κατά μέσον όρον ο Έλληνας, λέει, βλέπει τηλεόραση κατά μέσον όρον 4 ώρες το 24ωρο. 4 ώρες το 24ωρο. Και λέει ο λόγος του Θεού, θα είσαι συνεπής. Η συνέπειά μας πρέπει να είναι στη σχέση μας με το Θεό. Όταν του λέω του Θεού κάτι, αυτό το κάτι εγώ πρέπει να το εκπληρώνω. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει, καλύτερα, λέει, να μην υποσχεθείς παρά να υποσχεθείς και να μην εκτελέσεις αυτό το οποίο υπόσχεσαι. Οι άνθρωποι σήμερα είναι γεμάτο από υποσχέσεις. Γεμάτο από υποσχέσεις. Αλλά όταν έρθει η ώρα για να εκπληρωθούν αυτές οι υποσχέσεις, δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και μην ξεχνάμε ότι ό,τι κάνουμε, ό,τι κι αν κάνετε, λέει, όλα να είναι για δόξα Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στον άρχιπο του λέει πρόσεχε, γιατί ο πονηρός μπορεί να μας ξεγελάσει. Και βρίσκει τρόπους αυτός ώστε να μας βγάλει από τη συνέπεια. Και δεν χρειάζεται να είναι το γεγονός και το περιστατικό σπουδαίο και μεγάλο και σοβαρό για να δείξουμε τη συνέπειά μας. Ο Χριστός, ξέρετε τι είπε,
Εάν, λέει, στο ελάχιστο δεν σταθήκατε πιστοί, ποιος θα σας δώσει το πολύ? Η πιστότης μας είναι κάτι που πρέπει εμείς να το δούμε στα μικροπράγματα. Πρέπει να μάθουμε πρώτα απ' όλα ο λόγος μας να είναι ναι και ο λόγος μας να είναι όχι. Αυτό πρέπει να μάθουμε. Πρέπει μέσα στη ζωή μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και ο Θεός μας αποκαλύπτει και μας δίνει αλήθειες και μας δίνει θέσεις και μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε, εμείς να είμαστε πιστοί. Θυμάμαι μια φορά, ήμουνα σε μια συνάθρηση. Την βραδιά την είχανε οι νέοι και το θέμα τους ήταν για προσευχή. Η ανάπτυξη του θέματος ήταν πολύ σπουδαία. Τη χάρηκα πραγματικά. Αλλά όταν τελείωσε, τον συνεχάρηκα τον νεαρό αυτόν, αλλά του είπα ένα πράγμα. Αυτό που λες το πιστεύεις? Εσένα, λέω, ποτέ δεν σε έχω δει στην προσευχή της Εκκλησίας. Πώς συμβιβάζεται το ένα με το άλλο? Γι' αυτό, αγαπητοί, ας προσέξουμε την πιστότητά μας και ας προσέξουμε την υπευθυνότητά μας. Αν σήμερα ο Θεός σε καλεί να είσαι εδώ πέρα, εδώ πέρα θα είσαι. Αυτή είναι η έννοια. Αν ο Θεός σε καλεί να είσαι στο σπίτι σου, στο σπίτι σου θα είσαι. Εκεί που σε καλεί. Θυμάμαι όταν είχε γίνει η μεγάλη πυρκαγιά εδώ στην Πεντέλη και κάηγε και το δάσος του Συγκρού, που είναι εκεί το κτήμα. Η φωτιά είχε φτάσει από την απέναντι, όσοι ξέρετε την εκκλησία στο Μαρούσι, είχε φτάσει από την απέναντι πλευρά. Η άσφαλτος ήτανε για να περάσει από εδώ. Και όλοι τώρα, είχε γεμίσει από καπνό και δεν έβλεπες τίποτα, είχε σκοτεινιάσει και ήταν απόγευμα. Και όλοι τώρα προσπαθούσαμε να σβήσουμε τη φωτιά ή να την περιορίσουμε από εκείνη την πλευρά της ασφάλτου να μην έρθει από εδώ. Και κάποια στιγμή βλέπω ένα νεαρό, μα με τέτοιο ζήλο, με τέτοια ευκινησία, με τέτοια δύναμη, με τέτοια επιτυχία έσβηνε τη φωτιά που είχε περάσει από την πλευρά της αίθουσας, που πραγματικά τον χαιρόμουνα. Και κάποια στιγμή, εκεί που δούλευε και ήταν μουσκεμα και το κεφάλι του σκυμμένο, έρχεται ένας, τον αρχίζει ένα βρυσίδι, μια βλαστήμια, άλλο πράγμα. Και μου κακοφάνηκε, ας πούμε, ενώ το παιδί αγωνίζονταν για να σβήσει τη φωτιά, ήρθε αυτός ο Κύριος, δεν ξέρω τι είχε μαζί του, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, τον βλαστημούσε, φώναζε. Αλλά τελικά τι ήταν? Ήταν ο πατέρας του. Και γιατί τον βλαστημούσε? Γιατί λίγο πιο απάνω ήταν το σπίτι το δικό του και ενώ θα έπρεπε εκεί να είναι και να σβήνει τη φωτιά, σηκώθηκε αυτός και έφυγε και ήρθε εκεί κάτω. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει ότι εκεί που σε έχει βάλει ο Θεός, εκεί θα πρέπει να είσαι συνεπής. Σήμερα πολλοί από εδώ
από την εκκλησία εδώ πέρα. Σηκώνονται και πηγαίνουν και εκκλησιάζονται σε άλλες εκκλησίες. Είναι κακό? Κανένα πράγμα δεν είναι κακό, εάν ας πούμε δεν έχει συνάρτηση και είναι ανεξάρτητο. Από τη στιγμή που ο Θεός σε καλεί εδώ πέρα, εδώ θα είσαι. Από τη στιγμή που ο Θεός σε καλεί να κάνεις εκείνο που αυτό σου λέει και εσύ κάνεις κάτι διαφορετικό, δεν κάνεις τίποτα. Παλαιότερα θυμάμαι μία νεαρά αδελφή ήταν εδώ πέρα, η οποία σπούδαζε. Και έρχεται ένας, πηγαίνει ένας αδελφός και της λέει το εξής, τώρα λέει που μπήκες λέει στη σχολή και τα λοιπά, να μην έρχεσαι λέει στην εκκλησία, να κοιτάς να διαβάζεις για να προκόψεις λέει τα μαθήματά σου. Και έρχεται το ερώτημα, πού σε καλεί ο Θεός? Και ξέρετε, είναι ένα σημείο αυτό που θα πρέπει πολύ να το δουλέψουμε μέσα μας, για να μην είμαστε ασυνεπείς μπροστά στο Θεό. Ο Θεός θέλει να είμαστε συνεπείς. Πρέπει αυτό το πράγμα να το προσέξουμε. Δεν είναι ζήτημα δικό μου και δικό σου και του ενός και του άλλου. Είναι ζήτημα προσωπικό του καθενός. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος του Θεού. Ο Θεός μου λέει μέσα από το λόγο του, καθώς μας δίνει παράδειγμα τον άρχιπο, μας λέει ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς εκεί που ο Θεός θέλει να μας έχει. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό την ώρα που γίνεται η συνάθρηση, εγώ να κάθομαι στο κήπο μου ή να κάθομαι στην βεράντα μου και να πίνω το αναψυκτικό μου. Δεν είναι σωστό την ώρα που ο Θεός με καλεί να πάω να υπηρετήσω κάπου, εγώ να κοιτάζω να κάνω εκείνο που με ευχαριστεί. Όλοι μας έχουμε απέναντι του Θεού, έχουμε υποχρεώσεις. Όποιος νομίζει ότι δεν έχει υποχρεώσεις απέναντι του Θεού, είναι πολύ γελασμένος. Πρόσεχε την διακονία την οποία έλαβες, να την εκπληρείς. Ο Θεός μια μέρα θα μετρήσει την πιστότητά μας. Μα θα μου πεις, υπάρχουν επίγουσες ανάγκες. Δεν υπάρχει επίγουσα ανάγκη. Πρώτα είναι το θέλημα του Θεού και μετά είναι όλα τα άλλα. Ζητείτε λέει πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα σας τα δώσω. Αν ο Χριστός μάλωσε εκείνους τους μαθητάς, γιατί τους μάλωσε? Γιατί είπανε άσε με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου? Δεν υπάρχει πρώτο. Ποιο είναι το πρώτο? Ούτε το διάβασμά σου είναι το πρώτο, ούτε η καλοπέρασή σου είναι το πρώτο, ούτε η ευχαρίστησή σου είναι το πρώτο, ούτε τίποτα είναι το πρώτο. Θυμάμαι ένας αδελφός είχε τη συνήθεια, όταν έβαφε το σπίτι εξαφανίζονταν την εκκλησία. Όσο το σπίτι του το έβαφε, δεν πατούσε στην εκκλησία. Πρώτο ήταν η εκκλησία, το σπίτι του, δεν ήταν το σπίτι. Και ο λόγος του Θεού λέει πρώτα. Ο ένας είπε άσε με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Άσε λέει τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Εσύ λέει ακολούθησε με. Ο άλλος είπε άσε με πρώτα
να πάω να αποχαιρετήσω τους δικούς μου. Ποιους δικούς? Κανένας, λέει, ο οποίος έχει βάλει το χέρι στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι άξιος για τη βασιλεία των ουρανών. Δεν λέμε όταν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Δεν λέμε αυτές τις περιπτώσεις. Λέμε εκεί που εγώ το κανονίζω και εγώ βάζω ένα πρώτο και εγώ βάζω ένα δεύτερο. Γι' αυτό ας προσέξουμε αυτό το μήνυμα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να είναι συνεπής. Ο άνθρωπος του Θεού θα κριθεί από την πιστότητά του. Έβγε δούλε αγαθέ και πίστε, είσαι θες η χαρά του Κυρίου σου. Και εγώ τελείωσα και περιμένω...

0: στον 103 ψαλμό λέει ότι εμεί και ο τύπος είναι κόμμα. Τι θέλει να πει αυτό?
1: Τι είναι αυτό που λέει ότι είμαστε στην Καινή Διαθήκη σε οστρά και να σκεύει. Για να είναι η υπερβολή της δυνάμεις, λέει, όχι από εμάς αλλά από το Θεό. Εμείς πρέπει να νιώθουμε την αδυναμία μας. Γιατί όσο εμείς νιώθουμε δύναμη, αυτό είναι μήνυμα του πονηρού. Το μήνυμα του πονηρού είναι ότι έχεις δύναμη και δεν σου χρειάζεται ο Θεός. Αυτό είναι σήμερα ο κόσμος. Θεόλες, είναι καλά τα πράτσα μου, σου λέει. Γι' αυτό εμείς να θυμόμαστε ότι είμαστε χώμα. Για να μπορούμε να περιμένουμε από το Θεό και να μπορούμε ο Θεός να αφήνουμε το Θεό να δουλεύει μέσα στη ζωή μας. Και όχι εμείς.
0: Δηλαδή, θυμεί και ο Θεός.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω μήπως εκεί εννοεί ότι είμαστε, ότι έχουμε δυναμίες και ο Θεός τις ξέρει.
1: Ο Θεός και τις αδυναμίες μας ακόμα να ξέρει, τις ξέρει. Αλλά λέει, με τις πληγές τις δικές του εμείς θεραπευτήκαμε. Άρα λοιπόν αν τις αδυναμίες τις κάνουμε πληγές, πούμε ότι είναι πληγές που έχουμε, λέει τις επουλώνει και τις θεραπεύει. Αυτός λέει τραυματίζει, αυτός δεν θεραπεύει. Δεν σημαίνει με αυτό ότι μας αφήνει με τις πληγές. Μας έχουν ευχαριστεί όλα τα προσδοήν και ευσέβεια. Η ζωή της πίστης είναι μία ζωή κατά την οποία ο άνθρωπος του Θεού ξεπερνάει το φράγμα της υποδούλωσης του πονηρού. Το ξεπερνάει αυτό το φράγμα. Είναι ελεύθερος. Όσοι είναι, λέει, του Χριστού εσταύρωσαν μαζί τα πάθη, τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ναι.
2: Πολλές φορές σκέφτεται το Θεό, δηλαδή να βάλουμε τον Θεό στην πρώτη θέση. Φαίνεται δε ότι οι περισσότεροι αδελφοί κατανοούμε αυτό το πρόβλημα, ότι πρέπει ο άνθρωπος να βάλει όλα στην πρώτη θέση. Αλλά φαίνεται ότι πρακτικά αυτό φαίνεται πιο δύσκολο από ό,τι θεωρείται η δυνάμωση. Τι πρέπει να κάνει ένας πιστός άνθρωπος που το θέλει αυτό το πράγμα?
1: Να βάλει τα πράγματα στην πρώτη θέση, τα πράγματα του Θεού. Αυτό να θέλει. Γιατί όπως, ας πούμε, κάνει τόσες άλλες αναθεωρήσεις, ανακατατάξεις μέσα στη ζωή του, έτσι και αυτό. Βέβαια, δυσκολία οπωσδήποτε θα συναντήσει. Παραπλανήσεις θα κάνει ο Σατανάς, εισηγήσεις θα κάνει, θα δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά όταν ο άνθρωπος μέσα του περάσει αυτό το μήνυμα και δει την αξία που έχει αυτό το μήνυμα, από εκεί και πέρα καταβάλει την προσπάθεια. Διότι ο Σατανάς με το παραμικρού μας κάνει και αλλάζουμε κατεύθυνση. Πολλές φορές, λέει, ήμουνα κουρασμένος και δεν είχα, λέει, στην εκκλησία. Μα στην εκκλησία μαθάς να ξεκουραστείς και στο σώμα σου και στο πνεύμα σου. Σου βάλει την κούραση.
3: Και αν ο Σατανάς σου βάζει την κλωτοδία και σε κρεμίζει και σε ρίχνει στο κρεβάτι σχεδόν ένα μήνα, τι θα κάνεις? Και θέλεις να πεις και δεν μπορείς, θα κάνεις?
1: Αυτή την περίπτωση την είπαμε. Όταν μπορείς και δεν θέλεις, όχι όταν δεν μπορείς και θέλεις. Όταν μπορείς και δεν θέλεις. Αυτό το πράγμα λέω.
4: Και στο σπίτι όμως υπάρχουν πράγματα, δεν είναι μόνο η προσέλευσή μας στην εκκλησία για πιστότητα. Εκτός από αυτό υπάρχει, ας πούμε, ο Κύριος μου έχει δείξει ότι να διαβάζω το λόγο του ορισμένες, ας πούμε, ώρες προσευχής και τα λοιπά, και μερικές φορές θέλει να κλέψει ο Σατανάς αυτές τις ώρες. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει και αυτές οι ευκαιρίες, αυτές οι θέσεις να διατηρηθούν, αν θέλουμε να είμαστε πιστοί στον Κύριο.
1: Οι κατευθύνσεις είναι πολλές.
4: Εγώ παρατηρώ μερικές φορές κάτι για τη Βιβλία, κάπως συναρπαστικά έρχονται και θέλουν να πάρουν την ώρα της μελέτης μου από το Λόγο του Θεού. Και κάπως βάζω τον εαυτό μου με ιδιαίτερη, πώς να πούμε, αυστηρότητα, ότι πρώτα αυτό, κι αν σου περισσέψει η ώρα, θα διαβάσεις το άλλο. Το τι?
1: Παντού θα πει η προτεραιότητα. Παντού. Καθένας, είπαμε ότι καθένας έχει άλλη πληγή. Θα θεραπεύσει και θα θεραπευτεί η πληγή.
3: Η μελέτη είναι που είναι και η προσευχή. Αυτό ξεχωρίζει. Εννοείται. Δεν εννοείται. Κάτι άλλο, Απόστολε. Όταν λειτουργεί η Εκκλησία κάποια μέρα, δεν έχει συνάντηση. Και εγώ θέλω να πάω στην Αλφα Εκκλησία που ξέρω πως έχει συνάντηση.
1: Να πάει.
3: Να πάει. Αυτό το καταλαβαίνω. Επειδή είπες φεύγουν από εδώ και πάνε κάπου
1: αλλού. Ναι. Εννοώ όταν έχει εδώ συνάθεις, όχι όταν δεν έχει.
3: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα εννοώ. Διότι κάθε εκκλησία, ξέρετε, έχει τις ώρες συναθρήσεων. Εκεί δεν δεσμεύεται άλλες μέρες. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε Δευτέρα και Τετάρτη, Κυριακή πρωί, Κυριακή βράδυ. Εκεί δεσμευόμεθα. Τα μελίσια, παραδείγματος χάρη, έχουν Τρίτη και Πέμπτη. Εκεί δεν δεσμεύονται τη Δευτέρα ή τη Τετάρτη που δεσμευόμεθα εμείς. Εκεί είναι το πράγμα. Όπου, γι' αυτό λέει, την υπηρεσία την οποία έλαβες, πλήρωσε. Έλα. Λέγε.
5: Εκεί που μας λέει ότι ο Θεός είναι το θέλει και το ενεργεί εν ημίν. Τι ακριβώς πρέπει να καταλάβουμε σε αυτό? Γιατί πολλές φορές πάντοτε θέλουμε να κάνουμε και να ενεργούμε εμείς, αλλά λέει ο Θεός είναι εκείνος που το θέλει και το ενεργεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω καλά.
1: Αυτό το πράγμα θα πει το εξής. Ότι εγώ τις οδηγίες θα πρέπει να τις παίρνω από το Θεό. Το δικό μου το μυαλό, όσο και αν το στύψω, όσο και αν το ενεργοποιήσω, δεν μπορεί να μπει μέσα σε τις βουλές που έχει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν, όταν διαβάζω το Λόγο του Θεού, παραδείγματος χάρη αυτό που διαβάσαμε τώρα, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μου λέει, ενεργεί τώρα μέσα μου και μου λέει ότι κοίταξε να έχεις πιστότητα στη ζωή σου. Και όλα εμείς που παίρνουμε και κινούμεθα μέσα από τον κόσμο, όλα πρέπει από το Θεό να τα παίρνουμε, γιατί έχουμε και κάποιον άλλον ο οποίος δίνει και αυτός ενέργειες και δίνει και αυτός μηνύματα και συνθήματα. Εμείς όμως σαν άνθρωποι του Θεού πρέπει την πόρτα εκεί να την κλείσουμε και όσες οδηγίες παίρνουμε, ο Θεός να είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί εν ημίν το θέλει και το ευδοκίν κατά το θέλημα αυτού. Να οδηγούμε θα δηλαδή από το Θεό. Από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μπορούμε να κάνουμε και το κεφάλι μας, μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις δικές μας. Να σας φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν ο Ιησούς του Ναβί πολεμούσε για να κατακτήσει τη γη της Επαγγελίας, ήρθαν οι Γαβαονίτες με έναν τέχνη, με μια πονηριά εκεί πέρα και τους παγίδεψαν. Ρούχα παλαιά, ασιά παλαιά, κρασιά παλιά, τρούχα τριμμένα, ψωμιά ξερά και ξέρω εγώ τι, από μακριά ερχόμαστε. Τι θέλετε συνθήκη να κάνουμε? Μάθαμε ότι είσαστε λαός του Θεού. Συνθήκη. Και λέει εκεί πέρα, δεν ερώτησε λέει το Θεό. Ήταν η μόνη φορά που δεν ρώτησε το Θεό. Γιατί έκανε το κεφαλίο του. Αυτό είναι. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί μες στη ζωή μας για να μην πέσουμε σε παγίδες, για να περπατήσουμε σωστό δρόμο για να ενεργήσουμε σωστά, για να είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός.
3: Τα ξερά κομμάτια ψωμί που τα φυλάγαμε από καιρό που είχαμε στο νου τους.
1: Ή στο νου τους το είχανε ή τα έβαλαν ξανά στο φούρνο και τα κάψαν και τα έκανε κατά ξερά.
3: Και ο καθένας είχε στο σάκο του ξερά ψωμί.
1: Βέβαιος. Ο αδελφός ο Μπούας στέλνει χαιρετίσματα.

0: ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε μεγαλύνουμε. Δοξασμένο το όνομά σου, Πατέρα.
1: Αμήν.
0: Ευχαριστώ Ιησού, ο οποίος ομόρφη τη ζωή μας. Μας έδωσε χάρη, μας έδωσε έλεος, μας ελευθέρωσε. Σε έχουν λαό δικό του, δοξασμένο το όνομά σου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας και Θεέ μας, τη ζωή μας να μην πούμε καλοί διάκονοι της πολιτούς χάρη τόσο. Να βρεθούμε δούλοι, αγαθοί και πιστοί. Να μην τραπούμε στην παρουσία σου, Θεέ. Να χαρούμε στην παρουσία σου. Δοξασμένο το όνομά σου. Τέλος, παρακαλούμε τα αδέρφια μας, τον Μπούα, να αναλάβει την υγεία του.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.